Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για να δούμε πώς ο επικείμενος καύσωνας που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στην Ελλάδα θα επηρεάσει την Κρήτη. Να δούμε πόσο θα την επηρεάσει. Και επίσης σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συνοικίας Αγίας Εκατερίνης, τον κύριο Μινά Μαυροειδή, καθώς τις επόμενες ημέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα, ξεκινούν τα φετινά Εκατερίνια. Και θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, τον Γρηγόρη τον Καλογερίδη, για το μεγάλο πανηγύρι, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 28η εβδομάδα του 2026 και στην 198η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 34 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Είναι της Αγίας Μαρίνας, της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος. Είναι και της Αγίας Αλεξάνδρας και του Αγίου Μαρίνου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι βεβαίως η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλίκη και η Αλέκα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τους 11 συνολικά για τους οποίους έχει αρθεί η ασυλία, κατηγορώντας τους ότι είτε ζήτησαν ευθέως ότι διευκόλυνα την παράτυπη απόδοση επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν το δικαιούταν. Οι βουλευτές οι οποίοι διώκονται είναι ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Μάξιμος Σενετάκης για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και η Κατερίνα Παπακώστα επιπλέον και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή. Για την ίδια υπόθεση, στο αρχείο τέθηκαν 7 δικογραφίες για εισάριθμους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας,

Οι βουλευτές για τους οποίους αρχιοθετήθηκαν υποθέσεις είναι η Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βασίλης Βασιλιάδης, Κώστας Αχιλέα Καραμανλής και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Επιπλέον, στο αρχείο έχουν τεθεί και υποθέσεις του Χάρη Αθανασίου και του Τάσου Χατζηβασιλείου.

Για το θέμα του ΠΚΠ έκανε δηλώσεις χθες ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης με την αφορμή του γεγονότος που σας είπα προηγουμένως την αρχιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 9 υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των κατηγοριών για εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα, κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς τους οποίους απέδωσε προς τους πολιτικούς αυτούς. Σε 3 υπουργούς ζήτησαν να παραιτηθούν για λόγους ευτυχίας, έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σημείωσε. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης να αποσυρθούν. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, τόνισε. Νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο ίδιο μήκος κύματος, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως στο δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε εάν θα ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων και στυλίτευσε όσους μετέτρεψαν τη Βουλή και τα τηλεοπτικά πάνελ σε τηλεδικαστήρια, όπως είπε. Υπενθυμίζεται πως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Τα ξημερώματα είχαμε και μια φωτιά στο Μπαλιέρε Θύμνου. Ένα κατάστημα τουριστικών ειδών πήρε φωτιά και έσπευσε η πυροσβεστική για να σβήσει την φωτιά αυτή, η οποία τέθηκε τελικά υπό έλεγχο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σήμερα στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα υποθεί το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού και μάλιστα επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και φίλος με την Μάρο Κοντού. Και διαβάζω σχετικά το τι αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και απλός κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Όπως ανακοινώθηκε, η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Τον επικίδιο στην εξώδιο ακολουθία της ευληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κύριος Κακλαμάνης. Η Μάρο Κοντού, λέει η δημοσίευση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και το δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστήρευτη δημιουργικότητα. Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης. Με περισσότερες από 7 δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στο δημόσιο χώρο. Με το πέρασμά της στην αιωνιότητα, αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της ασυμβίβαστους όρους.

ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο State Department, με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Και λέει σχετικά η σχετική δημοσίευση του Earth News ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Scott Bessent απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη συνάντηση. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. «Ήρθατε εδώ, είστε εδώ, επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα, εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έγινε στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης, όπως είπαμε, για την αντιμετώπιση της πολιτικής τρομοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκάδες χώρες.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν συλληφθεί 4 άτομα σχετικά με την επίθεση αυτή που έγινε την 1η Ιουλίου. Ήταν ένα μπαράζ επιθέσεων, αν θυμάστε, που έγινε στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια όπου κατοικούν πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν μία από αυτές, από αυτούς τους πολιτευτές. Επιτέθηκαν στο σπίτι της, στην προσπάθειά τους όμως, τόσο η μητέρα της όσο και η ίδια, να σβήσουν τη φωτιά. Αφενός η μητέρα της υπέστη 80% εγκάβματα στο σώμα της, επειδή εξεράγει ένας από αυτούς τους εμπριστικούς μηχανισμούς, και η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύτηκε σε ειδικό νοσοκομείο, πρώτα στην Αττική και μετά σε ειδικό νοσοκομείο πλαστικής χειρουργικής. Χθες βγήκε από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε πάει και στην κηδεία της μητέρας της στην Κοζάνη με ασθενοφόρο, εάν θυμάστε. Έχουν πάρει πλέον οι τέσσερις αυτοί το δρόμο της δικαιοσύνης για να αποδοθεί. Τελικά, αυτή η δικαιοσύνη που θα μπορέσει ενδεχομένως να αμβλύνει το φαινόμενο της τρομοκρατίας στη χώρα, που παρά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη δυστυχώς παραμένει.

Εξακολουθεί να φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπω παρετήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης. Λοιπόν, την παρέτησή του λέει το Earth News από τον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία. Ανακοίνωσε με μια λακωνική δήλωση ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ».

Όλοι παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ με απότερο σκοπό βεβαίως να ντεχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συγγνώμη, του Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι θα πάει το πράγμα με όλους όσους θα φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν έχει τερματίσει. Πάντως προς το παρόν έχει τώρα 14 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα μειωθούν κι άλλο. Θα το δούμε στην πορεία. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια διαδικτυακή συνάντηση με μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και διαβάζω εδώ από το Earth News ότι ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του έθεσαν οι πολίτες και αναφέρθηκε στο σκοπό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είπε ότι δεν γεννήθηκε το κόμμα για να δημιουργηθεί άλλη μια πολιτική δύναμη στο προβληματικό φάσμα, αλλά για να γεννηθεί η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει τη δυναμική ανατροπή των σημερινών συσχετισμών. Γεννήθηκε για να αναδιατάξει το πολιτικό σύστημα και τους σημερινούς συσχετισμούς. Γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη, η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου. Με το καλημέρα δηλαδή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είμαστε κόμμα εξουσίας. Είναι ώρα να κάνουμε όμως την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, πήραμε μήνυμα από το Δήμο Ηρακλείου μόλις ότι ξεκίνησαν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης και στην οδό Μητσοτάκη. Το ένα ρεύμα της κυκλοφορίας παραμένει ανοιχτό. Αυτό είναι το νεότερο μήνυμα, οπότε έχετε το υπόψη σας ότι μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Ότι εκεί θα έχετε ένα θεματάκι. Το ένα ρεύμα είναι ανοιχτό, οπότε να πράξετε αναλόγως όσον αφορά την κυκλοφορία αυτής της ακυκλοφόρητης πόλης. Τι να κάνουμε, θα λέμε τουλάχιστον αυτά τα οποία μπορεί ενδεχομένως λίγο να μας ανακουφίζουν όταν βγούμε σε αυτή την πόλη για να κυκλοφορήσουμε με το αυτοκίνητό μας. Θέλει μια ριζική κυκλοφορική αναδιάρθρωση αυτή η πόλη και να αντιληφθούμε πλέον ότι τα πράγματα περί των πόλεων και μάλιστα των ιστορικών δεν είναι τόσο εύκολα κυκλοφοριακά. Όμως θέλω να πω ένα θέμα το οποίο μου το έθιξε εν πάση περιπτώσει ακροατής ο οποίος έχει μια δυσκολία στη μετακίνηση. Ότι εάν κάποιος που έχει δυσκολία στη μετακίνηση θέλει να κατέβει στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν μπορεί να κατέβει εύκολα. Για να μην σας πω καθόλου. Ναι, υπάρχουν βέβαια οι ράμπες που έχει βάλει ο Δήμος, δεν μιλάμε για την προσβασιμότητα, μιλάμε για την κυκλοφορία στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μπορούν τα ταξί, ας πούμε, να μπουν στο κέντρο. Εάν κάποιος που έχει δυσκολία στη βάδιση και θέλει να πιει ένα καφέ στα Λιοντάρια, αδερφέ, να φάει μια μπουγάτσα, δεν μπορεί να κατέβει, γιατί δεν μπορεί να μπει το ταξί στο κέντρο. Λοιπόν, οι αποστάσεις όπου αφήνονται οι άνθρωποι είναι απομακρυσμένες από τη συγκεκριμένη περιοχή και είναι, ας πούμε, 300 μέτρα τα Λιοντάρια. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δυσκολία στη βάδιση να κάνει 300 μέτρα. Και μάλιστα εάν είναι και κάποιες ηλικίες, έτσι. Λοιπόν, αυτό ας το μεριμνήσει ο Δήμος Ηρακλείου, ας κάνει κάτι, γιατί είναι κρίμα και άδικο για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν μεταφέρουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν, όταν τα ταξί μεταφέρουν ανθρώπους που έχουν δυσκολία στη βάδιση, να μπορούν να μπαίνουν στο κέντρο εγκύτερα από ό,τι υπάρχει σήμερα, από ό,τι τα σημεία που υπάρχουν σήμερα. Και ας το κάνει πράξη. Ακούσατε προηγουμένως ότι θα υπάρξουν αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και αυτές τις αλλαγές βλέπω εδώ σε σχετική δημοσίευση θα γίνουν αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για το βάουτσερ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, γι' αυτό μιλάω. Αλλαγές λοιπόν λέει εδώ δημοσίευση του Earth News ότι θα έχουμε στα εισοδηματικά κριτήρια τη χωρίση βάουτσερ σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Και αυτό προβλέπεται από νέα κοινή υπουργική απόφαση με σημαντικότερη ρύθμιση την πλήρη κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Παραλαμβάνουμε οι πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες. Έτσι, ποια είναι τώρα αυτά τα όρια? Οικογένειες με έως 2 παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Οικογένειες με 3 παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ. Και, όπως είπαμε, πολύτεκνες οικογένειες χωρίς εισοδηματικό όριο. Όπως λέει η δημοσίευση του Earth News, οι αλλαγές αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με ιδιαίτερη μέρημνα για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Να περάσουμε τώρα τα σύνορα της χώρας και να πάμε πού αλλού, στο γνωστό πόλεμο, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έκτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο γέφυρες και αεροδρόμιο. Νεκρούς και τραυματίες ανέφερε η Τεχεράνη. Αυτός είναι ο τίτλος της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η CENTCOM, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σήμερα τα ξημερώματα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μέσω Telegram. Σιδηροδρομικός σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που έκανε λόγο για δύο τραυματίες. Το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ επλήγει από τουλάχιστον ένα βλήμα του Αμερικανικού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο IRIB. Ο αριθμός των νεκρών από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Χαμίρ, στην επαρχία Χορμοσγκάν του Ιράν, ανήλθε στους 7, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς.

Τι σημαίνει τώρα αυτό στην οικονομία? Εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου. Διαβάζω επίσης λοιπόν ότι οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται μετά από μία ακόμη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα 85 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, λέει η σχετική δημοσίευση. Και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς του πετρελαίου έχουν καταγράψει άνοδο σχεδόν 12% αυτή την εβδομάδα. Ώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα τη χαρά και πάλι να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον φίλο μετρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για να συνομιλήσουμε σχετικά με τα όσα αναφέρουν οι συνάδελφοί του μετρολόγοι ότι επίκειται καύσωνας στην Ελλάδα. Πρόσφατα είχαμε την τρίτη φάση, να το πω έτσι, του μεγάλου καύσωνα, του πρωτοφανούς για την Δυτική Ευρώπη καύσωνα με 40 διάρια. Και τώρα λέει μεταφέρεται αυτό το κύμα εδώ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και πόσο θα επηρεάσει αυτός ο καύσωνας στην Κρήτη. Εδώ θέλουμε να επικεντρωθούμε, που τελευταία μας έχει συνηθίσει με πολλά μελτέμια. Για τον καιρό βέβαια μιλάμε πάντα. Μιχάλη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα, καλή Παρασκευή, καλημέρα και καλή Παρασκευή σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Να είσαι καλά. Πες μας λοιπόν για το Σαββατοκύριακο αλλά και γενικά για αυτόν τον καύσωνα που λέτε εσείς οι μετρολόγοι ότι έρχεται.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τον καιρό του Σαββατοκύριακου για το νησί μας, θα έλεγα θα είναι ένα τυπικό κλασικό καλοκαιρινό ακόμα Σαββατοκύριακο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Με ενισχυμένους ανέμους σήμερα Παρασκευή, θέλω να σταθώ σε αυτό ιδιαίτερη προσοχή. Στους βόρειους ανέμους σήμερα που θα αγγίζουν τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ, πολύ επικίνδυνη η κατάσταση για τη δημιουργία, για την πρόκληση πυρκαγιών. Από αργά το βράδυ όμως και φαίνεται η έντασή τους θα πέσει και θα πέσει μέσα στο Σαββατοκύριακο σημαντικά και αυτή θα είναι μια αιτία που θα νιώσουμε λίγο παραπάνω ζέστη τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία για σήμερα Παρασκευή κοντά στους 31 με 32 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια τμήματα, ενώ 2 με 4 βαθμούς υψηλότεροι στις νοτιότερες περιοχές λόγω του φαινομένου φεν, δηλαδή λόγω του καταβάτη ανέμου θα ανεβαίνει η θερμοκρασία περισσότερο στα νοτιότερα τμήματα. Αύριο τώρα Σάββατο και κυρίως την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια φάση έτσι πιο ζεστών ημερών. Θα έλεγα ότι θα είναι και οι πιο ζεστές μέρες για την Κρήτη που έχουμε ζήσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν, σε καμία των περιπτώσεων δεν αναφερόμαστε με τον όρο, στον όρο μάλλον καύσωνα. Δεν θα είναι κάτι πολυήμερο, δεν θα είναι ακραίες οι θερμοκρασίες. Όμως μια θερμή έτσι, μεταφορά αερίων μαζών θα επιτρέψουν και σε συνδυασμό με την πτώση της έντασης του μελτεμιού θα επιτρέψουν τη θερμοκρασία να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα. Όσον αφορά τα επίπεδα θερμοκρασίας θα αναφερθούμε λίγο στη συνέχεια για να δώσουμε και μια εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ζεστές λοιπόν οι επόμενες μέρες για την Κρήτη, με το μελτέμι δηλαδή από αύριο Σάββατο, με το μελτέμι να πέφτει σταδιακά στα 4 με 6 μποφόρ αύριο Σάββατο, περαιτέρω πτώση Κυριακή και Δευτέρα. Η κατάσταση φαίνεται να εξομαλύνεται από την Τρίτη και μετά. Η ίδια εικόνα του καιρού και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μόνο που εκεί, σε συγκεκριμένες περιοχές, σε περίγλυστες περιοχές, σε περιοχές οι οποίες είναι ευπαθείς στο να ανεβαίνει πολύ γρήγορα η θερμοκρασία, όπως είναι η Αργολίδα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάπος, όπως είναι περιοχές στην Πιερία, αλλά και η Αττική, φαίνεται ότι εκεί θα βιώσουν λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες, στους 39, ίσως να δούμε και 40 στο Θεσσαλικό Κάπο ή στην Αργολίδα. Δεν θα μας κάνει εντύπωση, για λίγο θα δούμε τον υδράργυρο ενδεχομένως και στους 40 βαθμούς για την Κυριακή και τη Δευτέρα. Από την Τρίτη λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε εκ νέου την επίσκεψη του μελτεμιού, διώχνοντας αυτές τις αέριες μάζες και επαναφέροντας, ρίχνοντας αρκετά, δροσίζοντας αρκετά την ατμόσφαιρα και ρίχνοντας αρκετά τη θερμοκρασία. Για την Κρήτη, μέγιστες τιμές του υδραυγύρου για τα νοτιότερα τμήματα Κυριακή και Δευτέρα δεν φαίνεται να ξεπερνάνε τους 37 με 38 βαθμούς. Αν δούμε για λίγο και 38, δεν θα μας κάνει εντύπωση. Και στα αστικά κέντρα η θερμοκρασία κοντά στους 32, 33, ίσως και 34 βαθμούς. Όμως για την Κυριακή και τη Δευτέρα φαίνεται ότι θα έχουμε και υψηλότερα τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας. Που σημαίνει ότι ναι, μπορεί ο υδράργυρος να δει τους 32-33 βαθμούς, όμως η αίσθηση της ζέστης θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Δηλαδή ενώ ο υδράργυρος θα δείχνει, το θερμόμετρο θα δείχνει τους 32 βαθμούς, εμείς ενδεχομένως να νιώθουμε ότι βιώνουμε μια θερμοκρασία της τάξης των 36 βαθμών.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω της σχετικής υγρασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ζεστά φαίνεται να είναι, Νίκο, και τα βράδια της Κυριακής και της Δευτέρας. Από την Τρίτη και μετά θα έχουμε εκ νέου την ενίσχυση του μελτεμιού και επιστροφή του υδραυγύρου σε φυσιολογικότερες τιμές. Αν και αυτές οι τιμές φυσιολογικές είναι για το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε ότι διανύουμε, βρισκόμαστε στα μέσα του Ιούλη. Ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας του έτους. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχουμε και ένα επεισόδιο έτσι με λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Να καθησυχάσουμε τον κόσμο, δεν αναφερόμαστε σε καύσωνα, δεν αναφερόμαστε σε κάτι πολυήμερο. Ιδιαίτερη προσοχή τώρα, κυρίως όσον αφορά το νησί μας για τις μέρες Κυριακή, Δευτέρα και την Τρίτη, και η Τρίτη φαίνεται ότι μέχρι και τα μισά της περιόδου, δηλαδή και το πρωί μέχρι το μεσημέρι, θα είναι ιδιαίτερα ζεστά. Όμως με την ενίσχυση του Μελτεμίου γρήγορα θα νιώσουμε τη διαφορά, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε φυσιολογικότερες και πιο δροσερές τιμές.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, αυτή η ζέστη έχει να κάνει με το φαινόμενο αυτό που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Ευρώπη?
1: Όχι, είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο. Είναι και πάλι γιατί μέσα στο καλοκαίρι η Μεσόγειος γίνεται δέκτης αρκετών επεισοδίων μεταφοράς έτσι, θερμών αερίων μαζών. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν αυτή τη φορά, μέχρι τώρα, αυτό που δεν μας επηρέαζε και δεν νιώσαμε έτσι κάποια ιδιαίτερη έτσι, θερμική καταπώνηση μέχρι τώρα στο καλοκαίρι, γιατί κακά τα ψέματα και ευτυχώς θα έλεγα, γενικότερα η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα το νησί μας, δεν έχουμε νιώσει το καλοκαίρι έτσι όπως τουλάχιστον το είχαμε νιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Με αρκετές ζέστες. Θα έλεγα ότι όμως είναι ένα καλοκαίρι βγαλμένο από τα παλιά. Αυτό είναι το φυσιολογικό ελληνικό καλοκαίρι. Είπε οι χειμώνες δροσερά καλοκαίρι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με αυτό. Εδώ φαίνεται για ακόμα μια φορά η αξία και πόσο τυχεροί είμαστε όταν δεχόμαστε θα έλεγα έτσι αυτές τις επιπτώσεις που έχει αυτό αυτό που λέμε ετησία, αυτό που λέμε μελτέμι. Mm. Πόσο τυχεροί είμαστε στον ελλαδικό χώρο, μέσα στο Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, που γινόμαστε δέκτες για αρκετούς μήνες, δηλαδή τους θερμότερους μήνες του χρόνου, δέκτες του μελτεμιού. Έχουμε τώρα απουσία του μελτεμιού, έχουμε μια έτσι θα έλεγα ισχυρή θερμή μεταφορά. Περνάει ευτυχώς γρήγορα, επανέρχεται το μελτέμι από την Τρίτη και μετά μας δροσίζει και πάλι περισσότερο. Προσοχή τώρα για σήμερα Παρασκευή. Mm-hmm. Τους πολύ ισχυρούς ανέμους που θα επικρατήσουν μέχρι και το τέλος της περίοδου της Παρασκευής, γιατί είναι μια ικανότατη συνθήκη για τη δημιουργία πυρκαγιών. Mm-hmm. Από αύριο Σάββατο τώρα σταδιακά που θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, καλό θα ήταν άνθρωποι που βρίσκονται σε ευπαθείς ομάδες να προσέξουν κυρίως τα μεσημέρια της Κυριακής της Δευτέρας και μέχρι τα μισά της Τρίτης. Και η Κυριακή το βράδυ και η Δευτέρα το βράδυ φαίνεται και λόγω της σχετικά υψηλής υγρασίας που θα έχουμε ότι μάλλον θα την νιώσουμε και λίγο πιο ζεστή. Αυτά τα δύο βράδυ.
2: Ναι, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη δηλαδή ας δουλέψουν λίγο παραπάνω τα κλιματιστικά.
1: Ναι, θα το έχουμε ανάγκη, θα γίνει ούτως ή άλλως επισκέψεις στις παραλίες, όχι όμως θερμές ώρες ημέρας. Έχουμε ξαναφερθεί την εκπομπή σου ποιες ώρες θα πρέπει να επισκεπτόμαστε τις παραλίες για να μην έχουμε φόβο για κάποια επεισόδια ηλίασης ή για οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τις 12 λοιπόν στην παραλία στον φορά το πρωί και από τις 6 η ώρα, 5.30-6 η ώρα το απόγευμα και μετά και πάλι στις παραλίες. Οι ώρες από τις 12 μέχρι και τις 5 καλό θα ήταν να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στην ηλιακή ακτινοβολία.
2: Mm-hmm. Τα κλιματιστικά, μια και αναφέρθηκα στα κλιματιστικά, Μιχάλη, να πούμε ότι τώρα τα παραγγέλνουν μαζικά και οι Δυτικοευρωπαίοι, γιατί αυτοί δεν είχαν μέχρι τώρα ζήσει τέτοιες συνθήκες και ναι, τώρα προχωρούσε μαζικές.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, ζήσανε ένα καλοκαίρι θα έλεγα για την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη που ήταν ένα καλοκαίρι βγαλμένο από τα παλιά, δηλαδή ένα καλοκαίρι που θύμιζε πολύ τις καιρικές συνθήκες του 2003, όπου και πάλι η Ευρώπη τότε είχε μετρήσει αρκετές χιλιάδες θύματα, ναι, λόγω ενός παρατεταμένων μάλλον θα έλεγα επεισοδίων καύσωνα, με πιο ισχυρό αυτό του Ιουλίου περίπου του 2003, όπου η Ευρώπη μέτρησε αρκετές χιλιάδες θύματα, για όσους τιμούνται παλιότερα ή όσους θέλουν να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να δουν περισσότερες πληροφορίες. Ναι, ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζανε, έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά τους, όπως μπήκε και εμάς τις τελευταίες δεκαετίες στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. το κλιματιστικό.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είχαν ποτέ προβλέψει ότι θα είχαν στη χώρα τους τέτοιες θερμοκρασίες και μάλιστα για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όπως έχει προκύψει τώρα. Αυτό είναι το.
1: Επίσης έχει γίνει, ναι, μια μεγάλη κουβέντα, το ενημερωνόμαστε όλοι, διαβάζουμε όλοι πλέον για την αλλαγή ακόμα και της αρχιτεκτονικής και του τρόπου με τον οποίο χτίζουν σπίτια στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Πλέον υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν περισσότερα μπαλκόνια, βεράντες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο απουσίαζε για όσους έχουν επισκεφτεί τέτοιες περιοχές. Βέβαια. Και όσους έχουν επισκεφτεί, είναι χαρακτηριστικό το ότι η κυρίως η απουσία στα,
2: έτσι, έτσι.
1: Στα διαμερίσματα στις κατοικίες ή απουσία βεράντας ή μπαλκονιού.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Γιατί δεν χρειαζόταν ούτως των πραγμάτων δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Με δεδομένο ότι ήταν λίγες ημέρες ηλιοφάνειας, οπότε δεν υπήρχε και λόγος έκθεσής τους στις εξωτερικές συνθήκες.
2: Υπάρχει, για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας, Μιχάλη, να σε ρωτήσω, υπάρχει σε μακροπρόθεσμο πεδίο, να το πω έτσι, κάποια παρατήρηση που εσείς οι μετρολόγοι έχετε κάνει?
1: Ναι, Νίκο, με εξαίρεση αυτό το, θα έλεγα, το λιγοήμερο έτσι επεισόδιο αυξημένης θερμοκρασίας.
2: Ναι.
1: Αύξηση θερμοκρασίας αυτές τις 2-3 μέρες που πρόκειται να έχουμε, δροσίζει από την Τρίτη και μετά, και μάλιστα δροσίζει αρκετά, και δεν φαίνεται να μας απασχολήσει κάτι, τουλάχιστον με τα στοιχεία που διαθέτει μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι και τα τέλη του Ιούλη.
2: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι αν βγει ο θερμότερος μήνας του χρόνου με ένα επεισόδιο, μια ζέστη των 2-3 ημερών λίγο πιο έντονη, θα έλεγα ότι ενδεχομένως να μιλάμε, γιατί ο Αύγουστος πλέον βάζει λιγότερες πιθανότητες και λιγότερες ψηφιότητες να μας δώσει ένα επεισόδιο καύσωνα.
2: Ναι, ναι.
1: Με δεδομένο ότι από εκεί και πέρα, και λόγω της αλλαγής της θέσης της γης και της θέσης της δικιά μας όσον αφορά πάνω στο ηλιακό σύστημα, εννοώ της Ελλάδος, αρχίζει πλέον να περιορίζεται, αρχίζει να μικραίνει η μέρα σταδιακά, οπότε μικραίνουν και οι πιθανότητες να έχουμε κάποια έτσι, έντονη ζέστη. Θα έλεγα ότι τελειώνεται το καλοκαίρι μέχρι στιγμής που διανύουμε. Θα έλεγα ότι ίσως είναι από τα, τα δροσερότερα καλοκαίρια που έχουμε ζήσει στα πολλά τελευταία χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μας απασχόλησαν μέχρι στιγμής επεισόδια, καυσονικά επεισόδια, δεν μας απασχόλησαν έτσι, έντονες καιρικές συνθήκες. Το Μελτέμι ήρθε σχετικά νωρίς φέτος το καλοκαίρι.
2: Ναι, όντως. Το είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη φορά αυτό.
1: Ναι, ήρθε σχετικά νωρίς και ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει και μέχρι τα τέλη του Αυγούστου, γιατί συνήθως παραδοσιακά και επιστημονικά όμως το Μελτέμι διατηρείται μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου. Από εκεί και πέρα μετά οι αιτησίες αρχίζουν και μας αποχαιρετούν.
2: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε ότι μια και ήταν νωρίς να κρατήσουν και λίγο παραπάνω.
2: Είναι το φυσικό air condition αυτό, έτσι.
1: Είναι το φυσικό κλιματιστικό.
2: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να είσαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου.
0: Μελτέμι, μελτεμάκι μου λοιπόν, φυσικό air condition. Ευτυχώς που το έχουμε, γιατί διαφορετικά θα υποφέραμε ακόμα και με 28 και 30 βαθμούς που έχουμε τώρα αυτές τις μέρες. 34 σήμερα είπαμε θα φτάσει η maximum, αλλά σε περιοχές υποθέτω πιο πολύ της νότιας Κρήτης. Αν δεν υπήρχε και το Μελτέμι, ακούσατε, θα είχαμε ένα θέμα. Και ας είμαστε συνηθισμένοι εμείς στις ζέστες και δεν είναι συνηθισμένοι οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι που υπέφεραν πραγματικά αυτό το καλοκαίρι, την προηγούμενη διάστημα δηλαδή. Τι υπέφεραν δηλαδή, και θανάτους είχαμε. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

γύρω στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Μινά Μαυροειδή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, αλλά προς το παρόν δεν απαντάει στο τηλέφωνό του. Θα προσπαθήσουμε και αργότερα για να μιλήσουμε για τα φετινά Εκατερίνια που έχουν γίνει πλέον θεσμός ως πολιτιστικές εκδηλώσεις εκεί στην συνοικία της Αγίας Εκατερίνης. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ορίστε κι άλλος βουλευτής. Ως ανεξάρτητος βουλευτής ετωλοακαρνανίας θα ασκεί εφεξής τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο βουλευτής με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής δηλώνει ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με το οποίο είχε εκλεγεί, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, και στο εξής θα είναι ανεξάρτητος. Θυμάμαι τότε που το ΠΑΣΟΚ συρρυκνωνόταν ότι είχε βγει ένας νεολογισμός που και ήταν και σε διεθνές επίπεδο, πασοκοποίηση, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο είχε τεράστιο ποσοστό και κυβερνούσε χρόνια την Ελλάδα, ξαφνικά μετά τα μνημόνια άρχισε να συρρυκνώνεται και έχει φτάσει όπου έχει φτάσει σήμερα μετά από πολλές ζυμώσεις και πολλές πολιτικές ανακατατάξεις κτλ. Κτλ. Μέσα στο χώρο του. Και τώρα μήπως να βρεθεί ένας νεολογισμός που θα λέει ότι θα είναι σιριζοποίηση. Αυτός θα είναι ο νέος νεολογισμός. Καθότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που κυβέρνησε. Κυβέρνησε βέβαια μαζί με άλλο κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει κυβέρνησε την Ελλάδα και τώρα φιλορροεί.

0: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον κύριο Μαυροϊδή για να δούμε, όπως σας είπα, τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει πλέον θεσμός στο Ηράκλειο. Τα Εκατερίνια 2026, τα οποία και φέτος έχουν όχι μόνο ένα πλούσιο αλλά ένα πάμπλουτο πρόγραμμα, θα έλεγα. Αλλά τις λεπτομέρειες θα μας τις πει ο ίδιος ο κύριος Μαυροϊδής. Κύριε Μαυροϊδή, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε κοντά μας, που είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή.
1: Κύριε Αγγελάκη, καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά λόγω της εορτής της Αγίας Μαρίνας σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια που επιβιώνουμε ως πολιτιστικός σύλλογος.
0: Μα τα αξίζετε, το αξίζετε κύριε Μαυροϊδή, το έργο σας είναι τεράστιο πραγματικά. Εξάλλου γι' αυτό βραβευθήκατε και από το Δήμο Ηρακλείου, έτσι. Το αναγνωρίζουν όλοι οι Ηρακλειώτες πλέον αυτό, την αξία του έργου που έχετε κάνει εκεί.
1: Αυτό πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι Ηρακλειώτες να το κάνουν.
0: Όλοι οι Ηρακλειώτες, πραγματικά.
1: Ναι, αυτό δεν αφορά μόνο εμένα. Αυτό το μήνυμα που έδωσε ο Δήμος Ηρακλείου με τη βράβευση αυτή, νομίζω ότι αφορά όλους τους Ηρακλειώτες. Πρέπει όλοι να νοιαστούμε, να ενδιαφερθούμε, να αγωνιστούμε, να εργαστούμε, να κάνουμε πολλές θυσίες για αυτή την πόλη, αυτή η πόλη που μας ανέχεται, που μας δέχεται, σε αυτή την πόλη που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, έτσι περπατήσαμε και ζούμε σήμερα μαζί της.
0: Κύριε Μαυροϊδή, πριν πούμε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήθελα να σας ρωτήσω, βρίσκεται τώρα σε επίπεδο η Αγία Κατερίνη όπως το φανταστήκατε, βρίσκεται σε κάτι παραπάνω? Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή της Αγίας Εκατερίνης?
1: Εμείς όταν ξεκινήσαμε ως πολιτιστικό σύλλογος το 1985, η κατάσταση εδώ για τους παλιούς Ηρακλειώτες, θα το θυμούνται σίγουρα, ήταν μια κατάσταση πραγματικά τριτοκοσμική, χωρίς υπερβολή. Δεν είχαμε δρόμους, δεν μπορούσαμε να πάμε σπίτια μας, περνούσαμε μέσα από οικόπεδα, από βράχια. Ήταν μια παράδεκτη, δεν περιγράφεται. Το κοσμική νομίζω ότι λέει πολύ λίγα. Αυτή η κατάσταση σε σχέση με σήμερα δεν έχει βέβαια καμία σχέση. Έχουμε σχέδιο πόλης, έχουμε δημοτικά σχολεία, έχουμε νηπιαγωγεία, έχουμε βρεφονηπιακό σταθμό, έχουμε γυμνάσιο, έχουμε λύκειο, έχουμε τεχνικό λύκειο, έχουμε συνεδριακό κέντρο, έχουμε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλα τα δίκτυα, τα κοινωνικά, τα οποία μας έχουν σώσει πραγματικά. Καμία σχέση με πριν από κάποια χρόνια. Οπωσδήποτε δεν συγκρίνονται οι δύο αυτές εποχές, αλλά ελπίζουμε ακόμη και σε καλύτερα πράγματα τα οποία έχουμε δρομολογήσει. Αυτή τη στιγμή έχουν δρομολογηθεί και τρέχουν ήδη 17 θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Τα περισσότερα από αυτά, κύριε Αγγελάκη, μας είχατε στηρίξει και σαν δημοτικό σύμβουλος Ηρακλείου που ήσασταν, αντιδήμαρχος και όλα αυτά.
0: Και το καθήκον μου ήταν αυτό, το καθήκον μου, όπως και για όλους τους Ηρακλειώτες. Να είστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, μπορώ να πω, παρά τα προβλήματα που έχουμε, για να μην τα ωρεοποιούμε όλα και ναι, να κάνουμε αγγελικά πλασμένα, να σας πω ότι πάμε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε καλά, προχωράμε καλά.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τι έχετε ως πρώτη προτεραιότητα, ας πούμε, να δημιουργηθεί εκεί στην Αγία Εκατερίνη? Τι είναι αυτό το οποίο έχει δρομολογηθεί πιο πολύ?
1: Αυτή τη στιγμή το είχατε ζήσει κι εσείς, είχατε ψηφίσει μάλιστα κι εσείς θετικά, όπως και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλες οι αποφάσεις μας όλα αυτά τα χρόνια, τα 41 χρόνια που λειτουργούμε, πρέπει να το πω, όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν όλες ομόφωνες. Και αυτή τη στιγμή τρέχει ένα κέντρο 10 κοινωνικών δομών με ό,τι μπορεί, μέχρι και θέματα κακοποιημένης γυναίκας και κακοποιημένου παιδιού συμπεριλαμβάνει. Αυτό το κέντρο θα γίνει στην Αγία Εκατερίνη. Ήδη η μελέτη έχει γίνει, κατατέθηκε στο Δήμο, κατέφυγε δημοπράτησης, κατατέθηκα και τώρα ετοιμαζόμαστε να το δημοπρατήσει ο Δήμος.
0: Είναι μεγάλο, τα τέφη δημοπράτηση το γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Μαυροϊδή, είναι μεγάλο βήμα.
1: Βέβαια. Μα είναι,
0: το κρίσιμο, το κρίσιμο βήμα.
1: 100%.
0: Ναι, βέβαια.
1: Της όλης διαδικασίας.
0: Ακριβώς.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με το αθλητικό κέντρο, η δεύτερη φάση του αθλητικού κέντρου, που περιλαμβάνει μια αίθουσα, πολύ μεγάλη θεατρική αίθουσα, με καμαρινιά, με σκηνές, με...
0: Ένα μικρό πολιτιστικό κέντρο δηλαδή θα είναι.
1: Ένα φανταστικό έργο,
0: ναι,
1: που θα γίνει μέσα στο αθλητικό κέντρο της Αγίας Εκατερίνης. Υπάρχουν, σας είπα, 17 θέματα.
0: 17 θέματα.
1: Αυτού του επίπεδου τρέχουν στην Αγία Εκατερίνη.
0: Ωραία, περίφημα, πραγματικά περίφημα.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι, πάμε καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, και αυτό βέβαια σας δίνει περισσότερο κέφι να δημιουργείτε κάθε χρόνο και ακόμα πιο πλούσιες εκδηλώσεις. Να μας πείτε λοιπόν τώρα για τα Εκατερίνια 2026.
1: Ναι. Ξεκινούν μεθαύριο λοιπόν,
0: την Κυριακή,
1: 19 του μήνα, και ολοκληρώνονται την Παρασκευή, 24 Ιουλίου. Τα γνωστά πλέον στο Ηράκλειο Εκατερίνια, τα οποία οργανώνονται και πραγματοποιούνται επί 41 συναυτά χρόνια, όσα δηλαδή λειτουργεί και ο πολιτιστικός μας σύλλογος, και αποτελούν πλέον θεσμό στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας και όχι μόνο. Τα φετινά Εκατερίνια αφιερώνονται στη μνήμη των 2-17 χρονών κοριτσιών της Ηλιούπολης Αθηνών, που έφυγαν τόσο άδικα,
0: ναι,
1: και τόσο νωρίς από τη ζωή, επειδή δεν βρήκαν τη δύναμη να συνεχίσουν το δρόμο τους, επιβιώνοντας μέσα σε ένα κόσμο ολοένα και πιο σκληρό, μοναχικό και αδιάφορο. Η πράξη τους αυτή, κύριε Αγγελάκη, είναι μια κραυγή αγωνίας μιας ολόκληρης γενιάς. Είναι μια υπενθύμηση σε όλους μας ότι πίσω από τα χαμόγελα, τις οθόνες και τη σιωπή πολλών παιδιών κρύβονται ο φόβος, η πίεση, η απόγνωση και η εγκατάλειψη. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να στεκόμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον με κατανόηση, φροντίδα και αληθινό ενδιαφέρον. Η μνήμη τους, κύριε Αγγελάκη, ας γίνει αφορμή για περισσότερη ανθρωπιά, περισσότερη προσοχή και περισσότερη αγάπη προς κάθε νέο άνθρωπο που παλεύει σιωπηλά και πολλές φορές μόνος του. Θα ήθελα να πω ότι τα Εκατερίνια μας φέτος διοργανώνονται με την περιφέρεια Κρήτης, την οποία θερμά ευχαριστούμε, και ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη μας, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Ερχόμαστε την Κυριακή λοιπόν μεθαύριο που ξεκινάμε και όπως το έχουμε καθιερώσει 41 χρόνια τώρα, πραγματοποιούμε θεία λειτουργία με αυτοκλασία στην Εκκλησία Αγίας Εκατερίνης, υπερηγίας προόδου και ευημερίας των τακτικών και επίτιμων μελών του Συλλόγου μας, και ακολουθεί επιμνημόσυνη δέηση των αποβιωσάντων τακτικών και επίτιμων μελών του Συλλόγου μας. Τη Δευτέρα, δεύτερη μέρα των Εκατερινίων, ο εξαιρετικός καλλιτέχνης και γιατρός ο Βασίλης Οξυμέρης και οι πολύ αξιόλογοι συνεργάτες του παρουσιάζουν τη μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια που αγαπήσαμε».
0: Μάλιστα.
1: Θα ακουστούν και θα συγκοτραγουδήσουμε τραγούδια πολύ γνωστών Ελλήνων συνθετών που μιλάνε στην ψυχή και στην καρδιά όλων όσων αγαπούν το καλό και ποιοτικό ελληνικό τραγούδι και παραμένουν ρομαντικοί μέσα τους. τραγουδάνε μαζί του οι εξαιρετικές οι κυρίες Κατερίνα Κυπριωτάκη και η Όλγα Καστρίτσι, η οποία παίζει και πιάνο. Mm-hmm. Ο Ραφαήλ Κτιστάκης στο μπουζούκι, η Ελένη Δελιούση στο βιολί, ο Γιώργος Φανουράκης στην κιθάρα και ο Γιώργος Διακάκης στο μπάσο. Την Τρίτη τώρα, mm-hmm. είναι γνωστό σε όλους ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα της εποχής μας.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πολλά λέγονται και γράφονται για αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, η οποία αν και συναρπαστική, ομολογουμένως δηλαδή, παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη ως προς τις επιπτώσεις της στο μέλλον της ανθρωπότητας. Ο σύλλογός μας δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορος απέναντι σε ένα τόσο επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Θα επιχειρήσουμε την ημέρα αυτή, την Τρίτη, να γεφυρώσουμε την επιστημονική προσέγγιση με την τέχνη, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο mm-hmm. ανάμεσα στη γνώση και την έμπνευση.
0: Ναι.
1: Για το λόγο αυτό καλέσαμε τον κύριο Παναγιώτη Σκούρα, έναν εξειδικευμένο πολύ καλό επιστήμονα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να μας ενημερώσει, να μας προβληματίσει και να απαντήσει σε κέρια ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αναδύονται. Επίσης, καλέσαμε την ίδια βραδιά, αμέσως μετά την παρουσίαση του επιστημονικού κομματιού της εκδήλωσης από τον κύριο Παναγιώτη Σκούρα, τον Θίασο, το πολύ γνωστό Θίασο, θεατρική ομάδα 4, mm-hmm. ο οποίος μέσα από ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Μάνος Δεϊπέκης, πολύ γνωστός,
0: βεβαίως,
1: θα μας παρουσιάσει με εξαίρετους ηθοποιούς, επαγγελματίες ηθοποιούς, mm-hmm. το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης επισκηνής πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παντρεύουμε την επιστήμη με την τέχνη εκείνη τη βραδιά.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Την Τετάρτη, 20 Ιουλίου, ικανοποιούμε ένα αίτημα πολλών κατοίκων της περιοχής που μας ζήτησαν να συμπεριλάβουμε στις εκδηλώσεις μας καλή ποιοτική ελληνική λαϊκή μουσική. Γι' αυτό το λόγο καλέσαμε το καλύτερο μουσικό σχήμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, μπορώ να πω ολόκληρη, τα ρεμπέτικα μονοπάτια.
0: Τα ρεμπέτικα μονοπάτια, σωστά.
1: Πασίγνωστο, φοβερή.
0: Ναι.
1: Που θα μας οδηγήσουν σε μια μουσική διαδρομή στους δρόμους του καλού ποιοτικού λαϊκού τραγουδιού και του ρεμπέτικου.
0: Mm-hmm.
1: Οι τυχεροί που θα παρευρεθούν στη συνοδεία αυτή θα ακούσουν τραγούδια του Μάρκου Μπαβακάρη, του Παναγιώτη Τούντα.
0: Βέβαια, όλων των μεγάλων του ρεμπέτικου.
1: Μεγάλη και τρανή.
0: Ακριβώς.
1: Τσάνη,
0: ακριβώς.
1: Γιάννη Παπαϊωάννου, Μανώλη Σιώτη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μίκη Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Τσαμέτα κλπ.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη βραδιά πάει, την Τετάρτη,
0: ναι.
1: Ναι. Όπως το έχουμε καθιερώσει 41 χρόνια τώρα, θα επιδοθούν και οι έμπαινοι στους μαθητές και στις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αρίστευσαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2025-26,
0: mm-hmm.
1: κατοικούν βεβαίως στην περιοχή μας,
0: ναι.
1: στη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης και έλαβαν τελική βαθμολογία πάνω από 18.
0: Μάλιστα.
1: Και θα επιδώσουμε και τα χρηματικά βραβεία στους 10 πρώτους αριστεύσαντες μαθητές του γυμνασίου και στους 10 πρώτους αντίστοιχα του λυκείου από το μεγάλο ευεργέτη της συνοικίας μας, τον κύριο Κώστα Μπαντουβά.
0: Τον κύριο Μπαντουβά, βεβαίως.
1: Την Πέμπτη φιλοξενούμε ένα εξαιρετικό παιδικό θέατρο που θα ενθουσιάσει τα παιδιά μας. Αν το παρατηρήσατε, έχουμε για όλο τον κόσμο και
0: για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα.
1: Θα ευχαριστήσουμε όσο μπορούμε
0: τους
1: ανθρώπους.
0: Παιδικό θέατρο λοιπόν την Πέμπτη.
1: Παιδικό Πώς την είπατε?
0: Παιδικό θέατρο, λέω την Πέμπτη.
1: Παιδικό θέατρο με το θεατρικό σχήμα Χορομορφές. Mm-hmm. Παρουσιάζει τη νέα του παιδική παράσταση Αλήθεια ή Ψέμα. Mm-hmm. Προσπαθούμε και από εκεί να βγάλουμε συμπεράσματα και να πάρουν μηνύματα.
0: Τις παιδικές παραστάσεις πρέπει να τις βλέπουν και οι μεγάλοι. Βεβαίως.
1: Σωστά. Μέσα από χιούμορ, συνεχή συμμετοχή των παιδιών στο έργο.
0: Βέβαια.
1: Και η παράσταση αυτή αγγίζει με ευαισθησία θέματα όπως είναι η αλήθεια, το ψέμα, τη φιλία,
0: έτσι,
1: τη διαφορετικότητα, το φόβο, τη μοναξιά. Mm-hmm. Και την αξία της συνεργασίας που τόσο πολύ λείπει από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια ή ψέμα λοιπόν, που έγραψε και σκηνοθέτησε η πασίγνωστη ηθοποιός, σκηνοθέτης και παιδαγωγός, η Γιάννα Ικεφάλα.
0: Βεβαίως.
1: Η οποία μαζί με τους αξιόλογους συνεργάτες της ηθοποιούς, όλοι οι επαγγελματίες βέβαια, θα χαρίσουν στα παιδιά μας μια εξαιρετική και πολύ χρήσιμη βραδιά.
0: Η οποία Γιάννα Κεφάλα μετά είναι και την Παρασκευή που λήγουν τα Εκατερίνια.
1: Που λήγουν τα Εκατερίνια, θα έρθω τώρα αμέσως μετά.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια όμως της θεατρικής παράστασης θα επιδοθούν και οι έπαινοι σε δύο δασκάλες και σε τέσσερις μαθητές και μαθήτριες του 48 δημοτικού σχολείου εδώ της περιοχής μας, που κατέκτησαν την πρώτη θέση πανελληνίως στο μαθητικό διαγωνισμό ρομποτικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας Ρομποτικής,
0: ναι,
1: του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Ανάμεσα σε εκατοντάδες σχολεία.
0: Βεβαίως.
1: Και πήραν την πρώτη θέση. Πήραν το χρυσό βραβείο.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά τετάρτης τάξης, παρακαλώ, του 48ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, θα βραβεύσουμε και μία μαθήτρια της 5ης Δημοτικού, η οποία απέσπασε την πρώτη και τρίτη θέση του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Acrobat Dance 2026.
0: Μάλιστα.
1: Ένα δύσκολο άθλημα. Πολύ δύσκολο άθλημα, αλλά πανέμορφο.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόμαστε τώρα την τελευταία ημέρα των Εκατερινίων, που θέλουμε να αναδείξουμε και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε τα προβλήματα στις σχέσεις των δύο φύλων. Ένα θέμα που απασχολεί πολύ έντονα την κοινωνία μας αλλά και το σύλλογό μας, γι' αυτό και υλοποιούμε αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα με ειδικούς επιστήμονες με μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε και τόση παραβατικότητα,
0: mm-hmm,
1: ανάμεσα στα ζευγάρια κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε το θέμα αυτό να ξετυλίγεται ολοζώντανο και επί σκηνής μέσα από ένα εξαιρετικό έργο της Λένας Διβάνη με τίτλο «Η ωραία θυμωμένη».
0: Mm-hmm. Το οποίο υλοποιεί η Γιάννα Κεφάλα, το έχει συνοθετήσει.
1: Βέβαια. Η οποία απενοχοποίησε πλήρως τη δίκαιη γυναικεία οργή.
0: Μάλιστα.
1: Το έργο αυτό θα μας το παρουσιάσει ο πολύ αξιόλογος θείασος Χορομορφές σε σκηνοθεσία της Γιάννας Κεφάλα.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τώρα,
0: ναι, ναι, ήθελα να... την τελευταία βραδιά δηλαδή,
1: τελευταία βραδιά,
0: ναι, ναι,
1: αυτά, θα γίνει μια ολιγόλεπτη γνωριμία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Ερευνών για θέματα ισότητας, το γνωστό ΚΕΘΗ.
0: Ναι.
1: Και θα διανεμηθούν και ενημερωτικά φυλάδια στους ανθρώπους που θα παρευρίσκονται.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος, θα απονεμηθούν τιμητική επενή και αναμνηστικές πλακέτες σε όσες διετέλεσαν διευθυντές ή διευθύντριες όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της συνοικίας μας.
0: Μάλιστα.
1: Τιμώντας παράλληλα στο πρόσωπό τους και όλους και όλες τους συναδέλφους ή συναδέλφισές τους που συνυπηρέτησαν μαζί τους από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα, για την πολύτιμη προσφορά τους στην τοπική κοινωνία και στα παιδιά μας. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Κύριε Μαυροϊδή, Σας ευχόμαστε και αυτή τη φορά τα Κατερίνια να συνεχίσουν την πορεία που έχουν διαγράψει μέσα στον χρόνο, έχουν γίνει πλέον θεσμός και να καταγραφούν στην ιστορία για άλλη μια φορά ως λαμπρές εκδηλώσεις στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Εκ μέρους των κατοίκων της συνοικίας μας, για τη στήριξή σας από όποια θέση.
0: Να είστε καλά κύριε Μαυροϊδή.
1: Έχετε περάσει.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Και καταλαβαίνετε τι εννοώ και για την προσωπική σας στήριξη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συγκίας Αγίας Εκατερίνης. Μιλήσαμε για τα Εκατερίνια 2026 που ξεκινούν την Κυριακή, αλλά και για την εικόνα σήμερα της Συγκίας Αγίας Εκατερίνης. Μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Μεγάλο πανηγύρι, βέβαια, ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας, γίνεται στη Βόνη του Δήμου Μινώα Πεδιάδα σήμερα, της Αγίας Μαρίνας. Μάλιστα, είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που πήρε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής. Επειδή από την Επισκοπή περνάνε πάρα πολλοί προσκυνητές, αυτοί που έχουν τάμα στην Αγία Μαρίνα και πηγαίνουν με τα πόδια στη Μονή, σε κάποια σημεία της Επισκοπής είχε βάλει ο Σύλλογος νερά που μπορούν να παίρνουν μαζί τους οι περιπατητές για να ανακουφίζονται από την διαδρομή που κάνουν, η οποία βέβαια κάθε καλοκαίρι γίνεται μέσα στη ζέστη. Είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη, αλλά επίσης τον καλούμε και δεν απαντάει. Έχουμε προσπαθήσει δύο φορές. Υποθέτω ότι μέσα στη φούρια του πανηγυριού δεν θα, ίσως να μην μπορέσει να μιλήσει, παρόλο που μας είπε ο ίδιος την ώρα που θα ήθελα να τον πάρουμε τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα από την ιστοσελίδα originalcrete.gr να σας διαβάσω τι αναφέρει σχετικά με την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Λέει λοιπόν ότι η θαυματουργή γυναικεία Μονή της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται 500 μόλις μέτρα από το χωριό Βόνη, ανάμεσα σε μια μεγάλη πεδιάδα με πολλά αμπέλια. Τη Μονή επισκέπτεται κάθε χρόνο πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα τις ημέρες που διεξάγεται τριήμερο πανηγύρι για τη χάρη της που γιορτάζει στις 17 Ιουλίου. Δεν είναι λίγοι και εκείνοι που προσέρχονται στο μοναστήρι πεζή, φέροντας σε πέρας το τάμα που έκαναν στην Αγία Μαρίνα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μάλιστα, στο χώρο υπάρχει δωμάτιο με τα προσωπικά είδη όσων βίωσαν ένα θαύμα με τη βοήθεια της Αγίας Μαρίνας. Η Αγία Μαρίνα θεωρείται προστάτητα των άρρωστων παιδιών. Το σημείο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι ήταν στην κατοχή του Τούρκου Χοστρέφ Πασά και υπήρχε εκεί ένα μικρό εκκλησάκι από το οποίο ανάβλιζε αγίασμα. Ο Ιωάννης Καπαρουνάκης λέγεται ότι όταν ήπια από το νερό αυτό συνήλθε από την ασθένεια που έπασχε και θέλησε να χτίσει το μοναστήρι για να ευχαριστήσει την Αγία. Ο Χοσρεφ Πασάς δεν δεχόταν την ανέγερση του μοναστηριού και τότε η Αγία Μαρίνα τον τιμώρησε και αρρώστησαν τα τρία του παιδιά, λέει η παράδοση. Ο Τούρκος, όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, παραχώρησε το χώρο στον Καπαρουνάκη για να υλοποιήσει την επιθυμία του. Τελικά, το 1895, ο Ιωάννης Καπαρουνάκης ίδρυσε τη Μονή.

Βλέπω εδώ και ένα δημοσίευμα από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου που αναφέρει ότι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου έγινε και αρχιερατική λειτουργία βεβαίως χωροστατούντος του Ιμενάρχη κυρίου Ανδρέα, του Σεβασμιωτάτου, δηλαδή Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Κόσμος πάρα πολύ στην Βόνη κάθε χρόνο, πλήθη πάρα πολλά από όλη την Ελλάδα. Βλέπω εδώ και στο YouTube σκηνές από την κοσμοπλημμύρα πραγματικά του δρόμου που οδηγεί προς την Αγία Μαρίνα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Έρχονται, όπως σας είπα, από όλη την Ελλάδα για να γιορτάσουν την θαυματουργό Αγία. Η κορύφωση της προσέλευσης γίνεται συνήθως την παραμονή. Δηλαδή χθες το βράδυ θα είχε τον πιο πολύ κόσμο σίγουρα η Αγία Μαρίνα, όχι πως θα είναι λίγος ο σημερινός, αλλά σίγουρα οι πιο πολλοί πηγαίνουν την παραμονή όπου παρατηρείται αυτή η πραγματική κοσμοπλημμύρα.

που αναφέρει το Earth News στο σελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τίτλο «Η πιο πρόσφατη δημοσίευση σε αναβρασμό ο ΣΥΡΙΖΑ, νέες ανεξαρτοποιήσεις, παρετήσεις και μάχη Δούρου Πολάκη». Και λέει τη σχετική δημοσίευση: «Συνεχίζονται οι ανεξαρτοποιήσεις των ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που μένεται το μέτωπο μεταξύ Ρένας Δούρου και Παύλου Πολάκη εν ώψη της εκλογής Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο». Αύριο δηλαδή. Στην ψηφοφορία αναμένεται πάντως να συμμετάσχει μονοψήφιος αριθμός βουλευτών την ώρα που την παρέτησή τους γνωστοποίησαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε, όπως σας είπαμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής, με λακωνική δήλωσή του ο Γιάννης Ραγκούσης. Ένα ευχαριστώ είπε στους συνεργάτες που συνεργάστηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά λίγο αργότερα, όπως επίσης σας είπαμε, παραιτήθηκε ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο οποίος είναι βουλευτής Έτωλο Ακαρνανίας. Μέσα σε αυτό το τοπίο, λέει, δημοσίευση συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, αύριο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με τον Παύλο Πολάκη και την Ρένα Δούρου να έχουν ήδη ανακοινώσει τις υποψηφιότητές τους.

0: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλογερίδη, καλή σας μέρα, χρόνια σας πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να μας περιγράψετε, να μας κάνετε λίγο, σας παρακαλώ, το ρεπόρτερ, να μας πείτε αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει στη Βόνη. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα είναι δεκάδες, να πούμε χιλιάδες,
1: Είναι αρκετός περισσότερος κόσμος από κάθε άλλη χρονιά.
0: Α, μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Ναι. Πιστεύω ότι είναι, έχει σπάσει ρεκόρ.
0: Α.
1: Το παγίρι έχει ξεκινήσει τώρα από την Δευτέρα. Τη Δευτέρα, η ημερομηνία ήταν 11 του μήνα, 12 του μήνα.
0: Ναι.
1: Από 12 του μήνα και μετά το πανηγύρι έχει ξεκινήσει, οι προσφυγητές έρχονται καθημερινά αρκετοί. Κορυφώθηκε χθες παραμονή το βράδυ, αρκετός κόσμος, είναι το αδιαφόρητο, δεν μπορούσε να ούτε να κινηθείς. Έπρεπε να, για να πας από το Ιβόνι μέχρι το μοναστήρι, είχε γύρω στα 45 με μία ώρα για να μπορείς να μπορείς να ανάψεις το κινηθείς.
0: Και τι απόσταση μιλάμε, είναι 300 μέτρα, πόσο απόσταση
1: είναι? Είναι 430 μέτρα. 430
0: μέτρα, μάλιστα. Πραγματικά κοσμοπλημμύρα. Τι είναι αυτό, να το συζητήσουμε λίγο, κύριε Καλογερή, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει τον κόσμο να έρθει με τόση, να κάνει τόσο αθρώα προσέλευση προς την Αγία Μαρίνα?
1: Πιστεύω ότι είναι η χάρη της Αγίας Μαρίνας, είναι... Πιστεύουν οι άνθρωποι, γενικά, για αυτό το Αγία, για το μοναστήρι εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: στο παρελθόν, και όλα αυτά συγχωρούν στο να πιστεύουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι στην Αγία Μαρίνα. Βλέπουμε ότι αρκετός νέος κόσμος, πραγματικά νέος κόσμος, και έρχεται και από Ηράκλειο, από τις γύρω περιοχές. Ακόμα, να φανταστείτε, μας είπαν ότι ήρθαν από Βιάνο με τα πόδια για να ανάψουν το κερί τους.
0: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό, πραγματικά. Έχω ακούσει ότι έρχεται κόσμος και από την άλλη Ελλάδα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια στη χώρα, έτσι.
1: Ναι, έρχεται κόσμος αρκετός από την άλλη Ελλάδα. Μάλιστα, ζητούν και εδώ στην περιοχή αν υπάρχουν σπίτια για να μείνουν. Δηλαδή, σχεδιάζουν σαν εκδρομή.
0: Ναι.
1: Έτσι θέλουν να είναι εδώ γενικά τη εβδομάδα της που είναι η χάρη της, θα βρίσκονται εδώ για να, μέχρι και κάποιοι προσφέρονται να βοηθήσουν και στο μοναστήρι μέσα θάνατο θελοντές για την περιοχή.
0: Ναι. Κύριε Καλογερίδη, εσείς ως πολιτιστικός σύλλογος καταρτίζετε κάθε φορά κάποιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σχετικά με την Αγία Μαρίνα, πώς συμβάλλετε στη γιορτή?
1: Εμείς βοηθάμε μόνο στο θέμα έτσι εθελοντικά και εμείς δεν κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Δεν κάνετε κάποιες εκδηλώσεις.
1: Όλοι έχουμε επισκέπτες στα σπίτια μας.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Για να έρθουν να ανάψουν ένα κερί, μετά θα περάσουν από το συγγενή, το κουμπάρο, το σύντεκνο. Από τα σπίτια και δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Βοηθάμε
1: μόνο εθελοντικά όπου χρειαστεί.
0: Όπου χρειαστεί. Μάλιστα. Σε αυτές τις εκδηλώσεις έχουν σημειωθεί κάποια αξιοσημείωτα γεγονότα που θα θυμάστε εσείς και θα μπορούσατε να μας τα αναφέρετε?
1: Πριν 3 χρόνια, ήταν η περίοδος του κορονοϊού, είχε έρθει ένα κοριτσάκι από Ρόδο.
0: Ναι.
1: Το κοριτσάκι είχε, λέει, αρκετά συνειδητικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και είχε δει στο όνειρό του ότι είδε κάτι στη Βόνη. Έδειχνε στην μητέρα, λέει, στον χάρτη,
0: ναι,
1: Βόνη. Και δεν μπορούσε να συνδυάσει η μητέρα και η οικογένεια γενικά τι είναι η Βόνη που δείχνει το κοριτσάκι, τι είναι η Βόνη. Μετά κατάλαβαν ότι είναι το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας εδώ.
0: Ναι.
1: Και ερχόμενοι εδώ μετά που πήραν το παιδί και ήρθαν για να εκπληρώσουν το θάμα, το παιδί, να φανταστείτε, ούτε με τα χεράκια του δεν μπορούσε να σφίξει καν, να πιάσει κάτι.
0: Ναι.
1: Και ήρθε εδώ και άναψε, του δώσανε μια λαμπάδα, άναψε τη λαμπάδα, κρατούσε τη λαμπάδα και την άναψε μόνο του. Και μάλιστα χαιρετούσε, και, όχι χαιρετούσε, όταν πήγε θυσίασα κοντά ένα παμαχός, μάλιστα το έπιασε στο χέρι και το έσφιξε.
0: Μάλιστα. Και έτσι, άρα είναι πριν 3 χρόνια, ίσως είναι το πιο πρόσφατο θαύμα στην Αγία Μαρίνα αυτό που περιγράφεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ένα κορίτσι από τη Ρόδο.
1: Και μάλιστα τα οικογένεια έρχεται κάθε χρόνο τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα σίγουρα κάθε χρόνο θα έρχονται στη Βόνη. Θέλω να μου πείτε τώρα όσον αφορά το κοσμικό του πράγματος, εκεί υπάρχει και ένα πανηγύρι, δηλαδή ωφελούνται και οι επιχειρήσεις και η παραγωγή της περιοχής από αυτό το πανηγύρι, για να δούμε και το κοσμικό του πράγματος πέρα από το θρησκευτικό.
1: Ναι, ωφελούνται, γιατί υπάρχουν κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αυτά όσα και να είναι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Που δεν θέλω να λέω, αλλά είναι έτσι που σκέφτομαι και έτσι που υπολογίζουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω σε 150.000
0: κόσμο. 150.000
1: κόσμο. Ναι, ναι, ναι.
0: Εκπληκτικό αριθμό.
1: Τις 5 μέρες τώρα που κρατάει το παγίδι, που έχει ανοίξει το παγίδι και κρατάει 5 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γενικά και με εμπόριο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί από τη Βόνη μέχρι την Αγία Μαρίνα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και η Οπωροπανήγυρη.
0: Ναι, σωστά.
1: Που έρχονται, όπως είπαμε, οι προσκυνητές από την άλλη Ελλάδα, έρχονται και αρκετοί από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε και Ναύπλιο, έχουμε που είναι έμποροι και έρχονται εδώ για ναι. να ανοίξουν και αυτοί να καταστούν την Οπωροπανήγυρη.
0: Ακριβώς. Τώρα βέβαια το πανηγύρι δεν χρειάζεται διαφήμιση, γιατί έχει διαφημιστεί από στόμα σε στόμα, έτσι, και από τις περιπτώσεις αυτές που βρίσκονται στο πεδίο του θαύματος, όπως αυτή που περιγράψατε προηγουμένως. Αλλά αν κάποιος ήθελε να επισκεφθεί τη Βόνη, τι θα του λέγατε για το πανηγύρι?
1: Εγώ θα πρότεινα να έχει υπομονή, γιατί σας είπα, ο κόσμος είναι αρκετός, υπάρχει καθυστέρηση για να πάει μέχρι το μοναστήρι, να έχει υπομονή, ούτως ή άλλως αφού έρχεται που έρχεται να ανάψει το κερί του, πρέπει να έχει, να είναι ήρεμος, γαλήνιος και να εκπληρώσει το τάμα του.
0: Nice.
1: Και δεύτερον, ότι στη διαδρομή, σας είπα προηγουμένως ότι έρχεται πολλοί νέους κόσμος, αλλά γενικά και προσκυνητές, βλέπουμε ότι στη διαδρομή από Ηράκλειο έως Βόνη και από τα γύρω χωριά, υπάρχουν και νυχτερινές ώρες έως οι πρωινές ώρες που έρχονται προσκυνητές με τα πόδια λόγω της ζέστης της μέρας, προγραμματίζουν και έρχονται βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ προτείνω στους οδηγούς που έρχονται να προσέχουν ιδιαίτερα να πηγαίνουν με χαμηλές ταχύτητες, γιατί στον δρόμο θα συναντήσουν αρκετούς, όχι δεκάδες, εκατοντάδες προσκυνητές.
0: Μάλιστα, οπότε σιγά σιγά, να πηγαίνουν σιγά.
1: Έτσι, να προσέχουν και να πηγαίνουν πολύ σιγά.
0: Τώρα, αν κάποιος, παλιά θυμάμαι υπήρχε ένα θέμα εκεί με τη στάθμευση, τώρα το έχει τελειώσει αυτό, πώς...
1: Σαν Δήμος υπάρχει, από το Δήμο, την πλευρά του, του Δήμου υπάρχει 2 πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποια χωράφια που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο για αυτή τη μέρα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν, για να γίνουν και αυτά πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες που έχουν εκμεταλλεύονται αυτό το
0: ίδιο
1: και έχουν δημιουργήσει στις περιοχές του μέσα, έχουν και ιδιωτικά πάρκινγκ.
0: Ιδιωτικά πάρκινγκ που επιπληρωμή δηλαδή παρκάρεις.
1: Επιπληρωμή, ναι, ασφαλικό ποσό. Και μάλιστα αυτό είναι για όλα αυτά χρειάζονται, γιατί αν δεν υπήρχαν για τα πάρκινγκ αυτά θα υπήρχε το.
0: Βέβαια, σίγουρα μέχρι το Ηράκλειο θα φτάνουν τα αυτοκίνητα. Αφού λέτε 150.000 κόσμο, μέχρι το Ηράκλειο θα φτάνουν τα αυτοκίνητα.
1: Από την ενημέρωση που είχαμε από την αρχή του Καστανίου, τα αυτοκίνητα σταματούσαν στο διπλάνο από του ζωφόρου.
0: Στου ζωφόρου,
1: ε. Από εσά 4 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλογερίδη, να σας ευχαριστήσουμε για τα όσα μας είπατε, τα ενημερωτικά. Σας εύχομαι η χάρη της Αγίας Μαρίνας να προστατεύει και εσάς, την οικογένειά σας και όλο το χωριό, βέβαια, και όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Καλογερίδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης. Μιλήσαμε για το σημερινό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας. Και ακούσατε, κόσμος ρεκόρ, υπολογίζει γύρω στις 150.000 κόσμος ότι έχει προσέλθει στην Βόνη, εκπληκτικό, και μάλιστα και νέοι άνθρωποι μέσα σε αυτό το πλήθος. Μας είπε και την περίπτωση του θαύματος πριν από 3 χρόνια, ένα μικρό κορίτσι από τη Ρόδο που είδε στον ύπνο του μία βόνη και την έδειχνε στο χάρτη, τη βρήκε στο χάρτη, την έδειξε στους γονείς του και ήρθαν στη βόνη, άναψαν λαμπάδα και έγινε το θαύμα. Αυτές οι παραδόσεις συντηρούν και τη θρησκευτική πίστη. Γενικά, πίστη χρειάζεται. Αυτό θα πω, και η πίστη πράγματι υπάρχει μια κλασική ρήση που λέει ότι κινεί βουνά. Ναι, το πιστεύω, είναι, η πίστη είναι ισχυρό, ισχυρή αξία να τη διατηρείς στη ζωή σου. Οποιαδήποτε πίστη, όχι μόνο η θρησκευτική, έτσι, φτάνει να πιστεύεις σε κάτι, σε ένα ιδανικό, σε μια αξία, σε ένα ιδεώδες. Αν πιστεύεις, σίγουρα είσαι πιο δυνατός από εκείνον που δεν πιστεύει. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε όμως. Θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη, να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Θα μας προστατεύει η Αγία Μαρίνα, μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Και να έχουμε και μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Σε αυτό το τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας.

Να ξεκινήσουμε από τα θετικά νέα, αν και με λίγη ταλαιπωρία της ημέρας για την πόλη του Ηρακλείου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στην οδό Μητσοτάκη. Μετά την χθεσινή αναβολή της εκκίνησης των εργασιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Το λέμε για τους οδηγούς που προγραμματίζουν να διασχίσουν το σημείο. Τουλάχιστον σήμερα διεξάγεται, έστω και με μια μικρή θα έλεγα, συνηθισμένη όταν έχει πολυκίνηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ο δρόμος διεξάγεται κανονικά η κίνηση.

και περιμένουμε να δούμε αν μέσα στην μέρα ή ακόμη και το βράδυ ή αύριο το πρωί θα ξεκινήσει και η διαδικασία της ασφαλτόστρωσης, ώστε τις επόμενες 2-3 μέρες να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί κανονικά και χωρίς πλέον εργασίες ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση κινούμενος στην πόλη του Ηρακλείου σε αρκετά σημεία του κέντρου και πέριξ του κέντρου, όπου βλέπω, ευχάριστο είναι αυτό, ανθρώπους της δημοτικής αστυνομίας. Μια παρατήρηση επισήμαση δηλαδή, διαπίστωση, αυτό που εμείς βλέπουμε. Και πιστέψτε με, επειδή κινούμαστε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η δημοτική αστυνομία, ορθώς κατά την άποψή μας, έχει λάβει μια πολιτική απόφαση, μια απόφαση διαχείρισης της κατάστασης στην πόλη του Ηρακλείου μετά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε κάποια σημεία, κομβικά και εξόγως προβληματικά σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, να δημιουργήσει βάρδιες δημοτικών αστυνόμων. Παράδειγμα. Πλατεία Ελευθερίας στον κυκλικό κόμβο που φτάνουν τα οχήματα από την Ικάρου μέχρι να ξεκινήσει ο δρόμος πριν τον πεζόδρομο προς την δικαιοσύνη. Προς τα ακριβώς δηλαδή από την Αστορία. Είναι ένα από τα σημεία όπου τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει σχεδόν μόνιμη βάρδια, τουλάχιστον το πρωί, δημοτικής αστυνομίας. Γιατί υπάρχει αυτή η βάρδια? Υπάρχει γιατί

επειδή έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι αδιανόητο, προσέξτε, αντί να αλλάξουμε αυτό που δημιουργεί πρόβλημα, πάμε να διευθετήσουμε δια της ανθρώπινης παρουσίας το πρόβλημα. Έχουμε πει λοιπόν ότι είναι αδιανόητο πάνω στο κυκλικό κόμβο να έχει οριοθετηθεί στάση του αστικού κτέλ, με αποτέλεσμα, και πολλές φορές φεύγουν τα αστικά λεωφορεία από το αεροδρόμιο που έχουν ως βάση τους και φεύγουν κομβόι, 3-4. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι φτάνει και στο σημείο, αν δεν φτάσουν και τα 4 μαζί, αυτά τα 3. Φτάνει και στο συγκεκριμένο σημείο, το προβληματικό στο κέντρο της πόλης, μαζεμένα 2-3-4 λεωφορεία, ανάλογα με την κίνηση, αν έχει προλάβει το φανάρι να διακόψει η κυκλοφορία κάποιο από τα 3 ή τα 4 και πάει λέγοντας. Μπορεί να δεις να φτάνουν 2-3. Τη δε καλοκαιρινή περίοδο έρχονται να κουμπώσουν και τα τουριστικά λεωφορεία. Βάλτε τώρα ότι το πρωί ιδιαίτερα είναι και τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν, προμηθεύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στο κέντρο της πόλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι όντως από τα πιο προβληματικά εξαιτίας το ότι έχει οριοθετηθεί η στάση του αστικού λεωφορείου πάνω στον κυκλικό κόμβο. Εκεί πάνω. Είναι και το ξενοδοχείο που έχουμε συνεχείς αποβιβάσεις, επιβιβάσεις πελατών που αφήκνυνται ή αναχωρούν από το ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν αλλάζουμε τη στάση και τώρα που έχουμε εξτρά προσωπικό, εξτρά δεν έχουμε, αλλά βάσει τόσο αυξήθηκε ο αριθμός τους, βάζουμε έναν άνθρωπο για να διευθετήσει το πρόβλημα. Μάστε, έστω και έτσι λες, ρε παιδί μου, κάτι είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο δημοτικός αστυνόμος βάζει παροπίδες δεξιά-αριστερά πίσω του, δεν κοιτάει τίποτα άλλο εκτός από μία ακτίνα ορατότητας 10 μέτρων που είναι το σημείο της στάσης. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται του κουτρούλιο γάμος μετά τα 10 μέτρα, μπρος και πίσω, και παρατηρώ τους δημοτικούς αστυνόμους έχουν εστιάσει εκεί, φόκους εκεί, σαν να, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς είναι με τον αστυνόμο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι φρουρός ο άλλος σε ένα κτίριο, παράδειγμα λέω εγώ, κτίριο. Βλέπει απέναντι, στο απέναντι πεζοδρόμιο, το τζαντάκι, αλλά κλέβει την τζάντα. Θα το θεωρήσω αδιανόητο ο αστυνομικός να μην αντιδράσει, να πει ότι, α, ξέρεις, εγώ με λέει φρουρός στο κτίριο, δεν αντιδρώ. Στα απέναντι, στα 5 μέτρα, ας πούμε, δεν αντιδρώ. Δεν θα ενημερώσω, αν όχι να κυνηγήσω για να εγκαταλείψω τη θέση μου, δεν θα ενημερώσω το κέντρο για την παράνομη αυτή δραστηριότητα και πάει λέγοντας. Ή μπας πιπτώσει, δεν θα συνδράμω στο περιστατικό. Το θεωρώ αδιανόητο. Έτσι θεωρώ και εγώ αδιανόητο να συμβαίνουν διάφορες παρανομίες να εκτιλήσονται γύρω από την ακτίνα βάρδιας του δημοτικού αστυνομικού, τις οποίες τις βλέπει. Δεν είναι ακτίνα βάρδιας ενώ μετά από 2 χιλιόμετρα που δεν έχει ορατότητα. Εκεί στο ίδιο ακριβώς σημείο. Απλά είναι 10 μέτρα μετά ή 10 μέτρα πιο πριν από το σημείο υποπτίας του και να μην ενδιαφέρεται. Θα πει κάποιος μεμονωμένο περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο ενδεχομένως. Μάστε. Το λέω αυτό για παράδειγμα, για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, στην πλάτη του δημοτικού αστυνόμου, στα 5 μέτρα, στην πλάτη του, είναι η άλλη στάση του αστικού κτέλ, με τα οχήματα που κατευθύνονται προς την λεωφόρο Ικάρου. Εκεί λοιπόν, και πάνω στη διάβαση, και πάνω στη στάση, βλέπεις συνεχώς να παρκάρουν για 2-5 λεπτά τα γνωστά, ξέρω εγώ, να περιμένω τον τάδε, του τάδε κτλ. Ιδρυτικά οχήματα. Και οι δημοτικοί αστυνομικοί δεν κάνουν ούτε καν παρατήρηση. Δεν υπάρχουν αβεβαιώσει παράβαση. Ούτε καν παρατήρηση. Να σφυρίχτρα αυτό, φύγετε κύριε, εδώ είναι. Εμποδίζει την κυκλοφορία. Τίποτα. Στοχοπροσιλωμένοι πάνω εκεί στην ακτίνα των 10 μέτρων. Επόμενο σημείο. Πάμε πλατεία 18 Άγγλων. Και εκεί λοιπόν έχει τοποθετηθεί βάρδια της Δημοτικής Αστυνομίας για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, ορθώς, για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων και κυρίως πεζών, που έχουμε πει τόσες και τόσες φορές που είναι αδιανόητο να διακόπτουν οι πεζοί αναδευτερόλεπτο την κυκλοφορία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη διέλευση κοινού. Φανταστείτε τις ορδές των τουριστών που καταφτάνουν από την 25η Αυγούστου για να περάσουν απέναντι και να κινηθούν προς το ενετικό φρούριο του Κούλε, που είναι και το τόπο μου. Τη πόλη να διακόπτει συνεχώς την κυκλοφορία. Αυτό για ως αποτέλεσμα, η Μητσοτάκη, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, να ασφικτιά
κυκλοφοριακά. Ήρθε τώρα με την ενίσχυσή της η Δημοτική Αστυνομία να προσθέσει μία βάρδια στο συγκεκριμένο σημείο τις ώρες, έστω τις ώρες αιχμής. Δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί είναι μόνο κυρίως πρωί. Δύσκολα βρίσκεις απόγευμα. Όχι, βρίσκεις κάποιες φορές, αλλά δυσκολότερα βρίσκεις απόγευμα. Δημοτική Αστυνομία, παρά το γεγονός ότι οι διελεύσεις το απόγευμα είναι ακόμη περισσότερες. Κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά έστω και έτσι. Στοχοπροσιλωμένος λοιπόν ο Δημοτικός Αστυνόμος στη διάβαση πεζών από 25 Αυγούστου για να περάσουν στην ενδιάμεση νησίδα και από εκεί και πέρα οι πεζοί να κατευθύνουν στην απέναντι πλευρά προς το ενετικό φρούριο του Κούλε. Στα 5 μέτρα, στα 5, στην κυριολεξία 5, δεν είναι παραπάνω, γίνεται ξανά του κουτρούλιο γάμας, ο γάμος, το είπα. Η παρανομία της παρανομίας, από τους διλεπτάκηδες, πενταλεπτάκηδες, μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δεν κουνιέται φίλο. Τίποτα. Σαν με συμβαίνει, τίποτα. Εμείς μας έχουν πει ότι θα είμαστε για τους πεζούς, να καίγεται, δηλαδή αυτή την εικόνα δίνουν, να καίγεται ο κόσμος, δεν μας αφορά τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλαβαίνει τι αστυνόμευση είναι αυτή ακριβώς.

ξέρω, μπορεί να είμαι άδικος εγώ, αλλά επειδή το παρατηρώ μέρες τώρα, αλλά ξέρω, λέω, άστο μεμονωμένο περιστατικό, θα το βλέπεις και την επόμενη, και την μεθεπόμενη, και την παραεπόμενη. Και τελικά διαπιστώνεις, αντιλαμβάνεσαι, ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι γραμμή. Βάσει εντολής ή βάσει φιλοσοφίας που έχουν οι ίδιοι οι δημοτικοί αστυνομικοί, ότι ξέρεις, εμένα αυτό μου είπανε, δεν είναι ότι δεν μου είπανε μην κάνεις κάτι άλλο, αλλά αφού μου είπανε μόνο αυτό, ασχολούμαι μόνο με αυτό. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.

Δεν συζητάω καν για τις στιγμές όπου δεν είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος ιδιαίτερα προβληματικός. Κυκλοφοριακός φόρτος πάντα, ακόμη και το χειμώνα, από το συγκεκριμένο σημείο της πλατείας 18 Άγγλων, πάντα υπάρχει, αλλά δεν είναι ο προβληματικός. Προσπερώ το σημείο ότι πολλές φορές δεν είναι καν εκεί στη διάβαση, είναι κάπου αλλού. Προσπερώ να λες, παιδί μου, να πάρουν μια ανάσα. Άνθρωποι είναι προς Θεού, ναι, να πάρουν μια ανάσα, να μπουν και κάτω από το νήσιο κάποιες στιγμές κτλ. Ναι. Το προσπερνώ αυτό. Πάρε το γεγονός τις τελευταίες μέρες, διαπιστώνω όλο και πιο συχνά, αλλά ζέστη είναι. Κατανόηση πρέπει να δείξουμε.

Όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι καλή προσπάθεια. Και επαναλαμβάνουμε, σωστές οι επιλογές. Με τους αστερίσκους και τις υποσημειώσεις που κάναμε. Να τοποθετηθούν δημοτικοί αστυνόμοι σε προβληματικά σημεία της πόλης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια σε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Ενώ αυτό συμβαίνει και εκτελήσεται μπροστά στο οπτικό μας πεδίο.

Ξεκινήσαμε τα τοπικά, να πάμε στα κεντρικά. Για κοιτάξτε να δείτε, με την υπόθεση με τον ΑΠΚΕΠΕ τα πράγματα ήταν πολύ ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται τόση πολύ βαβούρα και συζήτηση. Είναι πολύ ξεκάθαρα τουλάχιστον για την κυβέρνηση. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθετεί 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα, αυτό είναι μια τεράστια δικαίωση. Όταν διώκει ποινικά άλλους 4, είναι απλά σκευωρία.

Το λέω αυτό γιατί κυβερνητικά στελέχη έχουν βγει παγανιά, έχουν πάρει τις δρούγες, λέμε, ναι, και τέλος πάντων διατυμπανίζουν, πανηγυρίζουν ότι όλοι και όλες είναι αθώοι, έχουν βγάλει και απόφαση και για εκείνους που έχουν, για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Λοιπόν, και ότι εν πάση περιπτώσει είναι δικαιωμένη η κυβέρνηση για όλους τους εμπλεκόμενους. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, σκέφτεσαι ότι μάλλον όλο αυτό το έργο εγώ δεν το έχω κατανοήσει.

Εμείς λοιπόν, για να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα με μια σχετική ψυχραιμία σε σχέση με αυτά που ακούμε ήδη από χθες, και για να τα κάνουμε και λίγο τα λιράκια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραπέμψει 22 πρόσωπα σε δίκη για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Στα 22 πρόσωπα συγκαταλέγονται πρώην διοικητές διορισμένοι από αυτή την κυβέρνηση, 4 εν ενεργεία βουλευτές αυτής της κυβέρνησης, ενώ για 7 ακόμη η έρευνα αυτής της κυβέρνησης, 7 ακόμη, ελέγχθηκαν αυτοί οι 7 και κρίθηκε ότι η υπόθεση πρέπει να μπει στο αρχείο. Για τους δε 2 από τους 7 αρχιοθετημένους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδέχθηκε ότι υπάρχει μεν ευθύνη. Για τον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα τα λέμε αυτά. Τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα. Αλλά αυτή δεν βαραίνει τους ίδιους προσωπικά, αλλά βαραίνει, λέει, το πολιτικό τους γραφείο. Και όχι τους ίδιους. Τους διευθυντάδες τους δηλαδή. Τώρα, παιδί μου, έφαγα τη σφαίρα για γλιτώ στο αφεντικό. Το τριάδες. Αυτό είναι αυτό. Έφαγαν τη σφαίρα οι διευθυντάδες των 2 πολιτικών γραφείων για να γλιτώσει το αφεντικό. Πώς θα έλεγε και ο κ. Δημητριάδης. Για τους 4 που παραπέμπονται, κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της παράνομης παρέμβασης σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους και εκ των υστέρων αλλαγές δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Επίσης, παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Η κυβέρνηση επίσης, πέρα από το ότι πανηγυρίζει διότι έφαγε μόνο 4 γκολ ενώ προγραμμάτιζε να φάει 11 γκολ, να μιλήσουμε ποδοσφαιρικούς όρους μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ, έφαγε 4 ενώ θα πρέπει να φάει 11. Άρα είμαστε πάρα πολύ καλά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν έχει καμία ήττα, είναι νίκη. Γιατί προφανώς όταν πας για σκορ 11-0 και αυτό γίνεται μόνο 4-0, ναι, θα μπορούσες να πεις, ρε παιδί μου, τον πρόεδρο της ομάδας, όπου πρόεδρος, βάλτε, όχι τον πρόεδρο, βάλτε τους πολίτες και κυρίως τους ψηφοφόρους του κόμματος, ότι α, κερδίσαμε, μην νομίζω ότι χάσαμε. Δεν είναι ήττα αυτό πράγμα, έχουμε κερδίσει. Όταν πας να φας 11 γκολ και τρως 4, είναι τεράστια νίκη. Πώς λέει για ένας πολιτικός παράγοντας εδώ τοπικά, καταγάγαμε τεράστια νίκη. Λένε όμως και κάτι ακόμη, στο οποίο εστιάζουν. Και να σας πω και κάτι, και αυτοί οι 4 τέλος πάντων, που είναι λεπτομέρεια, θα αφοβηθούν το συζητάμε, έχουν καλή απόφαση, ναι. Είναι για πλημμυρματάκια, δεν είναι τίποτα, μην είναι αυτό, δεν είναι κάκα κακούργημα. Προσέξτε τώρα. Η διαφορά του πλημμυρήματος με το κακούργημα, για τα ίδια ακριβώς αδικήματα, δεν αφορά στο αδίκημα. Αφορά στο ύψος του αδικήματος, που καθορίζεται από το ποσό. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ πλημμυρήματος και κακούργηματος δεν αφορά στην παράνομη πράξη καθεαυτή. Αφορά στο τι ζημιά προκάλεσε αυτή η παράνομη πράξη. Παράδειγμα. Τρακέρεις με ένα αυτοκίνητο. Είναι άλλο το κόστος της ζημιάς για ένα κολοφάναρο και είναι άλλο το κόστος της ζημιάς άμα σου γίνει μπαρά για το μισό αυτοκίνητο. Το αντιλαμβάνω. Το ίδιο πράγμα είναι. Το τρακάρισμα όμως δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι τράκαρες. Η διαφορά από τρακάρισμα σε τρακάρισμα έχει να κάνει με το ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε από το τρακάρισμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν, η διαφορά μεταξύ πλημμυρήματος και κακουργήματος είναι το ποσό της ελεγχόμενης απάτης δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση τις 120.000 ευρώ. Και όχι το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης. Αυτό το προσφέρουν από την κυβέρνηση, τεχνιέντος και πολύ έξυπνα, λένε πλημμυρηματάκι δεν. Διώκεται ή όχι για παράνομη παρέμβαση σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για αλλαγές δεδομένων εκ των υστέρων και μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχων. Έγιναν οι έλεγχοι και τα μπουγαδιάσαν μετά. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για ψευδείς βεβαιώσεις. Διώκεται. Αυτή είναι η ουσία. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Προσέξτε. Δίωξη δεν σημαίνει ότι είναι και ένοχη. Να το πούμε αυτό.
Αλλά εδώ τώρα θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι για να πούμε ότι νηστεύουμε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Έχουμε διώξεις. Σε βαθμό πλημμελήματος, μάλιστα, ναι, το οποίο ο βαθμός καθορίζεται από το ύψος της οικονομικής ζημίας. Όχι από το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης.

Για τους πολίτες, η υπόθεση αφορά τις απαντήσεις στο ερώτημα ποιοι μπούκωσαν συγκεκριμένα στόματα με χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους αγρότες. Αυτό είναι το ερώτημα. Βάζουμε μία ανωτελεία, πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε συνεχίζοντας στο θέμα.

Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική. Ανάσα, παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 1,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Ένα μήνυμα μας έστειλε ο φίλος ο Γιώργος, ακούγοντας τις αναφορές μας νωρίτερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πώς επιχειρεί η κυβέρνηση να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Μας λέει ο φίλος ο Γιώργος, λέει ότι η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για τις εξελίξεις. Από τους 11 παραπέμπονται οι 4. Πρακτικά, λέει ο Γιώργος, αυτό σημαίνει ποσοστό απαλλαγής που υπερβαίνει το 60%. Να είστε, λέει, δίκαιοι. Δεν το λες και λίγο. Σωστά. Ποσοτικά είναι πάρα πολύ, εννοείται. Να έχεις 60% απαλλαγή. Φοβερό. Όταν πλέον και αφορά απαλλαγή, ακόμη καλύτερα. Άσε, φίλο Γιώργο, που και αυτοί οι 4 τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αυτοί οι 4 που απομένουν θα δικαστούν για πλημέλημα. Σιγά τα αυγά. Στην ελληνική πολιτική ζωή, το πλημέλημα είναι γνωστό ότι ισούται με πτέσμα. Δεν σημαίνει κάτι σοβαρό. Θα μου πείτε τώρα, παιδί μου, ότι παραπέμπονται για βαρύτατα αδικήματα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι που βρέθηκαν σε κέρυες θέσεις επί από πολιτικές επιλογές. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα κόμματα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι δεν ζούμε σε καμία κοινωνία Αγίων. Θα ανταπαντήσει τώρα εκείνος που τέλος πάντων δεν τα βλέπει τόσο καχύποπτα όσο εμείς. Μόλις η κυβέρνηση θα μας πει κατάλαβε το κόλπο, έστω και μετά από 6-7 χρόνια που τις πήρε, ναι, πήγε ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ.

Βέβαια. Βέβαια. Το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ούτε τα προσδιερεύνηση πλημελήματα των βουλευτών, ούτε η ζέση της Κοβέση, όπως όταν μας επισκέφθηκε για πολλούς η στάση της διέσυρε τη χώρα μας. Περιέργως θα προσθέσω ότι δεν ήταν ούτε καν ο κουμπάρος του Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι σήμερα πίσω από τα κάγκελα, διότι και αυτός βρήκε πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργήσει τις όποιες ανομίες του χρεώνουν. Και από όσο γνωρίζουμε, ο Ανδρουλάκης δεν ήταν και στα πράγματα για να το αποδώσουν και πολιτικές ευθύνες τότε. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η μηχανή που είχε στηθεί εδώ και χρόνια και λειτουργούσε ασταμάτητα υπό την επιμέλεια, αν όχι επικουρία, της κυβέρνησης. Ήταν οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μεταξύ τοπικών παραγόντων και κομματαρχών που παραπέμπουν σε συνομιλίες, μιας και μας το θύμισε ο κ. Δημητριάδης, μαφιόζων. Ήταν και η τρέλα που πούλησαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής διάφοροι κεντρικοί τύποι, μη λέμε ονόματα, που εμφανίστηκαν με έπαρση, τέτοια έπαρση που χορηγεί η αίσθηση της ασυλίας όταν έχεις μεγάλες, έτσι, γυμναστηριακές πλάτες. Ήταν και κάτι ακόμη όμως. Ήταν η χρησιμοποίηση του κράτους ως κομματικό λάφυρο. Κομματικό λάφυρο με τους κατατόπους κομματάρχες να λαμβάνουν φέουδα ώστε να μοιράζουν τους κλήρους των επιδοτήσεων στους σωστούς ανθρώπους.

αλλά όλα αυτά μάλλον θεωρούνται αυτονόητα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση εστιάζει στο καλό ποσοστό απαλλαγής των κοινοβουλευτικών στελεχών της. Για τους υπόλοιπους δεν γνωρίζει κάτι, τέλος πάντων ήταν απλή γνωστή και πάει λέγοντας. Και κάπως έτσι προεξοφλούμε Παρασκευή σήμερα, από Δευτέρα θα διαμορφωθεί μια άλλη γραμμή. Εδώ θα είμαστε. Το θέμα έκλεισε, τελείωσε. Δεν έχει πλέον πολιτικό ενδιαφέρον. Τι άλλο θέλετε να πούμε? Αλλά θα παραμείνει ένα αναπάντητο ερώτημα να στοιχιώνει την υπόθεση αυτή. Τελικά ρε παιδιά, δεν μάθαμε. Ο Μάκης ποιος είναι? Θυμάστε τη δήλωση της, την αποστροφή μάλλον, της Μιλένας Αποστολάκη. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο Μάκης. Δεν πήρε ποτέ απάντηση.

0: Έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε αυτή την ατάκα της Μιλένας Αποστολάκη. Γιατί θα τελειώσει αυτή η δίκη. Θα κριθούν ενόχοι, θα δοθούν όσοι εμπλέκονται, τέλος πάντων. 22 είναι, δεν είναι μόνο οι βουλευτές, τέλος πάντων. Δεν θα μάθουμε τελικά ποιος ήταν ο Μάκης ποτέ. Θα τελειώσει η συζήτηση αυτή, θα κλείσει ο φάκελος, θα μπει στο αρχείο, τέλος πάντων, όπως θα μπει στο αρχείο, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, με όποιο τρόπο ολοκληρωθεί, και δεν θα μάθει ποτέ αυτή η χώρα ποιος ήταν ο Μάκης. Πάμε, ρε Δημήτρη, να ακούσουμε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, στο συγκεκριμένο.
2: Όχι, ακούστε. Δεν θέλω ούτε στο συγκεκριμένο, ούτε στο άλλο. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο Μάκης, τον οποίο θα πάτε να βρείτε και να του πείτε, ρε μπιπ, δεν χτύπησε.
1: Τι εννοείται, δεν χτύπησε. Τι καταλαβαίνεις εδώ.
2: Εσείς απαντάτε, εγώ ρωτώ.
1: Με τον δικό σας τρόπο και εγώ απαντάω με τον δικό μου τρόπο.
2: Ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε.
1: Σας ξαναλέω και θα σας δώσω ανάλυση για όλο το διάλογο.
2: Όχι, δεν θέλω ανάλυση. Θέλω να μου πείτε ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε.
1: Θα πήγαινα να δω.
2: Ναι.
1: Θα πήγαινα να δω τον κύριο Βορύδη.
2: Εδώ μιλάμε ότι καταγγέλλεται ότι ο Μπαμπασίδης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλος της Νέας Δημοκρατίας και συναγωνιστής σας, παίρνει 500 χιλιάρικα για δουλειές και τα 300 τα παίρνει και τα πάει κάπου. Θέλω να μου πείτε από ποιον τα παίρνει και πού τα πάει. Σύμφωνα με το δικό σας συλλογισμό. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το δικό μου λογισμό, λοιπόν, συζητάω με τον κύριο Ζερβό, με τον οποίο έχω μια ιδιαίτερη σχέση, όπως και με τον κύριο Κουρδί, όμως και με
2: τον. Πριν άλλα μας είπατε για τον κύριο Ζερβό. Τώρα μας λέτε ότι
1: απαντήσω, σχέση. Να απαντήσω.
2: Σας είπα, να λέτε
1: οι σχέσεις μου είναι θεσμικές. Δεν είμαστε ούτε φίλοι ούτε πολιτοί.
2: Μα, κύριε, τι λέτε.
1: Έτσι. Ούτε φίλοι ούτε πολιτοί. Έχω μια σχέση πιο, να το πω, παραπάνω από θεσμική.
0: Λοιπόν, ποιος ήταν ο Μάκης. Θα μείνει η υπόθεση στο αρχείο για το ποιος ήταν ο Μάκης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο είναι ότι και στην περίπτωση, όπως λέγαμε, του κυρίου Κεφαλογιάννη και στην περίπτωση του κυρίου Τσιάρα, η ουσία είναι ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί παράγοντες, βουλευτές, δεν βρίσκονται ανάμεσα στους διοκόμενους, γιατί την υπόθεση την έχουν πάρει πάνω τους οι στενοί τους συνεργάτες. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, στο τέλος θα βρεθούν μπλεγμένοι μόνο οι γύρω από τα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ θα είμαστε. Όπως συνήθως άλλωστε γίνεται. Λες και ο κάθε συνεργάτης, ο κάθε διευθυντής πολιτικού γραφείου, ο κάθε στενός συνεργάτης, ο κάθε βασιλετός σύμβουλος του κάθε υπουργού ή του κάθε βουλευτή, ο οποίος μπορεί να συνεργάζεται για 5, 10, 15, 20 χρόνια, να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο. Θέλουν να μας πείσουν δηλαδή ότι διευθυντής, για παράδειγμα, του πολιτικού γραφείου του κυρίου Κεφαλογιάννη, ο οποίος τον άκουσα χθες να δηλώνει ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι σε ό,τι με αφορά δεν φέρω καμία ευθύνη, η απόδειξη είναι λοιπόν ότι αρχαιοθετείται η υπόθεσή μου. Μάλιστα, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κεφαλογιάννης. Το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τον κύριο Κεφαλογιάννη. Για το διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, ο οποίος διώκεται και είναι ανάμεσα στα 22 διοκόμενα πρόσωπα, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Είπαμε να ακούσουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη.
3: Κύριε Κεφαλογιάννη, η έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούμε και εμείς, τη χρησιμοποιείτε και εσείς. Θεωρείτε ότι πρέπει να σας ζητήσει κάποιος συγγνώμη και ποιος?
4: Εντάξει, νομίζω ότι όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω ότι κάποια από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να αναστοχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει. Το λέω αυτό διότι σε μια ακραία μορφή τοξικότητα, η πολιτική τοξικότητα, δυστυχώς είδαμε που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς τομείς πολιτικής που μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η τοξικότητα η οποία παρήχθη, δυστυχώς και από ένα κόμμα το οποίο φαίνεται ότι ήθελε να παρουσιάζεται ως συστημικό, βλέπε Πασόκ, σίγουρα δεν βοηθάει. Και νομίζω ότι η χθεσινή κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί καλό να το τονίζουμε ότι δεν ήταν ελληνική δικαιοσύνη. Είναι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή οι ίδιοι οι οποίοι στείλαν την υπόθεση στη Βουλή, οι ίδιοι κρίνανε ότι 7 από τους 11 στην ουσία πρέπει να τεθούν στο αρχείο. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει τίθομαι στο αρχείο, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν βρήκε καν απλές ενδείξεις ενοχής. Για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ δεν είχα άμεσες συνομιλίες, τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην συνεργάτης μου, ο οποίος εμπλεκότανε, mm-hmm. τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η ίδια η παραγωγή. Δηλαδή ήρθε η εισαγγελία και λέει ότι τουλάχιστον για τη δική μου υπόθεση, την οποία τη μελέτησα, κανείς εξ αυτών δεν τέλεσε, δεν φαίνεται να τέλεσε το παραμικρό αδικό.
5: Κάτι που λέγατε λοιπόν, από συγνώμη. Την αρχή ούτως ή άλλως εσείς, κύριε
4: Εγώ για τη δική μου υπόθεση, εσύ. Την οποία και λόγω και της δικηγορικής μου ιδιότητας την είχα μελετήσει σε βάθος, είχα πει ότι προφανώς δεν προκύπτει το παραμικρό. Βεβαίως, παραιτήθηκα από Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Ζήτησα την άσκηση της ασυλίας μου, γιατί κρίνω ότι ο μόνος θεσμικά ορθός δρόμος είναι μέσω της δικαιοσύνης, για να μην υπάρχει η παραμικρή κοιλίδα σε αυτή τη διαδρομή.
5: Μήπως βιάστηκε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Κεφαλογιάννη τα όσα υποστήριξε για την υπόθεση. Καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.

Εμείς θα το ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση και θα βρεθούν, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, στον τάκο εν τέλει. Μόνο η Πέριξ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ήξεραν αυτό. Καθένας, δηλαδή, κουμάντο έκαναν άλλοι. Αυτό θέλουν να μας πείσουν.

Το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια για να αλλάξουμε θέμα. Δεν υπάρχει κανείς να κάνει κουμάντο. Έχει διαλύσει το μαγαζί. Αφήστε το. Γεια σας. Δηλαδή έχουν διπλοκλειδώσει και έχουν πετάξει και το κλειδί μετά την ΤΙΑ. Εμείς σας τα είχαμε πει ήδη από την Τρίτη. Σας είπαμε. Την Παρασκευή θα κορυφωθεί το κύμα της φυγής. Με κορονίδα την περίπτωση της κυρίας Γεροβασίλη, όπερ και γένετο, μαζί με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Σήμερα έφυγε ο κύριος Ζαμπάρας, έφυγε ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Κόκαλης. Έχω χάσει το μέτρημα, πρέπει να έχουν μείνει τώρα κάτω από 12. Τους αφήσαμε χθες στους 14, είμαι κάτω από 12, ναι, 11 βουλευτές, μπορεί και λιγότεροι. Είναι από τις περιπτώσεις που κάνουν κάτι, θα έπρεπε. Δεν μπορούμε με ασφάλεια να σας πούμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει μια ένα ασφαλές νούμερο αυτή τη στιγμή, ώρα 2:52. Δεν υπάρχει κάτι ασφαλές. Γι' αυτό μας βλέπετε, έτσι, είμαστε λίγο διστακτικοί, ρε παιδί μου, να πούμε το νούμερο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εικόνα παρακμής αποτυπώθηκε και αποτυπώνεται με το νέο κέμα φύγης των βουλευτών, μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ, το 47 βουλευτών που ανέλαβε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακαλώ, την επόμενη των εκλογών του 2023. Η ίδια εικόνα πάνω κάτω ισχύει και για τα κομματικά όργανα. Είχαμε μια τεράστια αποχώρηση άνω των 60 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε λίγη ώρα συνεδριάζει ξανά η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Και να έχουμε και την κοινοβουλευτική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει απομείνει. Δεν ξέρω αν θα είναι οι 11 τέλος πάντων που έχουν απομείνει, θα είναι ακόμη μικρότερος ο αριθμός τους, μέχρι να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό το λέμε γιατί και ο κύριος Φάμελος, ο μέχρι πριν από λίγες ημέρες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κινείται στην κατεύθυνση να αποχωρήσει. Θα θεωρήσουμε έκπληξη να παραμείνει ο κύριος Φάμελος και να ψηφίσει για νέο πρόεδρο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την ανάδειξη του νέου πρόεδρου. Του νέου πρόεδρου ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, αλλά οι συσχετισμοί όπως διαμορφώνονται με τους βουλευτές που έχουν απομείνει, με τα σημερινά δεδομένα δεν δείχνει ότι ο κύριος Πολάκης έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, με τους συσχετισμούς που υπάρχουν στο κόμμα, φαίνεται ότι μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική για να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε αυτό. Όπως και να έχει, η σημερινή Βουλή λειτουργεί με 297 και όχι 300 βουλευτές μετά την έκπτωση και ακύρωση της εκλογής τριών βουλευτών από τους Σπαρτιάτες. Η σημερινή όμως Βουλή είναι πολιτικά εντελώς αναντίστοιχη προς το εκλογικό σώμα. Το δεύτερο δημοσκοπικά κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, εκλεγμένη αυτοτελώς από τους πολίτες. Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που εμφανίζεται επίσης ως νέα πολιτική δύναμη. Αντιστρόφως, η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, δεν εξελέγει ως τέτοια το 2023. Εξελέγει τρίτο κόμμα. Και πιθανότατα δεν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση στον επόμενο εκλογικό κύκλο, τουλάχιστον όπως αυτό διαφαίνεται από τις μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις. Επόμενο σημείο. Η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αριθμεί 154 βουλευτές. Αν αφαιρεθούν οι δύο διαγραμμένοι, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Σαλμάς. Επομένως, η δεδηλωμένη εξαρτάται άμεσα πλέον από τους 5 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε ενεργή ποινική ή δικαστική εμπλοκή. Είναι 4 για τον ΟΠΚΠ, σύν ο κ. Αβραμόπουλος για το Qatar Gate. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Δημοκρατία στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε 154 βουλευτές, εκ των οποίων 5 διώκονται. Τόσο απλά. Άλλη επισήμανση. Η σημερινή Βουλή είναι μία Βουλή κατεξοχήν μεταγραφών και βουλευτών τρανζιτ. Μεταφερόμενων. Υπάρχουν βουλευτές δηλαδή που έχουν ήδη αλλάξει μέσα στην ίδια περίοδο τρεις ή και τέσσερις κομματικές επιλογές. Η ΕΔΡΑ έχει πάυσει να λειτουργεί ως δημοκρατική εντολή, συνδεδεμένη με συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, με κόμμα και με πολιτική υπόσχεση, και έχει μετατραπεί σε ατομικό κεφάλαιο πολιτικής διαδρομής. Η βουλευτική ανεξαρτοποίηση συνταγματικά προβλέπεται. Όταν όμως αυτή τη στιγμή 50 βουλευτές έχουν αποσυνδεθεί από τις πολιτικές συλλογικότητες με τις οποίες εξελέγησαν, η εξαίρεση πλέον γίνεται δομικό χαρακτηριστικό. Έχουμε δηλαδή αποδέσμευση του αντιπροσώπου, που είναι ο βουλευτής, από την αντιπροσώπευση των πολιτών. Για παράδειγμα, ας μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό και το τελευταίο παράδειγμα. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Μία μεγάλη μερίδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν και λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως ιονοί βουλευτές της Ελλάς και εν τέλει ανεξάρτητοι. Οι παρετούμενοι. 3-1-1. Το πιο τραχελαφικό είναι ότι καλείται πλέον υπό αυτά τα δεδομένα ο ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας με 7-8-9 βουλευτές. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή καθολικής αμφισβήτησης της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης. Δεν πρόκειται απλώς για απαξίωση της Βουλής, πρόκειται για μια βαθύτερη δυσαρμονία ανάμεσα στη σημερινή κοινοβουλευτική σύνθεση και στο τι πραγματικά σκέφτεται η κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος που ολοκληρώνεται θα μείνει στην πολιτική ιστορία ως η περίοδος που δημιούργησε τη μεγαλύτερη κρίση του κοινοβουλευτισμού και κυρίως της πολιτικής αντιπροσώπευσης.

Αυτή η Βουλή, με τα χαρακτηριστικά που μόλις περιγράψαμε, προσέξτε τώρα, θα κληθεί έως το τέλος Ιουλίου να προχωρήσει στις πρώτες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τις ψηφοφορίες που θα δεσμεύουν το πεδίο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η επόμενη Βουλή. Δηλαδή η απαξιωμένη Βουλή με 50 βουλευτές να είναι πλέον κάτι άλλο από αυτό που εξελέγησαν, ετοιμάζεται να παραχωρήσει τη θέση της σε μια επίσης απαξιωμένη αντιπροσωπευτικά Βουλή.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και δεν προλάβα να συμπληρωθούν 10-15 λεπτά από την αναφορά μας για τον Παύλο Πολάκη και το γεγονός ότι οι σχετισμοί δεν του επιτρέπουν, δεν του δίνουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν απομείνει εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί ο ίδιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, με αποτέλεσμα η κυρία Δούρου να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Πέρασαν 10-15 λεπτά. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά, από τον Παύλο Πολάκη ότι αποσύρεται από την κούρσα της Προεδρίας για την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αποσύρθηκε αφήνοντας και αιχμές για σχέδιο από βουλευτές που αποχωρούν με στόχο ο ίδιος να μην εκλεγεί. Τι λέει ο κ. Πολάκης, ότι οι βουλευτές που αποχωρούν και στην πλειοψηφία τους δεν παρετούνται, το κάνουν για και μόνο λόγο, για να μην αναπληρωθούν οι θέσεις από επιλαχόντες που ενδεχομένως στηρίξουν τον Παύλο Πολάκη. Λέει ο κ. Πολάκης ότι υπάρχει ένα σχέδιο και το χρεώνει στον κ. Τσίπρα, προκειμένου να μην πάρει στα χέρια του το κόμμα ο κύριος Πολάκης. Αυτό λέει ο κύριος Πολάκης. Μας πληροφορίες μας από αρκετούς βουλευτές που έχουν προχωρήσει στην αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν και αναφέρουν ότι όχι σχέδιο, δεν έχουν ούτε καν επικοινωνία με τον Τσίπρα, δεν ξέρουν καν ποιο είναι το πολιτικό τους μέλλον. Γιατί δεν έχουν αναπτύξει συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι περιμένουν από το Σεπτέμβριο και μετά να δουν αν και εφόσον υπάρχει περιθώριο για να συνεργαστούν με το κόμμα της Ελληνικής

θα συνεχίζει να προσφέρει απίστευτες συγκινήσεις. Και το λέμε για αρκετό καιρό ακόμη, γιατί όσο θα μπαίνει στον πολιτικό στίβο το κόμμα του Τσίπρα, τόσο θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κρατήστε το. Για να υπενθυμίζει ο ένας τον άλλο το τι έκανε ή τι δεν έκανε. Αυτά προς το παρόν με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Χθες είχαμε παρουσιάσει κάποια, νομίζω, ενδιαφέροντα στοιχεία και είχαμε και σχετική συζήτηση για το πώς ουσιαστικά και γιατί δεν πρόκειται ποτέ οι καταναλωτές να δουν όφελος από την περιβόητη, περίφημη έκπτωση στις τιμές της βενζίνης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της τάξης των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης, που δεν είναι 10 λεπτά, είναι 8 λεπτά, διότι στα 10 λεπτά είναι και ο ΦΠΑ μέσα, και επίσης δεν είναι 5 λεπτά, είναι 4 λεπτά, γιατί στα 4 λεπτά, στα 5 λεπτά συγγνώμη, είναι και ο ΦΠΑ μέσα. Άρα επί της ουσίας είναι 8 και 4 λεπτά, αλλά μας εκτός 10 και 5, μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά ούτε και τα 8 και τα 4, αν συζητήσουμε για την καθαρή αξία, δεν είδαν ποτέ οι καταναλωτές. Και εξηγήσαμε χθες με στοιχεία πώς και γιατί οι καταναλωτές δεν είδαν αυτή την έκπτωση στην τσέπη τους. Επίσης, παρουσιάσαμε στοιχεία πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για τέτοιου είδους εκπτώσεις και να μην συζητάμε για το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου Brent την 1η Φεβρουαρίου του 2026 το βαρέλι ήταν 72 δολάρια και η τιμή της βενζίνης εκείνη την ημέρα, η μέση τιμή, ήταν 1,72. Η τιμή του Brent το βαρέλι την 1η Ιουνίου του 2026, 4 μήνες μετά, ήταν πάλι 72 δολάρια, μόνο που η τιμή στην Αγγλία της βενζίνης, της αμόλυβδης, ήταν 2 ευρώ και 6 λεπτά. Δηλαδή 34 λεπτά διαφορά. Και σε αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει απάντηση.

0: Οι πρώτοι που πληρώνουν άμεσα, αλλά στην πορεία το πληρώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες, οι καταναλωτές, είναι όσοι ασχολούνται αυτή την κατάσταση, όσοι ασχολούνται με τις μεταφορές. Μία από τις διαστάσεις των μεταφορών και ιδιαίτερα και την τουριστική περίοδο είναι τα τουριστικά λεωφορεία. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Κύριε Μαγκουσάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είδατε εσείς αυτό το τάλιρο, το είδατε τα 5 λεπτά εννοώ. Τα είδατε εσείς, προλάβατε να βάλετε βενζίνα με έκπτωση 5 λεπτών.
1: Κύριε Κώστα, τι να συζητήσουμε, τι να πούμε για αυτή την περιβόητη μείωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη, των 5 λεπτών στον ντίζελ, όταν έχουμε αυξήσεις επί καθημερινής βάσης στα πρατήρια και πολλές φορές σε αυξήσεις μία και δύο φορές την ίδια ημέρα στα πρατήρια. Είναι κάτι το οποίο φυσικά μας προβληματίζει έντονα, είναι κάτι το οποίο θεωρώ πως όλοι οι πολίτες το αντιμετωπίζουν και το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Το πώς γίνεται όταν ανακοινώνεται κάτι στην τηλεόραση, μία, ας το πούμε, μία αναταραχή, μία αναμπουμπούλα, ας την πούμε έτσι, οι τιμές...
0: Τα ταμπλό των πρατηρίων τρελαίνονται. Πατάνε το κουμπί και
1: πώς...
0: αλλάζουν τιμές ερυπή οφθαλμού, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και πώς, όπως αυτό που αναφέρεται, όταν πριν λίγο καιρό είχαμε δει, γιατί πλέον όλοι μάθαμε τι είναι το Brent, αναγκαστικά το μάθαμε, στο πετρέλαιο να είναι στα $72 το βαρέλι, οι τιμές να μην πέφτουν. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που το παράλογο γίνεται λογικό και το αυτονόητο ζητούμενο. Εάν είναι δυνατόν να μπορούμε εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες του παραλογισμού, θα πω και της εσχροκέρδειας από όπου και αυτή προέρχεται, είτε είναι από τα δηληστήρια, είτε είναι καθόλου τη διάρκεια μέχρι να φτάσει στο πρατήριο, είτε και από ορισμένους πρατηριούχους που, πίστεψε με, και στη συνάντηση που ήμουν προχθές με τον Υφυπουργό Οικονομικών, οι ίδιοι πρατηριούχοι, στη συζήτηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, παραδέχτηκαν ότι υπάρχει παραβατικότητα στον κλάδο τους. Εμείς, κύριε Κώστα, πώς θα προστατευθούμε από αυτό που γίνεται?

0: Και πώς μπορούμε πρώτα να λειτουργήσουμε τις επιχειρήσεις μας, αφού εμάς το καύσιμο μας είναι η κινητήριο μας δύναμη των επιχειρήσεων, και κατά δεύτερον και ως πολίτες που χρειαζόμαστε να πάρουν και τα αυτοκίνητά μας, και όλοι οι συμπολίτες μας που χρειάζονται να κινηθούν, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό και ποια είναι η ασπίδα προστασίας που επιβάλλεται να παρέσει το κράτος σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Κύριε Μακουσάκη, εσείς έχετε αναγκαστεί να αλλάξετε την τιμολογιακή σας πολιτική, είτε αν δουλεύετε αυτόνομα, είτε αν συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία, ενώ δηλαδή έχετε διαθέσει το λεωφορείο σας σε κάποια εταιρεία, την τιμολογιακή πολιτική από το κόστος των καυσίμων?
0: Κύριε Κώστα, εμάς ισχύει το εξής, ας το πω παράδοξο, και είναι η εξής αγορά. Ξέρετε ότι οι τιμές στον τουρισμό κλείνονται περίπου ένα χρόνο πριν, για τη σεζόν που θα έρθει, ένα χρόνο μετά. Δυστυχώς, τα περιθώρια που μπορούμε εμείς να ανεβάσουμε τις τιμές μας είναι πάρα πολύ λίγα και πάρα πολύ χαμηλά, λόγω αυτό που σας εξήγησα πριν, ότι τα πακέτα έχουν κλειστεί ένα χρόνο πριν.
1: Χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για έκτακτες συνθήκες όπως αυτή, για παράδειγμα, στο κομμάτι του να μπορέσετε να αυξήσετε το τιμολόγιο σας επικαλούμενη αύξηση του κόστους των καυσίμων? Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη?
0: Ξέρετε,
1: το ρωτάω, δεν το ξέρω, θα σας συμβόλαια αυτά.
0: Ναι, δεν υπήρχε. Ναι. Υπάρχει όμως, γιατί ζούμε πλέον σε ταραγμένα νερά.
1: Άρα, μισό λεπτάκι. Ενδιαφέρον. Μας λέτε δηλαδή για την επόμενη σεζόν θα βάλετε ρήτρα. Κάτω καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπει και από τα τουριστικά γραφεία, από τα τουριστικά λεωφορεία προς τα τουριστικά γραφεία που τους παρέχουν παροχή υπηρεσιών, mm-hmm. και από τα τουριστικά γραφεία προς τα πρακτορία του εξωτερικού, γιατί και αυτοί πρέπει να πάρουν την ανάλογη αύξηση στο κόστος που έχουν να πληρώσουν.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ένα δρομολόγιο, τώρα τυχαίο τώρα είναι αυτό, δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να μου απαντήσετε, από Ηράκλειο Σπιναλόγκα, παράδειγμα. Το χρεώνατε, για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία το νούμερο, 100 ευρώ, λέω τυχαίο το νούμερο, 500 ευρώ, 1000, ας πούμε 1000 ευρώ, το χρεώνεται 1000 ευρώ για μια ημέρα, γεμάτο το λεωφορείο. Πόσο είναι το πραγματικό κόστος, δηλαδή κλείσατε τη συμφωνία πέρυσι. Το κόστος λοιπόν, πώς θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί για να μην μπαίνετε μέσα και να βγάζετε κέρδος, το ίδιο κέρδος που είχατε πέρυσι, το θέλω να πω.
0: Θα σας το πω απλά, χωρίς τα 1000 ευρώ που λέτε, κύριε Κώστα. Ένα λεωφορείο 50 θέσεων για να φύγει από Ηράκλειο, να κάνει την εκδρομή στην Αλόγκα που είπατε και να ξαναγυρίσει πίσω στο Ηράκλειο, έχει 250 ευρώ κόστος καυσίμου αυτή τη στιγμή.
1: Ενώ πέρυσι είχε?
0: Πέρυσι βγάζουμε αμέσως τη διαφορά, που ξεκινήσαμε με ένα 50 και ένα 54 μέσο όρο, τώρα έχουμε φτάσει στα 1,95 είναι σήμερα που μιλάμε το πετρέλαιο σε πολλά πρατήρια. Είναι αυτή η διαφορά. Αυτή τη διαφορά την επομιζόμαστε, την απορροφούμε εμείς. Αλλά ξέρετε, δεν γίνεται.
1: Είναι 25%. Είναι 25%. Είναι 25%.
0: Ακριβώς. Δεν γίνεται να το αντιμετωπίζουμε έτσι αυτό το πράγμα, διότι η κυβέρνηση έπρεπε να είναι παρόν, έπρεπε να προνοεί και να προστατεύει. Έπρεπε λοιπόν, κύριε Κώστα, όπως είχε πάρει το μέτρο για όλο το μήνα Ιούλιο, που είχε βάλει πλαφό στο κέρδος των δηληστηρίων και των πρατηρίων καυσίμων και είχε επιδοτήσει 20 λεπτά το ντίζελ, έπρεπε αυτό το μέτρο να συνεχίσει και να μην πηγαίνουμε, και μάλιστα με ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού να μας λέει για 5 λεπτά στο ντίζελ, όταν από την ανακοίνωσή του μέχρι τώρα έχουμε δει 20-25 λεπτά διαφορά στο καύσιμο και ανεβαίνει ραγδαία. Δεν είναι αυτές αντιμετωπίσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που ζούμε, και ένα πρόβλημα το οποίο καθημερινά μεγαλώνει, διότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Το βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή. Οπότε πρέπει η κυβέρνηση, έπρεπε να είχε πάρει μέτρα. Έχει καθυστερήσει ήδη τα μέτρα που έχει να πάρει, και επιτρέψανε να πω, δεν έπρεπε. Έπρεπε οι συμβούλοι του Πρωθυπουργού να τον προστατεύσουν από την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος. Δεν την έκανε κάποιος υπουργός, που ο ίδιος το έκανε.
1: Εσείς, γιατί από την πρακτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν βλέπω φως, το είδαμε άλλωστε και με το αποτέλεσμα με τα 10 και 5 λεπτά, αλλά έχετε έρθει σε μια επικοινωνία, διαβούλευση με τα τουριστικά πρακτορία? Πάρω το γεγονός ότι δεν προβλέπετε, αλλά επειδή χρόνια συνεργάζεστε με τα τουριστικά πρακτορία, υπάρχει ένα συμβόλαιο, προφανώς τηρείται αυτό το συμβόλαιο, αλλά είναι ένα συμβόλαιο που αντιλαμβάνονται και οι τουριστικοί πρακτορείες ότι είναι συμβόλαιο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες σήμερα. Δηλαδή δεν είναι ότι τους λέτε κάτι ψέματα ή εν πάση περιπτώσει προσπαθείτε να πάρετε περισσότερα χρήματα από αυτά που Έχετε συμφωνήσει. Βλέπουν και εκείνοι ότι έχει αυξηθεί κατά 20-25% το κόστος των καυσίμων. Είστε σε μία διαβούλευση μαζί τους, ενώ είναι σε εξέλιξη σεζόν, να τροποποιηθούν τα τιμολόγια ή είναι αρνητική ή δεν το έχετε επιχειρήσει?
0: Κύριε Κώστα, είναι βεβαίως υπάρχει διαρκή διαβούλευση είτε από μεμονωμένους επιχειρηματίες είτε από το σύνδεσμό μας στο μέτρο του δυνατού, γιατί εμείς είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο. Υπάρχουν αυτά τα περιθώρια κέρδους και τα περιθώρια κοστολόγησης που έχουν κάνει και αυτοί στο εξωτερικό, τους δίνουν πάρα πολύ ελάχιστα και μικρά περιθώρια στο να μπορούν και αυτοί να πληρώσουν κάτι παραπάνω σε εμάς. Γιατί όταν και αυτοί έκλεισαν τις συμφωνίες και καιρό ειρήνης, δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα των μεταβαλλόμενων καυσίμων και έκλεισαν μια συμφωνία με μια συγκεκριμένη τιμή που υπήρχε τότε σε μια ήρεμη αγορά. Τώρα λοιπόν έχουν και αυτοί μικρά περιθώρια και εμείς έχουμε πιο μικρά περιθώρια να ζητήσουμε από αυτούς. Έχουν γίνει συμφωνίες, έχουν πάρει ένα μικρό μέρος αυξήσεων που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερσελίσει, να καλύψει αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά εμείς και αυτό που πληρώνουμε καθημερινά στις αντίες των κρατηριών.
1: Για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που δεν σχετίζεται με τις τιμές των καυσίμων. Υπάρχει ένα κεντρικό βασικό αίτημα προς την κυβέρνηση για να απαντήσει αυτό το πρόβλημα?
0: Είναι αυτό που είπαμε και στον κύριο υπουργό που ήταν εδώ. Η κυβέρνηση πρέπει να σήξει το πρόβλημα, πρέπει να επιδοτήσει τις μεταφορές, είτε είναι εμπορευματικές, είτε σε εμάς τις τουριστικές επιβατικές μεταφορές, στην Αγγλία. Πρέπει να επιδοτηθεί το τουριστικό λεωφορείο στην Αγγλία. Διότι θα φτάσει σε ένα σημείο, εάν συνεχίσει η κατάσταση αυτή, να μην μπορεί πλέον ο επιχειρηματίας να κινήσει το τουριστικό λεωφορείο, διότι θα πληρώνει περισσότερα από αυτά που θα εισπράττει. Είναι απλή νόμη της αγοράς.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαγουσάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα ή σας έχουν ενημερώσει, επειδή είστε από τους καθημερινούς χρήστες του Βόρειου Οδικού Άξονα, για το πώς θα εκτελεστούν, με ποιο τρόπο και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις οι εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα υπάρξουν έτσι σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων. Έχετε εσείς εικόνα?
0: Κύριε Κώστα, πριν ένα μήνα περίπου όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης σε μια επιστολή την οποία συντάξαμε μαζί και αποστείλαμε στο Υπουργείο ζητήσαμε να γίνει μια άμεση συνάντηση των αρμόδιου υπουργού των υποδομών, της ηγεσίας της αστυνομίας και των αρμόδιων εταιριών, ώστε να υπάρξει ένα πλάνο, να υπάρξει μια συνεχή σε διαρκή και όσο γίνεται πιο νωρίς ενημέρωση προς τους πράκτορες και εμάς, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τα πακέτα μας, τις εκδρομές μας, τα τράνσφερ αναχωρήσεις, τις αφήξεις. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα, δεν έχει γίνει αυτή η συνάντηση, αν και μας είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν η συνάντηση. Πριν μία εβδομάδα ξαναστείλαμε την επιστολή ζητώντας επιτακτικά να γίνει αυτή η συνάντηση. Αναμένουμε, δεν ξέρουμε πόσο πολύ και για πόσο ακόμα θα το αναμένουμε και σε τι ενέργειες θα πάμε αν δεν γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Το μόνο που έχουμε, κύριε Κώστα, είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο μας αποστέλλεται. Ποιες ημέρες θα είναι κλειστός ο κεντρικός δρόμος του ΒΟΛΤ στο σημείο της Νεάπολης και θα εξυπηρετούμαστε τις παρακαμπτήριες οδούς. Κάποια επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε αυτή τη δρόμη.
1: Κύριε Μαγουσάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, και εμείς για το βήμα που μας δίνετε.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, ο κύριος Στράτος Μαγουσάκης. Πάντως, για να επανέλθουμε στις τιμές των καυσίμων, επίκειται και νέα άνοδος της τιμής της βενζίνης για να κλειδώσει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σε αρκετούς νομούς της χώρας και φυσικά της Κρήτης πλέον αρκετά πρατήρια υγρών καυσίμων φλερτάρουν με το 2 ευρώ ανά λίτρο. Και έτσι αυτή η ανωδική πορεία των τιμών απορροφά πλήρως την έκπτωση που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δύο δηληστηρίων, της Hellenic Energy και της Motor Oil.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της έκπτωσης που θα κοστίσει στις δύο εταιρείες διήλυσης από 20 εκατομμύρια στην κάθε μία για το διάστημα έως το τέλος Αυγούστου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, από 1,97,9 λεπτά διαμορφώθηκε στο 1,98 λεπτά. Δηλαδή, ενώ είχε μεσολαβήσει η έκπτωση, η τιμή της βενζίνης, η μέση τιμή της βενζίνης, είχε αυξηθεί και κατά ένα λεπτό. Έχοντας συμπεριληφθεί το δεκάλεπτο της έκπτωσης, αν μιλάμε για την αμόλυβδη. Αντί δηλαδή να βρίσκεται η τιμή στο 1,87,9 λεπτά, αντί να πάει σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, με τη μείωση των 10 λεπτών, διατηρήθηκε και αυξήθηκε μάλιστα κατά ένα λεπτό η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο ή ακόμη χειρότερα, λίγο χειρότερα, συνέβη με το πετρέλαιο κίνησης, με τον ντίζελ. Από το 1,85,4 λεπτά που ήταν πριν την εφαρμογή της έκπτωσης, με την εφαρμογή της έκπτωσης έχει φτάσει στο 1,87,3 λεπτά. Δηλαδή είναι σχεδόν 2 λεπτά ακριβότερη τιμή με την έκπτωση. Δεν είναι όμως μόνο η αύξηση των διεθνών τιμών που ουσιαστικά εξαφάνισε την έκπτωση. Είναι και το γεγονός που το λέγαμε, το είπαμε την Τρίτη το πρωί, οπότε και ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά η εφαρμογή της έκπτωσης. Και γιατί επηρέασε αρνητικά ο ευνηδιασμός? Διότι, όπως λένε οι πρατηριούχοι, δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν όπως θα έπρεπε από την κυβέρνηση ότι, ξέρετε, σε μία μέρα, σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες θα εφαρμόσουμε την έκπτωση, για να κάνουν το κουμάντο τους, να πατήσουν φρένο στην προμήθεια, να μην γεμίσουν τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο, αλλά να τις γεμίσουν με την έκπτωση, ώστε άμεσα να περάσει η έκπτωση στους καταναλωτές. Άφησαν τους πρατηριούχους τη Δευτέρα να γεμίσουν, και δεν είναι τυχαία η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι αρχή της εβδομάδας. Φορτώνεις δεξαμενές, φουλάρεις για τη εβδομάδα. Τους άφησαν να γεμίσουν και αφού γέμισαν με το ακριβότερο καύσιμο, ήρθαν την Τρίτη να μας πούν ότι τώρα από σήμερα, την Τρίτη το πρωί, δεν έχουν ανοίξει τα πρατήρια. Ούτε καν δεν το κάνανε Δευτέρα βράδυ, έστω Δευτέρα βράδυ. Την Τρίτη το πρωί, με ανοιχτά τα πρατήρια, ήρθαν να πούν, να ανακοινώσουν ότι μειώνεται, ότι εφαρμόζεται μάλλον η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών. Μα οι πρατηριούχοι είχαν ήδη προμηθευτεί, είχαν ήδη γεμίσει τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο. Αλλά ακόμη και αν αγοράσει κάποιος τώρα στα τέλη της εβδομάδας φτηνότερο καύσιμο κατά 10 λεπτά, είναι πλέον τέτοια η αύξηση των διεθνών τιμών, η πορεία δηλαδή των τιμών στα δηληστήρια, όπου δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για να δουν κάποια στιγμή, έστω αν όχι το δεκάλεπτο, έστω 4, 5, 7 λεπτά, δηλαδή ένα ποσοστό, ένα μέρος των 10 λεπτών. Δεν πρόκειται ούτε αυτό να το δουν.

Το μόνο που κατάφερε η έκπτωση που προσέφερε η κυβέρνηση είναι να λώσει λίγο το χρονικό διάστημα κατά μία εβδομάδα, μην φανταστείτε κάτι παραπάνω, κατά μία περίπου εβδομάδα, άντε βαριά 10 μέρες, το χρονικό διάστημα του ψυχολογικού ορίου πριν φτάσει δηλαδή η τιμή της βενζίνης ξανά στα 2 ευρώ και πάνω.

0: Μάλιστα.
1: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Σας λέγαμε και χθες ότι συνολικά τα δύο δηληστήρια, τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil, το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν συνολικά πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. 284 εκατομμύρια για τη Hellenic Energy και 333 εκατομμύρια για τη Motor Oil. Από αυτά λοιπόν τα καθαρά κέρδη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών κοστίζει για τα δύο δηληστήρια από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και προσέξτε, τα κέρδη που σας περιγράψαμε είναι μόνο για το πρώτο τρίμηνο. 600 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 26. Σήμερα λοιπόν και είχε προκύψει η έκπτωση στα καύσιμα από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο δηληστήρια. Έκανε μια τετατέτ συζήτηση και τους πήρε συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ από 20, είπαμε, το κάθε δηληστήριο. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια νέα δωρεά που πέτυχε από τις τράπεζες αυτή τη φορά, ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 160 εκατομμύρια ευρώ από την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική και την Τράπεζα Πειραιώς. εκατομμύρια από τα 5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ των κερδών σε μία χρονιά, για ένα έτος. Τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς δηλαδή έχουν ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων στα τρία μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Πάρα πολύ ωραία, θα πει κάποιος, είναι μια τονωτική ένεση για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, και όντως και είναι και έτσι περιγράφεται. Προκειμένου ιστορικά πανεπιστήμια να μπορέσουν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ώρα που όλο και πληθαίνουν, και θα έχουμε και νέα από το Σεπτέμβριο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και επειδή βρισκόμαστε στο ποιος περνάει πού ακριβώς κτλ. Κτλ., έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να πούμε τα εξής. Διότι εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που καθορίζονται από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θεσμοθετήθηκε επί υπουργίας της κυρίας Κεραμέως, υπουργός Παιδείας. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι το ελάχιστο όριο για τη διαμόρφωση της βαθμολογικής βάσης εισαγωγής σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Γιατί όμως έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά? Διότι η κυβέρνηση νομοθέτησε εντελώς διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης βάσης εισαγωγής για τα δημόσια πανεπιστήμια σε σχέση με τα ιδιωτικά. Για παράδειγμα, η φετινή ελάχιστη βάση εισαγωγής για τις ιατρικές σπουδές στο τρίτο πεδίο διαμορφώνεται, για τα δημόσια πανεπιστήμια, διαμορφώνεται στο 14,78. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τις ιατρικές σπουδές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι στο 8,26. Μιλάμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και όχι για τις οριστικές βάσεις που θα διαμορφωθούν αρκετά παραπάνω από αυτές τις βαθμολογίες. Η ελάχιστη βάση αποτελεί την ελάχιστη νομική προϋπόθεση εισαγωγής και όχι το τελικό βαθμολογικό κατόφλι εισαγωγής. Γιατί στα δημόσια πανεπιστήμια θα λειτουργήσει ο αλγόριθμος της προσφοράς και ζήτησης των θέσεων, ώστε οι τελικές βάσεις εισαγωγής να ανακοινωθούν στο τέλος αυτού του μήνα. Στα ιδιωτικά όμως πανεπιστήμια, τα όποια επιπλέον κριτήρια εισαγωγής διαμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των πανεπιστημίων. Συνυπολογίζοντας φυσικά ότι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια η φοίτηση προϋποθέτει και το αντίτιμο μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι, για να το συνοψίσουμε. Η ιατρική σχολή στο δημόσιο πανεπιστήμιο απαιτεί ελάχιστη βάση εισαγωγής 14,78. Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο η ιατρική σχολή απαιτεί 8,26 σε μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο οριζόντιο πάτωμα του 8,26 δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά ανοίγει μια εναλλακτική πύλη σπουδών εντός Ελλάδας για υποψηφίους που αποκλείονται από το δημόσιο σύστημα λόγω των υψηλών συντελεστών της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, και από την άλλη η έντονη διαφοροποίηση των απαιτήσεων εισαγωγής ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοδυναμία των τίτλων σπουδών.

Αν παιδί μου στο ιδιωτικό. Αν μάλλον εκείνο που έχει αποτύχει στις Πανελλήνιες να εισαχθεί σε κάποιο δημόσιο, σε κάποια δημόσια σχολή. Αν παιδί μου δεν το έχει, μπούμε καμιά βαρετερή κουβέντα, δεν το έχει τίποτα. Αρκεί να είναι η τσέπη του φουσκωμένη. Το υπόλοιπο θα το βρούμε. Είναι λεπτομέρεια στα υπόλοιπα.

Αλλά στο τέλος ο τίτλος σπουδών της σχολής ιατρικής στο δημόσιο πανεπιστήμιο είναι εισάξιος, ισοβάθμιος με τον τίτλο σπουδών της ιατρικής σχολής στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Παρά το γεγονός ότι η αφετηρία βάσει των ικανοτήτων, η αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι φοιτητές ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια είναι εντελώς διαφορετική. Και γνωστικά και πολύ περισσότερο οικονομικά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες όπου γης. Μεγάλη χάρη της. Νομίζω ότι σε επίπεδο Κρήτης στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη κόσμος ηρωή πιστών στο νησί. Όπου κορυφώνεται σήμερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Να επιστρέψετε υγιείς. Να χαρείτε όσοι μπορείτε τις παραλίες. Και το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι και λίγο πιο ζεστό, άρα ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη. Καλό απόγευμα σε όλους. Μια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας με το ημερολόγιο πλέον να δείχνει την 17η μέρα του Ιούλη. Αν μας ακούτε στην επανάληψη του Σαββάτου είναι 18 και είναι για μας η τελευταία εκπομπή πριν από μια πολύ μικρή ανάπαυλα. Θα απουσιάσουμε μόλις 5 μέρες, δηλαδή από Δευτέρα ως την Παρασκευή. Την επόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, θα είμαστε πάλι εδώ εκτελώντας ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι της καλοκαιρινής μας άδειας. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως μας βρίσκεται και στο διαδίκτυο politika.gr. Είμαστε στο καλοκαίρι στην καρδιά και όπως έλεγα και χθες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αρχίζουμε πλέον και μετράμε αντίστροφα. Γιατί είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο δεύτερο μισό. Όμως έχουμε αισιοδοξία γιατί έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας, σε εισαγωγικά. Το καλοκαίρι για πολλούς τώρα αρχίζει και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ζούμε και σε ένα ευλογημένο τόπο, την Κρήτη, όπου το καλοκαίρι κακά τα ψέματα μπορεί ημερολογιακά να τελειώνει στις 31 του Αυγούστου, δηλαδή σε περίπου 45 μέρες από τώρα, αλλά στην Κρήτη συνεχίζεται και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, να μην πω και τον Δεκέμβρη, έτσι όπως έχουν μετατοπιστεί οι εποχές. Την πηξίδα και σήμερα που υποστηρίζει η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής, μιας και τελεί ένα διαεπίσης η Μαρία Μαυρομάτη, ο Δημήτρης ο Σιφάκης που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή και ο Κώστας Λιγάρτος που είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στο μικρόφωνο, προσφέρει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, η Sea Jets, με την οποία αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, διότι ξέρεις ότι με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, εάν κλείσεις τα εισιτήρια ταυτόχρονα με την επιστροφή, ταξιδεύεις σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, 3 ώρες για Νάξο, 3 ώρες και 35 λεπτά για την παρικιά της Πάρου και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Μονοθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάποτε όταν έφευγε ένας πολιτικός από ένα πολιτικό φορέα και πήγαινε σε κάποιον άλλον, τον έλεγαν αποστάτη. Στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια πονηροί πολιτευτές και ακόμα πιο πονηροί πολιτικοί δεν δίστασαν απροκάλυπτα να κάνουν μαζικές μετακινήσεις προς διάφορα κόμματα. Και δεν θα εξαιρέσω, κυρίες και κύριοι, κανέναν. Διότι και η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μεταγραφές και το Πασόκ έχει κάνει μεταγραφές, αλλά αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν πραγματικά σε αυτό το πάρτι, θα έλεγα, των μετακινήσεων, για να μην το πω αλλιώς, είναι αυτοί που μπαινοβγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα παραιτήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, που διεκδικούσε κάποτε, αν θυμάστε καλά, την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Δεν τα κατάφερε. Πήγε και διεκδίκησε την Προεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Με το καλό και στο επόμενο, Γιαννάκο. Με το καλό και στο επόμενο. Μιλτιάδης Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη επίσης παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και ο Βασίλης ο Κόκαλης ο οποίος παραδίδει την έδρα του πριν από λίγο κυκλοφόρησε αυτό, είναι ο επόμενος που ακολουθεί και επιτρέψτε μου να πω, αλλά αυτά τα οποία βλέπω νομίζω ότι δεν τιμούν ούτε το πολιτικό σύστημα. Είναι πρώτη φορά που όλο το σχεδόν όλο το στελεχειακό δυναμικό ενός κόμματος αποφασίζει να κλείσει ένα κόμμα και να μετακομίσει σε ένα άλλο, ακολουθώντας τον ηγέτη που τους εξευτελίζει πιστά με σταλινολενινικές, θα έλεγα και ναζιστικές

πάρτι. Διότι γίνεται πάρτι. Και λέω ότι γίνεται πάρτι κάτω από τον κεντρικό τίτλο «Βρήκες θεσούλα, κάθισες». Έτσι μια έντονη πολιτική συζήτηση, αν και είναι απολύτως νόμιμο, με βάση το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο, έχει προκαλέσει αυτό το αλλαξοβασιλίκι στις έδρες. Βέβαια, για ακόμα μια φορά ισχύει ότι τον καθένα και την κάθε μία τον ορίζει το προσωπικό συμφέρον, όπως στην περίπτωση Ακρίτα Φαραντούρη που πήγε στο Πασόκ. Διαβάζω την ανάρτηση της Έλληνας Ακρίτα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα πια εγώ. Τα λένε μόνοι τους. Οι έδρες ανήκουν στους βουλευτές, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος. Άρθρο 51, παράγραφος 2. Έγραφε πριν από μικρό χρονικό διάστημα η Έλληνα Ακρίτα. Οι βουλευτές είναι αντιπρόσωποι του έθνους και ασκούν τα καθήκοντά τους κατά συνείδηση χωρίς να μπορούν να ανακληθούν από το κόμμα τους. Έτσι, αν ένας βουλευτής διαγραφεί ή αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα με την οποία εξελέγει και με δεδομένο ότι η λαϊκή εντολή είναι προσωποπαγής, διατηρεί την έδρα του και συνεχίζει τη θητεία του ανεξάρτητος. Έλεγε η Έλενα Ακρίτα όταν έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ κόσμο. Μετά που αυτός ο κόσμος έφευγε, έγραφε. Ο λαός λέει για τους καιροσκόπους. Βρήκε καιρό, αρμένιζε. Καιρό μην περιμένεις. Την έδρα πίσω, Νικολάκη! Και είχε τη φωτογραφία βαρδιά πλατιά του Νικολάκη του Φαραντούρη. Η άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση πρόεδρε έλα με φόρα. Η πρόεδρε έλα με φόρα, λοιπόν, πήρε την έδρα, το ποπάκι, η ποπίτσα, που δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, έστω για λίγους μήνες, και κάθισε. Αλλά δεν παραιτήθηκε από την έδρα, να την πάρει και να παραιτηθεί, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπαίνει ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή. Και άμα μπει ο Στέφανος Κασελάκης, υπάρχουν ζητήματα. Μετά λένε, δεν μπορώ να μην το επικαλεστώ πάλι, ρε παιδιά, το λέω κάθε μέρα. Τις τελευταίες μέρες έχω κουραστεί και εγώ με τον εαυτό μου, ότι η Μαλβίνα είχε άδικο όταν έλεγε αυτά που έλεγε για τους αριστερούς και την ιδεολογία τους. Και βέβαια, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι ο πιο δικαιωμένος από όλους είναι ένας και μοναδικός. Ο Τζίμης ο Πανούσης. Ο οποίος, Τζίμης Πανούσης κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός, ο πολύ αγαπημένος μου, έχει πει τόσα σοφά πράγματα, έφυγε τόσο γρήγορα και σήμερα χάνει τα καλύτερα. Πραγματικά τα καλύτερα χάνει από αυτά τα οποία συμβαίνουν, διότι αν ήταν εδώ θα το απολάμβανε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς γύρω μας, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι, πώς να το πω, τόσο ανοιχτοί, να το πω έτσι πολύ απλά, σε όλα όσα συμβαίνουν, που δεν χρειάζεται καθόλου να επιχειρηματολογήσεις.

Δεν έχω προλάβει να ξεκινήσω να κουβεντιάζω και να λέω αυτά που λέω και πραγματικά έχει πάρει φωτιά σήμερα το Messenger, η θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων σας.

Λοιπόν, προσπαθώ να δω και θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Θυμάμαι

ότι ο εκλοιπών σατυρικός καλλιτέχνης είχε ασκήσει δημόσια αυστηρή κριτική στον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον όρο του «αριστερά του τίποτα», καταγγέλλοντας τις πρακτικές, το ύφος εξουσίας και τις ιδεολογικές τους μεταλλάξεις.

γράφει ο Γιάννης εδώ, ευτυχώς που είσαι εδώ και μας τα θυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι υποχρέωσή μας, παιδιά, να τα θυμίζουμε όλα αυτά. Και είναι υποχρέωσή μας να τα λέμε και να τα ξαναλέμε.

0: Τζίμι Πανούση, θέλω να σε ρωτήσω, πρόσεχα σε μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος, χαχαχού, χαχαχά, βγαίνοντας έξω από την πόρτα σου να βλέπεις σε ένα κάδο απορριμμάτων είτε έναν γέρο να υποθυμά, είτε ένα μικρό παιδί να ψάχνει. Αυτή η εικόνα πώς μπορεί να μεταφερθεί από τον Τζίμι Πανούση, ο οποίος ιντρικάρει, προβοκάρει, είπα πρώτα έχει φροντίσει να προβοκάρει τον εαυτό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί όμως πάνω στη σκηνή, δεν βαρύνει το κλίμα?
1: Το κλίμα είναι βαρύ ούτως ή άλλως, αυτό έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε τώρα. Αλλά είπε ο σύντροφος ο Φλαμπουράρης, γιατί βέβαια σας πω εκτός τώρα, ότι έχουν εξαφανιστεί αυτά πια. Ότι θα πάμε και σε λίγους μήνες να κάνουμε υπομονή, δεν θα υπάρχει πια κανένας, ούτε φτωχός, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ, όλη η παραστασή μου πρέπει να σας πω ένας ύμνος στην αριστερή κυβέρνηση, γιατί εγώ την πιστεύω την αριστερή κυβέρνηση. Είμαι νομίζω ο μοναδικός καλλιτέχνης, ίσως λίγο και ο Πλιάτσικας, που πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά καλά και θα το πω, αυτά λέω στο πρόγραμμα και τα τεκμηριώνω, ότι έχει καταργήσει την ιδιοκτησία. Εγώ είμαι ένα αυτόφωτος, θα γνωρίζετε, ήμουν πάντα από μικρό παιδί ενάντια στην ιδιοκτησία, στον μικροαστισμό. Αυτά τα έχει καταργήσει, δεν υπάρχει. Τώρα με τον ΕΝΦΙΑ πληρώνεις ενίκη στο σπίτι σου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Του Πακούνιν, ούτε στα όνειρα του μεγαλύτερου αναρχικού αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κράτος πια, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά, και αντί να χαιρόμαστε, αυτό στενοχωριέμαι, αντί να χαιρόμαστε που τα παιδικά μας όνειρα τα κάνουν πραγματικότητα, αυτό το παλικάρι το οποίο είναι και προβληματικό, αυτός ο Τσίπρας. Δηλαδή, ο Στάλιν, ας πούμε, που πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο, ή ο Χίτλερ, είχαν και κάποια χόμπι, κάτι βλέπω. Ο Στάλιν έβλεπε έργα, καουμπόικα κτλ. Ο δικός μας είναι στην Κυψέλη, δηλαδή ένα περίεργο παιδί προβληματικό και ξέρετε έχει και έτσι μια πολύ μονοδιάστατη σεξουαλική ζωή με μια γυναίκα μόνο. Η Περιστέρα τον έχει περικυκλώσει από τα 14. Και δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Θέλει μια ποικιλία, ξέρετε, ένας ηγέτης θέλει μια ποικιλία σεξουαλική για να μπορέσει να διευθύνει ένα κράτος.
0: Αν καταλαβαίνω.
1: Αλλά θα έρθουν άλλοι, θα έρθουν άλλοι. Έχει πάγκο ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, προσέξτε όπου και αν μιλούσε ο Τζίμις ο Πανούσης, πόσο προφητικά πράγματα έλεγε, πραγματικά πόσο προφητικά.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω περισσότερο στον Τζιμάκο τον Πανούση και βεβαίως σε αυτά τα οποία τα τραγελαφικά συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες μέρες. Θα έβαζα ένα τίτλο ότι για όλα αυτά στον πολιτικό στίβο τίθεται θέμα ντροπής. Για κάποιους φαίνεται ότι αυτή η ντροπή δεν υπάρχει. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Επίσης, στο άλλο μέτωπο, για να βάλουμε το τελευταίο στίγμα στον χάρτη, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτησή του απευθύνεται στο Χάρη Μαμουλάκη, αφού διαλέγεις Χάρη να στηρίξεις την Ελλάς, γιατί δεν παρετήσαι, μήπως γιατί θα πάρει την έδρα στο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα. Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο, μήπως γιατί τη θέση θα την πάρει ο Κυριακόπουλος, ο Γιώργος. Σταματώ εδώ, γιατί αυτά τα ρεπορτάζ, όπως στις φώτο 1-2, δυστυχώς είναι αλήθεια, παραθέτει δύο ρεπορτάζ, είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει. Λοιπόν, Παύλος κατά Χάρη Πολάκη, λοιπόν, και όλοι εναντίον όλων, αυτό είναι το σκηνικό. Καλωσορίζω, γιατί μετά θα πάμε αμέσως μετά. Θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε να μπούμε στην ουσία, απλά επειδή είχαμε δώσει το ραντεβού, το τηλεφωνικό, με τον κύριο Γιάννη Ανδριώτη, καρδιολόγο, για να μιλήσουμε σήμερα για θέματα που νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή την περίοδο μας αφορούν όλους. Κύριε Ανδριώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Και για κάποια νέα δεδομένα που μπαίνουν στο κομμάτι της πρόληψης για την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ότι είναι μια καινούργια ιατρική. Είναι μια ιατρική την οποία την εφαρμόζουμε, ειδικά στην Αθήνα εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια. Εμείς την ονομάζουμε ιατρική ακριβίας. Είναι μια ιατρική η οποία βασίζεται στους μεταβολίτες, δηλαδή στις ουσίες οι οποίες παράγονται με την καύση των τροφών που τρώμε. Οι αρχαίοι Έλληνες τι λέγανε, ότι είσαι αυτό το οποίο τρως. Αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να βρούμε το ποιες ουσίες παράγονται στον οργανισμό μας από την καύση, εάν αυτή η καύση είναι σε αερόβιο ή σε αναερόβιο μεταβολισμό και αν αυτές οι ουσίες οι οποίες βρίσκουμε είναι ικανές να προκαλέσουν θέματα μέσα σε μια πενταετία. Η ιατρική αυτή δεν είναι ιατρική πρόληψης μόνο. Είναι ιατρική επίσης θεραπείας, είναι μια ιατρική ακριβίας όπου η θεραπεία για ένα νόσημα γίνεται ανάλογα με τις αιτίες, με τις ουσίες τις οποίες θα βρούμε. Είναι μια ιατρική η οποία θεωρείται ότι είναι εξειδικευμένη ιατρική. Οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται είναι φοβερά εξειδικευμένες εξετάσεις, γίνονται σε ένα συγκεκριμένο μόνο εργαστήριο το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ανάλογα με τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δούμε, καθορίζεται και η θεραπεία, η οποία να πω ότι είναι μόνο θεραπεία, όχι φαρμακευτική, είναι θεραπεία διέτης. Είναι θεραπεία που στηρίζεται πάνω στη διατροφή.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα. Όπως το είπα, βάλατε τον πρόλογο την εισαγωγή. Θα έρθουμε αμέσως μετά πίσω. Θα σας καλέσουμε εκ νέου για να συνεχίσουμε την κουβέντα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, κύριε Ανδριώτη. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Περιμένω.

0: Συνεχίζουμε τον κύριο Ανδριώτη στο δεύτερο μέρος, από εκεί ακριβώς που διακόψαμε για να πάμε στην δική μας την ανάπαυλα. Και κύριε Ανδριώτη, έχετε το λόγο, μας κομίζετε νέα δεδομένα στο χώρο της πρόληψης, στο κομμάτι των καρδιαγγειακών νοσημάτων, και λέω ότι πριν μας πείτε τι νέα μας κομίζετε, πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι που έχω προσωπικά ως δημοσιογράφος συζητήσει αρκετές φορές, ότι δηλαδή η καρδιά είναι ένα τίμιο όργανο. Συνήθως προειδοποιεί, συνήθως όταν εντοπίσεις οποιοδήποτε πρόβλημα που να αφορά τη λειτουργία της, τότε αυτό είναι αντιμετωπίσιμο. Και εάν ακολουθήσεις τις οδηγίες της επιστήμης, να το πω έτσι πολύ σκληρά και απλά, μπορεί να πεθάνεις από οτιδήποτε άλλο εκτός από την καρδιά.
1: Πολλά ερωτήματα βάλατε, πάρα πολλά και πολύ ωραία, πολύ εύστοχα. Η μεταβολομική ιατρική είναι η ιατρική την οποία κάνουμε μαζί με την ιατρική την κλασική. Υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Η κλασική ιατρική αντιμετωπίζει το σύμπτωμα. Όταν λοιπόν εγώ έχω ένα σύμπτωμα, τότε θα πάω στον καρδιολόγο να πάρουμε την καρδιά. Θα πάω στον καρδιολόγο, όπου ανάλογα με το σύμπτωμα θα μου δώσει την αγωγή. Μπορεί να είναι 10 άτομα τα οποία να έχουν στο ίδιο σύμπτωμα. Το σύμπτωμα να οφείλεται να είναι η δύσπνοια, να οφείλεται σε μια καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε τι λέει ο καρδιολόγος, ότι θα πάρεις συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα φάρμακα. Η μεταβολομική ιατρική είναι εντελώς αντίθετο. Έχω καρδιακή ανεπάρκεια, έχω δύσπνοια, η οποία μπορεί να οφείλεται, η καρδιακή ανεπάρκεια να οφείλεται σε διαφόρους λόγους, αλλά η ιατρική, η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Τι θα μου δείξουν οι εξετάσεις. Δεν είναι ένα φάρμακο για μία ένα σύμπτωμα. Είναι ότι το φάρμακο το οποίο παίρνουμε, και να εξηγήσω ότι το φάρμακο είναι η δίαιτα, είναι οι ουσίες οι οποίες θα πάρουμε, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για κάθε ένα, για την ίδια πάθηση, δεν είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, έχω δύο άτομα, τρία άτομα τα οποία έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, οι εξετάσεις οι οποίες θα μου δείξουν, ανάλογα τις εξετάσεις οι οποίες θα έχω, θα είναι διαφορετική και η αντιμετώπιση των ίδιων ατόμων, παρόλο που έχουν το ίδιο σύμπτωμα. Η μεταβολομική ιατρική δεν είναι μόνο η ιατρική πρόληψης, είναι και η ιατρική θεραπείας. Μπορώ να θεραπεύσω ή τουλάχιστον να ελαττώσω τα συμπτώματα και να καλυτερέψω την ζωή κάποιου ασθενούς όταν δω το τι έχει και όταν θα πάρω την κατάλληλη αγωγή, που σας είπα ότι αυτή η αγωγή δεν είναι η ίδια για όλους. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να μου απαντήσετε.
0: Θέλω να ρωτήσω και να μου απαντήσετε σε κάτι που βεβαίως ο κλάδος σας, οι καρδιολόγοι έχουν απαντήσει, ότι όντως επιβεβαιώνεται ότι αν έχουμε μια καλή σχέση με τον καρδιολόγο και αν ακολουθούμε τις προληπτικές μας εξετάσεις, τότε η καρδιά δεν θα μας προδώσει ποτέ.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Προσέξτε, κύριε Συνδικάρο, θα σας πω ένα παράδειγμα. Και νομίζω ότι στο κοινωνικό σας περιβάλλον ίσως να το έχετε αντιμετωπίσει. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για άτομο το οποίο είναι 40-45 ετών, που είναι fit, δεν έχει προβλήματα, δεν είχε χοληστερίνη, δεν είχε πίεση, ήταν αθλητικός τύπος και δεν είχε κληρονομικότητα, και όμως αυτά τα άτομα έχουν φύγει. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, γιατί αυτά τα άτομα φύγαν? Από τη στιγμή που, όπως εμείς οι καρδιολόγοι λέμε, δεν είχε κανένα μα κανένα σύμπτωμα. Δεν είχε κανένα παράγοντα κινδύνου. Γιατί φύγανε? Γιατί έκαναν ένα έμφραγμα ή έκαναν μια ανακοπή και φύγανε? Εδώ λοιπόν, επειδή αυτή η επιστήμη δεν μπορεί να το δει, η κλασική ιατρική, πηγαίνουμε σε άλλες μορφές ιατρικής. Αυτό που σας είπα, η μεταβολομική ιατρική. Και θα σας φέρω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ήρθε πριν από λίγες μέρες στο ιατρείο μου ένα παλικάρι 39 ετών, ο οποίος μου είπε, θέλω να ψάξω μεταβολικά όλο μου τον εαυτό, όλο μου τον οργανισμό, να δω τι μπορεί να μου συμβεί αύριο μεθαύριο. Τι βρήκα λοιπόν εγώ σε αυτό το παλικάρι? Βρήκα ότι έχει μια φλεγμονώδη νόσος πάρα πολύ σοβαρή. Βρήκα ότι έχει μια ίνσουλινοαντίσταση πάρα πολύ μεγάλη, η οποία ίνσουλινοαντίσταση είναι ένας παράγοντας, ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για στεφανία νόσο. Επίσης βρήκα ότι ψάχνοντας τα κεραμίδια ξέρετε είναι ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή στεφανία νόσο, βρήκα ότι αυτό το άτομο το 39 ετών έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια το C26 μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα αύριο μεθαύριο στην καρδιά του. Και λέμε, εάν αυτό το παλικάρι δεν ερχόταν σε εμάς και ακολουθούσε την κλασική ιατρική, δεν έχω εξετάσεις όλες καλές, ούτε LDL, ούτε χοληστερίνη, ούτε πίεση, μία παχυσαρχία την οποία μπορεί να τη φτιάξει, ούτε ζαχαροδιαβητικός, λες, εντάξει, όλα καλά. Είναι η χαρά του καρδιολόγου να έχω τέτοια άτομα. Έλα όμως που δεν είναι έτσι, έλα όμως που αν ψάξω κάτω πάρα πολύ βαθιά, θα δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα ανακαλύψει η κλασική ιατρική και εδώ μπαίνει η μεταβολομική ιατρική. Αυτό το παλικάρι μέσα σε μία πενταετία υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να υποστεί ή ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
0: Η μεταβολομική λοιπόν ιατρική, να το πω έτσι πολύ απλά, εισάγει ένα νέο όρο. Αφορά μόνο τους καρδιολόγους?
1: Όχι. Όλες τις παθήσεις. Όλες τις παθήσεις. Δεν είναι μόνο καρδιά. Αφορά όλες τις παθήσεις. Αφορά πάρα πολύ αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία στην εποχή μας βρίσκονται σε έξαρση. Αφορά καρκίνους. Μπορούμε δηλαδή να ανακαλύψουμε εάν αυτός ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο μπορεί να εμφανίσει ένα καρκίνο. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία και ειδικότερα με την μεταβολομική ιατρική. Υπάρχουν όλες τις παθήσεις οι οποίες μπορούμε να τις τουλάχιστον όχι να τις θεραπεύσουμε, αλλά να απαλύνουμε τα συμπτώματα και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ίδιο τον ασθενή.
0: Ωραία, μας ακούει κάποιος. Τι πρέπει να κάνει για να ερευνήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και να περπατήσει πάνω σε αυτό το μονοπάτι ή τηλεοφόρο, εσείς θα το χαρακτηρίσετε, της μεταβολομικής ιατρικής?
1: Καταρχήν θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί μου. Είτε με μένα, είτε στο κέντρο, στο Μινόαν Γενέτικο, που εκεί έχω το ιατρείο μου. Και σύμφωνα με αυτό το οποίο θα μου πει, υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μου λέει ότι εγώ θέλω να δω όλο το μεταβολικό μου προφίλ. Υπάρχει άλλος άνθρωπος ο οποίος μου λέει με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω εάν θα αποκτήσω ένα αυτοάνωσο νόσημα. Ή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εμένα στην οικογένειά μου όλοι είχαν προβλήματα καρδιάς ή όλοι πεθάνανε από καρκίνο. Ανάλογα με το τι ψάχνω να βρω, έχω και τις ανάλογες εξετάσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνω. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ασθενής θέλει να μπει σε ένα τέτοιο πακέτο, αυτό το οποίο γίνεται είναι να πάρουμε ένα πλήρες ιστορικό και επίσης να κάνουμε την λήψη βιολογικού υλικού, όπου θα είναι ανάλογα με το πακέτο θα είναι λήψη ούρων, λήψη αίματος, λήψη σιέλου, καθώς επίσης και λήψη κοπράνου. Αφού γίνει λοιπόν η λήψη αυτή, τότε θα σταλεί όλο το kit στο ειδικό το εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και μετά από 20-25 μέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα και σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα θα αρχίσουμε να κάνουμε την εξατομικευμένη θεραπεία μας, η οποία θα είναι θεραπεία που θα δοθεί από διατροφολόγο. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία λέγεται ομάδα IMUNMED, η οποία αποτελείται από πάρα πολλούς συναδέλφους, από μένα σαν καρδιολόγο, από παθολόγο, από ενδοκρινολόγο, από ένα εξαιρετικό βιοπαθολόγο και διατροφολόγο υγείας, είναι ο κύριος Λέων, και όλοι μαζί καθόμαστε και συζητάμε το περιστατικό το οποίο έχουμε μπροστά μας και ανάλογα με το περιστατικό και τις εξετάσεις εξατομικεύουμε και την αγωγή. Η αγωγή, να σας πω ότι διαρκεί τουλάχιστον 4 μήνες με αναπνευστικές κοπώσεις τις οποίες θα κάνουμε, με ένα βιοσκάνικ το οποίο είναι μία πατέντα η οποία δεν κυκλοφορεί αλλού παρά μόνο στην Άιμον. Δίνω στον ασθενή να κατεβάσει ένα app, το οποίο app το βάζει μπροστά στο κινητό του, το βάζει το κινητό μπροστά στο πρόσωπό του και σκανάρει τα αγγεία του δέρματος και του εγκεφάλου και από εκεί μου βγάζει πάρα πολλές πληροφορίες. μου βγάζει το ζάχαρο, μου βγάζει πίεση, μου βγάζει το, την heart rate variability που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας βγάζει διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπαίνουν σε ένα αλγόριθμο και ο αλγόριθμος αυτός θα μας πει πώς θα το προχωρήσουμε.
2: Μάλιστα. Υπάρχει, να πω έτσι, κάποιο ηλικιακό όριο που επιτρέπει ή αποτρέπει την επιλογή της συγκεκριμένης ιατρικής μεθόδου?
1: Όχι, κανένα ιατρικό όριο. Να σας πω ότι αύριο στο ιατρείο μου στον Άγιο Νικόλαο θα έχω ένα παλικάρι 15 ετών το οποίο πάσχει από ελκόδη κολίτιδα.
2: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Οφείλω να πω ότι την συνέντευξη που κάναμε σήμερα, ίσως μέσα στον Αύγουστο να είμαστε καλά, να έρθω να το ζήσω ως ρεπορτάζ και να κουβεντιάσουμε και από κοντά και να πούμε και περισσότερα πράγματα στον κόσμο μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδριώτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά,
2: να είστε καλά.
1: Yes.

0: Είναι νομίζω η πρώτη φορά ωστόσο που επιλέγω να το βάλουμε στο playlist της Πεξίδας και με αυτό πάμε στην C-Jets που και σήμερα μας προσφέρει την Πεξίδα και που ουσιαστικά είναι η χρυσή ευκαιρία για να ταξιδέψουμε από το Ηράκλειο απευθείας για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό των Πειραιά και μάλιστα με 50% έκπτωση στα εισιτήρια εφόσον κόψουμε μαζί το εισιτήριο του πήγαινε και του έλα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Καπετανάκη, τον κύριο Μανώλη Καπετανάκη. Είναι ο πρόεδρος των ασφαλιστικών συμβούλων, πρακτόρων. Θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος καλύτερα, γιατί μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο τις επόμενες μέρες. Κύριε Καπετανάκη, σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για την συμμετοχή σας και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Θα μας τα πείτε αναλυτικά γιατί κάνετε την πρωτοβουλία αυτή, γιατί κάνετε την ημερίδα, πού κάνετε την ημερίδα και πόσο σημαντική είναι η ημερίδα αυτή.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγιγάρδο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, διοργανώνουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα τη Δευτέρα, 20 του μήνα στις 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτός είναι και ο ρόλος των συλλόγων που εκπροσωπούμε, κύριε Σιγιγάρδο, να μπορούμε να πραγματοποιούμε δράσεις, να διοργανώνουμε ημερίδες που σκοπό έχουν την ενημέρωση του συναδέλφου ασφαλιστή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να μπορούμε να του δώσουμε μια κατεύθυνση πώς μπορεί να κινηθεί την επόμενη μέρα, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και στο δικό μας κλάδο, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά και στο δικό μας κλάδο. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική ημερίδα. Καλεσμένοι μας θα είναι κεντρικοί ομιλητές, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ενεργός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Είναι ο Γαβαλάκης ο Δημήτρης, επίσης προέρχεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, είναι ο Γενικός Γραμματέας. Όπως επίσης θα έχουμε την τιμή να έχουμε και το συντοπίτη μας τον Νικηφόρου τον Ιωάννη, που θα μας αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης που έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας.
0: Πού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή?
5: Η εκδήλωση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα 20 του μήνα, 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Δευτέρα λοιπόν που μας έρχεται, 6.30 ώρα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Να ρωτήσω γιατί επιλέγετε να την κάνετε σήμερα, τώρα, αυτή την, το σήμερα είναι μεταφορικό, να την κάνετε αυτή την περίοδο την συγκεκριμένη εκδήλωση, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
5: Η εκδήλωση αυτή, κύριε Σιγιγάρδου, ήταν προγραμματισμένη αρχικά για 15 Ιουνίου. Είχαμε όμως ένα σοβαρό θέμα υγείας ενός εκ των τριών ομιλητών, οπότε δεν υπήρχε καμία διάθεση να κάνουμε την ημερίδα με τους υπόλοιπους. Αποφασίσαμε ομόφωνα να την αναβάλουμε και προσπαθήσαμε να βρούμε καινούργια ημερομηνία που θα μας βολεύει όλους. Γι' αυτό και το 15 Ιουνίου άλλαξε και έγινε την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Θεωρώ ότι είναι όμως μια καλή περίοδος. Είναι μια καλή περίοδος. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι διακοπές. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή περίοδος για να έχουμε τον κόσμο που περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στον κλάδο γενικώς, για μιας και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο ακόμα, να μας πείτε πώς πάνε τα πράγματα, ασφαλίζεται ο κόσμος?
5: Ασφαλίζεται, κύριε Σιγιγάρδο, ο κόσμος. Σίγουρα δεν είναι στα νούμερα που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε ακόμα λίγο στην νοοτροπία της ασφάλισης, ακόμα υστερούμε. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς. Θεωρώ όμως ότι γίνονται βήματα. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι το πρόσωπο που πραγματικά ενώνει τον υποψήφιο πελάτη με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι εκείνος που μπαίνει μπροστά για να ενημερώσει τον κόσμο για τα ωφέλη της ασφάλισης. Γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε, κύριε Σιγάρδο, το εξής. Ασφαλίζεται κάποιος που είναι υγιής. Ασφαλίζει κάποιος το σπίτι του πριν προέρθει ο κίνδυνος. Ασφαλίζει κάποιος την περιουσία του πριν επέλθει ο κίνδυνος. Μετά δεν έχει νόημα να το κάνεις, γιατί και να ασφαλιστεί κάποιος δεν έχει κανένα νόημα, δεν θα σε πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία. Δεν έχουμε τα νούμερα της Ευρώπης, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα που εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ. Στην Ισπανία είναι ασφαλισμένες το 86% των κατοικιών. Στην Ελλάδα είναι το 14% ασφαλισμένες των κατοικιών. Και αν δεν υπήρχε και η υποχρέωση του ενυπόθηκου δανείου που υπάρχει υποχρεωτική η ασφάλιση, ίσως θα πω το νούμερο να ήταν και μικρότερο. Αλλά ας μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, ανεβαίνουν σιγά σιγά οι δείχτες και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με όπως είναι σήμερα.
0: Να πω κάτι. Υπάρχει αξιοπιστία στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ξέρετε, σας ρωτώ αυτό, διότι προσλαμβάνωσες που έχω δεν είναι καλές. Κανονιάσανε την ασπής πρόνοια, χάθηκε ο κόσμος, έχασε πάρα πολλά χρήματα. Έχω πάρα πολλά περιστατικά, ακόμα και εγώ προσωπικά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ενώ είμαι ένας πολύ συνειδητοποιημένος πελάτης των ασφαλιστικών εταιρεών, θα σας πω μόνο ότι ασφαλίζομαι από μόνος μου από τα 19 μου χρόνια 20, είμαι και σήμερα ασφαλισμένος. Θέλω να σας πω ότι παρότι αντιλαμβάνεστε ότι ένας πελάτης 32-33 χρόνια που δεν ενοχλεί την ασφαλιστική του εταιρεία κάποια στιγμή για κάποιο λόγο χτυπήσει την πόρτα της, έχω πολύ κακή εντύπωση. Και πολύ κακή εντύπωση έχω και από τους ανθρώπους στον κόσμο, διότι στην Ελλάδα είναι λίγο σαν τραπάτρα οι ασφάλειες. Δηλαδή, οι ασφάλειες είναι πολύ καλές να βάζουν αυξήσεις, να παίρνουν τα λεφτά και όταν έρθει η ώρα της αποζημίωσης, σφυρίζουν αδιάφορα. Βρίσκουν χίλιες δυο ευκαιρίες για εξαιρέσεις, τρίπλες, ακόμα και σε περιπτώσεις που διαχειρίζουμε αυτές τις μέρες μέσα στον οικογενειακό μου κύκλο ενός ατυχήματος, όπου θα το πω ξεκάθαρα. Τράκαραν τη γυναίκα μου από πίσω σε μια καραμπόλα που έγινε στην Ικάρου και η ασφαλιστική εταιρεία που είναι εμπλεκόμενη αρνείται να αποδεχτεί ότι έγινε αυτό το συμβάν, το οποίο έχει καταγραφεί από την τροχέα το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσουμε την νομική προστασία. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιριών προς τους πελάτες. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι τόσο αναξιόπιστες σε τελική ανάλυση, όσο είναι πολλά πράγματα ακόμα αναξιόπιστα στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
5: Κύριε Σιγιγάρδο, σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Να τα πάρουμε καταρχήν τα πράγματα με τη σειρά. Τα τελευταία 10 χρόνια την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρεών, η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρεών έχει επέλθει πλέον στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και καλώς έχει επέλθει στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια που έχει τον έλεγχο η Τράπεζα δεν υπάρχει κανένα κλείσιμο εταιρείας. Υπάρχουν συγχωνεύσεις. Που αυτό απαραίτητα δεν είναι προς την κακή κατεύθυνση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λιγότερες εταιρείες, πιο ευέλικτες εταιρείες με πιο ανταγωνιστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό που μου καταθέτετε, κύριε Σιγιγάρδο, καθημερινά εντοπίζονται πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που θα ενημερώσει σωστά τον πελάτη του εκεί έξω. Εδώ να απευθύνω και μια έκκληση προς τους καταναλωτές να έχουν λίγο τον έλεγχο στα εναλλακτικά δίκτυα που απευθύνονται για να αγοράσουν ασφαλιστικά προϊόντα, γιατί η κύρια βάση ενός ασφαλιστικού προϊόντος, κύριε Σιγιγάρδο, είναι να ασφαλιστεί σωστά. Το ασφαλιστήριο υγείας, για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά ένα ερωτηματολόγιο υγείας. Αν δεν συμπληρωθεί σωστά το ερωτηματολόγιο υγείας, η εταιρεία έχει ελλειπή στοιχεία και πιθανόν να είχε όλα τα στοιχεία να μην προχωρούσε στην ασφάλιση. Το ίδιο ισχύει σε όλους τους κλάδους. Θα πρέπει να γίνεται και ορθά η ασφάλιση και να είναι σωστά ενημερωμένος ο υποψήφιος πελάτης, γιατί με την έννοια «είμαι ασφαλισμένος» είναι μια γενική έννοια. Ασφαλισμένος είσαστε. Παράδειγμα, την κάλυψη του πυρός, αν τη χρειαστείτε, την έχετε. Την κάλυψη της κλοπής, αν τη χρειαστείτε, την έχετε. Για όλα αυτά θεωρώ την ευθύνη την έχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, για να μπορεί πραγματικά να ενημερώσει εις βάθος και με τις εξαιρέσεις που υπάρχουν στο κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν καλύπτονται, κύριε Σιγιγάρδο, όλα. Είναι ένας μύθος αυτό. Καλύπτονται, η κάθε εταιρεία έχει το κάθε συμβόλαιο τις εξαιρέσεις. Τις οποίες αυτές τις εξαιρέσεις ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να τις αναλύει τον πελάτη πριν τη σύναψη του ασφαλιστηρίου. Αν ο πελάτης ενημερωθεί σωστά, θεωρώ ότι τα προβλήματα στην πορεία ελαχιστοποιούνται.
0: Έχω άλλη άποψη, κύριε Καπετανάκη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχω άποψη ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πολύ καλές όταν είναι να πάρουν. Όταν είναι να δώσουν, γίνονται πάρα πολύ σκληρές και πάρα πολύ δύσκολες. Και δεν φταίει αυτό ο ασφαλιστής προς Θεού. Και ίσως είναι και άκομψο, έως και άδικο, ίσως, να σας βάζω να απολογίσετε και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είσαστε ένας άνθρωπος που δουλεύει στην αγορά και δεν έχετε ασφαλιστική εταιρεία δική σας. Η εικόνα, ξαναλέω όμως, που προσωπικά έχω για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα είναι νοσηρή. Ακούω συνεχώς παράπονα από παντού ότι όταν είναι να πάρουν λεφτά, όταν είναι να πάρουν καινούριους πελάτες, τα παίρνουν τα λεφτά και παίρνουν και τους καινούριους πελάτες. Μπυρ παρά, να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν είναι να αποζημιώσουν, είναι πολύ, πολύ, πολύ άσχημη η εμπειρία. Σας ξαναλέω ότι προσωπικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας ένα βαρύ ασφαλιστήριο στην πλάτη μου πολλών ετών, δικό μου οικογενειακό, έχω βιώσει πολύ άσχημα πράγματα και έχω άσχημη πλέον εικόνα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι σοβαρές. Λυπάμαι που το λέω.
5: Γι' αυτό
0: λογικά ο κόσμος γυρνάει την πλάτη πραγματικά όταν ακούει για ασφαλιστικές εταιρείες. Σας το λέει ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ιδιωτική ασφάλιση, που είναι ασφαλισμένος ιδιωτικά από τα 19 του χρόνια, είμαι 52, που έχω μεικτή ασφάλεια και στα δύο μου αυτοκίνητα, για να καταλάβετε έτσι τη συνείδηση που έχω, και που δεν έχω καμία προσδοκία, αν όμοι γέννητο μου ξανασυμβεί κάτι, ότι θα αποζημιωθώ. Θα μου πείτε γιατί το κάνεις. Ίσως πρέπει να σταματήσω να το κάνω, γιατί η εμπειρία μου που είχα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά δυσάρεστη από πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Θέλω να σας πω παρεπιπτόντως, όχι από μικρές. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω ονόματα, όμως προτρέπω τον κόσμο να είναι πολύ επιφυλακτικός, να καταφεύγει στο συνήγορο του πολίτη και ταυτόχρονα να ψάχνει τι του λένε, τι υπογράφει, τα ψηλά γράμματα, διότι τα ψηλά γράμματα είναι συνεχώς γεμάτα εξαιρέσεις με ένα και μόνο σκοπό: να μην δώσουν αποζημιώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ξέρω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πολύ μεγαλύτερα νομικά τμήματα από τμήματα πωλήσεων, μόνο και μόνο για να γλιτώνουν λεφτά. Είναι πολύ καλές όταν σου παίρνουν τα λεφτά, όταν πληρώνουμε αυτά τα ποσά μαμούθ κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο. Όταν είναι να ζητήσουμε κάτι, αγρώνει γόραση και ζεύγει βόν 2. Το σφύριγμα του Τζομπάνι.
5: Κύριε Σιγιγάρδο, ακούστε με λίγο. Τα στοιχεία που μου καταθέτετε είναι σοβαρά. Εγώ πραγματικά το εννοώ.
0: Φυσικά
5: αυτό,
0: και
5: το
0: είναι.
5: Φυσικά
0: και είναι σοβαρά. Και ξαναλέω ότι δεν έχετε εσείς καμία ευθύνη να απαντήσετε, αλλά επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα με αφορμή την εκδήλωση, σας μεταφέρω τη δυσπιστία που εισπράττω από τον κόσμο γενικώς, διότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα στην αγορά, που πιστεύω την ιδιωτική ασφάλιση, που είμαι συνειδητός πελάτης με πολύ μεγάλα ποσά όλα αυτά τα χρόνια και έχω φάει μια χρεοκοπία της ασπής πρόνοια που έκλεισε ο Παπανδρέου με το Πασόκ άρον-άρον ένα βράδυ και χάσαμε τα λεφτά μας, βρεθήκαμε στον αέρα. Εγώ θα είχα ένα συμβόλαιο που τώρα θα έπαιρνα σύνταξη στα 52 μου, θα την είχα πάρει ήδη από τα 45 δηλαδή, πριν από 7 χρόνια, και δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από την απάτη, την ασφαλιστική απάτη της ασπής πρόνοια, τους απατεώνες της ασπής πρόνοια, συνεπικουρούμενους από τους ανθρώπους της κυβέρνησης του Πασόκ τότε, που έκαναν με τον Φίλιππο Σαχινίδη ως αρμόδιο υπουργό το σκάνδαλο ασπής πρόνοια. Όμως και μετά, που λέτε πολύ σωστά, το είπατε, ότι είναι υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δυστυχώς ο κόσμος εισπράττει δυσαρέσκεια από την συναλλαγή του με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και ξαναλέω ότι κρίμα, γιατί θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και πολύ διαφορετικά, σε μια κατεύθυνση που θα είχε μια υγιή σχέση ανάμεσα στον ασφαλισμένο και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δυστυχώς αυτό δεν βλέπω να ισχύει σήμερα. Ψάχνουν συνεχώς τις εξαιρέσεις, ψάχνουν τα ψηλά γράμματα, ψάχνουν πώς δεν θα σε αποζημιώσουν.
5: Εδώ όμως είναι η ευθύνη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του εκάστοτε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
0: Ξέρετε
5: που κάνει
0: κάτι, ο πελάτης.
5: Δεν είμαστε μόνο κύριε
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά ο πελάτης, μπορείτε να μου πείτε μία λίστα να μάθω ποιοι είναι οι σωστοί ασφαλιστικοί σύμβουλοι και ποιοι όχι. Έχετε λίστα εσείς. Να λέτε ότι ο Σιλιγάρδος είναι καλός, ο Σιλιγάρδος δεν είναι καλός. Άρα πήγαινε στο Σιλιγάρδο ή μην πας στο Σιλιγάρδο. Έχετε τέτοια λίστα? Πώς εγώ δηλαδή θα επιλέξω εάν ο ασφαλιστικός μου σύμβουλος, που μπορεί να είναι ο ξάδερφος, ο κουμπάρος μου, ο φίλος μου, ο γείτονας, ο συμμαθητής μου, είναι καλός, και πώς μπορώ να απορρίψω κάποιον ότι είναι κακός?
5: Κύριε Σιγιγάρδο, η πώληση ενός ασφαλιστηρίου συμβολέου θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια επαγγελματικά.
0: Μα όχι, πώς το ξέρει αυτό ο άνθρωπος?
5: Είναι ο φίλος μου ασφαλιστής, αν κάνω ένα
0: συμβόλαιο. Ο πολίτης πώς το ξέρει αυτό? Πώς ξέρει δηλαδή ότι ένας ασφαλιστικός σύμβουλος? Εγώ ξέρω πως ένας γιατρός είναι καλός ή ένας δικηγόρος. Σας ρωτώ λοιπόν, είστε ασφαλιστής. Πείτε μου, πού θα βρω εγώ τη λίστα των 10 κορυφαίων ασφαλιστών στην Κρήτη? Πού θα τη βρω? Εγώ, αν ρωτήσω ποιοι είναι οι κορυφαίοι 10 ορθοπαιδικοί στην Κρήτη, θα τους βρω. Εάν ρωτήσω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ποινικολόγοι, θα τους βρω. Εάν ρωτήσω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι λογιστές, θα τους βρω. Πείτε μου πού θα βρω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι.
5: Αν αυτή τη στιγμή ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ρωτήσει στο επιμελητήριο Ηρακλείου, εμείς την άδειά μας την παίρνουμε από το επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Μα δεν είναι. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Και αυτός ο οδηγός που προχθές ξεκύλιασε την διπλή διαχωριστική με το βιτίο στα Χανιά είχε δίπλωμα. Γκαζοφωνιάς. Είχε δίπλωμα όμως. Άμα ρωτήσουμε, είχε δίπλωμα. Mm-hmm. Και να πω και άλλα περιστατικά. Να μην πω τώρα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είστε γραμμένοι στο επιμελητήριο είστε και καλοί.
5: Να σας ρωτήσω όμως.
0: Άρα, εγώ όταν πάω να ψάξω να ασφαλιστώ, δεν ξέρω αν αυτός που είναι απέναντί μου είναι ικανός, είναι γνώστης και είναι καλός. Δεν το ξέρω και δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω.
5: Είμαι 33 χρόνια στο χώρο της ασφάλισης, κύριε Σιγιγάρδου. Είμαι 33 χρόνια. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν επαγγελματίες ασφαλιστές. Τώρα δεν θα πω στη διαδικασία να πω.
0: Σας ρωτήσω κάτι. Πόσοι ασφαλιστές.
5: Δεν είναι σωστό.
0: Όχι. Άλλο θέλω να πω.
5: Υπάρχουν σοβαροί επαγγελματίες ασφαλιστές.
0: Πόσοι ασφαλιστές υπάρχουν στο Ηράκλειο.
5: Στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή οι εγγεγραμμένοι ασφαλιστές στο επιμελητήριο είναι 450 στο νομό Ηρακλείου. Οι ενεργοί όμως ασφαλιστές, γιατί μπορεί ένας να έχει παράλληλα τη δραστηριότητα του ασφαλιστή, αλλά ο κύριος Κάρ να είναι άλλες ασχολίες. Οι ενεργοί, οι επαγγελματίες ασφαλιστές στο νομό Ηρακλείου είναι περίπου το 200.
0: Μάλιστα. Από αυτούς τους 200, πώς θα βρω εγώ τους 10 κορυφαίους? Υπάρχει κάποια αξιολόγηση κάπου να το ψάξω? Όχι.
5: Υπάρχει αξιολόγηση.
0: Πού είναι? Πείτε μου να το βρω.
5: Στην εποχή της τεχνολογίας, αυτή τη στιγμή εγώ θα σας κάνω μία πρόταση. Εσείς μπορείτε να διασταυρώσετε αν αυτή η πρόταση που σας κάνω είναι ορθή ή αν έχει κενά. Γιατί τώρα δεν θα είναι κομψό εκ μέρους μου να πω είμαι καλός ασφαλιστής ή δεν είμαι καλός ασφαλιστής, το καταλαβαίνετε. Θεωρώ όμως ότι η σημερινή τεχνολογία βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Και να ελέγξουμε τον υποψήφιο ασφαλιστή μας, ο κύριος Καπεταράκης ο Μανώλης ποιος είναι?
0: Εγώ λοιπόν κλείνοντας, γιατί
5: θα σας πω ο υποψήφιος πελάτης ότι να διασταυρώσει στοιχεία.
0: Επιτρέψτε μου,
5: είτε
0: κύριε Καπεταράκη.
5: Είτε το ασφαλιστή, είτε του υποψήφιου λοιπόν, προϊόντος,
0: λοιπόν,
5: ο εκάστοτε ασφαλιστικός διαμεσολάβης.
0: Εγώ λοιπόν θα σας προτείνω κάτι δημόσια τώρα. Επειδή έχει πάρει φωτιά το Messenger και το Viber από ακροατές και ακροάτριες που μου λένε για πρώτη φορά ακούγονται αυτά δημόσια στον αέρα και συγχαρητήρια στην πηξίδα στον Πολίτικα. Αφήστε του το όνομα το δικό μου. Σας προτείνω να καθίσουμε σε ένα τραπέζι τις επόμενες μέρες, αφού με επιτυχία θα διοργανώσετε την πρωτοβουλία της Δευτέρας, και να δούμε πώς θα διοργανώσουμε μια ενημερωτική εκδήλωση θεσμική, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι ο ασφαλιστής είναι σύμμαχος και όχι απλά ο άνθρωπος που για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής εταιρείας του αδειάζει το πορτοφόλι, αντί να είναι το στήριγμα στη δύσκολη στιγμή. Σας προκαλώ, σας προσκαλώ και σας προτείνω να το επεξεργαστείτε στο Διοικητικό σας Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω μια τέτοια εκδήλωση, όπου θα αναδείξουμε τα θέματα αυτά και τίθεμαι και στην διάθεσή σας, το λέω δημόσια, και για να την οργανώσουμε μαζί και για να τη συντονίσω προσωπικά, εννοείται αφιλοκερδώς, και εννοείται να δώσουμε περισσότερο φως στον κόσμο που το ζητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
5: Με μεγάλη χαρά, κύριε Σιγκάρδο, υπάρχουν... αποδέχομαι εκ των προτέρων την
0: πολύ
5: πρότασή σας.
0: Θα τα πούμε σύντομα λοιπόν.
5: Όλο το ΔΣ θα είναι
0: γιατί
5: σύμφωνο,
0: να ξέρετε,
5: χαρά.
0: Μεταφέρετε στο ΔΣ σας ότι υπάρχουν θολά σημεία, πολλές σκιές και περίσσιο σκοτάδι, βαθύ σκοτάδι αυτή τη στιγμή σε αυτά που συμβαίνουν στον ασφαλιστικό κλάδο. Χάρηκα που τα είπαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί σας έβαλα σε ένα άχαλο ρόλο να απαντάτε σε θέματα που βεβαίως και δεν αφορούν εσάς. Η μορφή δεν είναι προς το πρόσωπό σας, κύριε Καπετανάκη. Με πολύ σεβασμό το λέω αυτό, ότι απαντήσατε σε θέματα που θα έπρεπε να έχουν απαντήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες απευθείας μέσω των εκπροσώπων τους. Να είστε καλά, το εκτιμώ ιδιαίτερα.
5: Δεν είμαστε εδώ, κύριε Σιγιγάρδο, μόνο για τα καλά, είμαστε και για να απολογούμαστε.
0: Το εκτιμώ ιδιαίτερα.
5: Ο χώρος ο δικός μας πρέπει να το κάνει και αυτό.
0: Το εκτιμώ ιδιαίτερα.
5: Να απολογούμαστε, γιατί δεν είναι όλα τέλεια εκεί έξω στο χώρο μας. Θα το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Τα τελευταία όμως 10 χρόνια έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, που θα κάνουμε κομπή, κύριε Σιγιγάρδο, θα σας αποδείτε αυτά που έχω στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που σας λέω.
0: Πολύ ευχαρίστως. Στη διάθεσή σας να τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Να είστε καλά.
5: Κύριε Σιγιγάρδο, επιτρέψτε μου να κλείσω. Συνεχίστε στο ίδιο ήθος, στο ίδιο ύφος για τις ποιοτικές και τις δημιουργικές ενημερωτικές εκπομπές που κάνετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Πραγματικά.
0: Και εσείς να συνεχίσετε να είστε τόσο καθαρός όσο και σήμερα εδώ δημόσια παρουσιαστήκατε. Να είστε καλά, κύριε Καπετανάκη, θα είμαστε σε διαρκή επαφή να το δούμε το θέμα. Να είστε καλά.
5: Συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, με C-Jets κλείνουμε. θα απουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός πάλι στις 27 του Ιούλη. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
6: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2023.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art.

0: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Γιορτές, φίλοι του Πολίτικα 89,8. Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στις 27 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει και για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και προσοχή, και σήμερα η Κρήτη είναι στο πορτοκαλί όσον αφορά τον βαθμό επικινδυνότητας για να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Και βλέπω εδώ είναι και Αττική, Κορινθία, Νότια Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο, είναι πορτοκαλί και αυτά. Και προσοχή, προσοχή, προσοχή. Μην χρησιμοποιείτε φωτιά και εργαλεία που βγάζουν φωτιά ή συσκευές που βγάζουν φωτιά στην Ήπεθρο. Είδατε τι έγινε στο Μελιδοχώρι. 9.500 ευρώ επιβλήθηκε πρόστιμο στον άνθρωπο που έκανε εργασίες με τροχό, ενώ οι άνεμοι έπνεαν με ταμποφόρ.

Προσοχή λοιπόν σήμερα όσον αφορά στη χρήση φωτιάς και μην παραμένετε και μέσα στα δάση και στα άλση, μην κάνετε δραστηριότητες εκεί. Όλα αυτά απαγορεύονται όταν η κατάσταση είναι σε χρώμα πορτοκαλί.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον φίλο μετεωρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για να δούμε πώς ο επικείμενος καύσωνας που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στην Ελλάδα θα επηρεάσει την Κρήτη. Να δούμε πόσο θα την επηρεάσει. Και επίσης σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συνοικίας Αγίας Εκατερίνης, τον κύριο Μινά Μαυροειδή, καθώς τις επόμενες ημέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα, ξεκινούν τα φετινά Εκατερίνια. Και θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, τον Γρηγόρη τον Καλογερίδη, για το μεγάλο πανηγύρι, για τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 28η εβδομάδα του 2026 και στην 198η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:17 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:34 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Είναι της Αγίας Μαρίνας, της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος. Είναι και της Αγίας Αλεξάνδρας και του Αγίου Μαρίνου. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι βεβαίως η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλίκη και η Αλέκα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τους 11 συνολικά για τους οποίους έχει αρθεί η ασυλία, κατηγορώντας τους ότι είτε ζήτησαν ευθέως ότι διευκόλυνα την παράτυπη απόδοση επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν το δικαιούταν. Οι βουλευτές οι οποίοι διώκονται είναι ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Μάξιμος Σενετάκης για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και η Κατερίνα Παπακώστα επιπλέον και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή. Για την ίδια υπόθεση στο αρχείο τέθηκαν 7 δικογραφίες για εισάριθμους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές για τους οποίους αρχιοθετήθηκαν υποθέσεις είναι η Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βασίλης Βασιλιάδης, Κώστας Αχιλέα Καραμαλής και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Επιπλέον, στο αρχείο έχουν τεθεί και υποθέσεις του Χάρη Αθανασίου και του Τάσου Χατζηβασιλείου.

Για το θέμα του ΠΚΠΕ έκανε δηλώσεις χθες ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης με την αφορμή του γεγονότος που σας είπα προηγουμένως στην αρχιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 9 υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των κατηγοριών για εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα, κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς τους οποίους απέδωσε προς τους πολιτικούς αυτούς. Σε 3 υπουργούς ζήτησαν να παραιτηθούν για λόγους ευτυχίας, έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σημείωσε. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης να αποσυρθούν. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, τόνισε. Νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο ίδιο μήκος κύματος, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως στο δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε εάν θα ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων και στυλίτευσε όσους μετέτρεψαν τη Βουλή και τα τηλεοπτικά πάνελ σε τηλεδικαστήρια, όπως είπε. Υπενθυμίζεται πως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Τα ξημερώματα είχαμε και μια φωτιά στο Μπαλί Ρεθύμνου. Ένα κατάστημα τουριστικών ειδών πήρε φωτιά και έσπευσε η πυροσβεστική για να σβήσει την φωτιά αυτή, η οποία τέθηκε τελικά υπό έλεγχο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σήμερα στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα υποθεί το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού και μάλιστα επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και φίλος με την Μάρο Κοντού. Και διαβάζω σχετικά το τι αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και απλός κόσμος την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Όπως ανακοινώθηκε, η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σημειώνεται πως παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Τον επικίδιο στην εξώδιο ακολουθία της εμβληματικής ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρο Κοντού είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι, Μάρο μου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κύριος Κακλαμάνης. Η Μάρο Κοντού, λέει η δημοσίευση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και το δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστήρευτη δημιουργικότητα. Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις τελευταίες της ερμηνείες, ξεχώρισε για το ταλέντο, την κομψότητα και τη δύναμη της παρουσίας της, χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστους ρόλους που έγιναν μέρος της συλλογικής μας μνήμης. Με περισσότερες από 7 δεκαετίες αδιάλειπτης καλλιτεχνικής πορείας, δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά και μια γυναίκα με πνευματική καλλιέργεια, κοινωνική ευαισθησία και ενεργή προσφορά στο δημόσιο χώρο. Με το πέρασμά της στην αιωνιότητα, αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της ασυμβίβαστους όρους.

Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο State Department, με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Και λέει σχετικά η σχετική δημοσίευση του Earth News ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Scott Bessent απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη συνάντηση. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. Ήρθατε εδώ, είστε εδώ, επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα, εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έγινε στο πλαίσιο της διεθνούς διάσκεψης, όπως είπαμε, για την αντιμετώπιση της πολιτικής τρομοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκάδες χώρες.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν συλληφθεί 4 άτομα σχετικά με την επίθεση αυτή που έγινε την 1η Ιουλίου. Ήταν ένα μπαράζ επιθέσεων, αν θυμάστε, που έγινε στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια όπου κατοικούν πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν μία από αυτές, από αυτούς τους πολιτευτές. Επιτέθηκαν στο σπίτι της, στην προσπάθειά τους όμως, τόσο η μητέρα της όσο και η ίδια, να σβήσουν τη φωτιά. Αφενός η μητέρα της υπέστη 80% εγκάβματα στο σώμα της, επειδή εξεράγει ένας από αυτούς τους εμπριστικούς μηχανισμούς, και η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύτηκε σε ειδικό νοσοκομείο, πρώτα στην Αττική και μετά σε ειδικό νοσοκομείο πλαστικής χειρουργικής. Χθες βγήκε από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε πάει και στην κηδεία της μητέρας της στην Κοζάνη με ασθενοφόρο, εάν θυμάστε. Έχουν πάρει πλέον οι 4 αυτοί το δρόμο της δικαιοσύνης για να αποδοθεί. Τελικά αυτή η δικαιοσύνη που θα μπορέσει ενδεχομένως να αμβλύνει το φαινόμενο της τρομοκρατίας στη χώρα, που παρά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη δυστυχώς παραμένει.

Εξακολουθεί να φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπω παραιτήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης. Λοιπόν, την παραίτησή του λέει το Earth News από τον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία. Ανακοίνωσε με μια λακωνική δήλωση ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ».

Όλοι παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ με απότερο σκοπό βεβαίως να αντεχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συγγνώμη, του Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι θα πάει το πράγμα με όλους όσους θα φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν έχει τερματίσει. Πάντως προς το παρόν έχει τώρα 14 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα μειωθούν κι άλλο. Θα το δούμε στην πορεία. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια διαδικτυακή συνάντηση με μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και διαβάζω εδώ από το Earth News ότι ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του έθεσαν οι πολίτες και αναφέρθηκε στο σκοπό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και είπε ότι δεν γεννήθηκε το κόμμα για να δημιουργηθεί άλλη μια πολιτική δύναμη στο προβληματικό φάσμα, αλλά για να γεννηθεί η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει τη δυναμική ανατροπή των σημερινών συσχετισμών. Γεννήθηκε για να αναδιατάξει το πολιτικό σύστημα και τους σημερινούς συσχετισμούς. Γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη η οποία θα μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη σημερινή κυβέρνηση, να αντιπαρατεθεί μαζί της προγραμματικά, όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου. Με το καλημέρα δηλαδή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είμαστε κόμμα εξουσίας. Είναι ώρα να κάνουμε όμως την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
4: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
3: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
5: Πόση αναγκή γίνεται ιστορία.
3: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Λοιπόν, πήραμε μήνυμα από το Δήμο Ηρακλείου μόλις ότι ξεκίνησαν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης και στην οδό Μητσοτάκη. Το ένα ρεύμα της κυκλοφορίας παραμένει ανοιχτό. Αυτό είναι το νεότερο μήνυμα, οπότε έχετε το υπόψη σας ότι μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Στο αυτοκίνητό σας, ότι εκεί θα έχετε ένα θεματάκι. Το ένα ρεύμα είναι ανοιχτό, οπότε να πράξετε αναλόγως όσον αφορά την κυκλοφορία αυτής της ακυκλοφόρητης πόλης. Τι να κάνουμε, θα λέμε τουλάχιστον αυτά τα οποία μπορεί ενδεχομένως λίγο να μας ανακουφίζουν όταν βγούμε σε αυτή την πόλη για να κυκλοφορήσουμε με το αυτοκίνητό μας. Θέλει μια ριζική κυκλοφορική αναδιάρθρωση αυτή η πόλη και να αντιληφθούμε πλέον ότι τα πράγματα περί των πόλεων και μάλιστα των ιστορικών δεν είναι τόσο εύκολα κυκλοφοριακά. Όμως θέλω να πω ένα θέμα το οποίο μου το έθιξε εν πάση περιπτώσει ακροατής ο οποίος έχει μια δυσκολία στη μετακίνηση. Ότι εάν κάποιος που έχει δυσκολία στη μετακίνηση θέλει να κατέβει στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν μπορεί να κατέβει εύκολα. Για να μην σας πω καθόλου. Ναι, υπάρχουν βέβαια οι ράμπες που έχει βάλει ο Δήμος, δεν μιλάμε για την προσβασιμότητα, μιλάμε για την κυκλοφορία στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μπορούν τα ταξί, ας πούμε, να μπουν στο κέντρο. Εάν κάποιος που έχει δυσκολία στη βάδιση και θέλει να πιει ένα καφέ στα Λιοντάρια, αδερφέ, να φάει μια μπουγάτσα, δεν μπορεί να κατέβει, γιατί δεν μπορεί να μπει το ταξί στο κέντρο. Λοιπόν, οι αποστάσεις όπου αφήνονται οι άνθρωποι είναι απομακρυσμένες από τη συγκεκριμένη περιοχή και είναι, ας πούμε, 300 μέτρα τα Λιοντάρια. Δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δυσκολία στη βάδιση να κάνει 300 μέτρα. Και μάλιστα εάν είναι και κάποιες ηλικίες, έτσι. Λοιπόν, αυτό ας το μεριμνήσει ο Δήμος Ηρακλείου, ας κάνει κάτι, γιατί είναι κρίμα και άδικο για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν μεταφέρουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν, όταν τα ταξί μεταφέρουν ανθρώπους που έχουν δυσκολία στη βάδιση, να μπορούν να μπαίνουν στο κέντρο εγκύτερα από ό,τι υπάρχει σήμερα, από ό,τι τα σημεία που υπάρχουν σήμερα. Και ας το κάνει πράξη. Ακούσατε προηγουμένως ότι θα υπάρξουν αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και αυτές τις αλλαγές βλέπω εδώ τους έχει σε σχετική δημοσίευση. Θα γίνουν αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για το βάουτσερ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, γι' αυτό μιλάω. Αλλαγές λοιπόν, λέει εδώ η δημοσίευση του Earth News, ότι θα έχουμε στα εισοδηματικά κριτήρια τη χωρίση βάουτσερ σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, και αυτό προβλέπεται από νέα κοινή υπουργική απόφαση με σημαντικότερη ρύθμιση την πλήρη κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν βάουτσερ ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Παραλαμβάνουμε, οι πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες. Έτσι, ποια είναι τώρα αυτά τα όρια? Οικογένειες με έως δύο παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Οικογένειες με τρία παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ. Και, όπως είπαμε, πολύτεκνες οικογένειες χωρίς εισοδηματικό όριο. Όπως λέει η δημοσίευση του Earth News, οι αλλαγές αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με ιδιαίτερη μέρημνα για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Να περάσουμε τώρα τα σύνορα της χώρας και να πάμε πού αλλού, στο γνωστό πόλεμο, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έκτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο γέφυρες και αεροδρόμιο. Νεκρούς και τραυματίες ανέφερε η Τεχεράνη. Αυτός είναι ο τίτλος της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η CENTCOM, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι κατόπιν εντολής του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η CENTCOM συνεχίζει να υποβαθμίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σήμερα τα ξημερώματα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μέσω Telegram. Σιδηροδρομικό σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που έκανε λόγο για δύο τραυματίες. Το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ επλήγει από τουλάχιστον ένα βλήμα του Αμερικανικού εχθρού, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο IRIB. Ο αριθμός των νεκρών από το αμερικανικό πλήγμα στη γέφυρα Μπαντάρ Χαμίρ, στην επαρχία Χορμοσγκάν του Ιράν, ανήλθε στους 7, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς.

Τι σημαίνει τώρα αυτό στην οικονομία? Εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου. Διαβάζω επίσης λοιπόν ότι οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται μετά από μία ακόμη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα 85 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, λέει η σχετική δημοσίευση. Και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς του πετρελαίου έχουν καταγράψει άνοδο σχεδόν 12% αυτή την εβδομάδα. Ώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε σήμερα τη χαρά και πάλι να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον φίλο μετρολόγο, τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, για να συνομιλήσουμε σχετικά με τα όσα αναφέρουν οι συνάδελφοί του μετρολόγοι ότι επίκειται καύσωνας στην Ελλάδα. Πρόσφατα είχαμε την τρίτη φάση, να το πω έτσι, του μεγάλου καύσωνα, του πρωτοφανούς για την Δυτική Ευρώπη καύσωνα με 40 διάρια. Και τώρα λέει ναι, μεταφέρεται αυτό το κύμα εδώ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και πόσο θα επηρεάσει αυτός ο καύσωνας στην Κρήτη. Εδώ θέλουμε να επικεντρωθούμε, που τελευταία μας έχει συνηθίσει με πολλά μελτέμια. Για τον καιρό βέβαια μιλάμε πάντα. Μιχάλη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα, καλή Παρασκευή, καλημέρα και καλή Παρασκευή σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Να είσαι καλά. Πες μας λοιπόν για το Σαββατοκύριακο αλλά και γενικά για αυτόν τον καύσωνα που λέτε εσείς οι μετρολόγοι ότι έρχεται.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τον καιρό του Σαββατοκύριακου για το νησί μας, θα έλεγα θα είναι ένα τυπικό, κλασικό, καλοκαιρινό ακόμα Σαββατοκύριακο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Με ενισχυμένους ανέμους σήμερα Παρασκευή, θέλω να σταθώ σε αυτό ιδιαίτερη προσοχή στους βόρειους ανέμους σήμερα που θα αγγίζουν τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τη δημιουργία, για την πρόκληση πυρκαγιών. Από αργά το βράδυ όμως και φαίνεται η έντασή τους θα πέσει και θα πέσει μέσα στο Σαββατοκύριακο σημαντικά και αυτή θα είναι μια αιτία που θα νιώσουμε λίγο παραπάνω ζέστη τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία για σήμερα Παρασκευή κοντά στους 31 με 32 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι στα παραθαλάσσια τμήματα, ενώ 2 με 4 βαθμούς υψηλότεροι στις νοτιότερες περιοχές. Λόγω του φαινομένου φεν, δηλαδή λόγω του καταβάτη ανέμου, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία περισσότερο στα νοτιότερα τμήματα. Αύριο τώρα Σάββατο και κυρίως την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια φάση έτσι πιο ζεστών ημερών. Θα έλεγα ότι θα είναι και οι πιο ζεστές μέρες για την Κρήτη που έχουμε ζήσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν, σε καμία των περιπτώσεων δεν αναφερόμαστε με τον όρο, στον όρο μάλλον καύσωνα. Δεν θα είναι κάτι πολυήμερο, δεν θα είναι ακραίες οι θερμοκρασίες. Όμως μια θερμή έτσι, μεταφορά αερίων μαζών θα επιτρέψουν και σε συνδυασμό με την πτώση της έντασης του μελτεμιού θα επιτρέψουν τη θερμοκρασία να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα. Όσον αφορά τα επίπεδα θερμοκρασίας θα αναφερθούμε λίγο στη συνέχεια για να δώσουμε και μια εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ζεστές λοιπόν οι επόμενες μέρες για την Κρήτη, με το μελτέμι δηλαδή από αύριο Σάββατο με το μελτέμι να πέφτει σταδιακά στα 4 με 6 μποφόρ αύριο. Σάββατο περαιτέρω πτώση Κυριακή και Δευτέρα. Η κατάσταση φαίνεται να εξομαλύνεται από την Τρίτη και μετά. Η ίδια εικόνα του καιρού και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μόνο που εκεί, σε συγκεκριμένες περιοχές, σε περίγλυστες περιοχές, σε περιοχές οι οποίες είναι ευπαθείς το να ανεβαίνει πολύ γρήγορα η θερμοκρασία, όπως είναι η Αργολίδα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, όπως είναι περιοχές στην Πιερία, αλλά και η Αττική, φαίνεται ότι εκεί θα βιώσουν λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες στους 39, ίσως να δούμε και 40 στο Θεσσαλικό Κάμπο ή στην Αργολίδα. Δεν θα μας κάνει εντύπωση, για λίγο θα δούμε τον υδράργυρο ενδεχομένως και στους 40 βαθμούς για την Κυριακή και τη Δευτέρα. Από την Τρίτη λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε εκ νέου την επίσκεψη του μελτεμιού, διώχνοντας αυτές τις αέριες μάζες και επαναφέροντας, ρίχνοντας αρκετά, δροσίζοντας αρκετά την ακόμα και ρίχνοντας αρκετά τη θερμοκρασία. Για την Κρήτη μέγιστες τιμές του υδραυγύρου για τα νοτιότερα τμήματα Κυριακή και Δευτέρα δεν φαίνεται να ξεπερνάνε τους 37 με 38 βαθμούς. Αν δούμε για λίγο και 38, δεν θα μας κάνει εντύπωση. Και στα αστικά κέντρα η θερμοκρασία κοντά στους 32, 33, ίσως και 34 βαθμούς. Όμως για την Κυριακή και τη Δευτέρα φαίνεται ότι θα έχουμε και υψηλότερα τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας. Που σημαίνει ότι ναι, μπορεί ο υδράργυρος να δείξει τους 32-33 βαθμούς, όμως η αίσθηση της ζέστης θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Δηλαδή ενώ ο υδράργυρος θα δείχνει, το θερμόμετρο θα δείχνει τους 32 βαθμούς, εμείς ενδεχομένως να νιώθουμε ότι βιώνουμε μια θερμοκρασία της τάξης των 36 βαθμών.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω της σχετικής υγρασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ζεστά φαίνεται να είναι, Νίκο, και τα βράδια της Κυριακής και της Δευτέρας. Από την Τρίτη και μετά θα έχουμε εκ νέου την ενίσχυση του μελτεμιού και επιστροφή του υδραυγύρου σε φυσιολογικότερες τιμές. Αν και αυτές οι τιμές φυσιολογικές είναι για το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε ότι διανύουμε, βρισκόμαστε στα μέσα του Ιούλη. Ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας του έτους. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχουμε και ένα επεισόδιο έτσι με λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Να καθησυχάσουμε τον κόσμο, δεν αναφερόμαστε σε καύσωνα, δεν αναφερόμαστε σε κάτι πολυήμερο. Ιδιαίτερη προσοχή τώρα, κυρίως όσον αφορά το νησί μας για τις μέρες Κυριακή, Δευτέρα και την Τρίτη, και η Τρίτη φαίνεται ότι μέχρι και τα μισά της περίοδου, δηλαδή και το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, θα είναι ιδιαίτερα ζεστά. Όμως με την ενίσχυση του μελτεμιού γρήγορα θα νιώσουμε τη διαφορά, με τη θερμοκρασία να επιστρέφει σε φυσιολογικότερες και πιο δροσερές τιμές.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, αυτή η ζέστη έχει να κάνει με το φαινόμενο αυτό που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Ευρώπη?
1: Όχι, είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο. Είναι και πάλι γιατί μέσα στο καλοκαίρι η Μεσόγειος γίνεται δέκτης αρκετών επεισοδίων μεταφοράς έτσι, θερμών αερίων μαζών. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν αυτή τη φορά, μέχρι τώρα, αυτό που δεν μας επηρέαζε και δεν νιώσαμε έτσι κάποια ιδιαίτερη έτσι, θερμική καταπώνηση μέχρι τώρα στο καλοκαίρι, γιατί κακά τα ψέματα και ευτυχώς θα έλεγα, γενικότερα η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα το νησί μας δεν έχουμε νιώσει το καλοκαίρι έτσι όπως τουλάχιστον το είχαμε νιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Με αρκετές ζέστες. Θα έλεγα ότι όμως είναι ένα καλοκαίρι βγαλμένο από τα παλιά. Αυτό είναι το φυσιολογικό ελληνικό καλοκαίρι. Ήπει οι χειμώνες δροσερά καλοκαίρι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με αυτό. Εδώ φαίνεται για ακόμα μια φορά η αξία και πόσο τυχεροί είμαστε όταν δεχόμαστε θα έλεγα έτσι αυτές τις επιπτώσεις που έχει αυτό αυτό που λέμε ετησία, αυτό που λέμε μελτέμι. Mm. Πόσο τυχεροί είμαστε στον ελλαδικό χώρο, μέσα στο Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, που γινόμαστε δέκτες για αρκετούς μήνες, δηλαδή τους θερμότερους μήνες του χρόνου, δέκτες του μελτεμιού. Έχουμε τώρα απουσία του μελτεμιού, έχουμε μια έτσι θα έλεγα ισχυρή θερμή μεταφορά. Περνάει ευτυχώς γρήγορα, επανέρχεται το μελτέμι από την Τρίτη και μετά μας δροσίζει και πάλι περισσότερο. Προσοχή τώρα για σήμερα Παρασκευή. Mm-hmm. Τους πολύ ισχυρούς ανέμους που θα επικρατήσουν μέχρι και το τέλος της περίοδου της Παρασκευής, γιατί είναι μια ικανότατη συνθήκη για τη δημιουργία πυρκαγιών. Mm-hmm. Από αύριο Σάββατο τώρα σταδιακά που θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, καλό θα ήταν άνθρωποι που βρίσκονται σε ευπαθείς ομάδες να προσέξουν κυρίως τα μεσημέρια της Κυριακής της Δευτέρας και μέχρι τα μισά της Τρίτης. Και η Κυριακή το βράδυ και η Δευτέρα το βράδυ φαίνεται και λόγω της σχετικά υψηλής υγρασίας που θα έχουμε ότι μάλλον θα την νιώσουμε και λίγο πιο ζεστή. Αυτά τα δύο βράδυ.
2: Ναι, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη δηλαδή ας δουλέψουν λίγο παραπάνω τα κλιματιστικά.
1: Ναι, θα το έχουμε ανάγκη, θα γίνει ούτως ή άλλως επισκέψεις στις παραλίες. Όχι όμως θερμές ώρες. Σήμερα σε έχουμε ξαναφερθεί την εκπομπή σου ποιες ώρες θα πρέπει να επισκεπτόμαστε τις παραλίες για να μην έχουμε φόβο για κάποια επεισόδια ηλίασης ή για οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τις 12 λοιπόν στην παραλία όσον αφορά το πρωί και από τις 6 η ώρα, 5.30-6 η ώρα το απόγευμα και μετά και πάλι στις παραλίες. Οι ώρες από τις 12 μέχρι και τις 5 καλό θα ήταν να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στην ηλιακή ακτοβολία. Mm-hmm.
2: Τα κλιματιστικά, μια και αναφέρθηκα στα κλιματιστικά, Μιχάλη, να πούμε ότι τώρα τα παραγγέλνουν μαζικά και οι Δυτικοευρωπαίοι, γιατί αυτοί δεν είχαν μέχρι τώρα ζήσει τέτοιες συνθήκες και ναι, τώρα προχωρούσε μαζικές.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, ζήσανε ένα καλοκαίρι, θα έλεγα, για την Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, που ήταν ένα καλοκαίρι βγαλμένο από τα παλιά, δηλαδή ένα καλοκαίρι που θύμιζε πολύ τις καιρικές συνθήκες του 2003, όπου και πάλι η Ευρώπη τότε είχε μετρήσει αρκετές χιλιάδες θύματα, ναι, λόγω ενός παρατεταμένων μάλλον θα έλεγα επεισοδίων καύσωνα, με πιο ισχυρό αυτό του Ιουλίου περίπου του 2003, όπου η Ευρώπη μέτρησε αρκετές χιλιάδες θύματα, για όσους θυμούνται παλιότερα ή όσους θέλουν να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να δουν περισσότερες πληροφορίες. Ναι, ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζανε, έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά τους, όπως μπήκε και εμάς τις τελευταίες δεκαετίες στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. το κλιματιστικό.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είχαν ποτέ προβλέψει ότι θα είχαν στη χώρα τους τέτοιες θερμοκρασίες και μάλιστα για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όπως έχει προκύψει τώρα. Αυτό είναι το.
1: Επίσης έχει γίνει, ναι, και μια μεγάλη κουβέντα, το ενημερωνόμαστε όλοι, διαβάζουμε όλοι πλέον για την αλλαγή ακόμα και της αρχιτεκτονικής και του τρόπου με τον οποίο χτίζουν σπίτια στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Πλέον υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν περισσότερα μπαλκόνια, βεράντες, mm-hmm, κάτι το οποίο απουσίαζε για όσους έχουν επισκεφτεί τέτοιες περιοχές. Βέβαια. Και όσους έχουν επισκεφτεί, είναι χαρακτηριστικό το ότι η κυρίως η απουσία στα διαμερίσματα στις κατοικίες, η απουσία βεράντας ή μπαλκονιού.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Γιατί δεν χρειαζόταν ούτως των πραγμάτων δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο, με δεδομένο ότι ήταν λίγες ημέρες ηλιοφάνειας, οπότε δεν υπήρχε και λόγος έκθεσής τους στις εξωτερικές συνθήκες.
2: Υπάρχει, για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας, Μιχάλη, να σε ρωτήσω, υπάρχει σε μακροπρόθεσμο πεδίο, να το πω έτσι, κάποια παρατήρηση που εσείς μετρολόγοι έχετε κάνει?
1: Ναι, Νίκο, με εξαίρεση αυτό το, θα έλεγα, το λιγοήμερο έτσι επεισόδιο αυξημένης θερμοκρασίας.
2: Ναι.
1: Αύξηση θερμοκρασίας αυτές τις 2-3 μέρες που πρόκειται να έχουμε, δροσίζει από την Τρίτη και μετά, και μάλιστα δροσίζει αρκετά, και δεν φαίνεται να μας απασχολήσει κάτι, τουλάχιστον με τα στοιχεία που διαθέτει μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι και τα τέλη του Ιούλη.
2: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι αν βγει ο θερμότερος μήνας του χρόνου με ένα επεισόδιο, μια ζέστη των 2-3 ημερών λίγο πιο έντονη, θα έλεγα ότι ενδεχομένως να μιλάμε, γιατί ο Αύγουστος πλέον βάζει λιγότερες πιθανότητες και λιγότερες ψηφιότητες να μας δώσει ένα επεισόδιο καύσωνα.
2: Ναι, ναι.
1: Με δεδομένο ότι από εκεί και πέρα, και λόγω της αλλαγής της θέσης της γης και της θέσης της δικιά μας όσον αφορά πάνω στο ηλιακό σύστημα, ενώ της Ελλάδος, αρχίζει πλέον να περιορίζεται, αρχίζει να μικραίνει η μέρα σταδιακά, οπότε μικραίνει και η πιθανότητα να έχουμε κάποια έτσι έντονη ζέστη. Θα έλεγα ότι τελειώνεται το καλοκαίρι μέχρι στιγμής που διανύουμε. Θα έλεγα ότι ίσως είναι από τα δροσερότερα καλοκαίρια που έχουμε ζήσει στα πολλά τελευταία χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μας απασχόλησαν μέχρι στιγμής επεισόδια, καυσονικά επεισόδια, δεν μας απασχόλησαν έτσι έντονες καιρικές συνθήκες. Το Μελτέμι ήρθε σχετικά νωρίς φέτος το καλοκαίρι.
2: Ναι, όντως. Το είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη φορά αυτό.
1: Ναι, ήρθε σχετικά νωρίς και ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει και μέχρι τα τέλη του Αυγούστου, γιατί συνήθως παραδοσιακά και επιστημονικά όμως το Μελτέμι διατηρείται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου. Από εκεί και πέρα μετά οι αιτησίες αρχίζουν και μας αποχαιρετούν.
2: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε ότι μια και θα νωρίς να κρατήσουν και λίγο παραπάνω.
2: Είναι το φυσικό air condition αυτό, έτσι.
1: Είναι το φυσικό κλιματιστικό.
2: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να είσαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου.
0: Μελτέμι, μελτεμάκι μου λοιπόν, φυσικό air condition. Ευτυχώς που το έχουμε, γιατί διαφορετικά θα υποφέραμε ακόμα και με 28 και 30 βαθμούς που έχουμε τώρα αυτές τις μέρες. 34 σήμερα είπαμε θα φτάσει maximum, αλλά σε περιοχές υποθέτω πιο πολύ της νότιας Κρήτης. Αν δεν υπήρχε το Μελτέμι, ακούσατε, θα είχαμε ένα θέμα. Και ας είμαστε συνηθισμένοι εμείς στις ζέστες και δεν είναι συνηθισμένοι οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι που υπέφεραν πραγματικά αυτό το καλοκαίρι, την προηγούμενη διάστημα δηλαδή. Τι υπέφεραν δηλαδή, και θανάτους είχαμε. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

και κυβερνούσε χρόνια την Ελλάδα, ξαφνικά μετά τα μνημόνια άρχισε να συρρυκνώνεται και έχει φτάσει όπου έχει φτάσει σήμερα μετά από πολλές ζυμώσεις και πολλές πολιτικές ανακατατάξεις και τα λοιπά και τα λοιπά μέσα στο χώρο του. Και τώρα μήπως να βρεθεί ένας νεολογισμός που θα λέει ότι θα είναι συριζοποίηση. Αυτός θα είναι ο νέος νεολογισμός. Καθότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα που κυβέρνησε. Κυβέρνησε βέβαια μαζί με άλλο κόμμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει κυβέρνησε την Ελλάδα και τώρα φιλορροεί.

0: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον κύριο Μαυροϊδή για να δούμε, όπως σας είπα, τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει πλέον θεσμός στο Ηράκλειο. Τα Εκατερίνια 2026, τα οποία και φέτος έχουν όχι μόνο ένα πλούσιο αλλά ένα πάμπλουτο πρόγραμμα, θα έλεγα. Αλλά τις λεπτομέρειες θα μας τις πει ο ίδιος ο κύριος Μαυροϊδής. Κύριε Μαυροϊδή, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε κοντά μας, που είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή.
1: Κύριε Αγγελάκη, καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά λόγω της εορτής της Αγίας Μαρίνας σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια που επιβιώσαμε ως πολιτιστικός σύλλογος.
0: Μα τα αξίζετε, το αξίζετε κύριε Μαυροϊδή, το έργο σας είναι τεράστιο πραγματικά. Εξάλλου γι' αυτό βραβευθήκατε και από το Δήμο Ηρακλείου, έτσι. Το αναγνωρίζουν όλοι οι Ηρακλειώτες πλέον αυτό, την αξία του έργου που έχετε κάνει εκεί.
1: Αυτό πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι Ηρακλειώτες να το κάνουν.
0: Όλοι οι Ηρακλειώτες, πραγματικά.
1: Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα. Αυτό το μήνυμα που έδωσε ο Δήμος Ηρακλείου με τη βράβευση αυτή, νομίζω ότι αφορά όλους τους Ηρακλειώτες. Πρέπει όλοι να νοιαστούμε, να ενδιαφερθούμε, να αγωνιστούμε, να εργαστούμε, να κάνουμε πολλές θυσίες για αυτή την πόλη, αυτή η πόλη που μας ανέχεται, που μας δέχεται, σε αυτή την πόλη που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, έτσι περπατήσαμε και ζούμε σήμερα μαζί της.
0: Κύριε Μαυροϊδή, πριν πούμε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ήθελα να σας ρωτήσω, βρίσκεται τώρα σε επίπεδο η Αγία Κατερίνη όπως το φανταστήκατε, βρίσκεται σε κάτι παραπάνω? Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή της Αγίας Εκατερίνης?
1: Εμείς όταν ξεκινήσαμε ως πολιτιστικό σύλλογο το 1985, η κατάσταση εδώ για τους παλιούς Ηρακλειώτες, θα το θυμούνται σίγουρα, ήταν μια κατάσταση πραγματικά τριτοκοσμική, χωρίς υπερβολή. Δεν είχαμε δρόμους, δεν μπορούσαμε να πάμε σπίτια μας, περνούσαμε μέσα από οικόπεδα, από βράχια. Ήταν μια παράδεκτη, δεν περιγράφεται. Το κοσμική νομίζω ότι λέει πολύ λίγα. Αυτό τώρα αυτή η κατάσταση σε σχέση με σήμερα δεν έχει βέβαια καμία σχέση. Έχουμε σχέδιο πόλης, έχουμε δημοτικά σχολεία, έχουμε νηπιαγωγεία, έχουμε βρεφονηπιακό σταθμό, έχουμε γυμνάσιο, έχουμε λύκειο.

0: Έχουμε τεχνικό λύκειο, έχουμε συνεδριακό κέντρο, έχουμε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλα τα δίκτυα, τα κοινωνικά, τα οποία μας έχουν σώσει πραγματικά. Καμία σχέση με πριν από κάποια χρόνια. Mm-hmm. Οπωσδήποτε δεν συγκρίνονται οι δύο αυτές εποχές, αλλά ελπίζουμε ακόμη και σε καλύτερα πράγματα τα οποία έχουμε δρομολογήσει. Αυτή τη στιγμή έχουν δρομολογηθεί και τρέχουν ήδη 17 θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Τα περισσότερα από αυτά, κύριε Αγγελάκη, μας είχατε στηρίξει και σαν δημοτικό σύμβουλος Ηρακλείου που ήσασταν, αντιδήμαρχος και όλα αυτά.
1: Και το καθήκον μου ήταν αυτό, το καθήκον μου, όπως και για όλους τους Ηρακλειώτες. Να είστε καλά.
0: Για τη στήριξή σας. Δόξα τω Θεώ, μπορώ να πω, παρά τα προβλήματα που έχουμε, για να μην τα ωραιοποιούμε όλα και ναι, να κάνουμε αγγελικά πλασμένα, να σας πω ότι πάμε καλά.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε καλά, προχωράμε καλά.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τι έχετε ως πρώτη προτεραιότητα, ας πούμε, να δημιουργηθεί εκεί στην Αγία Εκατερίνη? Τι είναι αυτό το οποίο έχει δρομολογηθεί πιο πολύ?
0: Αυτή τη στιγμή το είχατε ζήσει κι εσείς, είχατε ψηφίσει μάλιστα κι εσείς θετικά, όπως και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλες οι αποφάσεις μας όλα αυτά τα χρόνια, τα 41 χρόνια που λειτουργούμε, πρέπει να το πω, όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν όλες ομόφωνες. Και αυτή τη στιγμή τρέχει ένα κέντρο 10 κοινωνικών δομών, με ό,τι μπορεί, μέχρι και θέματα κακοποιημένης γυναίκας και κακοποιημένου παιδιού, mm-hmm, συμπεριλαμβάνει. Αυτό το κέντρο θα γίνει στην Αγία Εκατερίνη. Ήδη η μελέτη έχει γίνει, κατατέθηκε στο Δήμο, mm-hmm, κατέφυγε δημοπράτησης, κατατέθηκα. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να το δημοπρατήσει ο Δήμος.
1: Είναι μεγάλο, τα τέφη δημοπράτηση το γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Μαυροειδή, είναι μεγάλο βήμα.
0: Βέβαια. Είναι,
1: το κρίσιμο, το κρίσιμο βήμα.
0: 100%.
1: Ναι, βέβαια.
0: Της όλης διαδικασίας.
1: Ακριβώς.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με το αθλητικό κέντρο, η δεύτερη φάση του αθλητικού κέντρου, που περιλαμβάνει μια αίθουσα, πολύ μεγάλη θεατρική αίθουσα, με καμαρινιά, με σκηνές, με...
1: Ένα μικρό πολιτιστικό κέντρο δηλαδή θα είναι.
0: Ένα φανταστικό έργο,
1: ναι,
0: που θα γίνει μέσα στο αθλητικό κέντρο, mm-hmm, της Αγίας Εκατερίνης. Υπάρχουν, σας είπα, 17 θέματα.
1: 17 θέματα.
0: Αυτού του επίπεδου τρέχουν στην Αγία Εκατερίνη.
1: Ωραία, περίφημα, πραγματικά περίφημα.
0: Δόξα τω Θεώ, ναι, πάμε καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, και αυτό βέβαια σας δίνει περισσότερο κέφι να δημιουργείτε κάθε χρόνο και ακόμα πιο πλούσιες εκδηλώσεις. Να μας πείτε λοιπόν τώρα για τα Εκατερίνια 2026.
0: Ξεκινούν μεθαύριο λοιπόν,
1: mm-hmm, την Κυριακή,
0: 19 του μήνα, και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 24 Ιουλίου, mm-hmm, τα γνωστά πλέον στο Ηράκλειο Εκατερίνια, mm-hmm, τα οποία οργανώνονται και πραγματοποιούνται επί 41 συναπτά χρόνια, όσα δηλαδή λειτουργεί και ο πολιτιστικός μας σύλλογος, και αποτελούν πλέον θεσμό στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας και όχι μόνο. Τα φετινά Εκατερίνια, mm-hmm, αφιερώνονται στη μνήμη των 2-17 χρονών κοριτσιών της Ηλιούπολης Αθηνών, που έφυγαν τόσο άδικα, ναι, και τόσο νωρίς από τη ζωή, επειδή δεν βρήκαν τη δύναμη να συνεχίσουν το δρόμο τους, mm, επιβιώνοντας μέσα σε ένα κόσμο ολοένα και πιο σκληρό, μοναχικό και αδιάφορο. Η πράξη τους αυτή, κύριε Αγγελάκη, είναι μια κραυγή αγωνίας μιας ολόκληρης γενιάς. Είναι μια υπενθύμηση σε όλους μας ότι πίσω από τα χαμόγελα τις οθόνες και τη σιωπή πολλών παιδιών κρύβονται ο φόβος, η πίεση, η απόγνωση και η εγκατάλειψη. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να στεκόμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον με κατανόηση, φροντίδα και αληθινό ενδιαφέρον. Η μνήμη τους, κύριε Αγγελάκη, ας γίνει αφορμή για περισσότερη ανθρωπιά, περισσότερη προσοχή και περισσότερη αγάπη προς κάθε νέο άνθρωπο που παλεύει σιωπηλά και πολλές φορές μόνος του. Θα ήθελα να πω ότι τα Εκατερίνια μας φέτος διοργανώνονται με την περιφέρεια Κρήτης, την οποία θερμά ευχαριστούμε, και ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη μας, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Ερχόμαστε την Κυριακή λοιπόν μεθαύριο που ξεκινάμε, και όπως το έχουμε καθιερώσει 41 χρόνια τώρα, πραγματοποιούμε θεία λειτουργία με αυτοκλασία στην Εκκλησία Αγίας Εκατερίνης, υπερηγίας προόδου και ευημερίας των τακτικών και επίτιμων μελών του Συλλόγου μας, και ακολουθεί επιμνημόσυνη δέηση των αποβιωσάντων τακτικών και επίτιμων μελών του Συλλόγου μας. Τη Δευτέρα, δεύτερη μέρα των Εκατερινίων, ο εξαιρετικός καλλιτέχνης και γιατρός ο Βασίλης Οξυμέρης και οι πολύ αξιόλογοι συνεργάτες του παρουσιάζουν τη μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια που αγαπήσαμε».
1: Μάλιστα.
0: Θα ακουστούν και θα συγκοτραγουδήσουμε τραγούδια πολύ γνωστών Ελλήνων συνθετών που μιλάνε στην ψυχή και στην καρδιά όλων όσων αγαπούν το καλό και ποιοτικό ελληνικό τραγούδι και παραμένουν ρομαντικοί μέσα τους. Τραγουδάνε μαζί του οι εξαιρετικές οι κυρίες Κατερίνα Κυπριωτάκη και η Όλγα Καστρίτσι, η οποία παίζει και πιάνο, ο Ραφαήλ Κτιστάκης στο μπουζούκι, η Ελένη Δελιούση στο βιολί, ο Γιώργος Φανουράκης στην κιθάρα και ο Γιώργος Διακάκης στο μπάσο. Την Τρίτη τώρα, είναι γνωστό σε όλους ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα της εποχής μας.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πολλά λέγονται και γράφονται για αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, η οποία, αν και συναρπαστική, ομολογουμένως δηλαδή, παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη ως προς τις επιπτώσεις της στο μέλλον της ανθρωπότητας. Ο σύλλογός μας δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορος απέναντι σε ένα τόσο επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Θα επιχειρήσουμε την ημέρα αυτή, την Τρίτη, να γεφυρώσουμε την επιστημονική προσέγγιση με την τέχνη, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στη γνώση και την έμπνευση.
1: Ναι.
0: Για το λόγο αυτό καλέσαμε τον κύριο Παναγιώτη Σκούρα, έναν εξειδικευμένο πολύ καλό επιστήμονα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να μας ενημερώσει, να μας προβληματίσει και να απαντήσει σε κέρια ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αναδύονται. Επίσης, καλέσαμε την ίδια βραδιά, αμέσως μετά την παρουσίαση του επιστημονικού κομματιού της εκδήλωσης από τον κύριο Παναγιώτη Σκούρα, τον Θίασο, τον πολύ γνωστό Θίασο, θεατρική ομάδα 4, ο οποίος μέσα από ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Μάνος Δεϊμπέκης, πολύ γνωστός,
1: βεβαίως,
0: θα μας παρουσιάσει με εξαίρετους ηθοποιούς, επαγγελματίες ηθοποιούς, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης επισκηνής πλέον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παντρεύουμε την επιστήμη με την τέχνη εκείνη τη βραδιά.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Την Τετάρτη, 22 Ιουνίου, ικανοποιούμε ένα αίτημα πολλών κατοίκων της περιοχής που μας ζήτησαν να συμπεριλάβουμε στις εκδηλώσεις μας καλή ποιοτική ελληνική λαϊκή μουσική Γι' αυτό το λόγο καλέσαμε το καλύτερο μουσικό σχήμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, μπορώ να πω ολόκληρη, τα ρεμπέτικα μονοπάτια.
1: Τα ρεμπέτικα μονοπάτια, σωστά.
0: Πασίγνωστο, φοβερή. Ναι. Που θα μας οδηγήσουν σε μια μουσική διαδρομή στους δρόμους του καλού ποιοτικού λαϊκού τραγουδιού και του ρεμπέτικου. Mm-hmm. Οι τυχεροί που θα παρευρεθούν στη συνοδεία αυτή θα ακούσουν τραγούδια του Μάρκου Μπαβακάρη, του Παναγιώτη Τούντα.
1: Βέβαια, όλων των μεγάλων του ρεμπέτικου.
0: Μεγάλη και τρανή.
1: Ακριβώς.
0: Τσάνη,
1: ακριβώς.
0: Γιάννη Παπαϊωάννου, Μανώλη Σιώτη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μίκη Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Τσαπέτα κλπ.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη βραδιά πάει, την Τετάρτη.
1: Αυτό την Τετάρτη, ναι.
0: Ναι. Όπως το έχουμε καθιερώσει 41 χρόνια τώρα, θα επιδοθούν και οι έπαινοι στους μαθητές και στις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αρίστευσαν κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2025-26. Mm-hmm. Κατοικούν βεβαίως στην περιοχή μας,
1: ναι,
0: στη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης, και έλαβαν τελική βαθμολογία πάνω από 18.
1: Μάλιστα.
0: Και θα επιδώσουμε και τα χρηματικά βραβεία στους 10 πρώτους αριστεύσαντες μαθητές του γυμνασίου και στους 10 πρώτους αντίστοιχα του λυκείου από το μεγάλο ευεργέτη της συνοικίας μας, τον κύριο Κώστα Μπαντουβά.
1: Τον κύριο Μπαντουβά, βεβαίως.
0: Την Πέμπτη φιλοξενούμε ένα εξαιρετικό παιδικό θέατρο που θα ενθουσιάσει τα παιδιά μας. Αν το παρατηρήσατε, έχουμε για όλο τον κόσμο και για
1: βέβαια, για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα.
0: Θα ευχαριστήσουμε όσο μπορούμε.
1: Βέβαια.
0: Τους ανθρώπους.
1: Παιδικό θέατρο λοιπόν την Πέμπτη.
0: Πώς είπατε?
1: Παιδικό θέατρο, λέω, την Πέμπτη.
0: Παιδικό θέατρο με το θεατρικό σχήμα Χορομορφές. Mm-hmm. Παρουσιάζει τη νέα του παιδική παράσταση Αλήθεια ή Ψέμα. Mm-hmm. Προσπαθούμε και από εκεί να βγάλουμε συμπεράσματα και να πάρουν μηνύματα.
1: Τις παιδικές παραστάσεις πρέπει να τις βλέπουν και οι μεγάλοι. Βεβαίως.
0: Σωστά. Μέσα από χιούμορ, συνεχή συμμετοχή των παιδιών στο έργο.
1: Βέβαια.
0: Και η παράσταση αυτή αγγίζει με ευαισθησία θέματα όπως είναι η αλήθεια, το ψέμα, η φιλία,
1: έτσι,
0: τη διαφορετικότητα, το φόβο, τη μοναξιά, mm-hmm, και την αξία της συνεργασίας που τόσο πολύ λείπει από όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αλήθεια ή ψέμα λοιπόν, που έγραψε και σκηνοθέτησε η πασίγνωστη ηθοποιός, σκηνοθέτης και παιδαγωγός, η Γιάννα Ικεφάλα.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία μαζί με τους αξιόλογους συνεργάτες της ηθοποιούς, όλοι οι επαγγελματίες βέβαια, θα χαρίσουν στα παιδιά μας μια εξαιρετική και πολύ χρήσιμη βραδιά.
1: Η οποία Γιάννα Κεφάλα μετά είναι και την Παρασκευή που λήγουν τα Εκατερίνια.
0: Που λήγουν τα Εκατερίνια, θα έρθω τώρα αμέσως μετά.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια όμως της θεατρικής παράστασης θα επιδοθούν και οι έπαινοι σε 2 δασκάλες και σε 4 μαθητές και μαθήτριες του 48 δημοτικού σχολείου εδώ της περιοχής μας, που κατέκτησαν την πρώτη θέση πανελληνίως στο μαθητικό διαγωνισμό ρομποτικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας Ρομποτικής,
1: ναι,
0: του 2026.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε εκατοντάδες σχολεία.
1: Βεβαίως.
0: Και πήραν την πρώτη θέση. Πήραν το χρυσό βραβείο.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδιά τετάρτης τάξης, παρακαλώ, του 48ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Mm-hmm. Επίσης, θα βραβεύσουμε και μία μαθήτρια της 5ης Δημοτικού, η οποία απέσπασε την πρώτη και τρίτη θέση του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού Acrobat Dance 2026.
1: Μάλιστα.
0: Ένα δύσκολο άθλημα. Πολύ δύσκολο άθλημα, αλλά πανέμορφο.
1: Μάλιστα.
0: Ερχόμαστε τώρα την τελευταία ημέρα των Εκατερινίων, που θέλουμε να αναδείξουμε και να προσπαθήσουμε να το κάνουμε τα προβλήματα στις σχέσεις των δύο φύλων. Ένα θέμα που απασχολεί πολύ έντονα την κοινωνία μας, αλλά και το σύλλογό μας, γι' αυτό και υλοποιούμε αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα με ειδικούς επιστήμονες με μεγάλη επιτυχία.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε και τόση παραβατικότητα ανάμεσα στα ζευγάρια κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε το θέμα αυτό να ξετυλίγεται ολοζώντανο και επί σκηνής μέσα από ένα εξαιρετικό έργο της Λένας Διβάνη με τίτλο «Η ωραία θυμωμένη».
1: Το οποίο υλοποιεί η Γιάννα Κεφάλα, το έχει συνοθετήσει.
0: Βέβαια, η οποία απενοχοποίησε πλήρως τη δίκαιη γυναικεία οργή.
1: Μάλιστα.
0: Το έργο αυτό θα μας το παρουσιάσει ο πολύ αξιόλογος κρίασος Χωρομορφές σε σκηνοθεσία της Γιάννας Κεφάλα.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τώρα,
1: ναι, και ναι. Ήθελα να... την τελευταία βραδιά δηλαδή,
0: τελευταία βραδιά, ναι, ναι. Αυτά, θα γίνει μια ολιγόλεπτη γνωριμία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το γνωστό ΚΕΘΗ.
1: Ναι.
0: Και θα διανεμηθούν και ενημερωτικά φυλάδια στους ανθρώπους που θα παρευρίσκονται.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος, θα απονεμηθούν τιμητική επενή και αναμνηστικές πλακέτες σε όσες διετέλεσαν διευθυντές ή διευθύντριες όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της συνοικίας μας.
1: Μάλιστα.
0: Τιμώντας παράλληλα στο πρόσωπό τους και όλους και όλες τους συναδέλφους ή συναδέλφισές τους που συνυπηρέτησαν μαζί τους από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα για την πολύτιμη προσφορά τους στην τοπική κοινωνία και στα παιδιά μας. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Κύριε Μαυροϊδή, σας ευχόμαστε και αυτή τη φορά τα Κατερίνια να συνεχίσουν την πορεία που έχουν διαγράψει μέσα στον χρόνο, έχουν γίνει πλέον θεσμός και να καταγραφούν στην ιστορία για άλλη μια φορά ως λαμπρές εκδηλώσεις στην πόλη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Εκ μέρους του συμβουλίου μας, εκ μέρους των κατοίκων της συνοικίας μας, για τη στήριξή σας από όποια θέση.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μαυροϊδή.
0: Έχετε περάσει.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Και καταλαβαίνετε τι εννοώ και να για την προσωπική σας στήριξη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συγκείας Αγίας Κατερίνης. Μιλήσαμε για τα Κατερίνια 2026 που ξεκινούν την Κυριακή, αλλά και για την εικόνα σήμερα της Συγκείας Αγίας Κατερίνης. Μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριάδης.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτρο σοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Μεγάλο πανηγύρι, βέβαια, ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας, γίνεται στη Βόνη του Δήμου Μινώα Παιδιάδας σήμερα, της Αγίας Μαρίνας. Μάλιστα, είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που πήρε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής. Επειδή από την Επισκοπή περνάνε πάρα πολλοί προσκυνητές, αυτοί που έχουν τάμα στην Αγία Μαρίνα και πηγαίνουν με τα πόδια στη Μονή, σε κάποια σημεία της Επισκοπής είχε βάλει ο Σύλλογος νερά που μπορούν να παίρνουν μαζί τους οι περιπατητές για να ανακουφίζονται από την διαδρομή που κάνουν, η οποία βέβαια κάθε καλοκαίρι γίνεται μέσα στη ζέστη. Είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη, αλλά επίσης τον καλούμε και δεν απαντάει. Έχουμε προσπαθήσει δύο φορές. Υποθέτω ότι μες στη φούρια του πανηγυριού δεν θα, ίσως να μην μπορέσει να μιλήσει, παρόλο που μας είπε ο ίδιος την ώρα που θα ήθελα να τον πάρουμε τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα από την ιστοσελίδα originalcrete.gr να σας διαβάσω τι αναφέρει σχετικά με την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Λέει λοιπόν ότι η θαυματουργή γυναικεία Μονή της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται 500 μόλις μέτρα από το χωριό Βόνη, ανάμεσα σε μια μεγάλη πεδιάδα με πολλά αμπέλια. Τη Μονή επισκέπτεται κάθε χρόνο πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα τις ημέρες που διεξάγεται τριήμερο πανηγύρι για τη χάρη της, που γιορτάζει στις 17 Ιουλίου. Δεν είναι λίγοι και εκείνοι που προσέρχονται στο μοναστήρι πεζοί, φέροντας σε πέρας το τάμα που έκαναν στην Αγία Μαρίνα. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μάλιστα, στο χώρο υπάρχει δωμάτιο με τα προσωπικά είδη όσων βίωσαν ένα θαύμα με τη βοήθεια της Αγίας Μαρίνας. Η Αγία Μαρίνα θεωρείται προστάτητα των άρρωστων παιδιών. Το σημείο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι ήταν στην κατοχή του Τούρκου Χοστρέφ Πασά και υπήρχε εκεί ένα μικρό εκκλησάκι από το οποίο ανάβλιζε αγίασμα. Ο Ιωάννης Καπαρουνάκης λέγεται ότι όταν ήπια από το νερό αυτό συνήλθε από την ασθένεια που έπασχε και θέλησε να χτίσει το μοναστήρι για να ευχαριστήσει την Αγία. Ο Χοστρέφ Πασάς δεν δεχόταν την ανέγερση του μοναστηριού και τότε η Αγία Μαρίνα τον τιμώρησε και αρρώστησαν τα τρία του παιδιά, λέει η παράδοση. Ο Τούρκος, όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, παραχώρησε το χώρο στον Καπαρουνάκη για να υλοποιήσει την επιθυμία του. Τελικά, το 1895, ο Ιωάννης Καπαρουνάκης ίδρυσε τη Μονή.

Βλέπω εδώ και ένα δημοσίευμα από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου που αναφέρει ότι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου έγινε και αρχιερατική λειτουργία βεβαίως χωρίς στατούντος του ποιμενάρχη κυρίου Ανδρέα, του Σεβασμιωτάτου, δηλαδή Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Κόσμος πάρα πολύ στην Βόνη κάθε χρόνο, πλήθη πάρα πολλά από όλη την Ελλάδα. Βλέπω εδώ και στο YouTube σκηνές από την κοσμοπλημμύρα πραγματικά του δρόμου που οδηγεί προς την Αγία Μαρίνα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Έρχονται, όπως σας είπα, από όλη την Ελλάδα για να γιορτάσουν την θαυματουργό Αγία. Η κορύφωση της προσέλευσης γίνεται συνήθως στην παραμονή. Δηλαδή χθες το βράδυ θα είχε τον πιο πολύ κόσμο σίγουρα η Αγία Μαρίνα, όχι πως θα είναι λίγος ο σημερινός, αλλά σίγουρα οι πιο πολλοί πηγαίνουν την παραμονή όπου παρατηρείται αυτή η πραγματική κοσμοπλημμύρα.

που αναφέρει το Earth News, η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει τίτλο «Η πιο πρόσφατη δημοσίευση σε αναβρασμό ο ΣΥΡΙΖΑ, νέες ανεξαρτοποιήσεις, παρετήσεις και μάχη Δούρου Πολάκη». Και λέει τη σχετική δημοσίευση: «Συνεχίζονται οι ανεξαρτοποιήσεις των ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που μένεται το μέτωπο μεταξύ Ρένας Δούρου και Παύλου Πολάκη εν ώψη της εκλογής Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο». Αύριο δηλαδή. Στην ψηφοφορία αναμένεται πάντως να συμμετάσχει μονοψήφιος αριθμός βουλευτών την ώρα που την παρέτησή τους γνωστοποίησαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε, όπως σας είπαμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής, με λακωνική δήλωσή του ο Γιάννης Ραγκούσης. Ένα ευχαριστώ είπε στους συνεργάτες που συνεργάστηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά λίγο αργότερα, όπως επίσης σας είπαμε, παραιτήθηκε ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο οποίος είναι βουλευτής Έτωλο Ακαρνανίας. Μέσα σε αυτό το τοπίο, λέει, δημοσίευση συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, αύριο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας με τον Παύλο Πολάκη και την Ρένα Δούρου να έχουν ήδη ανακοινώσει τις υποψηφιότητές τους.

0: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλογερίδη, καλή σας μέρα, χρόνια σας πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να μας περιγράψετε, να μας κάνετε λίγο, σας παρακαλώ, το ρεπόρτερ, να μας πείτε αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει στη Βόνη. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα είναι δεκάδες, να πούμε χιλιάδες.
1: Είναι αρκετός περισσότερος κόσμος από κάθε άλλη χρονιά.
0: Α, μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Ναι. Πιστεύω ότι είναι, έχει σπάσει ρεκόρ.
0: Α.
1: Το παλιρί έχει ξεκινήσει τώρα και από τη Δευτέρα, με την ημερομηνία ήταν 11 του μήνα, 12 του μήνα.
0: Ναι.
1: Από 12 του μήνα και μετά το πανηγύρι έχει ξεκινήσει, οι προσφυγητές έρχονται καθημερινά αρκετοί. Κορυφώθηκε χθες παραμονή το βράδυ, αρκετός κόσμος, είναι το αδιαφόρητο, δεν μπορούσε να, ούτε να κινηθείς. Έπρεπε να, για να πας από το Ιβόνι μέχρι το μοναστήρι, είχε γύρω στα 45 με μία ώρα για να μπορείς να πουσέσεις, για να ανάψεις το κινηθείς.
0: Και τι απόσταση μιλάμε, είναι 300 μέτρα, πόσο απόσταση
1: είναι? Είναι 430 μέτρα. 430
0: μέτρα, μάλιστα. Πραγματικά κοσμοπλημμύρα. Τι είναι αυτό, να το συζητήσουμε λίγο, κύριε Καλογερή, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει τον κόσμο να έρθει με τόση, να κάνει τόσο αθρώα προσέλευση προς την Αγία Μαρίνα?
1: Πιστεύω ότι είναι η χάρη της Αγίας Μαρίνας, είναι... Πιστεύουν οι άνθρωποι, γενικά, για αυτό το Αγία, για το μοναστήρι εδώ,
0: ναι.
1: Έχει κάνει κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: στο παρελθόν, και όλα αυτά συγχωρούν στο να πιστεύουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι στην Αγία Μαρίνα. Βλέπουμε ότι αρκετός νέος κόσμος, πραγματικά νέος κόσμος, και έρχεται και από Ηράκλειο, από τις γύρω περιοχές. Ακόμα, να φανταστείτε, μας είπαν ότι ήρθαν από Βιάνο με τα πόδια για να ανάψουν το κερί τους.
0: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό, πραγματικά. Έχω ακούσει ότι έρχεται κόσμος και από την άλλη Ελλάδα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια στη χώρα, έτσι.
1: Ναι, έρχεται κόσμος αρκετός από την άλλη Ελλάδα. Μάλιστα, ζητούν και εδώ στην περιοχή αν υπάρχουν σπίτια για να μείνουν. Δηλαδή, σχεδιάζουν σαν εκδρομή.
0: Ναι.
1: Έτσι θέλουν να είναι εδώ γενικά τη εβδομάδα της, που είναι η χάρη της, θα βρίσκονται εδώ για να, μέχρι και κάποιοι προσφέρονται να βοηθήσουν και στο μοναστήρι μέσα θάνατο λαμπές για την περιοχή.
0: Ναι. Κύριε Καλογερίδη, εσείς ως πολιτιστικός σύλλογος καταρτίζετε κάθε φορά κάποιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σχετικά με την Αγία Μαρίνα, πώς συμβάλλετε στη γιορτή?
1: Εμείς βοηθάμε μόνο στο θέμα έτσι εθελοντικά και εμείς δεν κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Δεν κάνετε κάποιες εκδηλώσεις.
1: Όλοι έχουμε επισκέπτες στα σπίτια μας.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Για να έρθουν να ανάψουν ένα κερί, μετά θα περάσουν από το συγγενή, το κουμπάρο, το σύντεχνο. Από τα σπίτια και δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Ναι,
1: βοηθάμε μόνο εθελοντικά όπου χρειαστεί.
0: Όπου χρειαστεί. Μάλιστα. Σε αυτές τις εκδηλώσεις έχουν σημειωθεί κάποια αξιοσημείωτα γεγονότα που θα θυμάστε εσείς και θα μπορούσατε να μας τα αναφέρετε?
1: Πριν 3 χρόνια, τι ήταν η περίοδο του κορονοϊού, είχε ένα κοριτσάκι από Ρόδο.
0: Ναι.
1: Το κοριτσάκι είχε, λέει, αρκετά συνειδητικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και είχε δει στο όνειρό του ότι είδε ένα κάτι στη Βόνη. Έδειχνε στη μητέρα, λέει, στο χάρτη,
0: ναι,
1: Βόνη. Και δεν μπορούσε να συνδυάσει η μητέρα και η οικογένεια γενικά τι είναι η Βόνη που δίνει το κοριτσάκι, τι είναι η Βόνη. Μετά κατάλαβαν ότι είναι το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας εδώ.
0: Ναι.
1: Και ερχόμενοι εδώ μετά πήραν το παιδί και ήρθαν για να εκπληρώσουν το θάμα. Έκαναν θάμα και ήρθαν, ναι, εδώ να εκπληρώσουν το θάμα. Το παιδί, να φανταστείτε, ούτε με τα χεράκια του δεν μπορούσε να σφίξει. Καν. Δηλαδή, ναι, να πιάσει κάτι.
0: Ναι.
1: Και ήρθε εδώ και άναψε, του δώσανε μια λαμπάδα, άναψε τη λαμπάδα, κρατούσε τη λαμπάδα και την άναψε μόνο του. Και μάλιστα χαιρετούσε, και, όχι χαιρετούσε, όταν πήγε. Θυσίασα κοντά έναν παμαχός, μάλιστα το έπιασε το χέρι και το έσφιξε.
0: Μάλιστα. Και έτσι, άρα είναι πριν 3 χρόνια, ίσως είναι το πιο πρόσφατο θαύμα στην Αγία Μαρίνα αυτό που περιγράφεται.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ένα κορίτσι από τη Ρόδο.
1: Ρόδο. Και μάλιστα τα οικογένεια έτσι 10 χρόνια τώρα.
0: Βέβαια. Τώρα σίγουρα κάθε χρόνο θα έρχονται στη Βόνη. Θέλω να μου πείτε τώρα όσον αφορά το κοσμικό του πράγματος, εκεί υπάρχει και ένα πανηγύρι, δηλαδή ωφελούνται και οι επιχειρήσεις και η παραγωγή της περιοχής από αυτό το πανηγύρι, για να δούμε και το κοσμικό του πράγματος πέρα από το θρησκευτικό.
1: Ναι, ωφελούνται. Υπάρχουν κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αυτά όσα και να είναι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Που δεν θέλω να λέω, αλλά είναι έτσι που σκέφτομαι και έτσι που υπολογίζουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω σε 150.000 κόσμο.
0: 150.000 κόσμο.
1: Ναι.
0: Εκπληκτικό αριθμό.
1: Τις 5 μέρες τώρα που κρατάει το παγίδι, που έχει ανοίξει το παγίδι και κρατάει 5 μέρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γενικά και με εμπόριο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί από τη Βόνη μέχρι την Αγία Μαρίνα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και η Οπωροπανήγυρη.
0: Ναι, σωστά.
1: Που έρχονται, όπως είπαμε, οι προσκυνητές από την άλλη Ελλάδα, έρχονται και αρκετοί από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχουμε και ενάφτιο έχουμε, που είναι έμποροι και έρχονται εδώ για να ανοίξουν και αυτοί να ευχαριστούν την Οπωροπανήγυρη.
0: Ακριβώς. Τώρα βέβαια το πανηγύρι δεν χρειάζεται διαφήμιση, γιατί έχει διαφημιστεί από στόμα σε στόμα, έτσι, και από τις περιπτώσεις αυτές που βρίσκονται στο πεδίο του θαύματος, όπως αυτή που περιγράψατε προηγουμένως. Αλλά αν κάποιος ήθελε να επισκεφθεί τη Βόνη, τι θα του λέγατε για το πανηγύρι?
1: Εγώ θα πρότεινα να έχει υπομονή, γιατί σας είπα, ο κόσμος είναι αρκετός, υπάρχει καθυστέρηση για να πάει μέχρι το μοναστήρι, να έχει υπομονή, ούτως ή άλλως αφού έρχεται που έρχεται να ανάψει το κερί του, πρέπει να έχει, να είναι ήρεμος, γαλήνιος και να εκπληρώσει το τάμα του.
0: Nice.
1: Και δεύτερον, ότι στη διαδρομή, σας είπα προηγουμένως ότι έρχεται πολλοί νέους κόσμος, αλλά ειδικά και προσκυνητές, βλέπουμε ότι στη διαδρομή από Ηράκλειο έως Βόνη και από τα γύρω χωριά, υπάρχουν και νυχτερινές ώρες έως οι πρωινές ώρες που έρχονται προσκυνητές με τα πόδια λόγω της ζέστης της μέρας, προγραμματίζουν και έρχονται βράδυ. Εγώ προτείνω στους οδηγούς που έρχονται να προσέχουν ιδιαίτερα να πηγαίνουν με χαμηλές ταχύτητες, γιατί στον δρόμο θα συναντήσουν αρκετούς, όχι δεκάδες, εκατοντάδες προσκυνητές.
0: Μάλιστα, οπότε σιγά σιγά να πηγαίνουν σιγά.
1: Έτσι, να προσέχουν και να πηγαίνουν πολύ σιγά.
0: Τώρα, αν κάποιος, παλιά θυμάμαι υπήρχε ένα θέμα εκεί με τη στάθμευση, τώρα το έχει τελειώσει αυτό, πώς...
1: Σαν Δήμος υπάρχει, από το Δήμο, την πλευρά του, του Δήμου υπάρχει 2 πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποια χωράφια που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο για αυτή τη μέρα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν, για να γίνουν και αυτά πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες που έχουν εκμεταλλεύονται αυτό το
0: ίδιο
1: και έχουν δημιουργήσει στις περιοχές του μέσα, έχουν και ιδιωτικά πάρκινγκ.
0: Ιδιωτικά πάρκινγκ που επιπληρωμή δηλαδή παρκάρεις.
1: Επιπληρωμής, ναι, ασφαλικό ποσό. Και μάλιστα αυτό είναι για όλα αυτά χρειάζονται, γιατί αν δεν υπήρχαν για τα πάρκινγκ αυτά θα υπήρχε το.
0: Βέβαια, σίγουρα μέχρι το Ηράκλειο θα φτάνουν τα αυτοκίνητα. Αφού λέτε 150.000 κόσμο, μέχρι το Ηράκλειο θα φτάνουν τα αυτοκίνητα.
1: Από ενημέρωση που είχαμε από τη μεριά του Καστανίου, τα αυτοκίνητα σταματούσαν στο διπλάνο από του ζωφόρου.
0: Στου ζωφόρου,
1: ε. Απόσταση 4 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλογερίδη, να σας ευχαριστήσουμε για τα όσα μας είπατε, τα ενημερωτικά. Σας εύχομαι η χάρη της Αγίας Μαρίνας να προστατεύει και εσάς, την οικογένειά σας και όλο το χωριό, βέβαια και όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Καλογερίδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης. Μιλήσαμε για το σημερινό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας. Και ακούσατε, κόσμος ρεκόρ, υπολογίζει γύρω στις 150.000 κόσμος ότι έχει προσέλθει στην Βόνη, εκπληκτικό, και μάλιστα και νέοι άνθρωποι μέσα σε αυτό το πλήθος. Μας είπε και την περίπτωση του θαύματος πριν από 3 χρόνια, ένα μικρό κορίτσι από τη Ρόδο που είδε στον ύπνο του μία βόνη και την έδειχνε στο χάρτη, τη βρήκε στο χάρτη, την έδειξε στους γονείς του και ήρθαν στη βόνη, άναψαν λαμπάδα και έγινε το θαύμα. Αυτές οι παραδόσεις συντηρούν και τη θρησκευτική πίστη. Γενικά, πίστη χρειάζεται. Αυτό θα πω, και η πίστη πράγματι υπάρχει μια κλασική ρήση που λέει ότι κινεί βουνά. Ναι, το πιστεύω, είναι, η πίστη είναι ισχυρό, ισχυρή αξία να τη διατηρείς στη ζωή σου. Οποιαδήποτε πίστη, όχι μόνο η θρησκευτική, έτσι, φτάνει να πιστεύεις σε κάτι, σε ένα ιδανικό, σε μια αξία, σε ένα ιδεώδες. Αν πιστεύεις, σίγουρα είσαι πιο δυνατός από εκείνον που δεν πιστεύει. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε όμως. Θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη, να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Θα μας προστατεύει η Αγία Μαρίνα, μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Και να έχουμε και μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
4: Όλη μου η ζωή.
3: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
5: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
3: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810-240-946.
6: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Η αγάπη Πεχινάκη είναι και θα είναι στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί λοιπόν και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, για να δούμε ειδήσεις, να δούμε νέα, να δούμε επικαιρότητα, να σας δώσουμε έτσι όλες εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητα, έτσι, ούτως ώστε να βελτιώσετε έτσι πτυχές της ζωής σας και να βελτιώσετε τυχόν θεματάκια που μπορεί να προκύψουν. Να σας πω λοιπόν πως και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία ημέρα για αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι κλείνουμε παρέα άλλη μια εβδομάδα. Θα τα πούμε βεβαίως από τις 3 του Αυγούστου και έπειτα ξανά. Σήμερα θα κάνουμε την εκπομπούλα μας και θα σας αποχαιρετήσουμε για μερικές ημέρες, για να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, έτσι να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και να επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας. Ιουλίου 17, 2026, μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, έτσι γιορτάζουμε την μεγαλομάρτυρα Μαρίνη, η οποία είναι προστάτηδα των ανθρώπων από τις εξανθηματικές νόσους της Αγίας Μαρίνας λοιπόν σήμερα, οπότε να στείλω πολλές ευχές στις Μαρίνες αλλά και στους Μαρίνους που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Μεγαλομάρτης λοιπόν της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Αγία Μαρίνα, η μνήμη της οποίας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου. Στον καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα και η μνήμη της τιμάται στις 20 Ιουλίου. Η Μαρίνα έζησε τον 3ο μετά Χριστό αιώνα. Καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, σημερινό Γιαλβάτς Τουρκίας, και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Ιδεσία. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολυμβρίου. Εκείνος, για να την εκδικηθεί, αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί, να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί. Η μεγαλομάρτης Μαρίνα είναι προστάτηδα Αγία της Λέρου. Στην δυτική χριστιανοσύνη, η Αγία Μαρίνα, Αγία Μαργαρίτα, είναι προστάτηδα των εγγύων, του τοκετού, των πασχών, των αποασθένειες του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queen's του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ο λαός θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των καχεκτικών και φυλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόφο των νυμφών. Τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλαιά στον περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρίχονταν. Η γιορτή της Αγίας Μαρίνας σχετίζεται από τους αγρότες και με κάποια μετεωρολογικά φαινόμενα. Σχετικές είναι και οι παροιμίες που λένε της Αγία Μαρίνας ρόγα, η σίκα, και τα λιώ στα φύλλη, και της Αγίας Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι, ή το άι λιά σκόβει στα φύλλα και η Αγία Μαρίνα σίκα.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενός συνασπισμού μη κερδοσκοπικού, κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου, για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου και άλλα. Στις 17 Ιουλίου 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα AD Hoc, δικαστήρια εκ των υστέρων συνιστόμενα για να δικάσουν μία υπόθεση, όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης, και αυτήν την περίοδο είναι 106 από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δυσχεραίνοντας την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδι στην επιβολή της. Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, περνάμε στη στήλη του Σαν Σήμερα για να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1912, όπου σαν σήμερα οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. 1936 και σαν σήμερα, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 και σαν σήμερα αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973 και σαν σήμερα καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4, Αγχίαλος 46,2, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. 2015 και σαν σήμερα, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται ο Λαφαζάνης, Αστρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. 1939 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίλβα, έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2021. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1959 έφυγε από την ζωή η Billie Holiday, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, και μιλώ βεβαίως για την σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz.

δούμε όμως και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι βλέπω θα είναι γενικά έθριο. Συνεχίζονται, λέει, τα 35, βοριάδες έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Φυτική Στερεά και την Φυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο, βόρειο-βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Και πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως μαζί μας, στην παρέα μας και σήμερα, βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Φεύγουμε, αλλά επιστρέφουμε και πάλι σε μερικά λεπτάκια.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Έτοιμος για μπάλα.
6: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Ιουλία Καλιμάνη Live.
9: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
8: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες. Όλοι εσύ.
8: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
8: Ιουλία Καλιμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Αχ, απορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
10: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Ξεκινώ αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια μπαίνω σε κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα. Ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Τραγωδία με 37χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Φαλάσαρνα τραυμάτισε μετά από καυγά 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Ηράκλειο, πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Παρετήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, Μιλτιάδη Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μαρφίν, σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, μήνυμα από το 112. Γενικό νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. 6 μήνες απλήρωτες οι εφημερίες γιατρών. Επιστολή στον Υπουργό για το θέμα. Φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Στις Φλόγες, κατάστημα στον Παλή Ρεθύμνου. Εργάτες δεμένοι με σχοινιά ασφαλείας πάνω στο πρανές του ΒΟΑΚ, αλλά το έργο πάει πολύ πίσω γεμίζοντας αγανάκτηση τους κριτικούς.

Απρόβλεπτες συνέπειες είχε η αγοραπολισία ναρκωτικών στο Ρέθυμνο, καθώς συνελήφθησαν 51χρονος δικυκλιστής και 25χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη του πρώτου. Συγκεκριμένα, ο 51χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, προμηθεύτηκε ναρκωτικά από τον 25χρονο, ωστόσο αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς, με τον 51χρονο τελικά να πληρώνει την προσπάθειά του να ξεφύγει, πέφτοντας στο περιπολικό, ενώ τραυματίστηκε από την πρόσκρουση. Και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλάζουμε θέμα. Στο κέντρο υγείας αρχικά και στην συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετέβη ένας 65χρονος Κισαμίτης μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στα Φαλάσσερνα με έναν ακόμη Κισαμίτη 55 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν ενώ βρίσκονταν στον κάμπο στα Φαλάσσερνα με αφορμή κάποια ζώα που είχαν εισέλθει σε αγροτική καλλιέργεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης, ο 65χρονος πήγε στο χωράφι του και εκπληκτός είδε μέσα στην καλλιέργειά του να βόσκουν πρόβατα, ενώ εκεί κοντά ήταν και ο βοσκός. Ακολούθησε λεκτικός καυγάς και κάποια στιγμή ο 55χρονος τραυμάτισε τον 65χρονο με ένα ψαλίδι κουράς προβάτων. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στην συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του άλλου άνδρα. Την προανάκριση για το περιστατικό και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Σοκ για την τοπική κοινωνία χωριού του Αγίου Νικολάου. Ένας 37χρονος άνδρας από την Αλβανία εντοπίστηκε απαγχωνισμένος εχθές Πέμπτη, βυθίζοντας το πένθος οικογένεια και συγχωριανούς. Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης και η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Λασιθίου αναφέρονται στις απλήρωτες από τον Ιανουάριο πρόσθετες εφημερίες παθολόγων, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων και πνευμονολόγων. Στην επιστολή αναφέρεται: «Κύριε Υπουργέ, τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Λασιθίου εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και την ανησυχία τους για την ασυνεχιζόμενη μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις επιπλέον εφημερίες των παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων. Οι επιπλέον εφημερίες αυτών των ειδικοτήτων από την πανδημία και μετά αποζημιώνονται μέσω ειδικής χρηματοδότησης και με διαφορετικό τρόπο από τις τακτικές εφημερίες. Ωστόσο, οι αποζημιώσεις αυτές παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026 έως και σήμερα. Εδώ και 6 μήνες οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αμείβονται μόνο για τις 4 πρώτες εφημερίες κάθε μήνα, ενώ οι υπόλοιπες, τις οποίες έχουν κανονικά πραγματοποιήσει, παραμένουν ανεξόφλητες. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος ύψους 300 έως 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε γιατρό, γεγονός που αποτελεί κατάφορη αδικία απέναντι σε επιστήμονες που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παρά τη σημαντική καθυστέρηση, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή διαβεβαίωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δεδουλευμένων αποζημιώσεων, γεγονός που εντείνει την αγανάκτηση και την ανασφάλεια των εργαζομένων. Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να καταβληθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι οφειλόμενες αποζημιώσεις για το σύνολο των επιπλέον εφημεριών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επανεληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Η πολιτεία οφείλει να σέβεται και να αμείβει έγκαιρα την εργασία των νοσοκομιακών γιατρών, ιδιαίτερα εκείνων που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες του ΕΣΥ και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων.

Φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Αποζημίωση στο 100% για τη ζημιά στην παραγωγή ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η φωτιά που ξέσπασε προχθές στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προκάλεσε σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και ολοκληρωτικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, φέρνοντας σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές παραγωγούς και κτηνοτρόφους που είδαν τις περιουσίες, τα ζώα και τα πνημιοστάσια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός, ειδικά σε μια περίοδο που τα ζώα κυοφορούν και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε άλλο μέρος, με συνέπεια να χρειάζονται περισσότερες ζωοτροφές, με το κόστος, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, να εκτινάσεται σε απλησίαστα οικονομικά μεγέθη για τους κτηνοτρόφους, την ίδια στιγμή που εκτός από τα χρέη και τα δάνεια, εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι από χίλια μύρια άλλα προβλήματα, όπως το κόστος παραγωγής, οι πετσοκομμένες επιδοτήσεις και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο και της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθεί τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια και οδηγεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στο ξεκλήρισμα. Η ΕΟΑΣΥ, που από θέση αρχής βρίσκεται πάντα στο πλευρό των βιοπαλαιστών της Υπαίθρου, απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι άλλοι καλλιεργητές που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται στο 100% της ζημιάς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αλλάξει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, να αποζημιωνόμαστε ώστε να μπορούμε να παραμένουμε στην παραγωγή μας, διατηρώντας το αντίστοιχο αναγκαίο εισόδημα, όπως και να στελεχωθεί η υπηρεσία με επιστημονικό και άλλο δυναμικό που να καλύπτει τις ανάγκες μας.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με τουριστικά είδη στον Παλί του Δήμου Μυλοποτάμου, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

0: Την παρατησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης. Στη λακωνική δήλωση αποχώρησής του ευχαρίστησε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορεύτηκε από το 2019 έως και σήμερα. Στην συνέχεια της ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωστοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή. Την ανεξαρτοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Μετά την απαραίτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, το ίδιο πρωινό ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 13 βουλευτές, εντείνοντας την εικόνα διάλυσης στο κόμμα. Το κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να μην έχει τέλος, με την κοινοβουλευτική ομάδα να καταγράφει χθες άλλες 3 νέες ανεξαρτοποιήσεις, βαθαίνοντας την κρίση στην Κουμουνδούρου. Την έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα επέλεξαν χθες Πέμπτη η Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Ενδεικτικό της νέας βαθιάς κρίσης που βιώνει η Κουμουνδούρου είναι πως την τελευταία εβδομάδα η δύναμη της κοινοβουλευτικής της ομάδας μειώθηκε κατά 13 βουλευτές. Εκτός από τις 3 χθεσινές ανεξαρτοποιήσεις, πρόκειται για τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρίλο, Γιώργο Ψυχογιό, Αλέξανδρο Μικόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Την ίδια ώρα την παρέτησή τους από το βουλευτικό τους αξίωμα ανακοίνωσαν τις περασμένες ημέρες η Σιμεών και Δίκογλου, Γιώργος Καραμέρος και Κατερίνα Νοτοπούλου. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
8: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
9: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
10: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
9: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
11: Πόση αναγκή γίνεται ιστορία.
9: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
12: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

0: Φωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μεταξάκης, ο Κώστας ο Μεταξάκης, ένας αγαπημένος φίλος με τον οποίο θα μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση. Μαζί του όμως είναι και ο Μάνος ο Κουνουγάκης, ο άνθρωπος που από ό,τι φαίνεται εμπνεύστηκε την συγκεκριμένη παράσταση. Μιλάω για το έργο Θεές λοιπόν του Μάνου Κουνουγάκη, το οποίο αν θυμάστε παρουσιάστηκε και στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Η συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, το συγκεκριμένο έργο επιστρέφει στις 23 και 24 του Ιούλη. Θα μας τα πούν καλύτερα σε πολύ λίγο από τώρα οι συντελεστές, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Να τους καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες λοιπόν Κώστα. Καλώς μου ήλθες Μάνο.
1: Καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγάπη, τι κάνεις, χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε.
0: Είμαι πολύ καλά και εγώ χαίρομαι Κώστα που βρισκόμαστε ξανά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος της τέχνης, ένας άνθρωπος του θεάτρου, ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει εδώ σε τοπικό επίπεδο ποιοτικό θέατρο, κάτι που νομίζω πως όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Να σε καλά.
0: Είναι σωστά αυτά που είπα. Μιλάμε λοιπόν για την παράσταση με τον τίτλο Θεές του Μάνου του Κουνουγάκη, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ, σωστά?
1: Σωστά. Όλα ξεκίνησαν από μια επαφή που είχαμε με μια εθελοντική ομάδα του The Beamers, λέγεται η εθελοντική ομάδα, με την Εύα Νερούτσου, την Αθηνά και άλλα κορίτσια και τον Γιώργο το Χναράκη, οι οποίοι όλοι μαζί μέσα από μια ζήμωση που βρεθήκαμε και μιλήσαμε σε σχέση με το γεγονός ότι είναι τα 100 χρόνια της ομάδας, κάναμε μια πρόταση στην ΠΑΕΟΦΗ για το έργο του Μάνου του Κουνουγάκη, που την χάνει να αναφέρεται σε ονόματα ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ μέσα στο έργο, εμπνευσμένος από την παιδική του ηλικία και την αγάπη του για την ομάδα. Καταθέσαμε την πρόταση.
0: Ομιλήτης δηλαδή ο Μάνος, ομιλήτης.
1: Δεν τον έχεις να πει ούτε καλημέρα. Του δίνω τον χρόνο να πει και την καλημέρα του.
0: Καλημέρα. Καλημέρα Μάνο.
2: Είμαι θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος ζω στην Αθήνα και τα έργα μου κυρίως στην Αθήνα παρουσιάζονται. Ήθελα να γράψω ένα έργο βασισμένο στο τι τελικά είναι ο παντισμός και πώς θα μπορούσε ο παντισμός, που είναι ένα πολύ δυνατό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, να συνδεθεί με το θέατρο. Οπότε θέλω να μιλήσω και για θέματα που έχουν να κάνουν με έμφυλες ταυτότητες και με τη θέση της γυναίκας και στην κοινωνία, αλλά και στο γήπεδο και σε ένα απαντικό κίνημα. Οπότε σκέφτηκα ότι θα έγραφα ένα έργο το οποίο θα είχε ως βάση ένα γυναικείο σύνδεσμο παντών του ΟΦΗ. Είναι ομάδα που αγαπάει, ομάδα που ξέρω καλά. Οπότε θα έπρεπε και αυτό το έργο στην ουσία να τιμήσει και εκείνη την ομάδα και την παιδική μου ηλικία, αλλά και την αγάπη που έχω και στην ομάδα ιδιαίτερα. Δεν υπήρχαν άλλα έργα γραμμένα για ομάδες. Υπήρχε μόνο το Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ, που είχε παρουσιαστεί πριν 2 χρόνια. Οπότε ήταν κάτι που ήταν εξαιρετικά πρωτότυπο, σκέφτηκα, και το οποίο θα μπορούσε να βγάλει και πολύ ωραία ερωτήματα για τους θεατές.
0: Τι ήταν αυτό που σε όθησε στη συγγραφή του συγκεκριμένου έργου Μάνου? Δηλαδή, όλη αυτή η βία που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έτσι να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και ενδεχομένως την έχουμε οικειοποιηθεί κιόλας. Δηλαδή δεν μας ξενίζει από ένα σημείο και έπειτα, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εικόνες τέτοιες γύρω μας. Εννοείται και μέσα στα γήπεδα, όπου κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε έναν αγώνα ως μια γιορτή και να πηγαίνουμε στο γήπεδο με την οικογένεια, με τα παιδιά μας. Ανταυτού όμως φοβόμαστε, κυρίως εμείς οι γυναίκες, να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε στο γήπεδο να δούμε έναν αγώνα, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί ένας αγώνας και τι ακριβώς θα βιώσουμε σε ένα γήπεδο.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο εγώ είμαι γεννημένος στο 85, το έβλεπα καθόλου την παιδική μου ηλικία, επεισόδια σε γήπεδα. Όχι τόσο εδώ στο Ηράκλειο, θα έλεγα, όσο πιο πολύ στην Αθήνα. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές οπαδικές συμπλοκές που έχουμε δει. Υπήρχαν περιστατικά τα οποία με έκαναν να σκεφτώ πολύ το θέμα. Επίσης, καθώς τύχαινε να γνωρίζω και άτομα που είναι μέσα στις συνδέσμους, ήξερα ότι είναι κάπως και παρεξηγημένο όλο αυτό. Οπότε προσπάθησα να μιλήσω και να δώσω λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους, έστω και ας μην είμαι ενεργά σε ένα σύνδεσμο, όμως καθώς γνώριζα άτομα, να δείξω δικιά τους οπτική. Και πώς τελικά η αγάπη για μια ομάδα μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ υγιές. Κάτι το οποίο να προωθεί ακόμα και τον πολιτισμό της πόλης σου.
0: Βέβαια.
2: Να προωθεί, το εφαγωνίζεστε, πολύ υγιείς αξίες.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε να δείξουμε και την αλήθεια της

0: Πούτιν η πλευρά ταυτόχρονα. Είναι φτιαγμένος αγώνας στην ουσία. Το κολόγιο του κακό που λέμε είναι κάπως κλισέ. Ωστόσο υπάρχουν πάντα οπτικές διαφορετικές. Δεν είναι κάτι πολύ λευκό ή μαύρο. Υπάρχει και το γκρίζο στις ζωές μας.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό.
0: Πρέπει να τα παιδιά και να βλέπουμε. Και έτσι και ο παδισμός είναι ένα κοζίο πεδίο γκρίζο. Το οποίο θέλει εξερεύνηση. Η τέχνη μπορεί να δώσει απαντήσεις πάνω σε αυτό ή να θέσει τουλάχιστον ερωτήματα για να σκεφτούμε περισσότερο.
1: Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια παράσταση πολύ σύγχρονη που από ό,τι φαίνεται αφήνει έτσι κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτιστικό αποτύπωμα και απευθύνεται σε όλους, όχι μονάχα στο φύλαθλο, σε εκείνο που θα παρακολουθήσει έναν αγώνα σε ένα γήπεδο, έτσι, αλλά σε εκείνο που το αρέσει κιόλας και το καλό θέατρο, το ποιοτικό θέατρο.
2: Πάνω σε αυτό που λες, αγάπη, να συμπληρώσω κι εγώ ότι το θα έλεγα, έστω και μέσα σε εισαγωγικά να το πω, ότι το έργο απευθύνεται και στη γυναίκα, ιδιαίτερα στην έννοια της γυναίκας. Διότι η ιστορία ξεκινάει μέσα από τη διάθεση μιας ηρωίδας να φτιάξει τον πρώτο γυναικείο σύνδεσμο φιλάθλων Ηρακλείου και μέσα από την προσπάθεια μαζί με τις άλλες φίλες της να κάνουν και να μπουν σε ένα χώρο που στερεοτυπικά θεωρείται εισαγωγικά πάλι ανδρικός χώρος, το γήπεδο, και βιώνουν όλη αυτή τη βία και το σεξισμό, θα έλεγα, σε πάρα πολλές καταστάσεις, είτε μέσω συνθημάτων είτε οτιδήποτε, δείχνει πόσο δύσκολο είναι να βάλουμε μπρος το εφαγωνίζεσαι της οικογένειας, της αγάπης και του αθλητισμού στον τόπο μας και να γίνουν όλοι οι φίλοι μια αγκαλιά και να έχουμε και τα παιδιά μας μαζί στο γήπεδο.
1: Αυτό. Να μπορεί να πάει η οικογένεια και να γιορτάσει, να περάσει καλά, χωρίς να φοβάται ότι θα βρεθεί, ας πούμε, στη μέση ενός καυγά ή οποιασδήποτε έτσι δυσάρεστης κατάστασης. Ναι.
2: Εντάξει, να σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν είναι μόνο για μένα στο γήπεδο. Επειδή και εγώ χρόνια έπαιζα και εγώ μπάλα και γνωρίζω από μέσα τη διαδικασία. Δεν είναι μόνο η βία. Η βία, η σωματική που βλέπουμε με διάφορα πράγματα που γίνονται. Και έχουμε κάνει και κουβέντες και με τα παιδιά από τους συνδέσμους του ΟΦΗ, ακόμα και για και λεκτικά, δηλαδή τα συνθήματα τα οποία ακούγονται για μητέρες, ακόμα και αυτά τα ζητήματα για μένα και αυτή η βία είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Στα παιδικά αυτιά, ας πούμε, τέλος πάντων, και θα μπορούσαμε να υποστηρίζουμε την ομάδα μας και πιο ήρεμα. Τώρα, βέβαια, ο παθισμός σε σχέση με το φύλαθλο, ο οπαδός σε σχέση με το φύλαθλο έχει κάποιες διαφορές, βέβαια.
1: Όντως έχει.
2: Δηλαδή το πάθος και την ανάγκη να εκφραστεί κάποιος με το γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα για μένα το γήπεδο είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας, που κάποιοι άνθρωποι μπορεί και να βρίσκουν το γήπεδο ως ένα χώρο εκτόνωσης από την καθημερινότητά τους. Αλλά μέσα από το έργο περνάμε όσο μπορούμε τη διάθεση να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
1: Να σταματήσει η βία λοιπόν, οπότε η παράσταση ξεκάθαρα, ας πούμε, στέκεται απέναντι στη βία και τίθεται υπέρ του εφαγωνίζεστε, της καλής διάθεσης, της αγάπης για το άθλημα, έτσι. Αυτά νομίζω είναι τα μηνύματα που εσείς θέλετε να περάσετε. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Αστόρια, δεν ήτανε, στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Πες μου έτσι, και εσύ Μάνο και εσύ Κώστα, πώς το δέχτηκε όλο αυτό ο κόσμος, τι αισθανθήκατε εσείς, τι αφουγκραστήκατε, τι feedback πήρατε, πώς αισθάνθηκαν όσοι βρέθηκαν εκεί? Υπήρξε έτσι απήχηση, ανταπόκριση θετική?
2: Υπήρχε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ. Στήριξαν πάρα πολύ την προσπάθειά μας σε αρκετούς τομείς. Ήταν τιμή, να το πω και έτσι, για το ΣΧΙΜ 7, γιατί είμαι Ηρακλειώτης και ξέρεις το να σου δίνεται ευκαιρία όχι για τα 10, όχι για τα 20, όχι για τα 50, αλλά για τα 100 χρόνια της ομάδας του Ηρακλείου να συμμετάσχεις με μια θεατρική παράσταση που ήταν η πρώτη φορά και με διαλόγους που έχουμε κάνει με τον κύριο Προυσανίδη, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΟΦΗ, ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η τέχνη του θεάτρου μέσα στον αθλητισμό. Και στηρίχθηκε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε παίκτες του ΟΦΗ, τον προπονητή, τους φιλάθλους του ΟΦΗ που είχαν έρθει για να δουν την παράσταση στο Αστόρια, το πόσο θερμή ανταπόκριση είχαν και πώς υποστήριξαν την παράσταση αυτή.
0: Και το ενδιαφέρον επίσης ήταν ότι ήρθαν παιδιά από το σκληρό πυρήνα οπαδών του ΟΦΗ που δεν ξανά ποτέ θέατρο στη ζωή τους και μου το είπαν ότι...
1: Ποιοι είναι αυτοί, οι Snakes είναι θύρα 4, οι σκληροπυρηνικοί.
0: Ναι, που έχουν θέατρο στη ζωή τους και ήταν να δουν και μια παράσταση θεατρική.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες, Μάνο. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν, ας πούμε, προηγούμενη εμπειρία από θεατρικές παραστάσεις και που μπήκαν στο χώρο και ενδεχομένως αυτό που εσείς δημιουργήσατε ήταν κάτι το οποίο τους τράβηξε την προσοχή και όχι μόνο, τους καθήλωσε.
0: Εντάξει, τους καθήλωσε, δεν θέλω να το κρίνουμε εμείς. Εμείς ταπεινά κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, αυτό να πήρε ο καθένας από κάτι. Mm-hmm. Να πάτησε και να σκέφτηκε κάτι. Το έργο δεν μιλάει μόνο για την μπάλα, μιλάει για πολλά θέματα όπως. Η φιλία, ένας πυρήνας κοινωνικότητας που μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος, το πένθος. Υπάρχουν πολλαπλές θεματικές που μπορεί κάποιος να πάρει. Οπότε εγώ ελπίζω και ο Κώστας, ο καθένας που ήρθε και είδε την παράσταση από τη δική του πλευρά, ως δέχτης αυτού που εμείς δώσαμε, ως πομπή, να πήρε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι και το πίεση. Είναι μια ερωτελεστία του οποία σε κάνει. Να σκεφτείς πράγματα όταν φύγεις από το θέατρο, να μπορείς να σκεφτείς ότι αυτό τελικά που είδα εδώ πέρα κάτι σημαίνει και ως εγώ στη ζωή μου να το σκεφτώ αυτό.
2: Mm-hmm. Και επειδή πιστεύουμε και μέσα στην ομάδα ότι το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές που έχουν κάνει αγάπη και παρέα, ότι το θέατρο θέτει ερωτήματα.
1: Mm-hmm.
2: Δεν δίνει ερωτήσεις. Και νομίζω ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν ακόμα και σε αυτό που ανέφερε ο Μάνος ως σκληρό πυρήνα, φιλάθλων που ήρθαν και παρακολούθησαν. Εγώ προσωπικά το τελευταίο ένα μήνα το βλέπω και με τα παιδιά που μιλάω αυτή την περίοδο με τους συνδέσμους του ΟΦΗ, τα λέγεται το Snakes, ή Ομιλοφρενής ή άλλοι σύλλογοι στις Πατέλες, τέλος πάντων διάφοροι συνδέσμοι που υπάρχουν, και πολύ καλή διάθεση να βοηθήσουν να δουν και άλλοι φιλάθλοι και οπαδοί του ΟΦΗ την παράσταση αυτή και να πάρει ο καθένας ό,τι μπορεί να εισπράξει.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί ο καθένας πράττει διαφορετικά πράγματα και με διαφορετικό τρόπο.
1: Έτσι.
0: Απλά για να τα εξηγηθούμε, εννοείται ότι και μέσω συνδέσμου στο όπου υπάρχουν παιδιά με πολύ μεγάλη μόρφωση.
2: Ακριβώς.
0: Και που έχουν αγαπώνει πολύ και τον πολιτισμό. Εννοούσα κάποια παιδιά τα οποία δεν έχει τύχει να πάνε θέατρο.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
2: Όλοι οι Snakes είναι σκληρός πυρήνας προς Θεού. Αν είναι δυνατόν. Έχει πάρα πολύ καλά παιδιά μας και πάρα πολύ.
0: Ίσα να σου πω, για παράδειγμα, ο Λέσκη των Ομιλοφρενών ήταν η πρώτη που εντόπισαν το έργο όταν βγήκε στην Αθήνα. Και οι πρώτοι που με καλέσανε για να μιλήσουμε για το έργο σε μια παρουσίαση στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα.
0: Για το έργο για χρόνια. Οπότε σημαίνει ότι ακόμα και οι ίδιοι σύνδεσμοι έχουν παιδιά μέσα τα οποία πραγματίζουν ενδιαφέρον ο πολιτισμός.
1: Mm-hmm. Έχετε σκοπό οι θέες να ταξιδέψουν και εκτός νησιού?
2: Γίνονται κουβέντες στη στιγμή και για την Αθήνα και για κάποια άλλα μέρη. Και για όλη την Κρήτη, δηλαδή Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Σιτία.
1: Ναι.
2: Γίνονται κουβέντες για τον νησί με τη Μόνα. Αυτή τη στιγμή έχουν κλειστεί κάποιες παραστάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στην πορεία που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Mm-hmm. Αλλά θα θέλαμε να πούμε πολύ και να πάμε και στην Αθήνα να παρουσιάσουμε το έργο του Μάνου.
1: Σας το εύχομαι από καρδιάς. Οπότε θέλετε να μου αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης?
2: Αν θα μπορέσουν να δώσουμε δύο μονές προς χρήση στους ακροατές σου.
1: Ναι, να τις δώσουμε. Να τις δώσουμε. Ωραία. Οπότε δύο διπλές προσκλήσεις μας είπες?
2: Τέσσερις μονές.
1: Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία.
2: Με το ονοματεπώνυμό τους για την είσοδο, είτε 23 είτε 24.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν λέμε ότι 23 και 24 Ιουλίου στις 9:30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η προβολή της παράστασης. Σκηνοθετεί ο Κώστας ο Μεταξάκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα έργο που έχει γράψει ο Μάνος ο Κουνουγάκης. Πείτε μας τους υπόλοιπους συντελεστές, ποιοι παίζουν στο έργο?
2: Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στον άνθρωπο που τώρα και 15-20 χρόνια συνεργαζόμαστε με το σχήμα αυτά και μου γράφει τις μουσικές σε όλα τα έργα, τις πρωτότυπες μουσικές, σε ό,τι έργα κάνω τα τελευταία 15 χρόνια. Τον Άγγελο τον Αρβανίτη, λοιπόν, mm-hmm. που έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική για την παράσταση. Τον Ανδρέα τον Σανδρουζή, ο οποίος κατασκεύασε το σκηνικό της παράστασης. Στο εικαστικό κομμάτι της παράστασης η Έλλη Σακελαρίου. Και στα φώτα και στον ήχο ο Μάριος Ευστράτιος Κεραλάκης. Τους ρόλους τώρα ερμηνεύουν αγαπημένοι συνάδελφοι των Σαφνίων στη Ηράκλειο, η Σοφία Ερμητζάκη, η Χαρά Μαρία Ζαρονάκη, η Ιωσήφινα η Καφάτου και η Ρένα η Πασπάρτη. Αυτή είναι και η ηθοποιία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Εγώ να ευχηθώ στις θεές να είναι καλοτάξιδες, έτσι να περάσουν τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν, σε βίκο αότα όμως, έτσι, σε εκείνους που είναι δεκτικοί στο να ακούσουν και να λάβουν τα μηνύματα εκείνα τα οποία θα πρέπει να λάβουν. Μακάρι να μπορούμε να μιλάμε τα επόμενα χρόνια για αθλητισμό, για αγώνες, για αγώνες γιορτές βασικά, έτσι. Μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και όλοι να ευχαριστιόμαστε τον αθλητισμό και να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ Κώστα και Μάνο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να συμπληρώσετε για το τέλος.
2: Θέλω να καταρχήν να σε ρωτήσω αν 23-24 Ιουλίου θα είσαι εδώ για να σε περιμένουμε και εσένα.
1: Δεν θα είμαι εδώ 23 και 24 Ιουλίου αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευελπιστώ όμως να συναντηθώ με τις θεές κάποια άλλη στιγμή. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας αν θα υπάρξουν και άλλες παραστάσεις και αν θα βγουν και όλα και εκτός νησιού. Μου είπες ότι τουλάχιστον και εδώ σε επίπεδο νησιού θα έχετε και άλλες παραστάσεις ενδεχομένως. Οπότε πιστεύω να μου δοθεί ευκαιρία τότε.
2: Έχεις ένα σχόλιο για το ποιοι λαμβάνουν τα μηνύματα και όσο μπορούν να το λάβουν, να τα λάβουν. Τώρα ήθελα ένα μικρό σχόλιο θα κάνω αγάπη σε σχέση και με το θέατρο για όλη την οικογένεια που κάνω εδώ και 20 χρόνια στην ομάδα και σε τόσα σχολεία που έχω πάει κτλ. Για τον τρόπο που και το σχήμα 7 αντιμετωπίζει το θέατρο. Δεν μπορείς να πειράζεις όλο τον κόσμο, ούτε να παίρνεις όλα τα μυαλά. Και πάντα με τους δασκάλους που συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια με τις παραστάσεις για παιδιά, εγώ προσωπικά ως συντονιστής σκηνοθέτης, μέσα σε αυτά τα χρόνια και με κουβέντες που έχω κάνει με τα ίδια τα παιδιά, αλλά και με ενήλικες θεατές για άλλα έργα, για μένα και το 10%, τώρα ακούγεται λίγο τρελό το ποσοστό, είναι μεγάλη κουβέντα, και το 10-15% να επηρεάζεις σε μια παράσταση, ώστε να βάζεις κάποιον θεατή να σκέφτεται πράγματα και με άλλους τρόπους, για μένα είναι η επιτυχία στο θέατρο. Mm-hmm. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα δει κάποιος μια παράσταση και το 90% του κόσμου θα επηρεαστεί το ίδιο. Θέλω να πω ότι και λίγο κόσμο να επηρεάζουμε από τα χιλιάδες άτομα που βλέπουν τις παραστάσεις.
1: Κάτι είναι και αυτό. Ωφέλιμο είναι, ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
4: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-53-4001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας.

0: Μαζί σας λοιπόν και πάλι και στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο αγαπητός συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζω. Καλώς μου ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα αγάπη.
0: Μου είσαι καλά.
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία λεπτάκια παρέα. Πριν να σε αποχαιρετήσω για τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Θα πας να περάσεις καλά,
0: να
1: απολαύσεις όλη την άδειά σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να λοιπόν, δημιουργήσεις αναμνήσεις καινούργιες.
0: Αναμνήσεις έτσι που τις χρειαζόμαστε όλοι με την οικογένειά μας.
1: Ακριβώς.
0: Τρεις καλεσμένους είχε σήμερα στην εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, με τον οποίο βεβαίως μιλήσατε για τη μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Έτσι, να ευχηθώ για μία ακόμη φορά χρόνια πολλά σε εσάς κυρίες μου αλλά και σε εσάς κύριοι μου που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Σπουδαία η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία
1: μας. Μεγάλη
0: της Αγίας Μαρίνας, μεγάλο μάρτυρος.
1: Βέβαια, μεγάλη και χαρακτηριστική του καλοκαιριού.
0: Ναι, πραγματικά. Και στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη έχουμε συνηθίσει την κοσμοσυρωή.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε συνηθίσει πραγματικά έτσι τον κόσμο να σειραίει κάθε χρόνο για να κάνει το τάμα του, να ανάψει ένα κεράκι.
1: Ακριβώς.
0: Προς τιμή της Αγίας Μαρίνας, έτσι.
1: Και φέτος ο κύριος Καλογερίδης μας είπε ότι έσπασε ρεκόρ. Υπολογίζει
0: πολύ
1: ότι μέχρι σήμερα έχουν περάσει περί τους 150.000 ανθρώπους.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ένα ολόκληρο Ηράκλειο, σχεδόν ένα ολόκληρο Ηράκλειο, έχει περάσει μέχρι σήμερα. Πριν από 5 μέρες όμως ξεκίνησε η προσέλευση. Το λέω αυτό διότι είχαμε συνηθίσει να είναι το τριήμερο το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, αλλά έχουν ξεκινήσει εδώ και 5 μέρες να προσέρχονται οι πιστοί.
0: Έχει αντιληφθεί, Νίκο, ο κόσμος ότι όσο κοντοσημώνεις προς την ημέρα της Αγίας Μαρίνας, ο κόσμος είναι περισσότερος, οπότε αρκετοί επιλέγουν να φέρουν εις πέρα στο τάμα τους μερικές ημέρες πριν για να αποφύγουν την κοσμοσυρωή.
1: Την πολυκοσμία.
0: Και την πολυκοσμία, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Καλογερίδης μας είπε λοιπόν ότι είναι ρεκόρ προσέλευση αυτό που έχει δημιουργηθεί φέτος από όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι η Αγία Μαρίνα στη Βόνη είναι, το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα χαρακτηριστικά μας έφερε και ένα περιστατικό, γιατί είναι θαυματουργός, είναι γνωστό κατά την παράδοση ότι έχει συντελέσει θαύματα η Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Μας είπε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από 3 χρόνια, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλογερίδης. Ένα μικρό κορίτσι από τη Ρόδο που είχε πρόβλημα κινητικότητας κυρίως στα χέρια, το οποίο οραματίστηκε τη Βόνη, δηλαδή τον τόπο Βόνη. Έψαξε λοιπόν, το βρήκε στο χάρτη, έδειξε στους γονείς του ότι αυτό βλέπει. Και οι γονείς του ήρθαν στη Βόνη, είδαν την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας, άναψε μία λαμπάδα και μετά από λίγο, λέει, μπόρεσε και έσφιξε, δεν μπορούσε να σφίξει τα χέρια της. Να σφίξει με τα χέρια της. Και έσφιξε το χέρι του καλόγερου που βρέθηκε δίπλα της εκείνη την ώρα και το θεώρησε βέβαια η οικογένεια ως ένα μεγάλο θαύμα. Βεβαίως.
0: Πόσα γίνονται γύρω μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, δεν τους δίνουμε τη σημασία.
1: Και κάθε χρόνο πλέον η οικογένεια μαζί με το κορίτσι έρχεται και προσκυνάει στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Ξέρουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, έτσι, και πολλές που δεν ξέρουμε, που λες και εσύ.
0: Έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Μας το είπε λοιπόν αυτό ο κύριος Καλογερίδης. Μας είπε επίσης και το χαρακτηριστικό ότι φέτος, επειδή ξέρουμε ότι εκατοντάδες, για να μην πούμε χιλιάδες, είναι οι προσκυνητές που πάνε με τα πόδια στην Αγία Μαρίνα.
0: Για να εκπληρώσουν το τάμα τους.
1: Το τάμα τους, ακριβώς. Μας είπε ότι φέτος έφτασαν ακόμα και από τη Βιάνο με τα πόδια.
0: Τόσα χιλιόμετρα.
1: Ναι, τόσα χιλιόμετρα.
0: Περπατώντας.
1: Για να προσκυνήσουν στην Αγία Μαρίνα. Και εδώ τώρα επέστησε και την προσοχή ο κύριος Καλογερίδης, επειδή συνεχίζουν οι προσκυνητές να πηγαίνουν στην Αγία Μαρίνα, να προσέχουν οι οδηγοί, να κινούνται στην περιοχή αργά,
0: mm-hmm.
1: έτσι για να μην έχουν κάποιο τροχαίο ατύχημα.
0: Δόθηκαν και οδηγίες, Νίκο, τις οποίες τις ανέφερα εγώ και στους οδηγούς και στους περιπατητές, να το πούμε έτσι, δηλαδή να φορούν ανοιχτό χρωμαρούχα, να χρησιμοποιούν φακό ή το κινητό τους τηλέφωνο, γιατί ξέρεις, πολλοί επιλέγουν να περπατήσουν τη διαδρομή νυχτερινές ώρες για να αποφύγουν τη ζέστη κλπ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Βεβαίως οι οδηγοί να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες, έτσι να μην τρέχουν, να έχουν το νου τους στο δρόμο, ούτως ώστε να φτάσουν όλοι οι σόοι και αυλαβοί στον προορισμό τους.
1: Και επίσης είπε να κάνει υπομονή ο κόσμος, διότι ο κόσμος είναι πολλής.
0: Έχουν γίνει πάντως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, υπάρχουν πάρκινγκ όπου ο κόσμος μπορεί να σταθμεύσει χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Ναι. Γιατί υπάρχει εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς. Νίκο. Δεν είναι χθεσινό όλο αυτό που συμβαίνει ακριβώς. Στην περιοχή.
1: Μας είπε ο κύριος Καλογερίδης ότι υπάρχουν πάρκινγκ που έχει διαμορφώσει ο Δήμος και είναι δωρεάν, αλλά και κάποιοι ιδιώτες έχουν παραχωρήσει έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου, έχουν παραχωρήσει τα χωράφια τους, ούτως ώστε να γίνουν μετατραπούν σε πάρκινγκ και μπορεί επίσης εκεί να σταθμεύσει ο κόσμος. Να πούμε ότι χαρακτηριστικό της μεγάλης προσέλευσης, μας είπε ο κύριος Καλογερίδης, είναι ότι τα αυτοκίνητα χθες, που κορυφώνεται την παραμονή με η προσέλευση όπως γνωρίζουμε, τα αυτοκίνητα χθες έφταναν μέχρι τους ζωφόρους, οι οποίοι βρίσκονται 4 χιλιόμετρα από τη Βόνη.
0: Όπω, αντιλαμβανόμαστε.
1: Δηλαδή περπάτησαν, έφταναν μέχρι τα αυτοκίνητα και περπάτησαν άλλα 4 χιλιόμετρα οι άνθρωποι για να φτάσουν στο μοναστήρι.
0: Για να φτάσουν να προσκυνήσουν τη χάρη της. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία, ευχάριστα είναι όλα αυτά.
1: Βέβαια υπάρχει και σχετική εμποροπανήγυρη εκεί, εντάξει, που προωθεί τα προϊόντα. Που
0: και καπρικό, έρχονται... ωραίο έχουν Νίκο.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Και σουβλάκια και καπρικό και από όλα.
0: Και από όλα.
1: Κριτικά
0: και,
1: όλα.
0: Και τσίκνα παντού υπάρχει, αλλά εντάξει, είναι στα πλαίσια του πανηγυριού.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει το κοσμικό, υπάρχει το θρησκευτικό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει, σε κάθε
0: συνδυασμό, συνδυάζονται.
1: Σε κάθε πανηγύρι, μόνο που εδώ το πανηγύρι είναι πραγματικά μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, είχες καλεσμένος όμως και τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, ναι. Τον μετεωρολόγο, με τον οποίο μιλήσατε γιατί, για τον καύσωνα έρχεται.
1: Ναι,
0: έρχεται
1: και... όχι πάρα πολύ για την Κρήτη.
0: Okay,
1: πιο πολύ
0: αυτό.
1: Είπε ότι οι περιοχές της Ελλάδας που παρουσιάζουν με υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες, δηλαδή τις μέρες της ζέστης, που είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, κάποιες περιοχές δηλαδή της Πιερίας, η Αργολίδα, αυτές θα επηρεαστούν περισσότερο, αλλά εδώ στην Κρήτη 37 θα φτάσει στο πολύ και μάλιστα με μελτέμι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Θα συνεχίσουν τα μελτέμια, θα
1: συνεχίσουν
0: έχουμε αεράκι
1: τα μελτέμια.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχάς τα μελτέμια, το ρώτησα για το μακροπρόθεσμο του πράγματος, τα μελτέμια σίγουρα θα τελειώσουν τον Αύγουστο.
0: Πάντως διάβαζα, Νίκο, πως είχε χρόνια, πραγματικά χρόνια, να συμβεί αυτό που συνέβη, δηλαδή να περάσει ο Ιούλιος χωρίς καύσωνες.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το επισήμανε και ο Μιχάλης, ο Καρακατσάνης.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ ζέστη θα έχουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα, είπε, εδώ στην Κρήτη, αλλά και την Τρίτη ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα θα επιστρέψουμε στις νορμάλ θερμοκρασίες, αυτές δηλαδή που έχουμε τώρα.
0: Τώρα, ναι, okay, ναι, ναι. Ωραία. Και τρίτος καλεσμένος, ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συνοικίας Αγίας Εκατερίνης. Αρχίζουν τα Εκατερίνια 2026. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τα Εκατερίνια έχουν γίνει πλέον θεσμός. Έτσι, ναι. 41 χρόνια γίνονται τώρα τα Εκατερίνια. Κάθε χρονιά και καλύτερα. Μας ανέλησε το πρόγραμμα. Έχει εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, να το πούμε έτσι, και παιδικές παραστάσεις και θεατρικές παραστάσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, το επισημάνουμε αυτό, την τρίτη μέρα των εκδηλώσεων, την Τετάρτη, υπάρχει μία εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα μιλήσει ο κύριος Κούρας, ο οποίος είναι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, και θα ακολουθήσει παράσταση, μία κωμωδία, η οποία έχει τίτλο Πλυντήριο AI, δηλαδή Πλυντήριο Τεχνητή
0: Νοημοσύνη.
1: Ο Μάνος Ζαϊμπέκης, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, Ηρακλειώτης, το σκηνοθετεί αυτό το έργο, με επαγγελματίες ηθοποιούς, όπως είπε. Υπάρχει ρεμπέτικη βραδιά, υπάρχει βραδιά με τον Βασίλη τον Ξημέρη, τον γνωστό Ηρακλειώτη τραγουδιστή και γιατρό. Υπάρχει παιδική παράσταση, όπως είπαμε. Υπάρχει, και βέβαια υπάρχει και η καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων των σχολείων της Αγίας Εκατερίνης, που χορηγός για αυτή τη βράβευση είναι ο κύριος Κώστας Μπαντουβάς, ο γνωστός τουριστικός επιχειρηματίας και πρώην βουλευτής του Ηρακλείου. Και να πούμε επίσης ότι θα βραβευθούν, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μαυροϊδής, και οι διευθυντές των σχολείων που έχουν περάσει από τα σχολεία της Αγίας Εκατερίνης, τα σχολεία που βρίσκονται μέσα στα όρια της συνοικίας. Θα βραβευτούν επίσης σε μια βραδιά που θα γίνει για αυτούς.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσει και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Επίσης, γεια.

Όμως, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα και όχι μονάχα για εμάς. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και για την Winmasters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι, θες το βράδυ, όποτε μπεις στη Winmasters, τις Παρασκευές παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Οπότε τι το σκέφτεσαι, μπες, παίξε και καλή επιτυχία.

Και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε να μιλήσουμε για το πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, για να είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΤΑΑ οι ημερομηνίες για την κατάθεση αιτήσεων για τις θέσεις παιδιών 5 έως 12 ετών στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο Σεπτέμβριος 2026 Ιούλιος 2027. Ο Δήμος Ηρακλείου, στα πλαίσια του προγράμματος Πρόωθηση και Υποστήριξη Παιδιών, που υλοποιείται μέσω της ΕΤΑΑΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερώνει γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες, ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ, www.eta.gr. Έτσι, όπως είπαμε, από την επόμενη εβδομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν αξία τοποθέτησης, βάουτσερ δηλαδή, προκειμένου οι ίδιες ή ήδη να επιλέξουν τη δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το παιδί τους. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Πρωινές ώρες το 2810-336-050, 2810-336-050, καθώς και στις δομές ΚΔΑΠ τις πρωινές ώρες. Στόχος των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους μέσω της καλλιέργειας της αγάπης για τις τέχνες και τον αθλητισμό. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και δεξιότητές τους και να περνούν ευχάριστα. Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου είναι χώροι όπου τα παιδιά συναντιούνται και συναναστρέφονται με σκοπό την εξοικείωση με μορφές έκφρασης όπως το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, το θέατρο και ο αθλητισμός. Δίνεται η ευκαιρία να μάθουν τον κόσμο των επιστημών και να γνωρίσουν το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου τους. Αλλάζουμε θέμα και με αυτό θα κλείσουμε. Να πούμε δύο λόγια για το voucher για το Fuel Pass του 2026. Να δούμε ποια είναι η ημερομηνία που αν τη χάσετε χάνετε και τα χρήματά σας. Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος για τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την αξιοποίηση του ποσού που έχει πιστωθεί στις ψηφιακές προπληρωμένες κάρτες. Όσοι δεν χρησιμοποιούν εγκαίρως την επιδότηση για αγορές καυσίμων, κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά τα χρήματα. Η δυνατότητα χρήσης του βάουτσερ λήγει λοιπόν στις 31 Ιουλίου 2026 και σύμφωνα με τα ισχύοντα δεν προβλέπεται παράταση του προγράμματος. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι ψηφιακές κάρτες απενεργοποιούνται, ενώ τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο διαγράφεται χωρίς να επιστρέφεται ή να μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Η προθεσμία αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που επέλεξαν να λάβουν την ενίσχυση μέσω ψηφιακής προπληρωμένης κάρτας. Όσοι έχουν ακόμη διαθέσιμο υπόλοιπο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν έως το τέλος του μήνα, διαφορετικά το ποσό θα χαθεί οριστικά. Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που κατοικούν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπως η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, η Σκύρος και οι Σποράδες, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό τραπεζικό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Για τους κατόχους μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: 35 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 30 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για την υπόλοιπη Ελλάδα 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας, 25 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Τι πρέπει τώρα να κάνουν οι δικαιούχοι? Οι κάτοχοι της ψηφιακής κάρτας καλούνται να ελέγξουν άμεσα το διαθέσιμο υπόλοιπο και να το χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για αγορές καυσίμων πριν από τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την λήξη της προθεσμίας, όπως είπαμε, οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό θα διαγραφεί οριστικά, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή μεταφοράς του σε τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε, σπεύσατε. Και
Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι σε δύο εβδομάδες από τώρα, εκεί γύρω στις 3 του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Να μου είσαστε λοιπόν όλοι καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Dirty 107,7.
8: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας με το ημερολόγιο πλέον να δείχνει την 17η μέρα του Ιούλη. Αν μας ακούτε στην επανάληψη του Σαββάτου είναι 18 και είναι για μας η τελευταία εκπομπή πριν από μια πολύ μικρή ανάπαυλα. Θα απουσιάσουμε μόλις 5 μέρες, δηλαδή από Δευτέρα ως την Παρασκευή. Την επόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, θα είμαστε πάλι εδώ εκτελώντας ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι της καλοκαιρινής μας άδειας. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως μας βρίσκεται και στο διαδίκτυο politika.gr. Είμαστε στο καλοκαίρι στην καρδιά και όπως έλεγα και χθες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αρχίζουμε πλέον και μετράμε αντίστροφα. Γιατί είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο δεύτερο μισό. Όμως έχουμε αισιοδοξία γιατί έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας σε εισαγωγικά. Το καλοκαίρι για πολλούς τώρα αρχίζει και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ζούμε και σε ένα ευλογημένο τόπο, την Κρήτη, όπου το καλοκαίρι κακά τα ψέματα μπορεί ημερολογιακά να τελειώνει στις 31 του Αυγούστου, δηλαδή σε περίπου 45 μέρες από τώρα, αλλά στην Κρήτη συνεχίζεται και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, να μην πω και τον Δεκέμβρη, έτσι όπως έχουν μετατοπιστεί οι εποχές. Την πηξίδα και σήμερα που υποστηρίζει η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σαρής, μιας και τελεί ένα διαεπίσης η Μαρία Μαυρομάτη, ο Δημήτρης ο Σιφάκης που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή και ο Κώστας Λιγάρδος που είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στο μικρόφωνο, προσφέρει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, η SeaJets, με την οποία αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, διότι ξέρεις ότι με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, εάν κλείσεις τα εισιτήρια ταυτόχρονα με την επιστροφή, ταξιδεύεις σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, 3 ώρες για Νάξο, 3 ώρες και 35 λεπτά για την παρικιά της Πάρου και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Μονοθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάποτε όταν έφευγε ένας πολιτικός από ένα πολιτικό φορέα και πήγαινε σε κάποιον άλλον, τον έλεγαν αποστάτη. Στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια πονηροί πολιτευτές και ακόμα πιο πονηροί πολιτικοί δεν δίστασαν απροκάλυπτα να κάνουν μαζικές μετακινήσεις προς διάφορα κόμματα. Και δεν θα εξαιρέσω, κυρίες και κύριοι, κανέναν. Διότι και η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μεταγραφές και το Πασόκ έχει κάνει μεταγραφές, αλλά αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν πραγματικά σε αυτό το πάρτι, θα έλεγα, των μετακινήσεων, για να μην το πω αλλιώς, είναι αυτοί που μπαινοβγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα παραιτήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, που διεκδικούσε κάποτε, αν θυμάστε καλά, την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Δεν τα κατάφερε. Πήγε και διεκδίκησε την Προεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Με το καλό και στο επόμενο, Γιαννάκο. Με το καλό και στο επόμενο. Μιλτιάδης Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη επίσης παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και ο Βασίλης ο Κόκαλης, ο οποίος παραδίδει την έδρα του πριν από λίγο κυκλοφόρησε αυτό, είναι ο επόμενος που ακολουθεί και επιτρέψτε μου να πω, αλλά αυτά τα οποία βλέπω νομίζω ότι δεν τιμούν ούτε το πολιτικό σύστημα. Είναι πρώτη φορά που όλο το σχεδόν όλο το στελεχειακό δυναμικό ενός κόμματος αποφασίζει να κλείσει ένα κόμμα και να μετακομίσει σε ένα άλλο, ακολουθώντας τον ηγέτη που τους εξευτελίζει πιστά με σταλινολενινικές, θα έλεγα και ναζιστικές προδιαγραφές. Αυτά η ιστορία τα έχει καταγράψει, δεν τα λέω εγώ. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας έχει συμβεί σε καθεστώτα στο παρελθόν και είναι πράγματι rebranding. Ο Τσίπρας πήγε πράγματι στη δεξιά-δεξιά πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας δεξιός αριστερός, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, γιατί ξέρετε, πλην επί πλην κάνει συν. Το θυμάστε έτσι, από τα μαθηματικά.

Παιδιά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα πια εγώ. Τα λένε μόνοι τους. Οι έδρες ανήκουν στους βουλευτές, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος. Άρθρο 51, παράγραφος 2. Έγραφε πριν από μικρό χρονικό διάστημα η Έλενα Κρήτα. Οι βουλευτές είναι αντιπρόσωποι του έθνους και ασκούν τα καθήκοντά τους κατά συνείδηση χωρίς να μπορούν να ανακληθούν από το κόμμα τους. Έτσι, αν ένας βουλευτής διαγραφεί ή αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα με την οποία εξελέγει και με δεδομένο ότι η λαϊκή εντολή είναι προσωποπαγής, διατηρεί την έδρα του και συνεχίζει τη θητεία του ανεξάρτητος. Έλεγε η Έλενα Κρήτα όταν έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ κόσμο. Μετά που αυτός ο κόσμος έφευγε, έγραφε. Ο λαός λέει για τους καιροσκόπους. Βρήκε καιρό, αρμένιζε. Καιρό μην περιμένεις. Την έδρα πίσω, Νικολάκη! Και είχε τη φωτογραφία βαρδιά πλατιά του Νικολάκη του Φαραντούρη. Η άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση πρόεδρε Λαμεφόρα. Η πρόεδρε Λαμεφόρα, λοιπόν, πήρε την έδρα, το ποπάκι, η ποπίτσα, που δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, έστω για λίγους μήνες. Και κάθισε. Αλλά δεν παρετήθηκε από την έδρα, να την πάρει και να παρετηθεί, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπαίνει ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή. Και άμα μπει ο Στέφανος Κασελάκης, υπάρχουν ζητήματα. Μετά λένε, δεν μπορώ να μην το επικαλεστώ πάλι, ρε παιδιά, το λέω κάθε μέρα. Τις τελευταίες μέρες έχω κουραστεί και εγώ με τον εαυτό μου, ότι η Μαλβίνα είχε άδικο όταν έλεγε αυτά που έλεγε για τους αριστερούς και την ιδεολογία τους. Και βέβαια, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι ο πιο δικαιωμένος από όλους είναι ένας και μοναδικός, ο Τζίμις ο Πανούσης, ο οποίος, Τζίμις Πανούσης κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός, ο πολύ αγαπημένος μου, έχει πει τόσα σοφά πράγματα, έφυγε τόσο γρήγορα και σήμερα χάνει τα καλύτερα, πραγματικά τα καλύτερα χάνει από αυτά τα οποία συμβαίνουν, διότι αν ήταν εδώ θα το απολάμβανε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς γύρω μας, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι, πώς να το πω, τόσο ανοιχτοί, να το πω έτσι πολύ απλά, σε όλα όσα συμβαίνουν, που δεν χρειάζεται καθόλου να επιχειρηματολογήσεις.

Δεν έχω προλάβει να ξεκινήσω να κουβεντιάζω και να λέω αυτά που λέω και πραγματικά έχει πάρει φωτιά σήμερα το Messenger, η θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων σας.

Λοιπόν, προσπαθώ να δω και θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Θυμάμαι ότι ο εκλοιπών σατυρικός καλλιτέχνης είχε ασκήσει δημόσια αυστηρή κριτική στον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον όρο του «αριστερά του τίποτα», καταγγέλλοντας τις πρακτικές, το ύφος εξουσίας και τις ιδεολογικές τους μεταλλάξεις.

γράφει ο Γιάννης εδώ, ευτυχώς που είσαι εδώ και μας τα θυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι υποχρέωσή μας, παιδιά, να τα θυμίζουμε όλα αυτά. Και είναι υποχρέωσή μας να τα λέμε και να τα ξαναλέμε.

0: Τζίμι Πανούση, θέλω να σε ρωτήσω, πρόσεχα σε μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος, χαχαχού, χαχαχά, βγαίνοντας έξω από την πόρτα σου να βλέπεις σε ένα κάδο απορριμμάτων είτε έναν γέρο να υποθυμά, είτε ένα μικρό παιδί να ψάχνει. Αυτή η εικόνα πώς μπορεί να μεταφερθεί από τον Τζίμι Πανούση, ο οποίος ιντρικάρει, προβοκάρει, είπα πρώτα έχει φροντίσει να προβοκάρει τον εαυτό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί όμως πάνω στη σκηνή, δεν βαρύνει το κλίμα?
1: Το κλίμα είναι βαρύ ούτως ή άλλως, αυτό έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε τώρα. Αλλά είπε ο σύντροφος ο Φλαμπουράρης, γιατί πρέπει να σας πω εκτός τώρα, ότι έχουν εξαφανιστεί αυτά πια. Ότι θα πάμε και σε λίγους μήνες να κάνουμε υπομονή, δεν θα υπάρχει πια κανένας, ούτε φτωχός, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ, όλη η παραστασή μου πρέπει να σας πω ένας ύμνος στην αριστερή κυβέρνηση, γιατί εγώ την πιστεύω την αριστερή κυβέρνηση. Είμαι νομίζω ο μοναδικός καλλιτέχνης, ίσως λίγο και ο Πλιάτσικας, που πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά καλά και θα το πω, αυτά λέω στο πρόγραμμα και τα τεκμηριώνω, ότι έχει καταργήσει την ιδιοκτησία. Εγώ είμαι ένα αυτόφωτος, θα γνωρίζετε, ήμουν πάντα από μικρό παιδί ενάντια στην ιδιοκτησία, στον μικροαστισμό. Αυτά τα έχει καταργήσει, δεν υπάρχει. Τώρα με τον ένφια πληρώνεις ενίκη στο σπίτι σου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Του Πακούνιν, ούτε στα όνειρα του μεγαλύτερου αναρχικού αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κράτος πια, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά, και αντί να χαιρόμαστε, αυτό στενοχωριέμαι, αντί να χαιρόμαστε που τα παιδικά μας όνειρα τα κάνουν πραγματικότητα, αυτό το παλικάρι το οποίο είναι και προβληματικό, αυτός ο Τσίπρας. Δηλαδή, ο Στάλιν, ας πούμε, που πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο, ή ο Χίτλερ, είχαν και κάποια χόμπι, κάτι βλέπω. Ο Στάλιν έβλεπε έργα, καουμπόικα κτλ. Ο δικός μας είναι στην Κυψέλη, δηλαδή ένα περίεργο παιδί προβληματικό και ξέρετε έχει και έτσι μια πολύ μονοδιάστατη σεξουαλική ζωή με μια γυναίκα μόνο. Η Περιστέρα τον έχει περικυκλώσει από τα 14. Και δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Θέλει μια ποικιλία, ξέρετε ένας ηγέτης θέλει μια ποικιλία σεξουαλική για να μπορέσει να διευθύνει ένα κράτος.
0: Αν καταλαβαίνω.
1: Αλλά θα έρθουν άλλοι. Έχει πάγκο ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, προσέξτε όπου και αν μιλούσε ο Τζίμις ο Πανούσης, πόσο προφητικά πράγματα έλεγε, πραγματικά πόσο προφητικά.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω περισσότερο στον Τζιμάκο τον Πανούση και βεβαίως σε αυτά τα οποία τα τραγελαφικά συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες μέρες. Θα έβαζα ένα τίτλο ότι για όλα αυτά στον πολιτικό στίβο τίθεται θέμα ντροπής. Για κάποιους φαίνεται ότι αυτή η ντροπή δεν υπάρχει. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Επίσης, στο άλλο μέτωπο, για να βάλουμε το τελευταίο στίγμα στον χάρτη, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτησή του απευθύνεται στο Χάρη Μαμουλάκη, αφού διαλέγεις Χάρη να στηρίξεις την Ελλάς, γιατί δεν παρετήσε, μήπως γιατί θα πάρει την έδρα στο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα. Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο, μήπως γιατί τη θέση θα την πάρει ο Κυριακόπουλος, ο Γιώργος. Σταματώ εδώ, γιατί αυτά τα ρεπορτάζ, όπως στις φώτο 1-2, δυστυχώς είναι αλήθεια, παραθέτει δύο ρεπορτάζ, είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει. Λοιπόν, Παύλος κατά Χάρη Πολάκη, λοιπόν, και όλοι εναντίον όλων, αυτό είναι το σκηνικό. Καλωσορίζω, γιατί μετά θα πάμε αμέσως μετά. Θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε να μπούμε στην ουσία, απλά επειδή είχαμε δώσει το ραντεβού το τηλεφωνικό με τον κύριο Γιάννη Ανδριώτη, καρδιολόγο, για να μιλήσουμε σήμερα για θέματα που νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή την περίοδο μας αφορούν όλους. Κύριε Ανδριώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Και για κάποια νέα δεδομένα που μπαίνουν στο κομμάτι της πρόληψης για την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ότι είναι μια καινούργια ιατρική. Είναι μια ιατρική την οποία την εφαρμόζουμε, ειδικά στην Αθήνα εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια. Εμείς την ονομάζουμε ιατρική ακριβίας. Είναι μια ιατρική η οποία βασίζεται στους μεταβολίτες, δηλαδή στις ουσίες οι οποίες παράγονται με την καύση των τροφών που τρώμε. Οι αρχαίοι Έλληνες τι λέγανε, ότι είσαι αυτό το οποίο τρως. Αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να βρούμε το ποιες ουσίες παράγονται στον οργανισμό μας από την καύση, εάν αυτή η καύση είναι σε αερόβιο ή σε αναερόβιο μεταβολισμό και αν αυτές οι ουσίες οι οποίες βρίσκουμε είναι ικανές να προκαλέσουν θέματα μέσα σε μία πενταετία. Η ιατρική αυτή δεν είναι ιατρική πρόληψης μόνο. Είναι ιατρική επίθεσης θεραπείας, είναι μια ιατρική ακριβίας όπου η θεραπεία για ένα νόσημα γίνεται ανάλογα με τις αιτίες, με τις ουσίες τις οποίες θα βρούμε. Είναι μια ιατρική η οποία θεωρείται ότι είναι εξειδικευμένη ιατρική. Οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται είναι φοβερά εξειδικευμένες εξετάσεις, γίνονται σε ένα συγκεκριμένο μόνο εργαστήριο το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ανάλογα με τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δούμε, καθορίζεται και η θεραπεία, η οποία να πω ότι είναι μόνο θεραπεία, όχι φαρμακευτική, είναι θεραπεία διέτης. Είναι θεραπεία που στηρίζεται πάνω στη διατροφή.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα. Όπως το είπα, βάλατε τον πρόλογο την εισαγωγή. Θα έρθουμε αμέσως μετά πίσω. Θα σας καλέσουμε εκ νέου για να συνεχίσουμε την κουβέντα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, κύριε Ανδριώτη. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Περιμένω.

0: Συνεχίζω με τον κύριο Ανδριώτη στο δεύτερο μέρος, από εκεί ακριβώς που διακόψαμε για να πάμε στην δική μας την ανάπαυλα. Και κύριε Ανδριώτη, έχετε το λόγο, μας κομίζετε νέα δεδομένα στο χώρο της πρόληψης, στο κομμάτι των καρδιαγγειακών νοσημάτων, και λέω ότι πριν μας πείτε τι νέα μας κομίζετε, πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι που έχω προσωπικά ως δημοσιογράφος συζητήσει αρκετές φορές, ότι δηλαδή η καρδιά είναι ένα τίμιο όργανο. Συνήθως προειδοποιεί, συνήθως όταν εντοπίσεις οποιοδήποτε πρόβλημα που να αφορά τη λειτουργία της, τότε αυτό είναι αντιμετωπίσιμο. Και εάν ακολουθήσεις τις οδηγίες της επιστήμης, να το πω έτσι πολύ σκληρά και απλά, μπορεί να πεθάνεις από οτιδήποτε άλλο εκτός από την καρδιά.
1: Πολλά ερωτήματα βάλατε, πάρα πολλά και πολύ ωραία, πολύ εύστοχα. Η μεταβολομική ιατρική είναι η ιατρική την οποία κάνουμε μαζί με την ιατρική, την κλασική. Υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Η κλασική ιατρική αντιμετωπίζει το σύμπτωμα. Όταν λοιπόν εγώ έχω ένα σύμπτωμα, τότε θα πάω στον καρδιολόγο να πάρουμε την καρδιά. Θα πάω στον καρδιολόγο, όπου ανάλογα με το σύμπτωμα θα μου δώσει την αγωγή. Πολλοί μπορεί να είναι 10 άτομα τα οποία να έχουν στο ίδιο σύμπτωμα, το σύμπτωμα να οφείλεται να είναι η δύσπνοια, να οφείλεται σε μια καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε τι λέει ο καρδιολόγος, ότι θα πάρεις συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα φάρμακα. Η μεταβολομική ιατρική είναι εντελώς αντίθετο. Έχω καρδιακή ανεπάρκεια, έχω δύσπνοια, η οποία μπορεί να οφείλεται, η καρδιακή ανεπάρκεια να οφείλεται σε διαφόρους λόγους, αλλά η ιατρική, η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Τι θα μου δείξουν οι εξετάσεις? Δεν είναι ένα φάρμακο για μία ένα σύμπτωμα. Είναι ότι το φάρμακο το οποίο παίρνουμε, και να εξηγήσω ότι το φάρμακο είναι η δίαιτα, είναι οι ουσίες οι οποίες θα πάρουμε, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για κάθε ένα, για την ίδια πάθηση, δεν είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, έχω δύο άτομα, τρία άτομα τα οποία έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, οι εξετάσεις οι οποίες θα μου δείξουν, ανάλογα τις εξετάσεις οι οποίες θα έχω, θα είναι διαφορετική η αντιμετώπιση των ίδιων ατόμων, παρόλο που έχουν το ίδιο σύμπτωμα. Η μεταβολομική ιατρική δεν είναι μόνο η ιατρική πρόληψης, είναι και η ιατρική θεραπείας. Μπορώ να θεραπεύσω ή τουλάχιστον να ελαττώσω τα συμπτώματα και να καλυτερέψω την ζωή κάποιου ασθενούς, όταν δω το τι έχει και όταν θα πάρω την κατάλληλη αγωγή, που σας είπα ότι αυτή η αγωγή δεν είναι η ίδια για όλους. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να μου απαντήσετε.
0: Θέλω να ρωτήσω και να μου απαντήσετε σε κάτι που βεβαίως ο κλάδος σας, οι καρδιολόγοι έχουν απαντήσει, ότι όντως επιβεβαιώνεται ότι αν έχουμε μια καλή σχέση με τον καρδιολόγο και αν ακολουθούμε τις προληπτικές μας εξετάσεις, τότε η καρδιά δεν θα μας προδώσει ποτέ.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Προσέξτε, κύριε Σιλιγάρο, θα σας πω ένα παράδειγμα. Και νομίζω ότι στο κοινωνικό σας περιβάλλον ίσως να το έχετε αντιμετωπίσει. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για άτομο το οποίο είναι 40-45 ετών, που είναι fit, δεν έχει προβλήματα, δεν είχε χοληστερίνη, δεν είχε πίεση, ήταν αθλητικός τύπος και δεν είχε κληρονομικότητα, και όμως αυτά τα άτομα έχουν φύγει. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, γιατί αυτά τα άτομα φύγαν? Από τη στιγμή που, όπως εμείς οι καρδιολόγοι λέμε, δεν είχε κανένα μα κανένα σύμπτωμα, δεν είχε κανένα παράγοντα κινδύνου. Γιατί φύγαν? Γιατί έκαναν ένα έμφραγμα ή έκαναν μια ανακοπή και φύγαν? Εδώ λοιπόν, επειδή αυτή η επιστήμη δεν μπορεί να το δει, η κλασική ιατρική, πηγαίνουμε σε άλλες μορφές ιατρικής. Αυτό που σας είπα, η μεταβολομική ιατρική. Και θα σας φέρω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ήρθε πριν από λίγες μέρες στο ιατρείο μου ένα παλικάρι 39 ετών, ο οποίος μου είπε, θέλω να ψάξω μεταβολικά όλο μου τον εαυτό, όλο μου τον οργανισμό, να δω τι μπορεί να μου συμβεί αύριο μεθαύριο. Τι βρήκα λοιπόν εγώ σε αυτό το παλικάρι? Βρήκα ότι έχει μια φλεγμονώδη νόσος πάρα πολύ σοβαρή. Βρήκα ότι έχει μία ινσουλινοαντίσταση πάρα πολύ μεγάλη, η οποία ινσουλινοαντίσταση είναι ένας παράγοντας, ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για Στεφανία νόσο. Επίσης βρήκα ότι ψάχνοντας τα κεραμίδια ξέρετε είναι ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή Στεφανία νόσο, βρήκα ότι αυτό το άτομο το 39 ετών έχει σοβαρό πρόβλημα τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια το C26 μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα αύριο μεθαύριο στην καρδιά του. Και λέμε, εάν αυτό το παλικάρι δεν ερχόταν σε εμάς και ακολουθούσε την κλασική ιατρική, δεν έχω εξετάσεις όλες καλές, ούτε LDL, ούτε χοληστερίνη, ούτε πίεση, μία παχυσαρχία την οποία μπορεί να τη φτιάξει, ούτε ζαχαροδιαβητικός, λες, εντάξει, όλα καλά. Είναι η χαρά του καρδιολόγου να έχω τέτοια άτομα. Έλα όμως που δεν είναι έτσι, έλα όμως που αν ψάξω κάτω πάρα πολύ βαθιά θα δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα ανακαλύψει η κλασική ιατρική και εδώ μπαίνει η μεταβολομική ιατρική. Αυτό το παλικάρι μέσα σε μία πενταετία υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να υποστεί ή ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
0: Η μεταβολομική λοιπόν ιατρική, να το πω έτσι πολύ απλά, εισάγει ένα νέο όρο. Αφορά μόνο τους καρδιολόγους?
1: Όχι. Όλες τις παθήσεις. Όλες τις παθήσεις. Δεν είναι μόνο καρδιά. Αφορά όλες τις παθήσεις. Αφορά πάρα πολύ αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία στην εποχή μας βρίσκονται σε έξαρση. Αφορά καρκίνους. Μπορούμε δηλαδή να ανακαλύψουμε εάν αυτός ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο μπορεί να εμφανίσει ένα καρκίνο. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία και ειδικότερα με τη μεταβολομική ιατρική. Υπάρχουν όλες τις παθήσεις οι οποίες μπορούμε να τις, τουλάχιστον όχι να τις θεραπεύσουμε, αλλά να απαλύνουμε τα συμπτώματα και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ίδιο τον ασθενή.
0: Ωραία. Μας ακούει κάποιος. Τι πρέπει να κάνει για να ερευνήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και να περπατήσει πάνω σε αυτό το μονοπάτι ή τηλεοφόρο, εσείς θα το χαρακτηρίσετε, της μεταβολομικής ιατρικής?
1: Καταρχήν θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί μου. Είτε με μένα, είτε στο κέντρο, στο Μινώαν Γενέτικο που εκεί έχω το ιατρείο μου. Και σύμφωνα με αυτό το οποίο θα μου πει, υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μου λέει ότι εγώ θέλω να δω όλο το μεταβολικό μου προφίλ. Υπάρχει άλλος άνθρωπος ο οποίος μου λέει με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω εάν θα αποκτήσω ένα αυτοάνωσο νόσημα. Ή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εμένα στην οικογένειά μου όλοι είχαν προβλήματα καρδιάς ή όλοι πεθάνανε από καρκίνο. Ανάλογα με το τι ψάχνω να βρω, έχω και τις ανάλογες εξετάσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνω. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ασθενής θέλει να μπει σε ένα τέτοιο πακέτο, αυτό το οποίο γίνεται είναι να πάρουμε ένα πλήρες ιστορικό και επίσης να κάνουμε την λήψη βιολογικού υλικού. Όπου θα είναι, ανάλογα με το πακέτο, θα είναι λήψη ούρων, λήψη αίματος, λήψη σιέλου, καθώς επίσης και λήψη κοπράνου. Αφού γίνει λοιπόν η λήψη αυτή, τότε θα σταλεί όλο το kit στο ειδικό το εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και μετά από 20-25 μέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα και σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα θα αρχίσουμε να κάνουμε την εξατομικευμένη θεραπεία μας, η οποία θα είναι θεραπεία που θα δοθεί από διατροφολόγο. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία λέγεται ομάδα IMUNMED, η οποία αποτελείται από πάρα πολλούς συναδέλφους, από μένα σαν καρδιολόγο, από παθολόγο, από ενδοκρινολόγο, από ένα εξαιρετικό βιοπαθολόγο και διατροφολόγο υγείας, είναι ο κύριος Λέων. Και όλοι μαζί καθόμαστε και συζητάμε το περιστατικό το οποίο έχουμε μπροστά μας και ανάλογα με το περιστατικό και τις εξετάσεις εξατομικεύουμε και την αγωγή. Η αγωγή να σας πω ότι διαρκεί τουλάχιστον 4 μήνες με αναπνευστικές κοπώσεις τις οποίες θα κάνουμε, με ένα βιοσκάνικ το οποίο είναι μία πατέντα η οποία δεν κυκλοφορεί αλλού παρά μόνο στην Άιμον, δίνω στον ασθενή να κατεβάσει ένα app το οποίο το βάζει μπροστά στο κινητό του, το βάζει το κινητό μπροστά στο πρόσωπό του και σκανάρει τα αγγεία του δέρματος και του εγκεφάλου και από εκεί μου βγάζει πάρα πολλές πληροφορίες. μου βγάζει το ζάχαρο, μου βγάζει πίεση, μου βγάζει το, την heart rate variability που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας βγάζει διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπαίνουν σε ένα αλγόριθμο και ο αλγόριθμος αυτός θα μας πει πώς θα το προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, να πω έτσι, κάποιο ηλικιακό όριο που επιτρέπει ή αποτρέπει την επιλογή της συγκεκριμένης ιατρικής μεθόδου?
1: Όχι, κανένα ιατρικό όριο. Να σας πω ότι αύριο στο ιατρείο μου στον Άγιο Νικόλαο θα έχω ένα παλικάρι 15 ετών το οποίο πάσχει από αλκοολικό λίτιο.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Οφείλω να πω ότι την συνέντευξη που κάναμε σήμερα, ίσως μέσα στον Αύγουστο να είμαστε καλά, να έρθω να το ζήσω ως ρεπορτάζ και να κουβεντιάσουμε και από κοντά και να πούμε και περισσότερα πράγματα στον κόσμο μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδριώτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Yes.

0: Είναι νομίζω η πρώτη φορά ωστόσο που επιλέγω να το βάλουμε στο playlist της Πεξίδας και με αυτό πάμε στην C-Jets που και σήμερα μας προσφέρει την Πεξίδα και που ουσιαστικά είναι η χρυσή ευκαιρία για να ταξιδέψουμε από το Ηράκλειο απευθείας για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό των Πειραιά και μάλιστα με 50% έκπτωση στα εισιτήρια εφόσον κόψουμε μαζί το εισιτήριο του πήγαινε και του έλα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Καπετανάκη, τον κύριο Μανώλη Καπετανάκη. Είναι ο πρόεδρος των ασφαλιστικών συμβούλων, πρακτόρων. Θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος καλύτερα, γιατί μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο τις επόμενες μέρες. Κύριε Καπετανάκη, σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για την συμμετοχή σας και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Θα μας τα πείτε αναλυτικά γιατί κάνετε την πρωτοβουλία αυτή, γιατί κάνετε την ημερίδα, πού κάνετε την ημερίδα και πόσο σημαντική είναι η ημερίδα αυτή.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγιγάρδο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, διοργανώνουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα τη Δευτέρα, 20 του μήνα στις 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτός είναι και ο ρόλος των συλλόγων που εκπροσωπούμε, κύριε Σιγιγάρδο, να μπορούμε να πραγματοποιούμε δράσεις, να διοργανώνουμε ημερίδες που σκοπό έχουν την ενημέρωση του συναδέλφου ασφαλιστή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να μπορούμε να του δώσουμε μια κατεύθυνση πώς μπορεί να κινηθεί την επόμενη μέρα, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και στο δικό μας κλάδο, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά και στο δικό μας κλάδο. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική ημερίδα. Καλεσμένοι μας θα είναι οι κεντρικοί ομιλητές, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ενεργός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Είναι ο Γαβαλάκης ο Δημήτρης, επίσης προέρχεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, είναι ο Γενικός Γραμματέας. Όπως επίσης θα έχουμε την τιμή να έχουμε και το συντοπίτη μας τον Νικηφόρου τον Ιωάννη, που θα μας αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης που έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας.
0: Πού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή?
5: Η εκδήλωση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα 20 του μήνα, 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Δευτέρα λοιπόν που μας έρχεται, 6.30 ώρα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Να ρωτήσω γιατί επιλέγετε να την κάνετε σήμερα, τώρα, αυτή την, το σήμερα είναι μεταφορικό, να την κάνετε αυτή την περίοδο την συγκεκριμένη εκδήλωση, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
5: Η εκδήλωση αυτή, κύριε Σιγιγάρδου, ήταν προγραμματισμένη αρχικά για 15 Ιουνίου. Είχαμε όμως ένα σοβαρό θέμα υγείας ενός εκ των τριών ομιλητών, οπότε δεν υπήρχε καμία διάθεση να κάνουμε την ημερίδα με τους υπόλοιπους. Αποφασίσαμε ομόφωνα να την αναβάλουμε και προσπαθήσαμε να βρούμε καινούργια ημερομηνία που θα μας βολεύει όλους. Γι' αυτό και το 15 Ιουνίου άλλαξε και έγινε την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Θεωρώ ότι είναι όμως μια καλή περίοδος. Είναι μια καλή περίοδος. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι διακοπές. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή περίοδος για να έχουμε τον κόσμο που περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στον κλάδο γενικώς, για μιας και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο ακόμα, να μας πείτε πώς πάνε τα πράγματα, ασφαλίζεται ο κόσμος?
5: Ασφαλίζεται, κύριε Σιγιγάρδο, ο κόσμος. Σίγουρα δεν είναι στα νούμερα που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε ακόμα λίγο στην οτροπία της ασφάλισης, ακόμα υστερούμε. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς. Θεωρώ όμως ότι γίνονται βήματα. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι το πρόσωπο που πραγματικά ενώνει τον υποψήφιο πελάτη με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι εκείνος που μπαίνει μπροστά για να ενημερώσει τον κόσμο για τα ωφέλη της ασφάλισης. Γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε, κύριε Σιγάρδο, το εξής. Ασφαλίζεται κάποιος που είναι υγιής. Ασφαλίζει κάποιος το σπίτι του πριν προέρθει ο κίνδυνος. Ασφαλίζει κάποιος την περιουσία του πριν επέλθει ο κίνδυνος. Μετά δεν έχει νόημα να το κάνεις, γιατί και να ασφαλιστεί κάποιος δεν έχει κανένα νόημα, δεν θα σε πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία. Δεν έχουμε τα νούμερα της Ευρώπης, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα που εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ. Στην Ισπανία είναι ασφαλισμένες το 86% των κατοικιών. Στην Ελλάδα είναι το 14% ασφαλισμένες των κατοικιών. Και αν δεν υπήρχε και η υποχρέωση του ενυπόθηκου δανείου που υπάρχει υποχρεωτική η ασφάλιση, ίσως θα πω το νούμερο να ήταν και μικρότερο. Αλλά ας μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, ανεβαίνουν σιγά σιγά οι δείκτες και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με όπως είναι σήμερα.
0: Να πω κάτι. Υπάρχει αξιοπιστία στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ξέρετε, σας ρωτώ αυτό, διότι προσλαμβάνωσες που έχω δεν είναι καλές. Κανονιάσανε την ασπής πρόνοια, χάθηκε ο κόσμος, έχασε πάρα πολλά χρήματα. Έχω πάρα πολλά περιστατικά, ακόμα και εγώ προσωπικά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ενώ είμαι ένας πολύ συνειδητοποιημένος πελάτης των ασφαλιστικών εταιριών, θα σας πω μόνο ότι ασφαλίζομαι από μόνος μου από τα 19 μου χρόνια 20, είμαι και σήμερα ασφαλισμένος. Θέλω να σας πω ότι παρότι αντιλαμβάνεστε ότι ένας πελάτης 32-33 χρόνια που δεν ενοχλεί την ασφαλιστική του εταιρεία κάποια στιγμή για κάποιο λόγο χτυπήσει την πόρτα της, έχω πολύ κακή εντύπωση. Και πολύ κακή εντύπωση έχω και από τους ανθρώπους στον κόσμο, διότι στην Ελλάδα είναι λίγο σαν τραπάτρα οι ασφάλειες. Δηλαδή, οι ασφάλειες είναι πολύ καλές να βάζουν αυξήσεις, να παίρνουν τα λεφτά, και όταν έρθει η ώρα της αποζημίωσης, σφυρίζουν αδιάφορα. Βρίσκουν 1002 ευκαιρίες για εξαιρέσεις, τρίπλες, ακόμα και σε περιπτώσεις που διαχειρίζουμε αυτές τις μέρες μέσα στον οικογενειακό μου κύκλο ενός ατυχήματος, όπου θα το πω ξεκάθαρα. Τράκαραν τη γυναίκα μου από πίσω σε μια καραμπόλα που έγινε στην Ικάρου και η ασφαλιστική εταιρεία που είναι εμπλεκόμενη αρνείται να αποδεχτεί ότι έγινε αυτό το συμβάν, το οποίο έχει καταγραφεί από την τροχέα το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσουμε την νομική προστασία. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιριών προς τους πελάτες. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι τόσο αναξιόπιστες σε τελική ανάλυση, όσο είναι πολλά πράγματα ακόμα αναξιόπιστα στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
5: Κύριε Σιγιγάρδο, σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Να τα πάρουμε καταρχήν τα πράγματα με τη σειρά. Τα τελευταία 10 χρόνια την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών, η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών έχει επέλθει πλέον στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και καλώς έχει επέλθει στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια που έχει τον έλεγχο η Τράπεζα δεν υπάρχει κανένα κλείσιμο εταιρείας. Υπάρχουν συγχωνεύσεις. Που αυτό απαραίτητα δεν είναι προς την κακή κατεύθυνση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λιγότερες εταιρείες, πιο ευέλικτες εταιρείες με πιο ανταγωνιστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό που μου καταθέτετε, κύριε Σιγιγάρδο, καθημερινά εντοπίζονται πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που θα ενημερώσει σωστά τον πελάτη του εκεί έξω. Εδώ να απευθύνω και μια έκκληση προς τους καταναλωτές να έχουν λίγο τον έλεγχο στα εναλλακτικά δίκτυα που απευθύνονται για να αγοράσουν ασφαλιστικά προϊόντα, γιατί η κύρια βάση ενός ασφαλιστικού προϊόντος, κύριε Σιγιγάρδο, είναι να ασφαλιστεί σωστά. Το ασφαλιστήριο υγείας, για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά ένα ερωτηματολόγιο υγείας. Αν δεν συμπληρωθεί σωστά το ερωτηματολόγιο υγείας, η εταιρεία έχει ελλειπή στοιχεία και πιθανόν αν είχε όλα τα στοιχεία να μην προχωρούσε στην ασφάλιση. Το ίδιο ισχύει σε όλους τους κλάδους. Θα πρέπει να γίνεται και ορθά η ασφάλιση και να είναι σωστά ενημερωμένος ο υποψήφιος πελάτης, γιατί με την έννοια «είμαι ασφαλισμένος» είναι μια γενική έννοια. Ασφαλισμένος είσαστε. Παράδειγμα, την κάλυψη του πυρός αν τη χρειαστείτε την έχετε. Την κάλυψη της κλοπής αν τη χρειαστείτε την έχετε. Για όλα αυτά θεωρώ την ευθύνη την έχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής για να μπορεί πραγματικά να ενημερώσει εις βάθος και με τις εξαιρέσεις που υπάρχουν στο κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν καλύπτονται, κύριε Σιγιγάρδο, όλα. Είναι ένας μύθος αυτό. Καλύπτονται, η κάθε εταιρεία έχει το κάθε συμβόλαιο τις εξαιρέσεις. Τις οποίες αυτές τις εξαιρέσεις ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να τις αναλύει τον πελάτη πριν τη σύναψη του ασφαλιστηρίου. Αν ο πελάτης ενημερωθεί σωστά, θεωρώ ότι τα προβλήματα στην πορεία ελαχιστοποιούνται.
0: Έχω άλλη άποψη, κύριε Καπετανάκη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχω άποψη ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πολύ καλές όταν είναι να πάρουν. Όταν είναι να δώσουν, γίνονται πάρα πολύ σκληρές και πάρα πολύ δύσκολες. Και δεν φταίει αυτό ο ασφαλιστής προς Θεού. Και ίσως είναι και άκομψο, έως και άδικο, ίσως, να σας βάζω να απολογίσετε και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είσαστε ένας άνθρωπος που δουλεύει στην αγορά και δεν έχετε ασφαλιστική εταιρεία δική σας. Η εικόνα, ξαναλέω όμως, που προσωπικά έχω για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα είναι νοσηρή. Ακούω συνεχώς παράπονα από παντού ότι όταν είναι να πάρουν λεφτά, όταν είναι να πάρουν καινούριους πελάτες, τα παίρνουν τα λεφτά και παίρνουν και τους καινούριους πελάτες. Μπυρ παρά, να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν είναι να αποζημιώσουν, είναι πολύ, πολύ, πολύ άσχημη η εμπειρία. Σας ξαναλέω ότι προσωπικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας ένα βαρύ ασφαλιστήριο στην πλάτη μου πολλών ετών, δικό μου οικογενειακό, έχω βιώσει πολύ άσχημα πράγματα και έχω άσχημη πλέον εικόνα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν είναι σοβαρές. Λυπάμαι που το λέω. Και γι' αυτό, γι' αυτό λογικά ο κόσμος γυρνάει την πλάτη πραγματικά όταν ακούει για ασφαλιστικές εταιρείες. Σας το λέει ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ιδιωτική ασφάλιση, που είναι ασφαλισμένος ιδιωτικά από τα 19 του χρόνια, είμαι 52, που έχω μεικτή ασφάλεια και στα δύο μου αυτοκίνητα, για να καταλάβετε έτσι τη συνείδηση που έχω, και που δεν έχω καμία προσδοκία, αν όμοι γέννητο μου ξανασυμβεί κάτι, ότι θα αποζημιωθώ. Θα μου πείτε γιατί το κάνεις. Ίσως πρέπει να σταματήσω να το κάνω, γιατί η εμπειρία μου που είχα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά δυσάρεστη από πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Θέλω να σας πω παρεπιπτόντως, όχι από μικρές. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω ονόματα, όμως προτρέπω τον κόσμο να είναι πολύ επιφυλακτικός, να καταφεύγει στο συνήγορο του πολίτη και ταυτόχρονα να ψάχνει τι του λένε, τι υπογράφει, τα ψηλά γράμματα, διότι τα ψηλά γράμματα είναι συνεχώς γεμάτα εξαιρέσεις με ένα και μόνο σκοπό: να μην δώσουν αποζημιώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ξέρω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πολύ μεγαλύτερα νομικά τμήματα από τμήματα πωλήσεων, μόνο και μόνο για να γλιτώνουν λεφτά. Είναι πολύ καλές όταν σου παίρνουν τα λεφτά, όταν πληρώνουμε αυτά τα ποσά μαμούθ κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο. Όταν είναι να ζητήσουμε κάτι, αγρώνει γόραση και ζεύγει βόν 2. Το σφύριγμα του Τζομπάνι.
5: Κύριε Σιγιγάρδο, ακούστε με λίγο. Τα στοιχεία που μου καταθέτετε είναι σοβαρά. Εγώ πραγματικά το εννοώ.
0: Φυσικά
5: αυτό,
0: και
5: το
0: είναι.
5: Αν θέλετε να το φυσικά, δώσετε,
0: φυσικά,
5: θέλει
0: φυσικά
5: να με
0: και είναι σοβαρά. Και ξαναλέω είναι, ότι δεν έχετε εσείς καμία ευθύνη να απαντήσετε, αλλά επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα με αφορμή την εκδήλωση, σας μεταφέρω τη δυσπιστία που εισπράττω από τον κόσμο γενικώς, διότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα στην αγορά, που πιστεύω την ιδιωτική ασφάλιση, που είμαι συνειδητός πελάτης με πολύ μεγάλα ποσά όλα αυτά τα χρόνια και έχω φάει μια χρεοκοπία της ασπής πρόνοια που έκλεισε ο Παπανδρέου με το Πασόκ άρον-άρον ένα βράδυ και χάσαμε τα λεφτά μας, βρεθήκαμε στον αέρα. Εγώ θα είχα ένα συμβόλαιο που τώρα θα έπαιρνα σύνταξη στα 52 μου, θα την είχα πάρει ήδη από τα 45 δηλαδή, πριν από 7 χρόνια, και δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από την απάτη, την ασφαλιστική απάτη της ασπής πρόνοια, τους απατεώνες της ασπής πρόνοια, συνεπικουρούμενους από τους ανθρώπους της κυβέρνησης του Πασόκ τότε, που έκαναν με τον Φίλιππο Σαχινίδη ως αρμόδιο υπουργό το σκάνδαλο ασπής πρόνοια. Όμως και μετά, που λέτε πολύ σωστά, το είπατε, ότι είναι υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δυστυχώς ο κόσμος εισπράττει δυσαρέσκεια από την συναλλαγή του με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και ξαναλέω ότι κρίμα, κρίμα, κρίμα, γιατί θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και πολύ διαφορετικά, σε μια κατεύθυνση που θα είχε μια υγιή σχέση ανάμεσα στον ασφαλισμένο και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δυστυχώς αυτό δεν βλέπω να ισχύει σήμερα. Ψάχνουν συνεχώς τις εξαιρέσεις, ψάχνουν τα ψηλά γράμματα, ψάχνουν να πώς δεν θα σε αποζημιώσουν.
5: Εδώ όμως είναι η ευθύνη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του εκάστοτε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
0: Ξέρετε
5: που
0: κάτι,
5: κάνει ένα
0: ο πελάτης.
5: Δεν είμαστε μόνο
0: και ναι, το ξέρω. Αλλά
5: να
0: ο πελάτης μπορείτε να μου πείτε μία λίστα να μάθω ποιοι είναι οι σωστοί ασφαλιστικοί σύμβουλοι και ποιοι όχι. Έχετε λίστα εσείς. Να λέτε ότι ο Σιλιγάρδος είναι καλός, ο Σιλιγάρδος δεν είναι καλός. Άρα πήγαινε στο Σιλιγάρδο ή μην πας στο Σιλιγάρδο. Έχετε τέτοια λίστα? Πώς εγώ δηλαδή θα επιλέξω εάν ο ασφαλιστικός μου σύμβουλος, που μπορεί να είναι ο ξάδερφος, ο κουμπάρος μου, ο φίλος μου, ο γείτονας, ο συμμαθητής μου, είναι καλός, και πώς μπορώ να απορρίψω κάποιον ότι είναι κακός?
5: Κύριε Σιγιγάρδο, η πώληση ενός ασφαλιστηρίου συμβολέου θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια επαγγελματικά.
0: Μα πώς το ξέρει αυτό ο άνθρωπος?
5: Είναι ο φίλος μου ασφαλιστής, αν κάνω ένα
0: συμβόλαιο. Ο πολίτης πώς το ξέρει αυτό? Πώς ξέρει δηλαδή ότι ένας ασφαλιστικός σύμβουλος? Εγώ ξέρω πως ένας γιατρός είναι καλός ή ένας δικηγόρος. Σας ρωτώ λοιπόν, είστε ασφαλιστής. Πείτε μου, πού θα βρω εγώ τη λίστα των 10 κορυφαίων ασφαλιστών στην Κρήτη? Πού θα τη βρω? Εγώ, αν ρωτήσω ποιοι είναι οι κορυφαίοι 10 ορθοπαιδικοί στην Κρήτη, θα τους βρω. Εάν ρωτήσω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ποινικολόγοι, θα τους βρω. Εάν ρωτήσω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι λογιστές, θα τους βρω. Πείτε μου πού θα βρω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι.
5: Αν αυτή τη στιγμή ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ρωτήσει στο επιμελητήριο Ηρακλείου, εμείς την άδειά μας την παίρνουμε από το επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Μα δεν είναι. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Και αυτός ο οδηγός που προχθές ξεκύλιασε την διπλή διαχωριστική με το βιτίο στα Χανιά είχε δίπλωμα. Γκαζοφωνιάς. Είχε δίπλωμα όμως. Άμα ρωτήσουμε, είχε δίπλωμα. Και να πω και άλλα περιστατικά. Να μην πω τώρα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είστε γραμμένοι στο επιμελητήριο είστε και καλοί.
5: Να σας ρωτήσω όμως.
0: Άρα, εγώ όταν πάω να ψάξω να ασφαλιστώ, δεν ξέρω αν αυτός που είναι απέναντί μου είναι ικανός, είναι γνώστης και είναι καλός. Δεν το ξέρω και δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω.
5: Είμαι 33 χρόνια στο χώρο της ασφάλισης, κύριε Σιγιγάρδου. Είμαι 33 χρόνια. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν επαγγελματίες ασφαλιστές. Τώρα δεν θα πω στη διαδικασία να πω.
0: Σας ρωτήσω κάτι. Πόσοι ασφαλιστές.
5: Δεν είναι σωστό.
0: Όχι. Άλλο θέλω να πω.
5: Υπάρχουν σοβαροί επαγγελματίες ασφαλιστές.
0: Πόσοι ασφαλιστές υπάρχουν στο Ηράκλειο.
5: Στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή οι εγγεγραμμένοι ασφαλιστές στο επιμελητήριο είναι 450 στο νομό Ηρακλείου. Οι ενεργοί όμως ασφαλιστές, γιατί μπορεί ένας να έχει παράλληλα την δραστηριότητα του ασφαλιστή, αλλά ο κύριος Κάρ να είναι άλλες ασχολίες. Οι ενεργοί, οι επαγγελματίες ασφαλιστές στο νομό Ηρακλείου είναι περίπου το 200.
0: Μάλιστα. Από αυτούς τους 200, πώς θα βρω εγώ τους 10 κορυφαίους. Υπάρχει κάποια αξιολόγηση κάπου να το ψάξω. Όχι.
5: Υπάρχει αξιολόγηση.
0: Πού είναι, πείτε μου να το βρω.
5: Την εποχή της τεχνολογίας, αυτή τη στιγμή εγώ θα σας κάνω μία πρόταση. Εσείς μπορείτε να διασταυρώσετε αν αυτή η πρόταση που σας κάνω είναι ορθή ή αν έχει κενά. Γιατί τώρα δεν θα είναι κομψό εκ μέρους μου να πω είμαι καλός ασφαλιστής ή δεν είμαι καλός ασφαλιστής, το καταλαβαίνετε. Θεωρώ όμως ότι η σημερινή τεχνολογία βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Και να ελέγξουμε τον υποψήφιο ασφαλιστή μας, ο κύριος Καπεταλάκης ο Μανώλης ποιος είναι.
0: Εγώ λοιπόν κλείνοντας, γιατί
5: δηλαδή μπορεί πλέον σας πω ο υποψήφιος πελάτης ότι να διασταυρώσει στοιχεία.
0: Επιτρέψτε μου,
5: είτε
0: κύριε Καπεταλάκη.
5: Είτε του ασφαλιστή, είτε του υποψήφιου λοιπόν, προϊόντος,
0: λοιπόν,
5: ο εκάστοτε ασφαλιστικός διαμεσολάβητης.
0: Εγώ λοιπόν θα σας προτείνω κάτι δημόσια τώρα. Επειδή έχει πάρει φωτιά το Messenger και το Viber από ακροατές και ακροάτριες που μου λένε για πρώτη φορά ακούγονται αυτά δημόσια στον αέρα και συγχαρητήρια στην πηξίδα στον Πολίτικα. Αφήστε του το όνομα το δικό μου. Σας προτείνω να καθίσουμε σε ένα τραπέζι τις επόμενες μέρες, αφού με επιτυχία θα διοργανώσετε την πρωτοβουλία της Δευτέρας, και να δούμε πώς θα διοργανώσουμε μια ενημερωτική εκδήλωση θεσμική, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι ο ασφαλιστής είναι σύμμαχος και όχι απλά ο άνθρωπος που για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής εταιρείας του αδειάζει το πορτοφόλι, αντί να είναι το στήριγμα στη δύσκολη στιγμή. Σας προκαλώ, σας προσκαλώ και σας προτείνω να το επεξεργαστείτε στο Διοικητικό σας Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω μια τέτοια εκδήλωση, όπου θα αναδείξουμε τα θέματα αυτά και τίθεμαι και στην διάθεσή σας, το λέω δημόσια, και για να την οργανώσουμε μαζί και για να τη συντονίσω προσωπικά, εννοείται αφιλοκερδώς, και εννοείται να δώσουμε περισσότερο φως στον κόσμο που το ζητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
5: Με μεγάλη χαρά, κύριε Σιγιγάρδου, υπάρχουν... αποδέχομαι εκ των προτέρων την
0: πολύ
5: πρότασή
0: σας. Θα τα πούμε σύντομα λοιπόν.
5: Όλο το ΔΣ θα είναι.
0: Γιατί
5: λοιπόν,
0: να ξέρετε,
5: χαρά.
0: Μεταφέρετε στο ΔΣ σας ότι υπάρχουν θολά σημεία, πολλές σκιές και περίσσιο σκοτάδι, βαθύ σκοτάδι αυτή τη στιγμή σε αυτά που συμβαίνουν στον ασφαλιστικό κλάδο. Χάρηκα που τα είπαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί σας έβαλα σε ένα άχαλο ρόλο να απαντάτε σε θέματα που βεβαίως και δεν αφορούν εσάς. Η μορφή δεν είναι προς το πρόσωπό σας, κύριε Καπετανάκη. Με πολύ σεβασμό το λέω αυτό, ότι απαντήσατε σε θέματα που θα έπρεπε να έχουν απαντήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες απευθείας μέσω των εκπροσώπων τους. Να είστε καλά, το εκτιμώ ιδιαίτερα.
5: Δεν είμαστε εδώ, κύριε Σιγιγάρδο, μόνο για τα καλά, είμαστε και για να απολογούμαστε.
0: Το εκτιμώ ιδιαίτερα.
5: Ο χώρος ο δικός μας πρέπει να το κάνει και αυτό.
0: Το εκτιμώ ιδιαίτερα.
5: Να απολογούμαστε, γιατί δεν είναι όλα τέλεια εκεί έξω στο χώρο μας. Θα το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Τα τελευταία όμως 10 χρόνια έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, που θα κάνουμε κομπή, κύριε Σιγιγάρδου, θα σας αποδείτε αυτά που έχω στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που σας λέω.
0: Πολύ ευχαρίστως. Στη διάθεσή σας να τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Να είστε καλά.
5: Κύριε Σιγιγάρδου, επιτρέψτε μου να κλείσω. Συνεχίστε στο ίδιο ήθος, στο ίδιο ύφος για τις ποιοτικές και τις δημιουργικές ενημερωτικές εκπομπές που κάνετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Πραγματικά.
0: Και εσείς να συνεχίσετε να είστε τόσο καθαρός όσο και σήμερα εδώ δημόσια παρουσιαστήκατε. Να είστε καλά, κύριε Καπετανάκη, θα είμαστε σε διαρκή επαφή να το δούμε το θέμα. Να είστε καλά.
5: Συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, με SeaJets κλείνουμε. Θα απουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός πάλι στις 27 του Ιούλη. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
6: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
10: Όλη μου η ζωή.
9: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
11: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωνα.
9: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810-240-946.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Σε αυτό το τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας.

Να ξεκινήσουμε από τα θετικά νέα, αν και με λίγη ταλαιπωρία της ημέρας για την πόλη του Ηρακλείου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στην οδό Μητσοτάκη. Μετά την χθεσινή αναβολή της εκκίνησης των εργασιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Το λέμε για τους οδηγούς που προγραμματίζουν να διασχίσουν το σημείο. Τουλάχιστον σήμερα διεξάγεται, έστω και με μια μικρή θα έλεγα, συνηθισμένη όταν έχει πολυκίνηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ο δρόμος διεξάγεται κανονικά η κίνηση.

Και περιμένουμε να δούμε αν μέσα στην μέρα ή ακόμη και το βράδυ ή αύριο το πρωί θα ξεκινήσει και η διαδικασία της ασφαλτόστρωσης, ώστε τις επόμενες 2-3 μέρες να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί κανονικά και χωρίς πλέον εργασίες ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση κινούμενος στην πόλη του Ηρακλείου σε αρκετά σημεία του κέντρου και πέριξ του κέντρου, όπου βλέπω, ευχάριστο είναι αυτό, ανθρώπους της δημοτικής αστυνομίας. Μια παρατήρηση επισήμαση δηλαδή, διαπίστωση, αυτό που εμείς βλέπουμε. Και πιστέψτε με, επειδή κινούμαστε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η δημοτική αστυνομία, ορθώς κατά την άποψή μας, έχει λάβει μια πολιτική απόφαση.

απόφαση διαχείρισης της κατάστασης στην πόλη του Ηρακλείου μετά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, σε κάποια σημεία κομβικά και εξόγως προβληματικά σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, να δημιουργήσει βάρδιες δημοτικών αστυνόμων. Παράδειγμα. Πλατεία Ελευθερίας στον κυκλικό κόμβο που φτάνουν τα οχήματα από την Ικάρου μέχρι να ξεκινήσει ο δρόμος πριν τον πεζόδρομο προς την δικαιοσύνη. Προς τα ακριβώς δηλαδή από την Αστόρια. Είναι ένα από τα σημεία όπου τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει σχεδόν μόνιμη βάρδια, τουλάχιστον το πρωί, δημοτικής αστυνομίας. Γιατί υπάρχει αυτή η βάρδια? Υπάρχει γιατί, επειδή έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι αδιανόητο, προσέξτε, αντί να αλλάξουμε αυτό που δημιουργεί πρόβλημα, πάμε να διευθετήσουμε δια της ανθρώπινης παρουσίας το πρόβλημα. Έχουμε πει λοιπόν ότι είναι αδιανόητο πάνω στο κυκλικό κόμβο να έχει οριοθετηθεί στάση του αστικού κτέλ, με αποτέλεσμα, και πολλές φορές φεύγουν τα αστικά λεωφορεία από το αεροδρόμιο που έχουν ως βάση τους και φεύγουν κομβόι, 3-4. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι φτάνει και στο σημείο, αν δεν φτάσουν και τα 4 μαζί, αυτά τα 3. Φτάνει και στο συγκεκριμένο σημείο, το προβληματικό στο κέντρο της πόλης, μαζεμένα 2-3-4 λεωφορεία, ανάλογα με την κίνηση, αν έχει προλάβει το φανάρι να διακόψει η κυκλοφορία κάποιο από τα 3 ή τα 4 και πάει λέγοντας. Μπορεί να δεις να φτάνουν 2-3. Τη δε καλοκαιρινή περίοδο έρχονται να κουμπώσουν και τα τουριστικά λεωφορεία. Βάλτε τώρα ότι το πρωί ιδιαίτερα είναι και τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν, προμηθεύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στο κέντρο της πόλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι όντως από τα πιο προβληματικά, εξαιτίας το ότι έχει οριοθετηθεί η στάση του αστικού λεωφορείου πάνω στον κυκλικό κόμβο. Εκεί, πάνω. Είναι και το ξενοδοχείο που έχουμε συνεχείς αποβιβάσεις, επιβιβάσεις πελατών που αφήκνονται ή αναχωρούν από το ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν αλλάζουμε τη στάση. Και τώρα που έχουμε εξτρά προσωπικό, εξτρά δεν έχουμε, αλλά βάσει τόσο αυξήθηκε ο αριθμός τους, βάζουμε έναν άνθρωπο για να διευθετήσει το πρόβλημα. Μάστε, έστω και έτσι λες, ρε παιδί μου, κάτι είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο δημοτικός αστυνόμος βάζει παροπίδες δεξιά-αριστερά πίσω του. Δεν κοιτάει τίποτα άλλο εκτός από μία ακτίνα ορατότητας 10 μέτρων που είναι το σημείο της στάσης. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται του κουτρούλιο γάμος μετά τα 10 μέτρα, μπρος και πίσω, και παρατηρώ τους δημοτικούς αστυνόμους έχουν εστιάσει εκεί, φόκους εκεί. Σαν να, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς είναι με τον αστυνόμο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι φρουρός ο άλλος σε ένα κτίριο, παράδειγμα λέω εγώ, κτίριο. Βλέπει απέναντι, στο απέναντι πεζοδρόμιο, το τζαντάκι, αλλά κλέβει την τζάντα. Θα το θεωρήσω αδιανόητο ο αστυνομικός να μην αντιδράσει, να πει ότι ξέρεις, εγώ με λέει φρουρός στο κτίριο, δεν αντιδρώ. Στα απέναντι, στα 5 μέτρα ας πούμε, δεν αντιδρώ. Δεν θα ενημερώσω, αν όχι να κυνηγήσω για να καταλήψω τη θέση μου, δεν θα ενημερώσω το κέντρο για την παράνομη αυτή δραστηριότητα και πάει λέγοντας. Ή μπας πιπτώσει, δεν θα συνδράμω στο περιστατικό. Το θεωρώ αδιανόητο. Έτσι θεωρώ και εγώ αδιανόητο να συμβαίνουν διάφορες παρανομίες να εκτυλίσσονται γύρω από την ακτίνα βάρδιας του δημοτικού αστυνομικού, τις οποίες τις βλέπει. Δεν είναι ακτίνα βάρδιας εννοώ μετά από 2 χιλιόμετρα που δεν έχει ορατότητα. Εκεί στο ίδιο ακριβώς σημείο. Απλά είναι 10 μέτρα μετά ή 10 μέτρα πιο πριν από το σημείο υποπτίας του και να μην ενδιαφέρεται. Θα πει κάποιος μεμονωμένο περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο ενδεχομένως. Μάστε. Το λέω αυτό για παράδειγμα, για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, στην πλάτη του δημοτικού αστυνόμου, στα 5 μέτρα, στην πλάτη του, είναι η άλλη στάση του αστικού κτέλ, με τα οχήματα που κατευθύνονται προς την λεωφόρο Ικάρου. Εκεί λοιπόν, και πάνω στη διάβαση, και πάνω στη στάση, βλέπει συνεχώς να παρκάρουν για 2-5 λεπτά τα γνωστά, ξέρω εγώ, να περιμένω τον τάδε του τάδε κτλ. Ιδιωτικά οχήματα. Και οι δημοτικοί αστυνομικοί δεν κάνουν ούτε καν παρατήρηση. Δεν υπάρχουν βεβαίως παράβαση. Ούτε καν παρατήρηση. Να σφυρίχτρα αυτό, φύγετε κύριε, εδώ εμποδίζει την κυκλοφορία. Τίποτα.
στοχοπροσιλωμένοι πάνω εκεί στην ακτίνα των 10 μέτρων. Επόμενο σημείο. Πάμε πλατεία 18 Άγγλων. Και εκεί λοιπόν έχει τοποθετηθεί βάρδια της Δημοτικής Αστυνομίας για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, ορθώς, για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων και κυρίως πεζών, που έχουμε πει τόσες και τόσες φορές που είναι αδιανόητο να διακόπτουν οι πεζοί ανά δευτερόλεπτο την κυκλοφορία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη διέλευση κοινού. Φανταστείτε τις ορδές των τουριστών που καταφτάνουν από την 25η Αυγούστου για να περάσουν απέναντι και να κινηθούν προς το ενετικό φρούριο του Κούλε, που είναι και το πόσμο της πόλης, να διακόπτει συνεχώς την κυκλοφορία. Αυτό για ως αποτέλεσμα η Μητσοτάκη, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, να ασφικτιά κυκλοφοριακά. Ήρθε τώρα με την ενίσχυσή της στη Δημοτική Αστυνομία να προσθέσει μία βάρδια στο συγκεκριμένο σημείο τις ώρες, έστω τις ώρες αιχμής. Δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί είναι μόνο κυρίως πρωί. Δύσκολα βρίσκεις απόγευμα. Όχι, βρίσκεις κάποιες φορές, αλλά δυσκολότερα βρίσκεις απόγευμα Δημοτική Αστυνομία, παρά το γεγονός ότι οι διελεύσεις το απόγευμα είναι ακόμη περισσότερες. Κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά έστω και έτσι. Στοχοπροσιλωμένος λοιπόν ο Δημοτικός Αστυνόμος στη διάβαση πεζών από 25 Αυγούστου για να περάσουν στην ενδιάμεση νησίδα και από εκεί και πέρα οι πεζοί να κατευθύνουν στην απέναντι πλευρά προς το ενετικό φρούριο του Κούλε. Στα 5 μέτρα, στα 5, στην κυριολεξία 5, δεν είναι παραπάνω, γίνεται ξανά του κουτρούλιο γάμας, ο γάμος, το είπα. Η παρανομία της παρανομίας, από τους διλεπτάκηδες, πενταλεπτάκηδες, μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δεν κουνιέται φίλο. Τίποτα. Σαν με συμβαίνει, τίποτα. Εμείς μας έχουν πει ότι θα είμαστε για τους πεζούς, να καίγεται, δηλαδή αυτή την εικόνα δίνουν, να καίγεται ο κόσμος, δεν μας αφορά τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλαβαίνει τι αστυνόμευση είναι αυτή ακριβώς.

ξέρω, μπορεί να είμαι άδικος εγώ, αλλά επειδή το παρατηρώ μέρες τώρα, αλλά ξέρω, λέω, άστο μεμονωμένο περιστατικό, α, το βλέπεις και την επόμενη, και τη μεθεπόμενη, και την παραεπόμενη. Και τελικά διαπιστώνεις, αντιλαμβάνεσαι, ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι γραμμή. Βάσει εντολής ή βάσει φιλοσοφίας που έχουν οι ίδιοι οι δημοτικοί αστυνομοί, ότι α, ξέρεις, εμένα αυτό μου είπανε, δεν είναι ότι δεν μου είπανε μην κάνεις κάτι άλλο, αλλά αφού μου είπανε μόνο αυτό, ασχολούμαι μόνο με αυτό. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.

Δεν συζητάω καν για τις στιγμές όπου δεν είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος ιδιαίτερα προβληματικός. Κυκλοφοριακός φόρτος πάντα, ακόμη και το χειμώνα, από το συγκεκριμένο σημείο της πλατείας 18 Άγγλων, πάντα υπάρχει, αλλά δεν είναι ο προβληματικός. Προσπερώ το σημείο ότι πολλές φορές δεν είναι καν εκεί στη διάβαση, είναι κάπου αλλού. Προσπερώ να λες, παιδί μου, να πάρουν μια ανάσα. Άνθρωποι είναι προς Θεού, ναι, να πάρουν μια ανάσα, να μπουν και κάτω από το νήσιο κάποιες στιγμές κτλ. Ναι. Το προσπερνώ αυτό. Πάρω το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες διαπιστώνω όλο και πιο συχνά, αλλά ζέστη είναι. Κατανόηση πρέπει να δείξουμε.

όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι καλή προσπάθεια και επαναλαμβάνουμε σωστές οι επιλογές με τους αστερίσκους και τις υποσημειώσεις που κάναμε να τοποθετηθούν δημοτικοί αστυνόμοι σε προβληματικά σημεία της πόλης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια σε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει, ενώ αυτό συμβαίνει και εκτελήσεται μπροστά στο οπτικό μας πεδίο.

Ξεκινήσαμε τα τοπικά, να πάμε στα κεντρικά. Τι, κοιτάξτε να δείτε, με την υπόθεση με τον ΑΠΚΕΠΕ τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται τόσο πολύ βαβούρα και συζήτηση. Είναι πολύ ξεκάθαρα τουλάχιστον για την κυβέρνηση. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθετεί 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα, αυτό είναι μια τεράστια δικαίωση. Όταν διώκει ποινικά άλλους 4, είναι απλά σκευωρία.

Το λέω αυτό γιατί κυβερνητικά στελέχη έχουν βγει παγανιά, έχουν πάρει τις δρούγες που λέμε, ναι, και τέλος πάντων διατυμπανίζουν, πανηγυρίζουν ότι όλοι και όλες είναι αθώοι, έχουν βγάλει και απόφαση και για εκείνους που έχουν, για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Λοιπόν, και ότι εν πάση περιπτώσει είναι δικαιωμένη η κυβέρνηση για όλους τους εμπλεκόμενους. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, σκέφτεσαι ότι μάλλον όλο αυτό το έργο εγώ δεν το έχω κατανοήσει.

Εμείς λοιπόν, για να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα με μια σχετική ψυχραιμία σε σχέση με αυτά που ακούμε ήδη από χθες, και για να τα κάνουμε και λίγο τα λιράκια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραπέμψει 22 πρόσωπα σε δίκη για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Στα 22 πρόσωπα συγκαταλέγονται πρώην διοικητές διορισμένοι από αυτή την κυβέρνηση, 4 εν ενεργεία βουλευτές αυτής της κυβέρνησης, ενώ για 7 ακόμη η έρευνα αυτής της κυβέρνησης, 7 ακόμη, ελέγχθηκαν αυτοί οι 7 και κρίθηκε ότι η υπόθεση πρέπει να μπει στο αρχείο. Για τους δε 2 από τους 7 αρχιοθετημένους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδέχθηκε ότι υπάρχει μεν ευθύνη. Για τον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα τα λέμε αυτά. Τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα. Αλλά αυτή δεν βαραίνει τους ίδιους προσωπικά, αλλά βαραίνει, λέει, το πολιτικό τους γραφείο. Και όχι τους ίδιους. Τους διευθυντάδες τους δηλαδή. Τώρα, παιδί μου, έφαγα τη σφαίρα για γλιτώ στο αφεντικό. Το. Τριάδες. Αυτό είναι αυτό. Έφαγαν τη σφαίρα οι διευθυντάδες των 2 πολιτικών γραφείων για να γλιτώσει το αφεντικό. Πώς θα έλεγε και ο κύριος Δημητριάδης. Για τους 4 που παραπέμπονται, κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της παράνομης παρέμβασης σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους και εκ των υστέρων αλλαγές δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Επίσης, παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Η κυβέρνηση επίσης, πέρα από το ότι πανηγυρίζει διότι έφαγε μόνο 4 γκολ ενώ προγραμμάτιζε να φάει 11 γκολ, αν μιλήσουμε ποδοσφαιρικούς όρους, μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ, έφαγε 4 ενώ θα πρέπει να φάει 11. Άρα είμαστε πάρα πολύ καλά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν λέει καμία ήττα. Καμία ήττα είναι νίκη. Γιατί προφανώς όταν πας για σκόρ 11-0 και αυτό γίνεται μόνο 4-0, ναι, θα μπορούσες να πεις, ρε παιδί μου, τον πρόεδρο της ομάδας, όπου πρόεδρος, βάλτε όχι τον πρόεδρο, βάλτε τους πολίτες και κυρίως τους ψηφοφόρους του κόμματος, ότι α, κερδίσαμε. Μην νομίζω ότι χάσαμε. Δεν είναι ήττα αυτό πράγμα. Έχουμε κερδίσει. Όταν πας να φας 11 γκολ και τρως 4, είναι τεράστια νίκη. Όπως λέει για ένας πολιτικός παράγοντας εδώ τοπικά, καταγάγαμε τεράστια νίκη. Λένε όμως και κάτι ακόμη, στο οποίο εστιάζουν. Και να σας πω και κάτι, και αυτοί οι 4 τέλος πάντων, που είναι λεπτομέρεια, θα αθωωθούν το συντάμε, έχουν καλή απόφαση, ναι. Είναι για πλημμυρματάκια, δεν είναι τίποτα, μην είναι αυτό, δεν είναι κακούργημα. Προσέξτε τώρα. Η διαφορά του πλημμυρήματος με το κακούργημα, για τα ίδια ακριβώς αδικήματα, δεν αφορά στο αδίκημα. Αφορά στο ύψος του αδικήματος, που καθορίζεται από το ποσό. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ πλημμυρήματος και κακούργηματος δεν αφορά στην παράνομη πράξη καθεαυτή. Αφορά στο τι ζημιά προκάλεσε αυτή η παράνομη πράξη. Παράδειγμα, τρακέρεις με ένα αυτοκίνητο. Είναι άλλο το κόστος της ζημιάς για ένα κολοφάναρο και είναι άλλο το κόστος της ζημιάς άμα σου γίνει μπαρά για το μισό αυτοκίνητο. Το αντιλαμβάνεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Το τρακάρισμα όμως δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι τράκαρες. Η διαφορά από τρακάρισμα σε τρακάρισμα έχει να κάνει με το ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε από το τρακάρισμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν, η διαφορά μεταξύ πλημμυρήματος και κακουργήματος είναι το ποσό της ελεγχόμενης απάτης δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση τις 120.000 ευρώ και όχι το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης. Αυτό το προσφέρουν από την κυβέρνηση, τεχνιέντος και πολύ έξυπνα, λένε πλημμυρηματάκι δεν. Διώκεται ή όχι για παράνομη παρέμβαση σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για αλλαγές δεδομένων εκ των υστέρων και μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχων. Έγιναν οι έλεγχοι και τα μπουγαδιάσαν μετά. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για ψευδείς βεβαιώσεις. Διώκεται. Αυτή είναι η ουσία. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Προσέξτε. Δίωξη δεν σημαίνει ότι είναι και ένοχη. Να το πούμε αυτό.
Αλλά εδώ τώρα θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι για να πούμε ότι νηστεύουμε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Έχουμε διώξεις. Σε βαθμό πλημελήματος, μάλιστα, ναι, το οποίο ο βαθμός καθορίζεται από το ύψος της οικονομικής ζημίας. Όχι από το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης.

Για τους πολίτες, η υπόθεση αφορά τις απαντήσεις στο ερώτημα ποιοι μπούκωσαν συγκεκριμένα στόματα με χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους αγρότες. Αυτό είναι το ερώτημα. Βάζουμε μία ανωτελεία, πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε συνεχίζοντας στο θέμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική. Ανάσα, παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Ένα μήνυμα μας έστειλε ο φίλος ο Γιώργος, ακούγοντας τις αναφορές μας νωρίτερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πώς επιχειρεί η κυβέρνηση να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Μας λέει ο φίλος ο Γιώργος, λέει ότι η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για τις εξελίξεις. Από τους 11 παραπέμπονται οι 4. Πρακτικά, λέει ο Γιώργος, αυτό σημαίνει ποσοστό απαλλαγής που υπερβαίνει το 60%. Να είστε, λέει, δίκαιοι. Δεν το λες και λίγο. Σωστά. Ποσοτικά είναι πάρα πολύ, εννοείται. Να έχεις 60% απαλλαγή. Φοβερό. Θα πλέον και αφορά απαλλαγή, ακόμη καλύτερα. Άσε, φίλε Γιώργο, που και αυτοί οι 4 τέλος πάντων, οι 4 που απομένουν, θα δικαστούν για πλημέλημα. Σιγά τα αυγά. Στην ελληνική πολιτική ζωή, το πλημέλημα είναι γνωστό ότι ισούται με πτέσμα. Δεν σημαίνει κάτι σοβαρό. Θα μου πείτε τώρα, παιδί μου, ότι παραπέμπονται για βαρύτα τα αδικήματα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι που βρέθηκαν σε κέρυες θέσεις επί από πολιτικές επιλογές. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα κόμματα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι δεν ζούμε σε καμία κοινωνία Αγίων. Θα ανταπαντήσει τώρα εκείνος που τέλος πάντων δεν τα βλέπει τόσο καχύποπτα όσο εμείς. Μόλις η κυβέρνηση θα μας πει κατάλαβε το κόλπο, έστω και μετά από 6-7 χρόνια που τις πήρε, ναι, πήγε ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ.

Βέβαια. Βέβαια. Το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ούτε τα προσδιερεύνηση πλημελήματα των βουλευτών, ούτε η ζέση της Κοβέση που όπως όταν μας επισκέφθηκε για πολλούς η στάση της διέσυρε τη χώρα μας. Περιέργως θα προσθέσω ότι δεν ήταν ούτε καν ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι σήμερα πίσω από τα κάγκελα, διότι και αυτός βρήκε πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργήσει τις όποιες ανομίες του χρεώνουν. Και από όσο γνωρίζουμε, ο κ. Ανδρουλάκης δεν ήταν και στα πράγματα για να το αποδώσουν και πολιτικές ευθύνες τότε. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η μηχανή που είχε στηθεί εδώ και χρόνια και λειτουργούσε ασταμάτητα υπό την επιμέλεια, αν όχι επικουρία, της κυβέρνησης. Ήταν οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μεταξύ τοπικών παραγόντων και κομματαρχών που παραπέμπουν σε συνομιλίες, μιας και μας το θύμισε ο κ. Δημητριάδης, μαφιόζων. Ήταν και η τρέλα που πούλησαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής διάφοροι κεντρικοί τύποι, μη λέμε ονόματα, που εμφανίστηκαν με έπαρση, τέτοια έπαρση που χορηγεί η αίσθηση της ασυλίας όταν έχεις μεγάλες έτσι, γυμναστηριακές πλάτες. Ήταν και κάτι ακόμη όμως. Ήταν η χρησιμοποίηση του κράτους ως κομματικό λάφυρο. Κομματικό λάφυρο με τους κατατόπους κομματάρχες να λαμβάνουν φέουδα ώστε να μοιράζουν τους κλήρους των επιδοτήσεων στους σωστούς ανθρώπους.

αλλά όλα αυτά μάλλον θεωρούνται αυτονόητα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση εστιάζει στο καλό ποσοστό απαλλαγής των κοινοβουλευτικών στελεχών της. Για τους υπόλοιπους δεν γνωρίζει κάτι, τέλος πάντων ήταν απλή γνωστή και πάει λέγοντας. Και κάπως έτσι προεξοφλούμε Παρασκευή σήμερα, από Δευτέρα θα διαμορφωθεί μια άλλη γραμμή. Εδώ θα είμαστε. Το θέμα έκλεισε, τελείωσε. Δεν έχει πλέον πολιτικό ενδιαφέρον. Τι άλλο θέλετε να πούμε? Αλλά θα παραμείνει ένα αναπάντητο ερώτημα να στοιχιώνει την υπόθεση αυτή. Τελικά ρε παιδιά, δεν μάθαμε. Ο Μάκης ποιος είναι? Θυμάστε τη δήλωση της, την αποστροφή μάλλον, της Μιλένας Αποστολάκη. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο Μάκης. Δεν πήρε ποτέ απάντηση.

0: Έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε αυτή την ατάκα της Μιλένας Αποστολάκη. Γιατί θα τελειώσει αυτή η δίκη, θα κρυθούν ενόχοι, θα δοθούν όσοι εμπλέκονται, τέλος πάντων 22 είναι, δεν είναι μόνο οι βουλευτές, τέλος πάντων. Δεν θα μάθουμε τελικά ποιος ήταν ο Μάκης ποτέ. Θα τελειώσει η συζήτηση αυτή, θα κλείσει ο φάκελος, θα μπει στο αρχείο, τέλος πάντων, όπως θα μπει στο αρχείο, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, με όποιο τρόπο ολοκληρωθεί, και δεν θα μάθει ποτέ αυτή η χώρα ποιος ήταν ο Μάκης. Πάμε, ρε Δημήτρη, να ακούσουμε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, στο συγκεκριμένο.
2: Όχι, ακούστε. Δεν θέλω ούτε στο συγκεκριμένο, ούτε στο άλλο. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο Μάκης, τον οποίο θα πάτε να βρείτε και να του πείτε, ρε μπιπ, δεν χτύπησε.
1: Τι εννοείται δεν χτύπησε? Τι καταλαβαίνεις αυτό?
2: Εσείς απαντάτε, εγώ ρωτώ.
1: Με τον δικό σας τρόπο και εγώ απαντάω με τον δικό μου τρόπο.
2: Ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε?
1: Σας ξαναλέω και θα σας δώσω ανάλυση για όλο το
2: όχι,
1: διάλογο.
2: Όχι, δεν θέλω ανάλυση, θέλω να μου πείτε ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε.
1: Θα πήγαινα να δω,
2: ναι?
1: Θα πήγαινα να δω τον κύριο Βορύδη.
2: Εδώ μιλάμε ότι καταγγέλλεται ότι ο Μπαμπασίδης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλος της Νέας Δημοκρατίας και συναγωνιστής σας, παίρνει 500 χιλιάρικα για δουλειές και τα 300 τα παίρνει και τα πάει κάπου. Θέλω να μου πείτε από ποιον τα παίρνει και πού τα πάει. Σύμφωνα με το δικό σας συλλογισμό. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το δικό μου λογισμό, λοιπόν, συζητάω με τον κύριο Ζερβό, με τον οποίο έχω μια ιδιαίτερη σχέση, όπως και με τον κύριο Κουρδί, όμως και με
2: τους... Πριν άλλα μας είπατε για τον κύριο Ζερβό. Τώρα μας λέτε ότι έχετε ιδιαίτερη σχέση.
1: Να απαντήσω.
2: Σας είπα να λέτε την αλήθεια.
1: Οι σχέσεις μου είναι θεσμικές. Δεν είμαστε ούτε φίλοι ούτε πολιτοί.
2: Μα κυρία, τι λέτε.
1: Έτσι. Τώρα ούτε φίλοι ούτε πολιτοί. Έχω μια σχέση πιο, να το πω, παραπάνω από θεσμική.
0: Λοιπόν, ποιος ήταν ο Μάκης? Θα μείνει η υπόθεση στο αρχείο για το ποιος ήταν ο Μάκης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο είναι ότι και στην περίπτωση, όπως λέγαμε, του κυρίου Κεφαλογιάννη και στην περίπτωση του κυρίου Τσιάρα, η ουσία είναι ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί παράγοντες, βουλευτές, δεν βρίσκονται ανάμεσα στους διοκόμενους, γιατί την υπόθεση την έχουν πάρει πάνω τους οι στενοί τους συνεργάτες. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, στο τέλος θα βρεθούν μπλεγμένοι μόνο οι γύρω από τα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ θα είμαστε. Όπως συνήθως άλλωστε γίνεται. Λες και ο κάθε συνεργάτης, ο κάθε διευθυντής πολιτικού γραφείου, ο κάθε στενός συνεργάτης, ο κάθε μπασαιτός ή σύμβουλος του κάθε υπουργού ή του κάθε βουλευτή, ο οποίος μπορεί να συνεργάζεται για 5, 10, 15, 20 χρόνια, να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο. Θέλω να μας πείσουν δηλαδή ότι διευθυντής, για παράδειγμα, του πολιτικού γραφείου του κυρίου Κεφαλογιάννη, ο οποίος τον άκουσα χθες να δηλώνει ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι σε ό,τι με αφορά δεν φέρω καμία ευθύνη, η απόδειξη είναι λοιπόν ότι αρχαιοθετείται η υπόθεσή μου. Μάλιστα, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κεφαλογιάννης. Το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τον κύριο Κεφαλογιάννη. Για το διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, ο οποίος διώκεται και είναι ανάμεσα στα 22 διοκόμενα πρόσωπα, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Είπαμε να ακούσουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη.
3: Τον κύριο Κεφαλογιάννη, η έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούμε και εμείς, τη χρησιμοποιείτε και εσείς. Θεωρείτε ότι πρέπει να σας ζητήσει κάποιος συγγνώμη και ποιος?
4: Νομίζω ότι όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω ότι κάποιοι από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να σταυχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει. Το λέω αυτό διότι σε μια ακραία μορφή τοξικότητα, η πολιτική τοξικότητα, δυστυχώς είδαμε που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς τομείς πολιτικής που μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η τοξικότητα η οποία παρήχθη, δυστυχώς και από ένα κόμμα το οποίο φαίνεται ότι ήθελε να παρουσιάζεται ως συστημικό, βλέπε Πασόκ, σίγουρα δεν βοηθάει. Και νομίζω ότι η χθεσινή κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί καλό να το τονίζουμε ότι δεν ήταν ελληνική δικαιοσύνη, είναι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή οι ίδιοι οι οποίοι στείλαν την υπόθεση στη Βουλή, οι ίδιοι κρίνανε ότι 7 από τους 11 στην ουσία πρέπει να τεθούν στο αρχείο. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει τίθομαι στο αρχείο, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν βρήκε καν απλές ενδείξεις ενοχής. Για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ δεν είχα άμεσες συνομιλίες, τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην συνεργάτης μου, του οποίου εμπλεκότανε, τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η ίδια η παραγωγή. Δηλαδή ήρθε η εισαγγελία και λέει ότι τουλάχιστον για τη δική μου υπόθεση, την οποία τη μελέτησα, κανείς εξ αυτών δεν τέλεσε, δεν φαίνεται να τέλεσε το παραμικρό αδίκημα.
5: Θα ζητήσετε που λοιπόν συγγνώμη. Από την αρχή ούτως ή άλλως εσείς, κύριε.
4: Εγώ για τη δική μου υπόθεση, εσύ, την οποία και λόγω και της δικηγορικής μου ιδιότητας την είχα μελετήσει σε βάθος, είχα πει ότι προφανώς δεν προκύπτει το παραμικρό. Βεβαίως, παραιτήθηκα από Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Ζήτησα την άσκηση της ασυλίας μου, γιατί κρίνω ότι ο μόνος θεσμικά ορθός δρόμος είναι μέσω της δικαιοσύνης, για να μην υπάρχει η παραμικρή κοιλίδα σε αυτή τη διαδρομή.
5: Μήπως βιάστηκε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Κεφαλογιάννη τα όσα υποστήριξε για την υπόθεση. Καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.

Εμείς θα το ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση και θα βρεθούν, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, στον τάκο εν τέλει μόνο η Πέριξ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ήξεραν αυτό, καθένας. Δηλαδή, κουμάντο έκαναν άλλοι. Αυτό θέλουν να μας πείσουν.

Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, για να αλλάξουμε θέμα, δεν υπάρχει κανείς να κάνει κουμάντο. Έχει διαλύσει το μαγαζί, αφήστε το, γεια σας. Δηλαδή έχουν διπλοκλειδώσει και έχουν πετάξει και το κλειδί μετά την ΤΙΑ. Εμείς σας τα είχαμε πει ήδη από την Τρίτη. Σας είπαμε, την Παρασκευή θα κορυφωθεί το κύμα της φυγής με κορονίδα την περίπτωση της κυρίας Γεροβασίλη, όπερ και γένετο, μαζί με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Σήμερα έφυγε ο κύριος Ζαμπάρας, έφυγε ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Κόκαλης. Έχω χάσει το μέτρημα, πρέπει να έχουν μείνει τώρα κάτω από 12. Τους αφήσαμε χθες στους 14, είμαι κάτω από 12, ναι, 11 βουλευτές, μπορεί και λιγότεροι. Είναι από τις περιπτώσεις που κάνουν κάτι θα έπρεπε. Δεν μπορούμε με ασφάλεια να σας πούμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει μια ένα ασφαλές νούμερο. Αυτή τη στιγμή, ώρα 2:52, δεν υπάρχει κάτι ασφαλές. Γι' αυτό μας βλέπετε, έτσι, είμαστε λίγο διστακτικοί, ρε παιδί μου, να πούμε το νούμερο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

εικόνα παρακμής αποτυπώθηκε και αποτυπώνεται με το νέο κέμα φύγης των βουλευτών μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ, το 47 βουλευτών που ανέλαβε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακαλώ, την επόμενη των εκλογών του 2023. Η ίδια εικόνα πάνω κάτω ισχύει και για τα κομματικά όργανα. Είχαμε μια τεράστια αποχώρηση άνω των 60 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε λίγη ώρα συνεδριάζει ξανά η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Και να έχουμε και την κοινοβουλευτική διασυνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει απομείνει. Δεν ξέρω αν θα είναι οι 11 τέλος πάντων που έχουν απομείνει, θα είναι ακόμη μικρότερος ο αριθμός τους, μέχρι να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό το λέμε γιατί και ο κύριος Φάμελος, ο μέχρι πριν από λίγες ημέρες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κινείται στην κατεύθυνση να αποχωρήσει. Θα θεωρήσουμε έκπληξη να παραμείνει ο κύριος Φάμελος και να ψηφίσει για νέο πρόεδρο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την ανάδειξη του νέου πρόεδρου. Του νέου πρόεδρου ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, αλλά οι συσχετισμοί όπως διαμορφώνονται με τους βουλευτές που έχουν απομείνει, με τα σημερινά δεδομένα δεν δείχνει ότι ο κύριος Πολάκης έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, με τους σχετισμούς που υπάρχουν στο κόμμα, φαίνεται ότι μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική για να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε αυτό. Όπως και να έχει, η σημερινή Βουλή λειτουργεί με 297 και όχι 300 βουλευτές μετά την έκπτωση και ακύρωση της εκλογής τριών βουλευτών από τους Σπαρτιάτες. Η σημερινή όμως Βουλή είναι πολιτικά εντελώς αναντίστοιχη προς το εκλογικό σώμα. Το δεύτερο δημοσκοπικά κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, εκλεγμένη αυτοτελώς από τους πολίτες. Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που εμφανίζεται επίσης ως νέα πολιτική δύναμη. Αντιστρόφως, η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, δεν εξελέγει ως τέτοια το 2023. Εξελέγει τρίτο κόμμα. Και πιθανότατα δεν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση στον επόμενο εκλογικό κύκλο, τουλάχιστον όπως αυτό διαφαίνεται από τις μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις. Επόμενο σημείο. Η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αριθμεί 154 βουλευτές. Αν αφαιρεθούν οι δύο διαγραμμένοι, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Σαλμάς. Επομένως, η διαδηλωμένη εξαρτάται άμεσα πλέον από τους 5 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε ενεργή ποινική ή δικαστική εμπλοκή. Είναι 4 για τον ΟΠΚΕΠΕ, σύν ο κ. Αβραμόπουλος για το Qatar Gate. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Μοιράζεται αυτή τη στιγμή σε 154 βουλευτές, εκ των οποίων 5 διώκονται. Τόσο απλά. Άλλη επισήμανση. Η σημερινή Βουλή είναι μία Βουλή κατεξοχήν μεταγραφών και βουλευτών transit. Μεταφερόμενων. Υπάρχουν βουλευτές δηλαδή που έχουν ήδη αλλάξει μέσα στην ίδια περίοδο τρεις ή και τέσσερις κομματικές επιλογές. Η έδρα έχει πάυσει να λειτουργεί ως δημοκρατική εντολή, συνδεδεμένη με συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, με κόμμα και με πολιτική υπόσχεση, και έχει μετατραπεί σε ατομικό κεφάλαιο πολιτικής διαδρομής. Η βουλευτική ανεξαρτοποίηση συνταγματικά προβλέπεται. Όταν όμως αυτή τη στιγμή 50 βουλευτές έχουν αποσυνδεθεί από τις πολιτικές συλλογικότητες με τις οποίες εξελέγησαν, η εξαίρεση πλέον γίνεται δομικό χαρακτηριστικό. Έχουμε δηλαδή αποδέσμευση του αντιπροσώπου, που είναι ο βουλευτής, από την αντιπροσώπευση των πολιτών.

στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό και το τελευταίο παράδειγμα. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Μια μεγάλη μερίδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν και λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως ιονοί βουλευτές της Ελλάς και εν τέλει ανεξάρτητοι. Οι παρετούμενοι. 3-1-1. Το πιο τραχελαφικό είναι ότι καλείται πλέον υπό αυτά τα δεδομένα ο ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας με 7-8-9 βουλευτές. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή καθολικής αμφισβήτησης της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης. Δεν πρόκειται απλώς για απαξίωση της Βουλής, πρόκειται για μια βαθύτερη δυσαρμονία ανάμεσα στη σημερινή κοινοβουλευτική σύνθεση και στο τι πραγματικά σκέφτεται η κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος που ολοκληρώνεται θα μείνει στην πολιτική ιστορία ως η περίοδος που δημιούργησε τη μεγαλύτερη κρίση του κοινοβουλευτισμού και κυρίως της πολιτικής αντιπροσώπευσης.

Αυτή η Βουλή, με τα χαρακτηριστικά που μόλις περιγράψαμε, προσέξτε τώρα, θα κληθεί έως το τέλος Ιουλίου να προχωρήσει στις πρώτες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τις ψηφοφορίες που θα δεσμεύουν το πεδίο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η επόμενη Βουλή. Δηλαδή η απαξιωμένη Βουλή με 50 βουλευτές να είναι πλέον κάτι άλλο από αυτό που εξελέγησαν, ετοιμάζεται να παραχωρήσει τη θέση της σε μια επίσης απαξιωμένη αντιπροσωπευτικά Βουλή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Και δεν προλάβα να συμπληρωθούν 10-15 λεπτά από την αναφορά μας για τον Παύλο Πολάκη και το γεγονός ότι οι συσχετισμοί δεν του επιτρέπουν, δεν του δίνουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν απομείνει εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί ο ίδιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, με αποτέλεσμα η κυρία Δούρου να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Πέρασαν 10-15 λεπτά. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά, από τον Παύλο Πολάκη ότι αποσύρεται από την κούρσα της Προεδρίας για την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αποσύρθηκε αφήνοντας και αιχμές για σχέδιο από βουλευτές που αποχωρούν με στόχο ο ίδιος να μην εκλεγεί. Τι λέει ο κ. Πολάκης, ότι οι βουλευτές που αποχωρούν και στην πλειοψηφία τους δεν παρετούνται, το κάνουν για και μόνο λόγο, για να μην αναπληρωθούν οι θέσεις από επιλαχόντες που ενδεχομένως στηρίξουν τον Παύλο Πολάκη. Λέει ο κ. Πολάκης ότι υπάρχει ένα σχέδιο και το χρεώνει στον κ. Τσίπρα, προκειμένου να μην πάρει στα χέρια του το κόμμα ο κ. Πολάκης. Αυτό λέει ο κ. Πολάκης. Μας πληροφορίες μας από αρκετούς βουλευτές που έχουν προχωρήσει στην αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν και αναφέρουν ότι όχι σχέδιο, δεν έχουν ούτε καν επικοινωνία με τον Τσίπρα, δεν ξέρουν καν ποιο είναι το πολιτικό τους μέλλον. Γιατί δεν έχουν αναπτύξει συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι περιμένουν από το Σεπτέμβριο και μετά να δουν αν και εφόσον υπάρχει περιθώριο για να συνεργαστούν με το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέδιο. Εμείς δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, δεν έχουμε όμως τα στοιχεία. Από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, αυτό σας μεταφέρουμε. Όπως και να έχει, ο κ. Πολάκης για δεύτερη φορά επιδιώκει να τεθεί επικεφαλής του κόμματος και δεν τα καταφέρνει. Την πρώτη έγινε με εκλογική διαδικασία, έχασε από τον κ. Φάμελο. Τώρα δεν μπαίνει στην εκλογική διαδικασία γιατί, όπως σωστά θα πω εγώ, ο κ. Πολάκης παραδέχεται ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα μόλις 8 ατόμων δεν μπορεί να έχει 2 υποψηφιότητες. Είναι τουλάχιστον γελίο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη των τελευταίων λεπτών. Όπως καταλαβαίνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει, εξακολουθεί να προσφέρει και πιστέψτε με, για αρκετό καιρό ακόμη, θα συνεχίζει να προσφέρει απίστευτες συγκινήσεις. Και το λέμε για αρκετό καιρό ακόμη, γιατί όσο θα μπαίνει στον πολιτικό στίβο το κόμμα του Τσίπρα, τόσο θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κρατήστε το.

για το πετρέλαιο κίνησης, που δεν είναι 10 λεπτά, είναι 8 λεπτά, διότι στα 10 λεπτά είναι και ο ΦΠΑ μέσα, και επίσης δεν είναι 5 λεπτά, είναι 4 λεπτά, γιατί στα 4 λεπτά, στα 5 λεπτά, συγγνώμη, είναι και ο ΦΠΑ μέσα. Άρα επί της ουσίας είναι 8 και 4 λεπτά, αλλά πάση περιπτώσει 10 και 5, μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά ούτε και τα 8 και τα 4, αν συζητήσουμε για την καθαρή αξία, δεν είδαν ποτέ οι καταναλωτές. Και εξηγήσαμε χθες με στοιχεία πώς και γιατί οι καταναλωτές δεν είδαν αυτή την έκπτωση στην τσέπη τους. Επίσης, παρουσιάσαμε στοιχεία πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για τέτοιου είδους εκπτώσεις και να μην συζητάμε για το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου Brent την 1η Φεβρουαρίου του 2026 το βαρέλι ήταν 72 δολάρια και η τιμή της βενζίνης εκείνη την ημέρα, η μέση τιμή, ήταν 1,72. Η τιμή του Brent το βαρέλι την 1η Ιουνίου του 2026, 4 μήνες μετά, ήταν πάλι 72 δολάρια, μόνο που η τιμή στην Αγγλία της βενζίνης, της αμόλυβδης, ήταν 2 ευρώ και 6 λεπτά. Δηλαδή 34 λεπτά διαφορά. Και σε αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει απάντηση.

0: Οι πρώτοι που πληρώνουν άμεσα, αλλά στην πορεία το πληρώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες, οι καταναλωτές, είναι όσοι ασχολούνται αυτή την κατάσταση, όσοι ασχολούνται με τις μεταφορές. Μία από τις διαστάσεις των μεταφορών και ιδιαίτερα και την τουριστική περίοδο είναι τα τουριστικά λεωφορεία. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Κύριε Μαγκουσάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είδατε εσείς αυτό το τάλιρο, το είδατε, τα 5 λεπτά εννοώ. Τα είδατε εσείς, προλάβατε να βάλετε βενζίνα με έκπτωση 5 λεπτών.
1: Κύριε Κώστα, τι να συζητήσουμε, τι να πούμε για αυτή την περιβόητη μείωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη, των 5 λεπτών στον ντίζελ, όταν έχουμε αυξήσεις επί καθημερινής βάσης στα πρατήρια και πολλές φορές σε αυξήσεις μία και δύο φορές την ίδια ημέρα στα πρατήρια. Είναι κάτι το οποίο φυσικά μας προβληματίζει έντονα, είναι κάτι το οποίο θεωρώ πως και όλοι οι πολίτες το αντιμετωπίζουν και το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Το πώς γίνεται όταν ανακοινώνεται κάτι στην τηλεόραση, μία, ας το πούμε, μία αναταραχή, μία αναμπουμπούλα, ας το πούμε έτσι, οι τιμές...
0: Τα ταμπλό των πρατηρίων τρελαίνονται. Πατάνε το κουμπί και πώς... αλλάζουν τιμές ερυπή οφθαλμού, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και πώς, όπως αυτό που αναφέρεται, όταν πριν λίγο καιρό είχαμε δει, γιατί πλέον όλοι μάθαμε τι είναι το Brent, αναγκαστικά το μάθαμε, στο πετρέλαιο να είναι στα 72 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές να μην πέφτουν. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που το παράλογο γίνεται λογικό και το αυτονόητο ζητούμενο. Εάν είναι δυνατόν να μπορούμε εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες του παραλογισμού, θα πω και της εσχροκέρδειας από όποιος αυτή προέρχεται, είτε είναι από τα δηληστήρια, είτε είναι καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να φτάσει στο πρατήριο, είτε και από ορισμένους πρατηριούχους που, πίστεψε με, και στη συνάντηση που ήμουν προχθές με τον Υφυπουργό Οικονομικών, οι ίδιοι πρατηριούχοι, στη συζήτηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, παραδέχτηκαν ότι υπάρχει παραβατικότητα στον κλάδο του. Εμείς, κύριε Κώστα, πώς θα προστατευτούμε από αυτό που γίνεται και πώς μπορούμε πρώτα να λειτουργήσουμε τις επιχειρήσεις μας, αφού εμάς το καύσιμο μας είναι η κινητήριο μας δύναμη των επιχειρήσεων, και κατά δεύτερον και ως πολίτες που χρειαζόμαστε να πάρουν και τα αυτοκίνητά μας, και όλοι οι συμπολίτες μας που χρειάζονται να κινηθούν, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό και ποια είναι η ασπίδα προστασίας που επιβάλλεται να παρέσει το κράτος σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, εσείς έχετε αναγκαστεί να αλλάξετε την τιμολογιακή σας πολιτική, είτε αν δουλεύετε αυτόνομα, είτε αν συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία, ενώ δηλαδή έχετε διαθέσει το λεωφορείο σας σε κάποια εταιρεία, την τιμολογιακή πολιτική από το κόστος των καυσίμων?
1: Κύριε Κώστα, εμάς ισχύει το εξής, ας το πω παράδοξο, και είναι η εξής αγορά. Ξέρετε ότι οι τιμές στον τουρισμό κλείνονται περίπου ένα χρόνο πριν, για τη σεζόν που θα έρθει, ένα χρόνο μετά. Δυστυχώς, τα περιθώρια που μπορούμε εμείς να ανεβάσουμε τις τιμές μας είναι πάρα πολύ λίγα και πάρα πολύ χαμηλά, λόγω αυτού που σας

0: εξής, θα πριν ότι τα πακέτα έχουν κλειστεί ένα χρόνο πριν.
1: Χωρίς να, λοιπόν, να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για έκτακτες συνθήκες όπως αυτή, για παράδειγμα, στο κομμάτι του να μπορέσετε να αυξήσετε το τιμολόγιο σας επικαλούμενη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη.
0: Ξέρετε,
1: το ρωτάω, δεν το ξέρω, θα σας συμβόλαια αυτά.
0: Ναι, δεν υπήρχε. Ναι. Α, υπάρξει όμως, γιατί ζούμε πλέον σε... σε θολά, σε ταραγμένα νερά.
1: Άρα, μισό λεπτάκι. Ενδιαφέρον. Μας λέτε δηλαδή ότι για την επόμενη σεζόν θα βάλετε ρήτρα. Κάτι καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπει και στα, από τα τουριστικά γραφεία, από τα τουριστικά λεωφορεία προς τα τουριστικά γραφεία που τους παρέχουν παροχή υπηρεσιών και από τα τουριστικά γραφεία προς τα πρακτορία του εξωτερικού, γιατί σε αυτοί πρέπει να πάρουν την ανάλογη αύξηση στο κόστος που έχουν να πληρώσουν.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ένα δρομολόγιο. Τώρα, τυχαίο τώρα είναι αυτό. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να μου απαντήσετε. Από Ηράκλειο Σπιναλόγκα, παράδειγμα. Το χρεώνατε, για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία το νούμερο. 100 ευρώ. Λέω τυχαίο το νούμερο. 500 ευρώ. Ας πούμε 1000 ευρώ. Το χρεώνατε 1000 ευρώ για μία ημέρα. Γεμάτο το λεωφορείο. Πόσο είναι το πραγματικό κόστος? Δηλαδή, κλείσατε τη συμφωνία πέρυσι. Το κόστος λοιπόν, πώς θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί για να μην μπαίνετε μέσα και να βγάζετε κέρδος? Το ίδιο κέρδος που είχατε πέρυσι. Αυτό θέλω να πω.
0: Θα σας το πω απλά χωρίς τα 1000 ευρώ που λέτε, κύριε Κώστα. Ένα λεωφορείο 50 θέσεων για να φύγει από Ηράκλειο, να κάνει την εκδρομή στην Αλόγκα που είπατε και να ξαναγυρίσει πίσω στο Ηράκλειο, έχει 250 ευρώ κόστος καυσίμου αυτή τη στιγμή.
1: Ενώ πέρυσι είχε.
0: Πέρυσι βγάζουμε αμέσως τη διαφορά. Που ξεκινήσαμε με ένα 50 και ένα 54 μέσο όρο, τώρα έχουμε φτάσει στα 2 ευρώ. Ένα 95 είναι σήμερα που μιλάμε το πετρέλαιο. Σε πολλά πρατήρια. Είναι αυτή η διαφορά. Αυτή τη διαφορά την επομιζόμαστε, την απορροφούμε εμείς. Αλλά ξέρετε, δεν γίνεται.
1: Είναι 25%. Είναι 25%. Είναι 25%.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν γίνεται να το αντιμετωπίζουμε έτσι αυτό το πράγμα, διότι η κυβέρνηση έπρεπε να είναι παρόν, έπρεπε να προνοεί και να προστατεύει. Έπρεπε λοιπόν, κύριε Κώστα, όπως είχε πάρει το μέτρο για όλο το μήνα Ιούλιο, που είχε βάλει πλαφό στο κέρδος των δηληστηρίων και των πρατηρίων καυσίμων και είχε επιδοτήσει 20 λεπτά το ντίζελ, έπρεπε αυτό το μέτρο να συνεχίσει και να μην πηγαίνουμε, και μάλιστα με ανακοινώσεις πρωθυπουργού να μας λέει για 5 λεπτά στο ντίζελ, όταν από την ανακοίνωσή του μέχρι τώρα έχουμε δει 20-25 λεπτά διαφορά στο καύσιμο και ανεβαίνει ραγδαία. Δεν είναι αυτές οι αντιμετωπίσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που ζούμε, και ένα πρόβλημα το οποίο καθημερινά μεγαλώνει, διότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Το βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή. Οπότε πρέπει η κυβέρνηση, έπρεπε να είχε πάρει μέτρα. Έχει καθυστερήσει ήδη τα μέτρα που έχει να πάρει, και επιτρέψανε να πω, δεν έπρεπε. Έπρεπε οι συμβούλοι του Πρωθυπουργού να τον προστατεύσουν από την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος. Δεν την έκανε κάποιος υπουργός. Ο ίδιος το έκανε.
1: Εσείς, γιατί από την πρακτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν βλέπω φως, το είδαμε άλλωστε και με το αποτέλεσμα με τα 10 και 5 λεπτά, αλλά έχετε έρθει σε μια επικοινωνία, διαβούλευση με τα τουριστικά πρακτορία? Πάρω το γεγονός ότι δεν προβλέπετε, αλλά επειδή χρόνια συνεργάζεστε με τα τουριστικά πρακτορία, υπάρχει ένα συμβόλαιο, προφανώς τηρείται αυτό το συμβόλαιο, αλλά είναι ένα συμβόλαιο που αντιλαμβάνονται και οι τουριστικοί πρακτορείες ότι είναι συμβόλαιο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες σήμερα. Δηλαδή δεν είναι ότι τους λέτε κάτι ψέματα ή πάση περιπτώσει προσπαθείτε να πάρετε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχετε συμφωνήσει. Βλέπουν και εκείνοι ότι έχει αυξηθεί κατά 20-25% το κόστος των καυσίμων. Είστε σε μία διαβούλευση μαζί τους, ενώ είναι σε εξέλιξη σεζόν, να τροποποιηθούν τα τιμολόγια, ή είναι αρνητική, ή δεν το έχετε επιχειρήσει?
0: Κύριε Κώστα, είναι βεβαίως υπάρχει διαρκή διαβούλευση, είτε από μεμονωμένους επιχειρηματίες, είτε από το σύνδεσμό μας. Στο μέτρο του δυνατού, γιατί εμείς είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο, υπάρχουν αυτά τα περιθώρια κέρδους και τα περιθώρια κοστολόγησης που έχουν κάνει και αυτοί στο εξωτερικό, τους δίνουν πάρα πολύ ελάχιστα και μικρά περιθώρια ώστε να μπορούν και αυτοί να πληρώσουν κάτι παραπάνω σε εμάς. Γιατί όταν και αυτοί έκλεισαν τις συμφωνίες και καιρό ειρήνης, δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα ώστε των μεταβαλλόμενων καυσίμων και έπεισα μια συμφωνία με μια συγκεκριμένη τιμή που υπήρχε τότε σε μια ήρεμη αγορά. Τώρα λοιπόν έχουν και αυτοί μικρά περιθώρια και εμείς έχουμε πιο μικρά περιθώρια να ζητήσουμε από αυτούς. Έχουν γίνει συμφωνίες, έχουν πάρει ένα μικρό μέρος αυξήσεων που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερσυγγίσει, να καλύψει αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά εμείς και αυτό που πληρώνουμε καθημερινά στις αντλίες των πρατηριών.
1: Για να το κλείσουμε το θέμα, και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που δεν σχετίζεται με τις τιμές των καυσίμων. Υπάρχει ένα κεντρικό βασικό αίτημα προς την κυβέρνηση για να απαντήσει αυτό το πρόβλημα?
0: Είναι αυτό που είπαμε και στον κύριο υπουργό που ήταν εδώ. Η κυβέρνηση πρέπει να σύψει το πρόβλημα, πρέπει να επιδοτήσει τις μεταφορές, είτε είναι εμπορευματικές, είτε σε εμάς τις τουριστικές επιβατικές μεταφορές, στην Αγγλία. Mm-hmm. Πρέπει να επιδοτηθεί το τουριστικό λεωφορείο στην Αγγλία. Διότι θα φτάσει σε ένα σημείο, εάν συνεχίσει η κατάσταση αυτή, να μην μπορεί πλέον ο επιχειρηματίας να κινήσει το τουριστικό λεωφορείο, διότι θα πληρώνει περισσότερα από αυτά που θα εισπράττει. Είναι απλή νόμη της αγοράς.
1: Μάλιστα. Και Μαξάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα ή σας έχουν ενημερώσει, επειδή είστε από τους καθημερινούς χρήστες του βορειοδικού άξονα, για το πώς θα εκτελεστούν, με ποιο τρόπο και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις οι εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα υπάρξουν έτσι σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων. Έχετε εσείς εικόνα?
0: Κύριε Κώστα, πριν ένα μήνα περίπου, όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης, σε μια επιστολή την οποία συντάξαμε μαζί και αποστείλαμε στο Υπουργείο, ζητήσαμε να γίνει μια άμεση συνάντηση των αρμόδιων, του αρμόδιου υπουργού των υποδομών, της ηγεσίας της αστυνομίας και των αρμόδιων εταιριών, ώστε να υπάρξει ένα πλάνο, να υπάρξει μια συνεχή σε διαρκή και όσο γίνεται πιο νωρίς ενημέρωση προς τους πράκτορες και εμάς, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τα πακέτα μας, τις εκδρομές μας, mm-hmm. τα τράνσφερ αναχωρήσεις, τις αφήξεις. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα, δεν έχει γίνει αυτή η συνάντηση, αν και μας είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν η συνάντηση. Πριν μία εβδομάδα ξαναστείλαμε την επιστολή ζητώντας επιτακτικά να γίνει αυτή η συνάντηση. Αναμένουμε, δεν ξέρουμε πόσο πολύ και για πόσο ακόμα θα το αναμένουμε και σε τι ενέργειες θα πάμε αν δεν γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Το μόνο που έχουμε, κύριε Κώστα, είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο μας αποστέλλεται. Ποιες ημέρες θα είναι κλειστός ο κεντρικός δρόμος του ΒΟΤ στο σημείο της Νεάπολης και θα εξυπηρετούμαστε τις παρακαμπτήριες οδούς. Κάποια επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, και εμείς για το βήμα που μας δίνετε.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης. Πάντως, για να επανέλθουμε στις τιμές των καυσίμων, επίκειται και νέα άνοδος της τιμής της βενζίνης για να κλειδώσει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σε αρκετούς νομούς της χώρας και φυσικά της Κρήτης πλέον αρκετά πρατήρια υγρών καυσίμων φλερτάρουν με το 2 ευρώ ανά λίτρο. Και έτσι αυτή η ανωδική πορεία των τιμών απορροφά πλήρως την έκπτωση που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δύο δηληστηρίων, της Hellenic Energy και της Motor Oil.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη εβδομάδα εφαρμογή τη έκπτωση που θα κοστίσει στι δύο εταιρείε διήλυση από 20 εκατομμύρια στην καθεμία για το διάστημα έω το τέλο Αυγούστου, η μέση πανελλαδική τιμή τη αμόλυβδη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξη, από 1 ευρώ και 97,9 λεπτά διαμορφώθηκε στο 1 ευρώ και 98 λεπτά. Δηλαδή, ενώ είχε μεσολαβήσει η έκπτωση, η τιμή της βενζίνης, η μέση τιμή της βενζίνης, είχε αυξηθεί και κατά 1 λεπτό. Έχοντας συμπεριληφθεί το δεκάλεπτο της έκπτωσης, αν μιλάμε για την αμόλυβδη. Αντί δηλαδή να βρίσκεται η τιμή στο 1 ευρώ και 87,9 λεπτά, αντί να πάει σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, με τη μείωση των 10 λεπτών, διατηρήθηκε και αυξήθηκε μάλιστα κατά 1 λεπτό η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο ή ακόμη χειρότερα, λίγο χειρότερα, συνέβη με το πετρέλαιο κίνησης, με τον ντίζελ. Από το 1 ευρώ και 85,4 λεπτά που ήταν πριν την εφαρμογή της έκπτωσης, με την εφαρμογή της έκπτωσης έχει φτάσει στο 1 ευρώ και 87,3 λεπτά. Δηλαδή είναι σχεδόν 2 λεπτά ακριβότερη τιμή με την έκπτωση. Δεν είναι όμως μόνο η αύξηση των διεθνών τιμών που ουσιαστικά εξαφάνισε την έκπτωση. Είναι και το γεγονός που το λέγαμε, το είπαμε την Τρίτη το πρωί, οπότε και ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά η εφαρμογή της έκπτωσης. Και γιατί επηρέασε αρνητικά ο ευνηδιασμός? Διότι, όπως λένε οι πρατηριούχοι, δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν όπως θα έπρεπε από την κυβέρνηση ότι, ξέρετε, σε μία μέρα, σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες θα εφαρμόσουμε την έκπτωση, για να κάνουν το κουμάντο τους, να πατήσουν φρένο στην προμήθεια, να μην γεμίσουν τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο, αλλά να τις γεμίσουν με την έκπτωση, ώστε άμεσα να περάσει η έκπτωση στους καταναλωτές. Άφησαν τους πρατηριούχους τη Δευτέρα να γεμίσουν, και δεν είναι τυχαία η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι αρχή της εβδομάδας. Φορτώνεις δεξαμενές, φουλάρεις για τη εβδομάδα. Τους άφησαν να γεμίσουν και αφού γέμισαν με το ακριβότερο καύσιμο, ήρθαν την Τρίτη να μας πούν ότι τώρα από σήμερα, την Τρίτη το πρωί, δεν έχουν ανοίξει τα πρατήρια. Ούτε καν δεν το κάνανε Δευτέρα βράδυ, έστω Δευτέρα βράδυ. Την Τρίτη το πρωί, με ανοιχτά τα πρατήρια, ήρθαν να πούν, να ανακοινώσουν ότι μειώνεται, ότι εφαρμόζεται μάλλον η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών. Μα οι πρατηριούχοι είχαν ήδη προμηθευτεί, είχαν ήδη γεμίσει τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο. Αλλά ακόμη και αν αγοράσει κάποιος τώρα στα τέλη της εβδομάδας φτηνότερο καύσιμο κατά 10 λεπτά, είναι πλέον τέτοια η αύξηση των διεθνών τιμών, η πορεία δηλαδή των τιμών στα δηληστήρια, όπου δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για να δουν κάποια στιγμή, έστω αν όχι το δεκάλεπτο, έστω 4, 5, 7 λεπτά, δηλαδή ένα ποσοστό, ένα μέρος των 10 λεπτών. Δεν πρόκειται ούτε αυτό να το δουν.

μόνο που κατάφερε η έκπτωση που προσέφερε η κυβέρνηση είναι να λώσει λίγο το χρονικό διάστημα κατά μία εβδομάδα, μην φανταστείτε κάτι παραπάνω, κατά μία περίπου εβδομάδα, άντε βαριά βαριά 10 μέρες, το χρονικό διάστημα του ψυχολογικού ορίου πριν φτάσει δηλαδή η τιμή της βενζίνης ξανά στα 2 ευρώ και πάνω.

0: πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστροφή.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

δεύτερη επιστροφή μετά την μουσική ανάσα, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Σας λέγαμε και χθες ότι συνολικά τα δύο δηληστήρια, τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil, το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν συνολικά πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. 284 εκατομμύρια για τη Hellenic Energy και 333 εκατομμύρια για τη Motor Oil. Από αυτά λοιπόν τα καθαρά κέρδη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών κοστίζει για τα δύο δηληστήρια από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και προσέξτε, τα κέρδη που σας περιγράψαμε είναι μόνο για το πρώτο τρίμηνο. 600 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 26. Σήμερα λοιπόν, και είχε προκύψει η έκπτωση στα καύσιμα από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο δηληστήρια. Έκανε μια τετατέτ συζήτηση και τους πήρε συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ. Από 20 είπαμε το κάθε δηληστήριο. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια νέα δωρεά που πέτυχε από τις τράπεζες αυτή τη φορά. Ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ. Με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 160 εκατομμύρια ευρώ από την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική και την Τράπεζα Πειραιώς. εκατομμύρια από τα 5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ των κερδών σε μία χρονιά, για ένα έτος. Τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς δηλαδή έχουν ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων στα τρία μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Πάρα πολύ ωραία θα πει κάποιος, είναι μία τονωτική ένεση για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και όντως και είναι και έτσι περιγράφεται. Προκειμένου ιστορικά πανεπιστήμια να μπορέσουν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ώρα που όλο και πληθαίνουν, και θα έχουμε και νέα από το Σεπτέμβριο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και επειδή βρισκόμαστε στο ποιος περνάει πού ακριβώς κτλ. Κτλ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να πούμε τα εξής. Διότι εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που καθορίζονται από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θεσμοθετήθηκε επί Υπουργείας της κυρίας Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι το ελάχιστο όριο για τη διαμόρφωση της βαθμολογικής βάσης εισαγωγής σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Γιατί όμως έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά? Διότι η κυβέρνηση νομοθέτησε εντελώς διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης βάσης εισαγωγής για τα δημόσια πανεπιστήμια σε σχέση με τα ιδιωτικά. Για παράδειγμα, η φετινή ελάχιστη βάση εισαγωγής για τις ιατρικές σπουδές στο τρίτο πεδίο διαμορφώνεται, για τα δημόσια πανεπιστήμια, διαμορφώνεται στο 14,78. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τις ιατρικές σπουδές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι στο 8,26. Μιλάμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και όχι για τις οριστικές βάσεις που θα διαμορφωθούν αρκετά παραπάνω από αυτές τις βαθμολογίες. Η ελάχιστη βάση αποτελεί την ελάχιστη νομική προϋπόθεση εισαγωγής και όχι το τελικό βαθμολογικό κατόφλι εισαγωγής.
Γιατί στα δημόσια πανεπιστήμια θα λειτουργήσει ο αλγόριθμος της προσφοράς και ζήτησης των θέσεων, ώστε οι τελικές βάσεις εισαγωγής να ανακοινωθούν στο τέλος αυτού του μήνα. Τα ιδιωτικά όμως πανεπιστήμια, τα όποια επιπλέον κριτήρια εισαγωγής διαμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των πανεπιστημίων. Συνυπολογίζοντας φυσικά ότι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια η φοίτηση προϋποθέτει και το αντίτιμο μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι, για να το συνοψίσουμε. Η ιατρική σχολή στο δημόσιο πανεπιστήμιο απαιτεί ελάχιστη βάση εισαγωγής 14,78. Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο η ιατρική σχολή απαιτεί 8,26 σε μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο οριζόντιο πάτωμα του 8,26 δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά ανοίγει μια εναλλακτική πύλη σπουδών εντός Ελλάδας για υποψηφίους που αποκλείονται από το δημόσιο σύστημα λόγω των υψηλών συντελεστών της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, και από την άλλη η έντονη διαφοροποίηση των απαιτήσεων εισαγωγής ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοδυναμία των τίτλων σπουδών.

πάρε παιδί μου στα ιδιωτικό. Αν μάλλον εκείνο που έχει αποτύχει στις Πανελλήνιες να εισαχθεί σε κάποιο δημόσιο, σε κάποια δημόσια σχολή, άρα παιδί μου δεν το έχει, μπούμε καμιά βαρετερή κουβέντα, δεν το έχει τίποτα, αρκεί να είναι η τσέπη του φουσκωμένη. Το υπόλοιπο θα το βρούμε, είναι λεπτομέρειες τα υπόλοιπα.

Αλλά στο τέλος ο τίτλος σπουδών της σχολής ιατρικής στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ισάξιος, ισοβάθμιος με τον τίτλο σπουδών της ιατρικής σχολής στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Παρά το γεγονός ότι η αφετηρία βάσει των ικανοτήτων, η αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι φοιτητές ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια είναι εντελώς διαφορετική. Και γνωστικά και πολύ περισσότερο οικονομικά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες όπου γης. Μεγάλη χάρη της. Νομίζω ότι σε επίπεδο Κρήτης στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη κόσμος ηρωή πιστών στο νησί. Όπου κορυφώνεται σήμερα. Το μικρόφωνο λοιπόν για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Να επιστρέψετε υγιείς. Να χαρείτε όσοι μπορείτε τις παραλίες. Και το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι και λίγο πιο το ζεστό, άρα ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη. Καλό απόγευμα σε όλους. Μια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε

Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, πώς το λέει ο φίλος εκεί ο Κούτρας. Ωραίο. Παρασκευούλα μέλι, παρασκευούλα ζάχαρη. Φύγαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Οπότε μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έπεσε η αυλαία σήμερα για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία μας άφησε πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Αλλά πλέον πολύ πιο φτωχός ο πολιτιστικός μας έτσι κόσμος, γιατί ήταν μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστρες του ελληνικού σινεμά. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στενός της φίλος, εκφώνησε τον επικίδιο. Έχουμε και τις φωτογραφίες μας στο politica.gr όπου πραγματοποιήσει την τελευταία της επιθυμία, δηλαδή ένα ουίσκι και ένα πουρο στη μνήμη της. Ο Θεός δημιούργησε ένα πλάσμα εθέριο, ελεύθερο και μαχητικό, είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Κακλαμάνης στον συγκλονιστικό επικίδιο που εκφώνησε λίγο μετά την εξωδιακολουθία. Πάρτε θέσεις, καθίστε, ξαπλώστε αναπαυτικά όπως μας ακούτε ή καθίστε αν οδηγείτε, κάντε στην άκρη γιατί τα όσα θα πούμε σε λίγο για τα όσα γίνονται στην αριστερά είναι για γέλια και μπορεί να προκαλέσουμε και τίποτα ατυχήματα στον δρόμο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν. Όχι δεν υπάρχουν εννοώ, γεια σας, εξαφανίστηκαν. Πραγματικά δεν υπάρχουν, κυριολεκτικά. Εξανεμίστηκαν, εξαϊλώθηκαν. Ακόμα και ο Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την κυριολεκτική, για την προεδρία της κυριολεκτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λένε στην Κουμουνδούρο ότι είναι ένα βήμα για συλλογική ηγεσία. Τι είναι αυτό πάλι? Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι ο συσχετισμός μεταξύ των βουλευτών που έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ευνοούσε εν ώψη ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο. Ο Πολάκης βρίσκεται στα σφακιά σήμερα. Λοιπόν, δεν μπαίνουν στον δρόμο μου, τον αλωνώνε κουμάντα. Έτσι έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook. Και λέει, στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δεν χωρούς στον δρόμο μου, τον αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από σφακιά, λέει, σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν γιατί δείξαν και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Και με κεφαλαία γράμματα θα συνεχίσουμε. Πάλι έχασε ο Παύλος. Είναι ακόμα αγωνιστή. Είναι ο πρώτος άνθρωπος από ό,τι φαίνεται που πάει σε ένα μαραθώνιο να τρέξει. Δεν τρέχει, αλλά βγαίνει δεύτερος. Χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή πάει να τρέξει μόνος του και βγαίνει δεύτερος. Πώς γίνεται αυτό? Τον φάγανε από κάτω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν τη Δούρου κάποιοι. Πιέζουν εκεί ώστε να είναι η Δούρου αρχηγός. Νομίζουν ότι με τη Δούρου θα αυξήσουν τα ποσοστά τους. Άλλο αυξάνεται με τη Δούρου. Πάμε παρακάτω. Απλά όπως είπε και ένας φίλος μου, άμα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και εκεί διπλά βιβλία όπως τα σφαγιά ή όχι?

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Γίνονται διάφορα πράγματα. Σήμερα στο politica.gr θα δείτε κάποια συγκλονιστικά θεματάκια τα οποία έχουμε ανεβάσει για σας και πρέπει να μπείτε να το διαβάσετε γιατί. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τον καύσωνα στην Κρήτη που θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Θα σας πούμε αναλυτικά σε λίγο ποιες περιοχές θα ψηθούν πραγματικά.

Σήμερα στα Χανιά εγκαινιάστηκε και το νέο παράρτημα της Επανόδου, παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων. Τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος Επανόδου, του φορέα που έχει ως αποστολή τη στήριξη ανθρώπων που αποχωρούν από τα σοφρονιστικά καταστήματα και επιχειρούν να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία, κάνει πολύ μεγάλο έργο, παιδιά. Σήμερα έγινε τελετή εγγενείων. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λαμπρόπουλος, ήταν εκεί. Συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αντεκλιματικής Πολιτικής, τον κύριο Αρίστο Περί. Και φυσικά με τον κύριο Κανέλο Νικολάου, τον διευθυντή του Ρεθύμνου. Μαζί του ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Αλέξο Μαρκογιαννάκης, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, ο Νικόλαος ο Καλογερής, ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος του Χανιών, ο κύριος Παναγιώτης Μαντιράκης και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Λοιπόν, και των σοφρονιστικών καταστημάτων. Έκανε και κάποιες επισκέψεις σε αστυνομικές και σοφρονιστικές υπηρεσίες. Ήταν μια σημαντική βολτίτσα εδώ του Υφυπουργού, γιατί πρέπει να προσέχουμε και αυτές τις. Πώς να το πεις τώρα. Είναι, όχι, η επανένταξη είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και ευτυχώς, αν υπάρχει αντικλιματική πολιτική, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να προσφέρεις από τους ανθρώπους που έχουν βγει από τη φυλακή και που ίσως δεν έχουν πώς να πατήσουν τα πρώτα τους βήματα. Λοιπόν, ας πάει καλά αυτό το θέμα.

Έχει επανεμφανιστεί ο κύριος Κοκοτσάκης, μου στέλνει μήνυμα, και μιλάει για παράδοξο δικαίωσης. Για δικονομικό παράδοξο, λέει, για τη δικαίωση το οποίο παραμένει στα χαρτιά. Έτσι μου το στείλανε, θα το διαβάσω σε λίγο. Ποιο είναι αυτό το δικονομικό παράδοξο του κύριου Κοκοτσάκη. Μαζί με τον κύριο Καράσκο εκεί θα βγάλουν κάποια τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, τα ξυλόλια τελειώσανε. Πάρτε το χαμπάρι. Έτσι. Η προσπάθεια τώρα να κάνετε διάφορα δεν υπάρχει. Άμα θέλετε εδώ, έχουμε τραπεζάκι, καρεκλίτσα. Κύριε Κοκοτσάκη, ελάτε να τα πούμε. Οπ, οπ, οπ, οπ. Κάτσε εδώ δίπλα μας. Θα έχει τα χαρτιά του, όλα το επιτρέπουμε να διαβάζει και από μέσα. Άμα θέλει. Αλλά να ακούσει ερωτήσεις που δεν έχει ξανακούσει. Καλά, για τον Καράσκο δεν λέμε. Άμα θα έρθει εδώ, θα γίνουμε σοφότεροι. Θα πάρουμε και δίπλωμα παρακολούθηση κατασκοπευτικών ιστοριών, όπου θα γίνουμε ακόμα πιο σοφότεροι. Πιο σοφοί και από το σοφό, το Θέμη, τον ποινικό λόγο. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Μου στείλε το μήνυμα αυτό ο φίλος, γιατί ήθελε να δει αν θα το πω. Μου λέει: έχω βρει και ένα, κάτι βαγόνια, μου λέει, χαμένα. Είναι κάτι χαμένα βαγόνια.

βλέπουν ποινική δίωξη για κάποια πλημελήματα. Έτσι, που δεν είναι αυτά που λέγανε εκατομμύρια, ότι φάγανε εκατομμύρια και ότι έχει γίνει χαμός. Δηλαδή, άκουσα χθες το σήμα το πρωί το Μάξιμο Σενεντάκη στο Sky και έπαθα πλάκα. Ο άνθρωπος έχει συγκλονιστεί. Δηλαδή, τι έκανε, 1,5 χιλιάρικο πήρε, 2,5 χιλιάρικο πήρε ο άνθρωπος. Απλά τον είχαν ξεχασμένο και βοήθησε. Δεν πήρε στα χέρια του χρήματα. Δεν, απλά βοήθησε έναν άνθρωπο να τρέξει γρήγορα διαδικασία. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι παράνομο αυτό που έκανε. Έτσι. Λοιπόν, και παρόλα αυτά. Αλλά θα τα πούμε για την εισαγγελία, θα τα πούμε. Θα βγει θέμα μέσα στη βδομάδα για την εισαγγελία που θα κλάψετε όλοι. Εντάξει, έχω και το άλλο στο μυαλό μου. Λέμε για τον κύριο Ξυλούρη, το φραπέ που λένε όλοι, έτσι. Εγώ δεν θέλω να το λέω φραπέ. Ο οποίος κάτι έλεγε για την κυρία Τιχεροπούλου. Και από ό,τι φαίνεται, αυτά που έλεγε ο κύριος Ξυλούρης τώρα βγαίνουν μπροστά. Και μήπως κάνει κολοτούμπα εκεί και το Πασόκ και πήγε τον Ξυλούρη πράγματα. Και αρχίζει ο Ξυλούρης και κάνει τίποτα μηνύσεις, τίποτα έτσι, τίποτα. Γιατί κάτι ακούω ότι κάτι προς τα εκεί οδεύει η πλευρά του κύριου Ξυλούρη. Γιατί είχε πει κάποια πράγματα για την κυρία Τιχεροπούλου. Δεν τον ακούσανε πολύ καλά όλοι. Και ίσως θα πρέπει να γίνει μια πανεξέταση αυτής της ιστορίας, γιατί βλέπεις ότι κάποια μέσα, ένα μέσο, είχε την ειδοποίηση ότι θα γίνει κάτι με τους βουλευτές σε λίγο καιρό. Ποιος το ξέρε, ε? Μέσα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πού το δώσανε? Σε ένα συγκεκριμένο μέσο. Τι σχέση έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτό το μέσο? Ή μάλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με μέλος του μέσου. Το είπα όλα? Όχι ακόμα. Θα τα πω καλά.

Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα παίξουμε πολύ μπαλά με τα βιντεάκια που μου έχετε στείλει, γιατί πραγματικά αυτό με τα βίντεο που στέλνετε, ρε παιδί μου, γιατί θέλετε να τα σχολιάσω, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, κάποιες μέρες έχω κέφια και σχολιάζω έτσι καλύτερα. Κάποιες άλλες μέρες είμαι λίγο νταουνιασμένος όπως είμαι τώρα και δεν τα σχολιάζω κανονικά. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι ανταγωνιστικός με τον εαυτό μου.

Δεν θέλω να σου το χαλάσω, αλλά έχουμε και μια εξέλιξη με το θέμα της Hannibal Lecter. Τη θυμάσαι αυτή που έπινε το αίμα της Αλληνής που τη βασάνιζε. Λοιπόν, και βιντεοσκοπούσα, λέει. Πω, μιλάμε. Για να έχω ντοκουμέντο, λέει, αν πάθαινε ανακοπή από το ξύλο. Τι είναι αυτά, τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε.

τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη αυτά, γιατί παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο έγινε ένα τρομερό σκηνικό. Για να αποφύγει τη σύλληψη, ένας τύπος έπεσε πάνω στο περιπολικό. Εντάξει, πού ήθελες να πέσεις κι εσύ, ε? Τι να κάνεις. Λοιπόν, είχε προηγηθεί μια αγορά πολιτισμένων ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί ήταν εκεί της δίωξης. Έχουν υποχωρήσει σε δύο συλλήψεις. Προσπάθησε αυτός να διαφύγει, ρε παιδί μου, με επικίνδυνους ελιγμούς, για να αποφύγει τον έλεγχο όταν το σταμάτησαν, πήγαν να το σταματήσουν οι αστυνομικοί. Κοκαίνη είχε πάνω του. Και αυτός ο 51χρονος, ο δικυκλιστής, ο οποίος είχε το μηχανάκι για να ξεφύγει, έπεσε πάνω στο περιπολικό. Δεν είναι μέχρι τις καμπαλούρες μεγάλη, πας και γλίτωνες, αλλά δεν γλίτωνες. Ειδικά από τα ναρκωτικά και στο Ρέθυμνο, άστα να πάνε.

Βλέπω το σακουλάκι τώρα με την κόκα εκεί πέρα, είναι 56 γραμμάρια. 56 γραμμάρια είναι πολύ πράγμα, ε. Δεν είναι λίγο. Είναι, αγώ, είναι εμπόριο, ρε παιδί μου. Από προσωπική του χρήση 56 γραμμάρια. Τι λένε, μεγάλε, πού θα πήγε διακοπές, εγώ στη. Ξέρω πού θα πήγαινε.

Λοιπόν, εχθές είπαμε για την δωρεά που κάνουν οι συστημικές τράπεζες για την ανακαίνιση σχολείων. Έτσι. Σήμερα έχουμε κι άλλο. 160 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έτσι. 160 εκατομμύρια. Φαντάσου τώρα τι έχουν κάνει εκεί μέσα για να έχω τέτοιο. Δηλαδή τι ζημιές, 160 εκατομμύρια. Μιλάμε, θα γίνουν τα πανεπιστήμια κουκλάκια. Δεν ξέρω αν θα βάλουν και αυτά τα μηχανήματα που μπαίνει μια μπιμπι, που κάνει μπιμπι. Αυτό πρέπει να τα βάλουν οπωσδήποτε. Δεν γίνεται. Τι. Α, μας δένουν με πλαστικά μετά, δεν πειράζει. Τα σίδερα να φύγουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να γυρίσουμε και. Σας έχω μια ειδησούλα σήμερα περίεργη, την οποία θα την πω στο τέλος.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Πάνος Χιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8-20 όλα μαζί και έχω ένα δίλημα. Σήμερα νομίζω ότι ήταν η πιο επική στιγμή τη ελληνική τηλεόραση όσον αφορά τι κόντρε μεταξύ πολιτικών. Και εκεί στο Action, δηλαδή η Καημένου και ο Υποφάντη, πολύ καλά παιδιά και δύο, πρέπει να έκλαιγαν από τα γέλια μετά. Γιατί έχουν γίνει πολλά τρελά στην εκπομπή του και από ό,τι φαίνεται έχουν τον τρελομαγνήτη. Και τους κάθονται τα περίεργα. Λοιπόν, για τα επόμενα 3 λεπτά, 4, θα σας βάλω να ακούσετε τι έγινε σήμερα μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και του κυρίου Τσουκαλά. Δεν βιάζει το Άδων, εδώ μπαίνει πιο γρήγορα μόνος του. Δηλαδή δεν πατσάμε ούτε καν το play. Σήμερα ήταν καλεσμένος ο κύριος Άδων Γεωργιάδη στην εκπομπή του Action 24 με τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Και ξαφνικά βλέπει εκεί στο παραβάν από πίσω, ρε παιδί μου, τον κύριο Τσουκαλά που ετοιμαζόταν να μπει μετά από αυτόν μέσα. Τι το θέλαν. Βάλτε μια κουρτίνα, ρε παιδιά, εκεί στο Action, κάντε κάτι, προφυλάξτε τον. Γιατί αυτό που ακολούθησε ήταν επικό. Το άδειασμα που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον κύριο Τσουκαλά και οι φάπες που έριξε, γιατί δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει αλλιώς, στον αέρα ήταν επικές. Λοιπόν, ακούστε. Και όλο αυτό για το θέμα το ΠΚΠ και για όλα όσα έχουν υποθεί. Γιατί ξέρετε, βγαίνουν από την αντιπολίτευση κάποιοι και λένε με στόμφο, ρε παιδί μου, υπόδικοι, καταδικασμένοι, κυβέρνηση υποδίκων και λένε διάφορα. Ξυλόλια, βεντζόλια, τρένα, βαγόνια χαμένα στο διάστημα, ξέρω εγώ, τα έχουν πάρει Elohim. Και ξαφνικά έρχεται η ανατροπή σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Και επειδή ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τα αφήνει να πέσει κάτω αυτό, ακούστε τι συνέβη. Πάμε. Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι, δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και ο Τσουκαλάς ήταν φιλαλήθης και είναι και νομικός. Και έλεγα εγώ ότι μόνο το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει δικαίωμα.
1: Μικρόφωνο.
0: Για τρέχει, έχετε απαντήσει ποτέ κύριε Τσουκαλά και αυτό. Έχετε απαντήσει που χρήσατε κάθε μέρα.
2: Έλατε εδώ.
0: Αν θέλει ο κόσμος. Πολιτικός είναι, γιατί να μην θέλει.
1: Όχι, κανένα.
0: Θέλω πάρα πολύ να μου το εξηγήσει.
1: Κανένα, αλλά αν θέλετε.
2: Αν θέλετε.
3: Σκεφτεί κανονικά. Πήγε κουβά. Γιατί δεν λέγατε κανένας, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
4: Εγώ έλεγα εδώ στο άξονα ότι θα ασκήσει διώξεις σε 3 έως 4.
3: Παραπέφθηκαν 4 άτομα. Είστε η μόνη κυβέρνηση
4: και οι 11
3: που πετάει καπνογόνα γιατί
4: τις παραπέμπουν. Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα αθωωθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχα πει δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα ξετυλιστεί και τελικά θα παραπέμψει 3 ή 4. Εδώ στο άξονα έχω πει αυτά.
3: Εγώ θυμάμαι να λέτε, Υπουργέ.
4: Πάμε τώρα στο μίσο.
3: Κανένας. Εγώ σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε.
4: Βγαίνατε και με κατηγορούσαν ότι έλεγα ψέματα.
3: Λέγατε
4: ότι έχει ανανεωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιο είχε δικαιωθεί εγώ.
3: Δείξτε μου την ανάρτηση.
4: Σύγκρουση Αρίου Πάγου.
3: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
4: Δεν προσέφηκε η Κοβέση.
3: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη Δικαιοσύνη.
4: Δεν προσέφηκε η Κοβέση του Αρίου Πάγου.
3: Κοβέση, μισό λεπτό.
4: Δεν προσέφηκε.
3: Ακούστε,
4: δεν προσέφηκε.
3: Ο Άρης Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
4: Είπε όχι.
3: Είστε πρόσωπο τύπου του Αρίου Πάγου.
4: Είπε όχι.
3: Είστε πρόσωπο τύπου του Αρίου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
4: Προσέφηκε.
3: Παίξατε τα ρέστα σα να μην ανανεωθεί η θητεία τη Ευρωπαϊκή Αγγελία. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
4: Εσείς είπατε
3: κουβά.
4: Ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία. Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
3: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
4: Μα ήταν άκυρη.
3: Πώς ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε.
4: Μα γι' αυτό πήγε πάνω από το δικαστικό συμβούλιο.
3: Το μίσος είναι το εξής. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
4: Το Πασόκ επένδυσε.
3: Ο διοικητής του ΠΚΠ, 2 περιφερειακοί διευθυντές, 2 διευθυντές αμέσων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αυτό.
4: Να απαντήσω.
3: Οι τέσσερις βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
2: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
3: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Ασχολείται
2: άρα συνεχίζεται πάλι να λέτε
3: την δικαιοσύνη. Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον,
2: Κύριε Υπουργέ,
3: γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο του Ανδρουλάκη στο ΑΠΚΠ.
2: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια. Το κεντρικό στέλεχος, το κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του Ηρακλείου ελέγχεται για 10 ευρώ και δεν τους έχετε διαγράψει.
3: Κύριε Γοργιάδη,
2: μην μιλάτε για αυτά. Εσείς ειδικά. Δεν δικαιώσετε με αυτά.
3: Όχι, θα μου δώσετε άδεια για να μιλήσω.
2: Ό,τι έως τώρα είπατε. Ό,τι έως τώρα είπατε. Έχει πάει κουβά.
3: Δεν μπορούμε να.
2: Ό,τι είπατε έως τώρα. Πήγε κουβά.
3: Τώρα το είπατε σωστά.
2: Πιέζατε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απειλούσατε.
3: Δεν δικαιούμε για να μιλήσω. Έχετε δίκιο. Δεν δικαιούμε.
2: Και πήγε κουβά.
3: Κύριε Υποφάση, παρακαλώ.
2: Ωραία.
3: Ζητήστε άδεια από τον κύριο
2: την επόμενη φορά.
3: Καλά, γιατί μιλάμε.
2: Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σα πούμε. Μα κάνατε περήφανου που παραπέμπονται μόνο τέσσερι. Είμαστε περήφανοι σαν Έλληνε.
3: Καλά.
2: Θέλουμε κυβέρνηση τη δική σας να κάνει περήφανη τη χώρα που παραπέμπονται σε λευκούς βουλευτές.
3: Η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα.
2: Εγώ το ξέρω, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
3: Αυτοί θα αθωθούν και οι τέσσερις.
2: Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
3: Παίξατε τα αρέστα
2: σας
3: εσείς που βρίζετε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
3: Και επειδή είμαι στον αέρα και βουλευτή μας, δεν μου άσχουν και τι έγινε.
2: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Δεν έχεις ξαναδεί.
3: Ναι. Εγώ έλεγα ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία των Ενωμένων Εισαγγελέων. Ο κ. Τσουκάλας έλεγε ότι δεν έχει ανανεωθεί. Τελικά αποφάσισε το ανώτατο δικαστικό σου.
2: Η ανάρτηση σας λέει ότι είναι άκυρη θητεία.
3: Άκυρη ήταν.
2: Και ανανεώθηκε. Και ανανεώθηκε.
3: Για δύο χρόνια, για πέντε. Για δύο χρόνια πήραμε, για πέντε.
2: Εδώ είναι ψέματα.
3: Εδώ είναι τα ψέματα.
2: Θυμάμαι ανάρτηση σας να λέει άκυρη ανανεώθηκε. Και μετά ανανεώθηκε.
3: Είστε μετά ανανεώθηκε. Για να ρίξω το Μητσοτάκι. Για να ρίξω το Μητσοτάκι. Είστε ξενόγνοι. Να και ο Τσουκάλας.
0: Για να ρίξετε το Μητσοτάκι, είσαστε ξενόβουλοι. Τι είπε ρε παιδιά, τι είπε. Λοιπόν, όταν η κουβέντα έφτασε, ο Τσουκαλάς λέει ότι τέσσερις παραπέμπονται, έτσι. Ως νομικός θα πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι ένοχοι οι τέσσερις παραπέμπονται, έτσι. Ούτε ότι έχει καταδικαστεί κάποιος, γιατί πριν μιλάγανε για κόμμα υποδίκων. Τώρα γιατί μιλάνε, για κουβάδες και... Εντάξει, μιλάμε, αυτός ο κουβάς, αυτός ο... είναι αχόρταγος, έτσι. Του υπενθυμίζει ότι υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης κάποιος ο οποίος είναι προφυλακισμένος και είναι κουμπάρος του Προέδρου του Πασόκ. Δεν ποινικοποιούμε τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, έτσι. Όποτε θέλουν αυτοί όμως. Γιατί όποτε θέλουν, ποινικοποιείται. Δηλαδή, ο Χιλετζάκης που είναι φυλακή, είναι φίλος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Λαμπράκης που είναι φίλος του Πασόκ δεν είναι. Δεν είναι θέμα συζήτησης. Λοιπόν, αυτά κάνουνε και βγαίνει ο Άδωνης μετά από πάνω, Γεωργιάδης, και κάνει αυτό το σοου. Σοου με την καλή έννοια όμως. Όχι σοου, γεια σας. Του λέει, είσαι εκεί, έλα εδώ ρε μεγάλη να τα πούμε. Ποιος άλλος θα το κάνει. Ξέρεις πολλούς πολιτικούς να επιδιώκουν την κόντρα έτσι με κάποιον. Όχι. Λοιπόν. Όταν λοιπόν ο άλλος, γιατί σου λέει, εσείς λέγατε να ανανεωθεί για 5 χρόνια, ότι το κόψαμε, το κόψε ο Άριος Πάγος, τελείωσε. Είναι για 2 χρόνια. Δεν είναι για 5 που ήθελε η κυρία Κοβέση. Η κυρία Κοβέση δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στη χώρα μας. Η κυρία Κοβέση πρέπει να κάνει τις έρευνες για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθε εδώ πέρα, κάποιοι την υποστήριξαν πάρα πολύ όσον αφορά τα θέματα με σκάνδαλα, με διασπάθηση χρήματος κτλ. Που τελικά όλα πάνε κουβά. Όχι στον κουβά του Πασόκ. Στον κουβά της Δημοκρατίας. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που λέγανε δεν υπάρχουν. Και ξαναλέω για να το κλείσουμε το έργο. Υπάρχει μια σχέση που υπάρχει. Κανονικά υπάρχει αυτή η σχέση, έτσι. Μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενός μέσου ενημέρωσης. Ποια είναι αυτή η σχέση. Όχι όλης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με ένα μέλος από αυτό το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Και όλα τα θέματα βγαίναν εκεί. Δηλαδή, πώς ήξεραν κάποιοι πριν από λίγους μήνες ότι θα υπάρχει θέμα με 11 βουλευτές? Δεν το ξέραν, το μαντεύαν. Το είχαν βρει στον καφέ. Ξέρεις, πίνουν και τον καφέ κάποιοι και τα βρίσκουν. Οι καφετζούδες παλιές κάνανε τρελές περιουσίες. Πηγαίνανε από το Κολονάκι, ξέρω εγώ, από την Άνοιξη, την περιοχή. Εκεί πάνω, ξέρεις που είναι η Άνοιξη στην Αθήνα. Είναι ένα μέρος που είναι πολύ έτσι. Ρε παιδί μου, είναι. Ωραίο. Έχει δέντρα, έχει κήπους, δάση, ωραία σπίτια. Έχει ωραίους ανθρώπους που βγαίνουν χεράκι-χεράκι τα απογεύματα και κάνουν βολτίτσες για να μην τους δει κανένας. Ναι, γιατί δεν έχει πολλές κάμερες εκεί στα πάρκα. Οπότε αυτό το ζευγάρι το ερωτευμένο πάει εκεί να κάνει τη βόλτα του. Βέβαια υπάρχει, ίσως πάνε εκεί να ανταλλάζουν και δικογραφίες, δεν ξέρω. Γιατί λένε ότι αυτό το άτομο το ένα που είναι ερωτευμένο με το άλλο δίνει δικογραφίες. Δεν ξέρουμε όμως αυτές οι δικογραφίες μέσα τι περιέχουν. Να μην πω περισσότερα, άστο, μην πω. Γιατί άμα μπω θα μας κυνηγάνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα βγει όπου να είναι αυτό. Απλά θυμηθείτε, το είπαμε εδώ πέρα, ότι την ξέρουμε τη σχέση. Θα αποδειχθεί αυτή η σχέση, δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτό που δεν αποδεικνύεται με τίποτα, γιατί δεν θέλουν να αποδειχθεί, είναι το ότι ο κουβάς αυτός που πέφτει η αντιπολίτευση με τις συνεχόμενες και έτσι είναι, παιδί μου, αχόρταγες έτσι διαθέσεις να τα στυλιτεύουν όλα και να τα ρίχνουν όλα στην καταδίκη, στην περιφρόνηση, στην καταχνιά, στην κατάθλιψη μας ρίχνουν. Γιατί τη μία λέμε, πω, τι είπε το άτομο και λες, τι του είπε εκεί. Και ξαφνικά μετά από λίγο καιρό κολοτούμπα. Ιωάννης Μελισσανίδης, άτος, μόλις τον είδα και στην ΕΡΤ. Πήγα να πω για κολοτούμπα και μου σκάει στην ΕΡΤ Ιωάννης Μελισσανίδης. Δηλαδή τι άλλο θέλω. Ξέρεις, πρέπει να τους έχει κάνει σεμινάρια. Δεν υπάρχει αλλιώς. Αυτό που γίνεται πια είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο στον κόσμο. Στον πλανήτη. Μπορεί και σε άλλους πλανήτες. Δεν ξέρω τι γίνεται στο διάστημα ή στο έξω διάστημα ή στο μέσα διάστημα. Αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Να έχετε φάει τόσες λούμπες, να έχετε φάει τόσες πίκρες και να συνεχίζετε να κουνάτε το δάχτυλο σε ανθρώπους που απέναντί σας ξέρουν τι λένε, είναι άνω ποταμών πια. Είναι άνω ποταμών. Ας βγουν να μας πει ο κύριος Τσουκαλάς για τα βαγόνια τα χαμένα του κυρίου Χρυστοδουλάκη. Ας βγει να μας πει για τους απατεώνες, για τους δολοφόνους. Για τον κύριο Ανδρουλάκη που πήγε τότε στα Τέμπη μία-δύο μέρες μετά. Μαζί του ήταν. Λοιπόν, και του έλεγαν οι πυροσβέστες ότι εδώ πέρα πρέπει να ρίξουμε τσιμέντο για να πατήσουν τα φορτηγά και να σηκώσουν με τους γερανούς τα βαγόνια. Και τους είπα, Ανδρουλάκης, ρίξτε τσιμέντο. Κάντε το, κάντε ό,τι πρέπει. Και την άλλη μέρα μπαζώσατε, λέει. Τι να καταλάβεις από εκεί πέρα, δηλαδή. Τι είναι αυτό, Μίχα. Ναι, Μίχα είναι. Μην το πω όλο. Λοιπόν, αυτό. Πάω να δω λίγο στην ΕΡΤ με Ιωάννη Μελισσανίδη τώρα που του δίνει συμβουλές εκεί. Φοβερή φυσιογνωμία. Φοβερή φυσιογνωμία. Ο Ιωάννης Μελισσανίδης. Κάποτε τον είπε κάποιος σε μια συνέντευξη Γιάννη και τσαντίστηκε. Ιωάννη θα με λες, του είπε. Και από τότε έμεινε το Ιωάννης. Είναι σαν να λέμε, εσύ έχεις προφυλακισμένο, εγώ δεν έχω. Εσύ έχεις καταδικασμένο σχεδόν, εγώ δεν έχω. Κάπως έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν, θα το πω τώρα γιατί πραγματικά έχω πετάξει τα μάτια έξω. Και για να μην πετάχουν τα μάτια έξω, χρειάζεσαι καλά γυαλιά. Έτσι. Λοιπόν, και αν ψάχνετε τις πιο έτσι hot καλοκαιρινές προσφορές, εμείς σας έχουμε πρόταση. Λοιπόν, στο VNY Store θα βρείτε λάξαρη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Χτυπάμε, ρε παιδί μου, την ακρίβεια, τη χτυπάμε τέλος. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV 400, το πιο μεγάλο δηλαδή, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στήλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε και κάτι άλλο. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Τα κορεάτικα ξέρεις γιατί είναι τα καλύτερα. Έχεις δει κορεάτι με το πρόσωπο λίγο σπασμένο, κορεάτισα? Όχι, όλες λάμπουνε. Είναι θέμα. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα Συνοδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com. και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγόνιστες τιμές. Το είπαμε, παιδιά, είναι πολύ καλά τα γυαλιά και εγώ αυτά φοράω. Τα διαφημίζω, ναι, είναι super. Πάρτε και εσείς γυαλιά γιατί σε λίγο θα μας βγουν τα μάτια με αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπουμε πολιτικά.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει μήνυμα τώρα και μου λένε τι είναι αυτά που λες για το Πασόκ. Ένας φίλος, πολύ γνωστός, λοιπόν, και μου λέει τι είναι αυτά που λες για το Πασόκ. Δεν έχουν κάνει κολοτούμπα οι άνθρωποι. Απλά σέρνονται. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω εγώ τη διαφορά. Το να σέρνεσαι από την κολοτούμπα. Εγώ ξέρω ότι λέγανε. Να σου πω κάτι, μα την Παναγία. Θα πάρω τηλέφωνο και θα ρωτήσω. Λοιπόν, πού είναι τα βαγόνια. Αν τα βρήκανε. Θα μου το κλείσει το τηλέφωνο. Ε? Θα μου το κλείσει. Σαν την άλλη που έκανε εκβατική ιατρική και μου λέει να με πάρετε σε λίγο. Θυμάστε το, ξέρεις αυτό. Με το Γιάννη. Ήμασταν εδώ και λέμε κάτσε να πάρουμε την Καρσιανή τηλέφωνο. Την πήραμε και μου λέει κάνω, έχω τέτοιο τώρα. Μου λέει εξέταση, δεν μπορώ. Λέω εκβατική ιατρική. Ναι, μου λέει γιατί. Λέω εντάξει, θα σας πάρω μετά. Μετά δεν ξάπατσε. Λοιπόν, και αφού διαφημίσαμε όλο αυτό το σκηνικό, πάμε να δούμε τι θα γίνει σε λίγο. Η ώρα είναι 5 και 10. Δεν βάλαμε διαφημίσεις 5 η ώρα. Αλήθεια. Βάλαμε. Πάμε. Βάλε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης.

0: Μία μόνο βραδιά. Οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
1: Πόση αναγκή γίνεται ιστορία.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Ιουλία Καλιμάνη live.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
7: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες. Όλοι εσύ.
7: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
8: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
7: Ιουλία Καλιμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, και φτάνουμε σιγά σιγά. Είχαμε κάποιες τηλεφωνικές έτσι συνεννοήσεις τώρα σχετικά με αυτά τα θέματα που έχουν σκάσει εδώ στην Κρήτη. Υπάρχει μια κινητοποίηση, όλη αυτή την ώρα ψάχνουμε να βρούμε γιατί στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου ένα κοριτσάκι έχει χαθεί εδώ και μια εβδομάδα. Έχει βγει missing alert από το χαμόγελο του παιδιού. Λοιπόν, πρόκειται για την Ελένη, ηλικίας 17 ετών, εξαφανίστηκε στις 10 του μήνα, απογευματινές ώρες. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 17 του μήνα, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση το στοιχείο της ανηλίκης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θα είναι τη ζωή της σε κίνδυνο. Άλλη μια εξαφάνιση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν κινητοποιηθεί αστυνομία, λιμενικό, όλες οι αρχές, προκειμένου να βρεθεί το κοριτσάκι. Λοιπόν, ελπίζουμε οι έρευνες να. Το ψάχαμε πολύ ώρα το έργο. Δεν μπορώ, άμα διαβάζω τέτοια πράγματα, ξέρεις, είναι. Λοιπόν, είναι δύσκολη φάση. Λοιπόν, πάμε. Missing alert λοιπόν από το χαμόγελο του παιδιού, από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου εξαφάνισε και το κοριτσάκι. Λένε διάφορα εκεί στη γειτονιά, λένε κάτι για σχέσεις κλπ. Μένει να αποδείχνουν όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε κι εμείς γιατί θα τα δείτε όλα στο πολίτικα.gr αργότερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε καλά, να γουστάρετε ό,τι και να κάνετε με αυτούς που θέλετε. Και όχι με αυτούς που σας επιβάλλουν να είστε κάτι άλλο από αυτό που δεν θέλετε να είστε. Το είπα μπερδεμένα. Όχι. Απλά be yourself.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Όλη μου η ζωή.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
2: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωνα.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810-240-946.
3: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Η αγάπη Πεχινάκη είναι και θα είναι στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί λοιπόν και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, για να δούμε ειδήσεις, να δούμε νέα, να δούμε επικαιρότητα, να σας δώσουμε έτσι όλες εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητα, έτσι, ούτως ώστε να βελτιώσετε έτσι πτυχές της ζωής σας και να βελτιώσετε τυχόν θεματάκια που μπορεί να προκύψουν. Να σας πω λοιπόν πως και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία ημέρα για αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι κλείνουμε παρέα άλλη μια εβδομάδα. Θα τα πούμε βεβαίως από τις 3 του Αυγούστου και έπειτα ξανά. Σήμερα θα κάνουμε την εκπομπούλα μας και θα σας αποχαιρετήσουμε για μερικές ημέρες, για να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, έτσι να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και να επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας. Ιουλίου 17, 2026, μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, έτσι γιορτάζουμε την μεγαλομάρτυρα Μαρίνη, η οποία είναι προστάτηδα των ανθρώπων από τις εξανθηματικές νόσους της Αγίας Μαρίνας λοιπόν σήμερα, οπότε να στείλω πολλές ευχές στις Μαρίνες αλλά και στους Μαρίνους που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Μεγαλομάρτης λοιπόν της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Αγία Μαρίνα, η μνήμη της οποίας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου. Στον καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα και η μνήμη της τιμάται στις 20 Ιουλίου. Η Μαρίνα έζησε τον 3ο μετά Χριστό αιώνα. Καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, σημερινό Γιαλβάτς Τουρκίας, και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Ιδεσία. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολυμβρίου. Εκείνος, για να την εκδικηθεί, αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί, να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί. Η μεγαλομάρτης Μαρίνα είναι προστάτηδα Αγία της Λέρου. Στην δυτική χριστιανοσύνη, η Αγία Μαρίνα, Αγία Μαργαρίτα, είναι προστάτηδα των εγγύων, του τοκετού, των πασχών, των αποασθένειες του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queen's του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ο λαός θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των καχεκτικών και φυλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόφο των νυμφών. Τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλαιά στον περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρίχονταν. Η γιορτή της Αγίας Μαρίνας σχετίζεται από τους αγρότες και με κάποια μετεωρολογικά φαινόμενα. Σχετικές είναι και οι παροιμίες που λένε της Αγίας Μαρίνας ρόγα, η σίκα, και τα λιώ στα φύλλη, και της Αγίας Παρασκευής γεμάτο το κοφίνι, ή το άι λιάς κόβει στα φύλλια και η Αγία Μαρίνα σίκα.

Εκ των υστέρων συνιστόμενα για να δικάσουν μία υπόθεση, όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης, και αυτήν την περίοδο είναι 106 από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δυσχεραίνοντας την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδι στην επιβολή της. Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, περνάμε στη στήλη του Σαν Σήμερα για να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1912, όπου σαν σήμερα οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. 1936 και σαν σήμερα, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 και σαν σήμερα αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973 και σαν σήμερα καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4, Αγχίαλος 46,2, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. 2015 και σαν σήμερα, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται ο Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ίσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. 1939 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίλβα, έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2021. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1959 έφυγε από την ζωή η Billie Holiday, η καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, και μιλώ βεβαίως για την σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. We'll be right back.

δούμε όμως και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι βλέπω θα είναι γενικά αίθριο. Συνεχίζονται, λέει, τα 35, βοριάδες έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6

με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Βυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο, βόρειο-βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς τα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Και πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως μαζί μας στην παρέα μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Φεύγουμε, αλλά επιστρέφουμε και πάλι σε μερικά λεπτάκια.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
6: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-4001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Ξεκινώ αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια μπαίνω σε κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα. Ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Τραγωδία με 37χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Φαλάσαρνα τραυμάτισε μετά από καυγά 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Ηράκλειο, πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Παραιτήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, Μιλτιάδη Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μαρφίν, σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, μήνυμα από το 112. Γενικό νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 6 μήνες απλήρωτες οι εφημερίες γιατρών, επιστολή στον Υπουργό για το θέμα. Φωτιά στο Μελιδοχώρι, ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες, αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Στις Φλόγες, κατάστημα στον Παλή Ρεθύμνου. Εργάτες δεμένοι με σχοινιά ασφαλείας πάνω στο πρανές του ΒΟΑΚ, αλλά το έργο πάει πολύ πίσω γεμίζοντας αργανάκτηση τους κριτικούς.

Απρόβλεπτες συνέπειες είχε η αγοραπολισία ναρκωτικών στο Ρέθυμνο, καθώς συνελήφθησαν 51χρονος δικυκλιστής και 25χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη του πρώτου. Συγκεκριμένα, ο 51χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, προμηθεύτηκε ναρκωτικά από τον 25χρονο, ωστόσο αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς, με τον 51χρονο τελικά να πληρώνει την προσπάθειά του να ξεφύγει, πέφτοντας στο περιπολικό, ενώ τραυματίστηκε από την πρόσκρουση. Και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλάζουμε θέμα. Στο κέντρο υγείας αρχικά και στην συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετέβη ένας 65χρονος Κισαμίτης μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στα Φαλάσσερνα με έναν ακόμη Κισαμίτη 55 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν ενώ βρίσκονταν στον κάμπο στα Φαλάσσερνα με αφορμή κάποια ζώα που είχαν εισέλθει σε αγροτική καλλιέργεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης, ο 65χρονος πήγε στο χωράφι του και εκπληκτός είδε μέσα στην καλλιέργειά του να βόσκουν πρόβατα, ενώ εκεί κοντά ήταν και ο βοσκός. Ακολούθησε λεκτικός καυγάς και κάποια στιγμή ο 55χρονος τραυμάτισε τον 65χρονο με ένα ψαλίδι κουράς προβάτων. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στην συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του άλλου άνδρα. Την προανάκριση για το περιστατικό και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Σοκ για την τοπική κοινωνία χωριού του Αγίου Νικολάου. Ένας 37χρονος άνδρας από την Αλβανία εντοπίστηκε απαγχωνισμένος εχθές Πέμπτη, βυθίζοντας το πένθος οικογένεια και συγχωριανούς. Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου αναφέρονται στις απλήρωτες από τον Ιανουάριο πρόσθετες εφημερίες παθολόγων, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων και πνευμονολόγων. Στην επιστολή αναφέρεται: «Κύριε Υπουργέ, τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και την ανησυχία τους για την ασυνεχιζόμενη μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις επιπλέον εφημερίες των παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων. Οι επιπλέον εφημερίες αυτών των ειδικοτήτων από την πανδημία και μετά αποζημιώνονται μέσω ειδικής χρηματοδότησης και με διαφορετικό τρόπο από τις τακτικές εφημερίες. Ωστόσο, οι αποζημιώσεις αυτές παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026 έως και σήμερα. Εδώ και 6 μήνες, οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αμείβονται μόνο για τις 4 πρώτες εφημερίες κάθε μήνα, ενώ οι υπόλοιπες, τις οποίες έχουν κανονικά πραγματοποιήσει, παραμένουν ανεξόφλητες. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος ύψους 300 έως 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε γιατρό, γεγονός που αποτελεί κατάφορη αδικία απέναντι σε επιστήμονες που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παρά τη σημαντική καθυστέρηση, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή διαβεβαίωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δεδουλευμένων αποζημιώσεων, γεγονός που εντείνει την αγανάκτηση και την ανασφάλεια των εργαζομένων. Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να καταβληθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι οφειλόμενες αποζημιώσεις για το σύνολο των επιπλέον εφημεριών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επανεληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Η πολιτεία οφείλει να σέβεται και να αμείβει έγκαιρα την εργασία των νοσοκομειακών γιατρών, ιδιαίτερα εκείνων που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες του ΕΣΥ και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων.

Φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Αποζημίωση στο 100% για τη ζημιά στην παραγωγή ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η φωτιά που ξέσπασε προχθές στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προκάλεσε σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και ολοκληρωτικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, φέρνοντας σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές παραγωγούς και κτηνοτρόφους που είδαν τις περιουσίες, τα ζώα και τα πλημμυροστάσια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός, ειδικά σε μια περίοδο που τα ζώα κυοφορούν και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε άλλο μέρος, με συνέπεια να χρειάζονται περισσότερες ζωοτροφές, με το κόστος, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, να εκτινάσεται σε απλησίαστα οικονομικά μεγέθη για τους κτηνοτρόφους, την ίδια στιγμή που εκτός από τα χρέη και τα δάνεια, εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι από χίλια μύρια άλλα προβλήματα, όπως το κόστος παραγωγής, οι πετσοκομμένες επιδοτήσεις και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο και της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθεί τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια και οδηγεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στο ξεκλήρισμα. Η ΕΟΑΣΥ, που αποθέσει αρχής βρίσκεται πάντα στο πλευρό των βιοπαλαιστών της Υπαίθρου, απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι άλλοι καλλιεργητές που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται στο 100% της ζημιάς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αλλάξει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, να αποζημιωνόμαστε ώστε να μπορούμε να παραμένουμε στην παραγωγή μας, διατηρώντας το αντίστοιχο αναγκαίο εισόδημα, όπως και να στελεχωθεί η υπηρεσία με επιστημονικό και άλλο δυναμικό που να καλύπτει τις ανάγκες μας.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με τουριστικά είδη στον Παλί του Δήμου Μυλοποτάμου, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

0: Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης. Στη λακωνική δήλωση αποχώρησής του ευχαρίστησε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορεύτηκε από το 2019 έως και σήμερα. Στην συνέχεια της ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωστοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή. Την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Μετά την απαραίτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, το ίδιο πρωινό ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 13 βουλευτές, εντείνοντας την εικόνα διάλυσης στο κόμμα. Το κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να μην έχει τέλος, με την κοινοβουλευτική ομάδα να καταγράφει χθες άλλες 3 νέες ανεξαρτητοποιήσεις, βαθαίνοντας την κρίση στην Κουμουνδούρου. Την έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα επέλεξαν χθες Πέμπτη η Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Ενδεικτικό της νέας βαθιάς κρίσης που βιώνει η Κουμουνδούρου είναι την τελευταία εβδομάδα η δύναμη της κοινοβουλευτικής της ομάδας μειώθηκε κατά 13 βουλευτές. Εκτός από τις 3 χθεσινές ανεξαρτητοποιήσεις, πρόκειται για τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρίλο, Γιώργο Ψυχογιό, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Την ίδια ώρα την παρέτησή τους από το βουλευτικό τους αξίωμα ανακοίνωσαν τις περασμένες ημέρες η Σιμεών και Δίκογλου, Γιώργος Καραμέρος και Κατερίνα Νοτοπούλου. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
1: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

0: Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μεταξάκης, ο Κώστας ο Μεταξάκης, ένας αγαπημένος φίλος με τον οποίο θα μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση. Μαζί του όμως είναι και ο Μάνος ο Κουνουγάκης, ο άνθρωπος που από ό,τι φαίνεται εμπνεύστηκε την συγκεκριμένη παράσταση. Μιλάω για το έργο Θεές λοιπόν του Μάνου Κουνουγάκη, το οποίο αν θυμάστε παρουσιάστηκε και στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Όφη. Η συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, το συγκεκριμένο έργο επιστρέφει στις 23 και 24 του Ιούλη, θα μας τα πούν καλύτερα σε πολύ λίγο από τώρα οι συντελεστές, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Να τους καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες λοιπόν Κώστα. Καλώς μου ήλθες Μάνο.
1: Καλημέρα αγαπημένη φίλη, αγάπη, τι κάνεις? Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε.
0: Είμαι πολύ καλά και εγώ χαίρομαι Κώστα που βρισκόμαστε ξανά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος της τέχνης, ένας άνθρωπος του θεάτρου, ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει εδώ σε τοπικό επίπεδο ποιοτικό θέατρο, κάτι που νομίζω πως όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Να σε καλά.
0: Είναι σωστά αυτά που είπα? Μιλάμε λοιπόν για την παράσταση με τον τίτλο Θεές του Μάνου του Κουνουγάκη, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Όφη, σωστά?
1: Σωστά, όλα ξεκίνησαν από μια επαφή που είχαμε με μια εθελοντική ομάδα του The Beamers, λέγεται η εθελοντική ομάδα, με την Εύα Νερούτσου, την Αθηνά και άλλα κορίτσια και τον Γιώργο το Χναράκη, οι οποίοι όλοι μαζί μέσα από μια ζήμωση που βρεθήκαμε και μιλήσαμε σε σχέση με το γεγονός ότι είναι τα 100 χρόνια της ομάδας, κάναμε μια πρόταση στην ΠΑΕΟΦΗ για το έργο του Μάνου του Κουνουγάκη, που την χάνει να αναφέρεται σε ονόματα προσφεστών του Όφη μέσα στο έργο, εμπνευσμένος από την παιδική του ηλικία και την αγάπη του για την ομάδα. Καταθέσαμε την πρόταση.
0: Ομιλήτης δηλαδή ο Μάνος, ομιλήτης.
1: Ομιλήτης. Δεν τον έχω ξαναπεί ούτε καλημέρα. Του δίνω τον χρόνο να πει και την καλημέρα του.
0: Καλημέρα για καλημέρα. Καλημέρα Μάνο.
2: Είμαι θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος ζω στην Αθήνα και τα έργα μου κυρίως στην Αθήνα παρουσιάζονται. Ήθελα να γράψω ένα έργο βασισμένο στο τι τελικά είναι ο παντισμός και πώς θα μπορούσε ο παντισμός, που είναι ένα πολύ δυνατό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, να συνδεθεί με το θέατρο. Οπότε θέλω να μιλήσω και για θέματα που έχουν να κάνουν με έμφυλες ταυτότητες και με τη θέση της γυναίκας και στην κοινωνία, αλλά και στο γήπεδο και σε ένα παντικό κίνημα. Οπότε σκέφτηκα ότι θα έγραφα ένα έργο το οποίο θα είχε ως βάση ένα γυναικείο σύνδεσμο παντών του Όφη. Είναι ομάδα που αγαπάει, ομάδα που ξέρω καλά. Οπότε θα έπρεπε και αυτό το έργο στην ουσία να τιμήσει και εκείνη την ομάδα και την παιδική μου ηλικία, αλλά και την αγάπη που έχω στην ομάδα ιδιαίτερα. Δεν υπήρχαν άλλα έργα γραμμένα για ομάδες. Υπήρχε μόνο το Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
2: που είχε παρουσιαστεί πριν 2 χρόνια. Οπότε ήταν κάτι που ήταν εξαιρετικά πρωτότυπο, σκέφτηκα, και το οποίο θα μπορούσε να βγάλει και πολύ ωραία ερωτήματα για τους θεατές.
0: Τι ήταν αυτό που σε όθησε στη συγγραφή του συγκεκριμένου έργου Μάνου? Δηλαδή, όλη αυτή η βία που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έτσι να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και ενδεχομένως την έχουμε οικειοποιηθεί κιόλας. Δηλαδή δεν μας ξενίζει από ένα σημείο και έπειτα, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε εικόνες τέτοιες γύρω μας. Εννοείται και μέσα στα γήπεδα, όπου κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε έναν αγώνα ως μια γιορτή και να πηγαίνουμε στο γήπεδο με την οικογένεια, με τα παιδιά μας. Ανταυτού όμως φοβόμαστε, κυρίως εμείς οι γυναίκες, να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε στο γήπεδο να δούμε έναν αγώνα, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί ένας αγώνας και τι ακριβώς θα βιώσουμε σε ένα γήπεδο.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο εγώ είμαι γεννημένος στο 85, το έβλεπα καθόλου την παιδική μου ηλικία, επεισόδια σε γήπεδα. Όχι τόσο εδώ στο Ηράκλειο θα έλεγα, όσο πιο πολύ στην Αθήνα, ωστόσο υπάρχουν και πολύ οπαδικές συμπλοκές που έχουμε δει. Υπήρχαν περιστατικά τα οποία με έκαναν να σκεφτώ πολύ το θέμα. Επίσης, καθώς τύχαινε να γνωρίζω και

0: με τα παιδιά και να βλέπουν. Και έτσι και ο παδισμός είναι να ζει ο πεδίο γκρίζο, το οποίο θέλει εξερεύνηση. Η τέχνη μπορεί να δώσει απαντήσεις πάνω σε αυτό ή να θέσει τουλάχιστον ερωτήματα για να σκεφτούμε περισσότερο.
1: Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια παράσταση πολύ σύγχρονη, που από ό,τι φαίνεται αφήνει έτσι κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτιστικό αποτύπωμα και απευθύνεται σε όλους, όχι μονάχα στο φύλαθλο, σε εκείνο που θα παρακολουθήσει έναν αγώνα σε ένα γήπεδο, έτσι, αλλά σε εκείνο που το αρέσει και όλος και το καλό θέατρο, το ποιοτικό θέατρο.
2: Πάνω σε αυτό που λες, αγάπη, να συμπληρώσω κι εγώ ότι το θα έλεγα, έστω και μέσα σε εισαγωγικά να το πω, ότι το έργο απευθύνεται και τη γυναίκα, ιδιαίτερα στην έννοια της γυναίκας. Διότι η ιστορία ξεκινάει μέσα από τη διάθεση μιας ηρωίδας να φτιάξει τον πρώτο γυναικείο σύνδεσμο φιλάθλων Ηρακλείου και μέσα από την προσπάθεια μαζί με τις άλλες φίλες της να κάνουν και να μπουν σε ένα χώρο που στερεοτυπικά θεωρείται συσσαγωγικά πάλι ανδρικός χώρος, το γήπεδο, και βιώνουν όλη αυτή τη βία και το σεξισμό, θα έλεγα, σε πάρα πολλές καταστάσεις, είτε μέσω συνθημάτων είτε οτιδήποτε, δείχνει πόσο δύσκολο είναι να βάλουμε μπρος το εφαγωνίζεσαι της οικογένειας, της αγάπης και του αθλητισμού στον τόπο μας και να γίνουν όλοι οι φίλοι μια αγκαλιά και να έχουμε και τα παιδιά μας μαζί στο γήπεδο.
1: Αυτό. Να μπορεί να πάει η οικογένεια και να γιορτάσει, να περάσει καλά, χωρίς να φοβάται ότι θα βρεθεί, ας πούμε, στη μέση ενός καυγά ή οποιασδήποτε έτσι δυσάρεστης κατάστασης. Ναι.
2: Εντάξει, να σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν είναι μόνο για μένα στο γήπεδο, επειδή και εγώ χρόνια έπαιζα και εγώ μπάλα και γνωρίζω από μέσα τη διαδικασία. Δεν είναι μόνο η βία. Η βία, η σωματική που βλέπουμε με διάφορα πράγματα που γίνονται. Και έχουμε κάνει και κουβέντες και με τα παιδιά από τους συνδέσμους του ΟΦΗ, ακόμα και για και λεκτικά, δηλαδή τα συνθήματα τα οποία ακούγονται για μητέρες,
1: ναι,
2: και
1: γυναίκες, ναι.
2: Ακόμα και αυτά τα ζητήματα για μένα και αυτή η βία είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Στα παιδικά αυτιά, ας πούμε, τέλος πάντων, και θα μπορούσαμε να υποστηρίζουμε την ομάδα μας και πιο ήρεμα. Τώρα, βέβαια, ο παθισμός σε σχέση με το φύλαθλο, ο παδός σε σχέση με το φύλαθλο έχει κάποιες διαφορές.
1: Όντως έχει.
2: Δηλαδή το πάθος και την ανάγκη να εκφραστεί κάποιος με το γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα για μένα το γήπεδο είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας, που κάποιοι άνθρωποι μπορεί και να βρίσκουν το γήπεδο ως ένα χώρο εκτόνωσης από την καθημερινότητά τους. Αλλά μέσα από το έργο περνάμε όσο μπορούμε τη διάθεση να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
1: Να σταματήσει η βία λοιπόν, οπότε η παράσταση ξεκάθαρα, ας πούμε, στέκεται απέναντι στη βία και τίθεται υπέρ του εφαγωνίζεστε, της καλής διάθεσης, της αγάπης για το άθλημα, έτσι. Αυτά νομίζω είναι τα μηνύματα που εσείς θέλετε να περάσετε. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Αστόρια, δεν ήτανε, στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Πες μου έτσι, και εσύ Μάνο και εσύ Κώστα, πώς το δέχτηκε όλο αυτό ο κόσμος, τι αισθανθήκατε εσείς, τι αφουγκραστήκατε, τι feedback πήρατε, πώς αισθάνθηκαν όσοι βρέθηκαν εκεί? Υπήρξε έτσι απήχηση, ανταπόκριση θετική?
2: Υπήρχε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ. Στήριξαν πάρα πολύ την προσπάθειά μας σε αρκετούς τομείς. Ήταν τιμή, να το πω και έτσι, για το σχήμα 7, γιατί είμαι Ηρακλειώτης και ξέρεις το να σου δίνεται ευκαιρία όχι για τα 10, όχι για τα 20, όχι για τα 50, αλλά για τα 100 χρόνια της ομάδας του Ηρακλείου να συμμετάσχεις με μια θεατρική παράσταση που ήταν η πρώτη φορά και με διαλόγους που έχουμε κάνει με τον κύριο Προυσανίδη, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΟΦΗ, ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η τέχνη του θεάτρου μέσα στον αθλητισμό. Και στηρίχθηκε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε παίκτες του ΟΦΗ, του προπονητή, τους φιλάθλους του ΟΦΗ που είχαν έρθει για να δουν την παράσταση στο Αστόρια, το πόσο θερμή ανταπόκριση είχαν και πώς υποστήριξαν την παράσταση αυτή.
0: Και το ενδιαφέρον επίσης ήταν ότι ήρθαν παιδιά από το σκληρό πυρήνα οπαδών του ΟΦΗ που δεν ξαναδέχονται ποτέ θέατρο στη ζωή τους και μου το είπαν ότι...
1: Ποιοι είναι αυτοί, οι Snakes είναι θύρα 4, οι σκληροπυρηνικοί.
0: Ναι, που έχουν αφήσει.

0: Όχι, εκεί ήταν να πω και μια παραστατική. Οπότε
1: ναι,
0: ήταν...
1: ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λες, Μάνο. Ναι, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν, ας πούμε, προηγούμενη εμπειρία από θεατρικές παραστάσεις και που μπήκαν στο χώρο και ενδεχομένως αυτό που εσείς δημιουργήσατε ήταν κάτι το οποίο τους τράβηξε την προσοχή και όχι μόνο, τους καθήλωσε.
0: Εντάξει, τους καθήλωσε, δεν θέλω να το κρίνουμε εμείς. Εμείς ταπεινά κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, αυτό να πει ο καθένας από κάτι. Mm-hmm. Να πάτησε, να σκέφτηκε κάτι. Το έργο δεν μιλάει μόνο για την μπάλα, μιλάει για πολλά θέματα όπως. Η φιλία, ένας πυρήνας κοινωνικότητας που μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος, το πένθος. Υπάρχουν πολλαπλές θεματικές που μπορεί κάποιος να πάρει. Οπότε εγώ ελπίζω και ο Κώστας, ο καθένας που ήρθε και είδε την παράσταση από τη δική του πλευρά, ως δέχτης αυτού που εμείς δώσαμε, ως πομπή, να πήρε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι και το πίεση. Είναι μια ερωτελεστία του, οποία σε κάνει να σκεφτείς πράγματα όταν φύγεις από το θέατρο, να μπορείς να σκεφτείς ότι αυτό τελικά που είδα εδώ πέρα κάτι σημαίνει και ίσως και όσο ζωή μου να το σκεφτώ αυτό.
2: Mm-hmm. Και επειδή πιστεύουμε και μέσα στην ομάδα ότι το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές που έχουν κάνει αγάπη και παρέα, ότι το θέατρο θέτει ερωτήματα.
1: Mm-hmm.
2: Δεν δίνει ερωτήσεις. Και νομίζω ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν ακόμα και σε αυτό που ανέφερε ο Μάνος ως σκληρό πυρήνα, φιλάθλων που ήρθαν και παρακολούθησαν. Εγώ προσωπικά το τελευταίο ένα μήνα το βλέπω και με τα παιδιά που μιλάω αυτή την περίοδο με τους συνδέσμους του ΟΦΗ, τα λέγεται ο Snakes ή ο Μιλοφρενής ή άλλοι σύλλογοι στις Πατέλες, τέλος πάντων διάφοροι συνδέσμοι που υπάρχουν, και πολύ καλή διάθεση να βοηθήσουν να δουν και άλλοι φιλάθλοι και οπαδοί του ΟΦΗ την παράσταση αυτή και να πάρει ο καθένας ό,τι μπορεί να εισπράξει.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί ο καθένας πράττει διαφορετικά πράγματα και με διαφορετικό τρόπο.
1: Έτσι.
0: Απλά για να τα εξηγηθούμε, εννοείται ότι και μέσα στους συνδέσμους του υπάρχουν παιδιά με πολύ μεγάλη μόρφωση.
2: Ακριβώς.
0: Και που έχουν αγαπώνει πολύ και τον πολιτισμό. Εννοούσα κάποια παιδιά τα οποία δεν έχει τύχει να πάνε θέατρο.
1: Ναι.
2: Όλοι οι Snakes είναι σκληρός πυρήνας προς Θεού. Αν είναι δυνατόν. Έχει πάρα πολύ καλά παιδιά μας και πάρα πολύ.
0: Ίσα να σου πω, για παράδειγμα, ο Λέσκη των Μιλοφρενών ήταν η πρώτη που εντόπισαν το έργο όταν βγήκε στην Αθήνα. Και οι πρώτοι που με καλέσανε για να μιλήσουμε για το έργο σε μια παρουσίαση στο Ηράκλειο.
1: Μάλιστα.
0: Για το έργο για χρόνια. Οπότε σημαίνει ότι ακόμα και οι ίδιοι σύνδεσμοι έχουν παιδιά μέσα τα οποία πραγματικά ενδιαφέρει ο πολιτισμός.
1: Mm-hmm.
0: Και θέλουν να μιλήσουμε.
1: Έχετε σκοπό οι θέες να ταξιδέψουν και εκτός νησιού?
2: Γίνονται κουβέντες στη στιγμή και για την Αθήνα και για κάποια άλλα μέρη. Και για όλη την Κρήτη, δηλαδή Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Ιππία.
1: Ναι.
2: Γίνονται κουβέντες για τον Ιππία με τη Μόνα. Αυτή τη στιγμή έχουν κλειστεί κάποιες παραστάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στην πορεία που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Mm. Αλλά θα θέλαμε να πούμε πολύ και να πάμε και στην Αθήνα να παρουσιάσουμε το έργο του Μάνου.
1: Σας το εύχομαι από καρδιάς. Οπότε θέλετε να μου αναφέρετε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης?
2: Θα μπορέσουν να δώσουμε δύο μονές προς χρήσης στους ακροατές σου?
1: Ναι, να τις δώσουμε. Ναι, να τις δώσουμε. Ωραία. Οπότε δύο διπλές προσκλήσεις μας είπες?
2: Τέσσερις μονές.
1: Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία.
2: Με το ονοματεπώνυμό τους για την είσοδο, είτε 23 είτε 24.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν λέμε ότι 23 και 24 Ιουλίου στις 9 και 30 το βράδυ στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η προβολή της παράστασης. Σκηνοθετεί ο Κώστας ο Μεταξάκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα έργο που έχει γράψει ο Μάνος ο Κουνουγάκης. Πείτε μας τους υπόλοιπους συντελεστές, ποιοι παίζουν στο έργο?
2: Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στον άνθρωπο που τώρα και 15-20 χρόνια συνεργαζόμαστε με το σχήμα αυτά και μου γράφει τις μουσικές σε όλα τα έργα, τις πρωτότυπες μουσικές, σε ό,τι έργα κάνω τα τελευταία 15 χρόνια. Τον Άγγελο τον Αρβανίτη, λοιπόν,
1: mm-hmm.
2: που έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική για την παράσταση. Τον Ανδρέα τον Σανδρουζή, ο οποίος κατασκεύασε το σκηνικό της παράστασης. Στο εικαστικό κομμάτι της παράστασης η Έλλη Σακελαρίου. Και στα φώτα και στον ήχο ο Μάριος Ευστράτιος Κεραλάκης. Τους ρόλους τώρα ερμηνεύουν αγαπημένοι συνάδελφοι των Σαφνίων στη Ηράκλειο, η Σοφία Ιδερμιτζάκη, η Χαρά Μαρία Σγαρονάκη, η Ιωσήφινα η Καφάτου και η Ρένα η Πασπάρτη. Αυτή είναι και η ηθοποίηση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Εγώ να ευχηθώ στις θεές να είναι καλοτάξιδες, έτσι να περάσουν τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν, σε βίκο αότα όμως, έτσι, σε εκείνους που είναι δεκτικοί στο να ακούσουν και να λάβουν τα μηνύματα εκείνα τα οποία θα πρέπει να λάβουν. Μακάρι να μπορούμε να μιλάμε τα επόμενα χρόνια για αθλητισμό, για αγώνες, για αγώνες γιορτές βασικά, έτσι. Μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και όλοι να ευχαριστιόμαστε τον αθλητισμό και να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, Κώστα και Μάνο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να συμπληρώσετε για το τέλος.
2: Θέλω να καταρχήν να σε ρωτήσω αν 23-24 Ιουλίου θα είσαι εδώ για να σε περιμένουμε και εσένα.
1: Δεν θα είμαι εδώ 23 και 24 Ιουλίου, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευελπιστώ όμως να συναντηθώ με τις θεές κάποια άλλη στιγμή. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας αν θα υπάρξουν και άλλες παραστάσεις και αν θα βγουν και όλα και εκτός νησιού. Μου είπες ότι τουλάχιστον και εδώ σε επίπεδο νησιού θα έχετε και άλλες παραστάσεις ενδεχομένως. Οπότε πιστεύω να μου δοθεί ευκαιρία τότε.
2: Έχεις ένα σχόλιο για το ποιοι λαμβάνουν τα μηνύματα και όσο μπορούν να το λάβουν, να τα λάβουν. Τώρα ήθελα ένα μικρό σχόλιο θα κάνω, αγάπη, σε σχέση και με το θέατρο για όλη την οικογένεια που κάνω εδώ και 20 χρόνια στην ομάδα και σε τόσα σχολεία που έχω πάει κτλ. Για τον τρόπο που και το σχήμα 7 αντιμετωπίζει το θέατρο. Δεν μπορείς να πειράζεις όλο τον κόσμο, ούτε να παίρνεις όλα τα μυαλά. Και πάντα με τους δασκάλους που συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια με τις παραστάσεις για παιδιά, εγώ προσωπικά ως συντονιστής σκηνοθέτης, μέσα σε αυτά τα χρόνια και με κουβέντες που έχω κάνει με τα ίδια τα παιδιά, αλλά και με ενήλικες θεατές για άλλα έργα, για μένα και το 10%, τώρα ακούγεται λίγο τρελό το ποσοστό, είναι μεγάλη κουβέντα, και το 10-15% με επηρεάζει σε μια παράσταση, ώστε να βάζεις κάποιον θεατή να σκέφτεται πράγματα και με άλλους τρόπους, για μένα είναι η επιτυχία στο θέατρο. Mm-hmm. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα δει κάποιος μια παράσταση και το 90% του κόσμου θα επηρεαστεί το ίδιο. Θέλω να πω ότι και λίγο κόσμο να επηρεάζουμε από τα χιλιάδες άτομα που βλέπουν τις παραστάσεις.
1: Κάτι είναι και αυτό, ωφέλιμο είναι, ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία να έχετε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία και εσείς να είστε καλά. Γεια σας, για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ιουλία Καλιμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
3: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη.
3: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αχια μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Μαζί σας λοιπόν και πάλι και στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο αγαπητός συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζω. Καλώς μου ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα αγάπη.
0: Μου είσαι καλά.
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε τα τελευταία λεπτάκια παρέα. Πριν να σε αποχαιρετήσω για τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Να πας να περάσεις καλά.
0: Να
1: απολαύσεις όλη την άδειά σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να λοιπόν, δημιουργήσεις αναμνήσεις καινούργιες.
0: Αναμνήσεις έτσι που τις χρειαζόμαστε όλοι με την οικογένειά μας.
1: Ακριβώς.
0: Τρεις καλεσμένους είχε σήμερα στην εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γρηγόρη Καλογερίδη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης, με τον οποίο βεβαίως μιλήσατε για τη μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Έτσι, να ευχηθώ για μία ακόμη φορά χρόνια πολλά σε εσάς κυρίες μου αλλά και σε εσάς κύριοι μου που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Σπουδαία η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία μας.
1: Μεγάλη
0: της Αγίας Μαρίνας, μεγάλο μάρτυρος.
1: Βέβαια, μεγάλη και χαρακτηριστική του καλοκαιριού.
0: Ναι, πραγματικά. Και στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη έχουμε συνηθίσει την κοσμοσυρωή.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε συνηθίσει πραγματικά έτσι τον κόσμο να συρρέει κάθε χρόνο για να κάνει το τάμα του, να ανάψει ένα κεράκι.
1: Ακριβώς.
0: Προς τιμή της Αγίας Μαρίνας, έτσι.
1: Και φέτος ο κύριος Καλογερίδης μας είπε ότι έσπασε ρεκόρ. Υπολογίζει
0: πολύ
1: ότι μέχρι σήμερα έχουν περάσει περί τους 150.000 ανθρώπους.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ένα ολόκληρο Ηράκλειο, σχεδόν ένα ολόκληρο Ηράκλειο, έχει περάσει μέχρι σήμερα. Πριν από 5 μέρες όμως ξεκίνησε η προσέλευση. Το λέω αυτό διότι είχαμε συνηθίσει να είναι το τριήμερο το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, αλλά έχουν ξεκινήσει εδώ και 5 μέρες να προσέρχονται οι πιστοί.
0: Έχει αντιληφθεί, Νίκο, ο κόσμος ότι όσο κοντοσημώνεις προς την ημέρα της Αγίας Μαρίνας, ο κόσμος είναι περισσότερος, οπότε αρκετοί επιλέγουν να φέρουν εις πέρα στο τάμα τους μερικές ημέρες πριν για να αποφύγουν την κοσμοσυρωή.
1: Την πολυκοσμία.
0: Και την πολυκοσμία, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Καλογερίδης μας είπε λοιπόν ότι είναι ρεκόρ προσέλευση αυτό που έχει δημιουργηθεί φέτος από όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι η Αγία Μαρίνα στη Βόνη είναι, το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα χαρακτηριστικά μας έφερε και ένα περιστατικό, γιατί είναι θαυματουργός, είναι γνωστό κατά την παράδοση ότι έχει συντελέσει θαύματα η Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Μας είπε ένα περιστατικό που συνέβη πριν από 3 χρόνια, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλογερίδης. Ένα μικρό κορίτσι από τη Ρόδο που είχε πρόβλημα κινητικότητας κυρίως στα χέρια, το οποίο οραματίστηκε τη Βόνη, δηλαδή τον τόπο Βόνη. Έψαξε λοιπόν, το βρήκε στο χάρτη, έδειξε στους γονείς του ότι αυτό βλέπει. Και οι γονείς του ήρθαν στη Βόνη, είδαν την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας, άναψε μία λαμπάδα και μετά από λίγο, λέει, μπόρεσε και έσφιξε, δεν μπορούσε να σφίξει τα χέρια της. Να σφίξει με τα χέρια της. Και έσφιξε το χέρι του καλόγερου που βρέθηκε δίπλα της εκείνη την ώρα και το θεώρησε βέβαια η οικογένεια ως ένα μεγάλο θαύμα. Βεβαίως.
0: Πόσα γίνονται γύρω μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, δεν τους δίνουμε τη σημασία.
1: Και κάθε χρόνο πλέον η οικογένεια μαζί με το κορίτσι έρχεται και προσκυνάει στην Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Ξέρουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, έτσι, και πολλές που δεν ξέρουμε που λες και εσύ.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Μας το είπε λοιπόν αυτό ο κύριος Καλογερίδης. Μας είπε επίσης και το χαρακτηριστικό ότι φέτος, επειδή ξέρουμε ότι εκατοντάδες, για να μην πούμε χιλιάδες, είναι οι προσκυνητές που πάνε με τα πόδια στην Αγία Μαρίνα
0: για να εκπληρώσουν το τάμα τους.
1: Το τάμα τους ακριβώς. Μας είπε ότι φέτος έφτασαν ακόμα και από τη Βιάνο με τα πόδια.
0: Τόσα χιλιόμετρα.
1: Ναι, τόσα χιλιόμετρα.
0: Περπατώντας
1: για να προσκυνήσουν στην Αγία Μαρίνα. Και εδώ τώρα επέστησε και την προσοχή ο κύριος Καλογερίδης, επειδή συνεχίζουν οι προσκυνητές να πηγαίνουν στην Αγία Μαρίνα, να προσέχουν οι οδηγοί, να κινούνται στην περιοχή αργά,
0: mm-hmm.
1: έτσι για να μην έχουν κάποιο τροχαίο ατύχημα.
0: Δόθηκαν και οδηγίες, Νίκο, τις οποίες τις ανέφερα εγώ και στους οδηγούς και στους περιπατητές, να το πούμε έτσι, δηλαδή να φορούν ανοιχτό χρώμα ρούχα, να χρησιμοποιούν φακό ή το κινητό τους τηλέφωνο, γιατί ξέρεις, πολλοί επιλέγουν να περπατήσουν τη διαδρομή νυχτερινές ώρες για να αποφύγουν τη ζέστη κλπ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Βεβαίως οι οδηγοί να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες, έτσι να μην τρέχουν, να έχουν το νου τους στο δρόμο, ούτως ώστε να φτάσουν όλοι οι σόοι και αυλαβοί στον προορισμό τους.
1: Και επίσης είπε να κάνει υπομονή ο κόσμος, διότι ο κόσμος είναι πολλής.
0: Έχουν γίνει πάντως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι, υπάρχουν πάρκινγκ ακριβώς, όπου ο κόσμος μπορεί να σταθμεύσει χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Ναι. Γιατί υπάρχει εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς. Νίκο. Δεν είναι χθεσινό όλο αυτό που συμβαίνει ακριβώς. Στην περιοχή.
1: Μας είπε ο κύριος Καλογερίδης ότι υπάρχουν πάρκινγκ που έχει διαμορφώσει ναι. ο Δήμος και είναι δωρεάν, αλλά και κάποιοι ιδιώτες mm-hmm. έχουν παραχωρήσει έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου, έχουν παραχωρήσει τα χωράφια τους, ούτως ώστε να γίνουν μετατραπούν σε πάρκινγκ και μπορεί επίσης εκεί να σταθμεύσει ο κόσμος. Να πούμε ότι χαρακτηριστικό της μεγάλης προσέλευσης, μας είπε ο κύριος Καλογερίδης, είναι ότι τα αυτοκίνητα χθες, που κορυφώνεται την παραμονή με η προσέλευση όπως γνωρίζουμε, τα αυτοκίνητα χθες έφταναν μέχρι τους Ζωφόρους, οι οποίοι βρίσκονται 4 χιλιόμετρα από τη Βόνη.
0: Όπω, αντιλαμβανόμαστε.
1: Δηλαδή περπάτησαν, έφταναν μέχρι τα αυτοκίνητα και περπάτησαν άλλα 4 χιλιόμετρα οι άνθρωποι για να φτάσουν στο μοναστήρι.
0: Για να φτάσουν να προσκυνήσουν τη χάρη της.
1: Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία, ευχάριστα είναι όλα αυτά.
1: Βέβαια υπάρχει και σχετική εμποροπανήγυρη εκεί,
0: εντάξει,
1: που προωθεί τα προϊόντα. Που
0: και καπρικό, έρχονται... ωραίο έχουν νοικοκυριακά.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Και σουβλάκια και καπρικό και από όλα.
0: Και από όλα.
1: Κριτικά
0: και,
1: όλα.
0: Και τσίκνα παντού υπάρχει, αλλά εντάξει, είναι στα πλαίσια του πανηγυριού.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει το κοσμικό, υπάρχει το θρησκευτικό.
0: Έτσι, έτσι. Συνδυασμό, συνδυάζονται.
1: Σε κάθε πανηγύρι, μόνο που εδώ το πανηγύρι είναι πραγματικά μεγάλο.
0: Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, είχες καλεσμένος όμως και τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, ναι. Τον μετεωρολόγο, με τον οποίο μιλήσατε γιατί, για τον καύσωνα έρχεται.
1: Ναι,
0: έρχεται
1: και... όχι πάρα πολύ για την Κρήτη.
0: Okay,
1: πιο πολύ
0: αυτό.
1: Είπε ότι οι περιοχές της Ελλάδας που παρουσιάζουν με υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες, mm-hmm. Δηλαδή τις μέρες της ζέστης, που είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, κάποιες περιοχές δηλαδή της Πιερίας, η Αργολίδα, αυτές θα επηρεαστούν περισσότερο, αλλά εδώ στην Κρήτη 37 θα φτάσει στο πολύ και μάλιστα με μελτέμι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Θα συνεχίσουν τα μελτέμια,
1: θα
0: συνεχίσουν
1: τα μελτέμια.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχάς τα μελτέμια, το ρώτησα για το μακροπρόθεσμο του πράγματος, τα μελτέμια σίγουρα θα τελειώσουν τον Αύγουστο.
0: Πάντως διάβαζα, Νίκο, πως είχε χρόνια, πραγματικά ναι. χρόνια να συμβεί αυτό που συνέβη, δηλαδή να περάσει ο Ιούλιος ναι. χωρίς καύσωνες.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το επισήμανε και ο Μιχάλης, ο Καρακατσάνης.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ ζέστη θα έχουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα, είπε εδώ στην Κρήτη, αλλά και την Τρίτη ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα θα επιστρέψουμε στις νορμάλ θερμοκρασίες, αυτές δηλαδή, που έχουμε τώρα.
0: Τώρα, ναι, okay, ναι, ναι. Ωραία. Και τρίτος καλεσμένος, ο κύριος Μινάς Μαυροϊδής, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Συνοικίας Αγίας Εκατερίνης. Αρχίζουν τα Εκατερίνια ναι. 2026. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τα Εκατερίνια έχουν γίνει πλέον θεσμός. Έτσι, ναι. 41 χρόνια γίνονται τώρα τα Εκατερίνια. Κάθε χρονιά και καλύτερα. Μας ανέλησε το πρόγραμμα. Έχει εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, να το πούμε έτσι, και παιδικές παραστάσεις και θεατρικές παραστάσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, το επισημάνουμε αυτό, την τρίτη μέρα των εκδηλώσεων, την Τετάρτη, υπάρχει μία εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα μιλήσει ο κύριος Κούρας, ο οποίος είναι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, και θα ακολουθήσει παράσταση, μία κωμωδία, η οποία έχει τίτλο «Πλυντήριο AI», δηλαδή «Πλυντήριο τεχνητή νοημοσύνη». Ο Μάνος Ζαϊμπέκης, ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, Ηρακλειώτης, το σκηνοθετεί αυτό το έργο, με επαγγελματίες ηθοποιούς, όπως είπε. Υπάρχει ρεμπέτικη βραδιά, υπάρχει βραδιά με τον Βασίλη τον Ξημέρη, τον γνωστό Ηρακλειώτη τραγουδιστή και γιατρό. Υπάρχει παιδική παράσταση, όπως είπαμε. Υπάρχει, και βέβαια υπάρχει και η καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων των σχολείων της Αγίας Εκατερίνης, που χορηγός για αυτή τη βράβευση είναι ο κύριος Κώστας Μπαντουβάς, ο γνωστός τουριστικός επιχειρηματίας και πρώην βουλευτής του Ηρακλείου. Και να πούμε επίσης ότι θα βραβευθούν, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μαυροϊδής, και οι διευθυντές των σχολείων που έχουν περάσει από τα σχολεία της Αγίας Εκατερίνης, τα σχολεία που βρίσκονται μέσα στα όρια της συνοικίας. Θα βραβευτούν επίσης σε μια βραδιά που θα γίνει για αυτούς.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσει και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια.

Όμως, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα και όχι μονάχα για εμάς. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και για την Winmasters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι, θες το βράδυ, όποτε μπει στη Winmasters, τις Παρασκευές παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Οπότε τι το σκέφτεσαι, μπες, παίξε και καλή επιτυχία.

Και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε να μιλήσουμε για το πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, για να είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΤΑΑ οι ημερομηνίες για την κατάθεση αιτήσεων για τις θέσεις παιδιών 5 έως 12 ετών στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο Σεπτέμβριος 2026 Ιούλιος 2027. Ο Δήμος Ηρακλείου, στα πλαίσια του προγράμματος Πρόωθηση και Υποστήριξη Παιδιών που υλοποιείται μέσω της ΕΤΑΑΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερώνει γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή συμπαραστάτες, ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ, www.eta.gr, έτσι. Όπως είπαμε, από την επόμενη εβδομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν αξία τοποθέτησης, βάουτσερ δηλαδή, προκειμένου οι ίδιες ή οι ίδιοι να επιλέξουν τη δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το παιδί τους. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Πρωινές ώρες το 2810-336-050, 2810-336-050, καθώς και στις δομές ΚΔΑΠ τις πρωινές ώρες. Στόχος των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους μέσω της καλλιέργειας της αγάπης για τις τέχνες και τον αθλητισμό. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και δεξιότητές τους και να περνούν ευχάριστα. Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου είναι χώροι όπου τα παιδιά συναντιούνται και συναναστρέφονται με σκοπό την εξοικείωση με μορφές έκφρασης όπως το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, το θέατρο και ο αθλητισμός. Δίνεται η ευκαιρία να μάθουν τον κόσμο των επιστημών και να γνωρίσουν το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου τους. Αλλάζουμε θέμα και με αυτό θα κλείσουμε. Να πούμε δύο λόγια για το voucher για το Fuel Pass του 2026. Να δούμε ποια είναι η ημερομηνία που αν τη χάσετε χάνετε και τα χρήματά σας. Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος για τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την αξιοποίηση του ποσού που έχει πιστωθεί στις ψηφιακές προπληρωμένες κάρτες. Όσοι δεν χρησιμοποιούν εγκαίρως την επιδότηση για αγορές καυσίμων κινδυνεύουν να χάσουν οριστικά τα χρήματα. Η δυνατότητα χρήσης του βάουτσερ λήγει λοιπόν στις 31 Ιουλίου 2026 και σύμφωνα με τα ισχύοντα δεν προβλέπεται παράταση του προγράμματος. Μετά την ημερομηνία αυτή οι ψηφιακές κάρτες απενεργοποιούνται, ενώ τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο διαγράφεται χωρίς να επιστρέφεται ή να μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Η προθεσμία αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που επέλεξαν να λάβουν την ενίσχυση μέσω ψηφιακής προπληρωμένης κάρτας. Όσοι έχουν ακόμη διαθέσιμο υπόλοιπο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν έως το τέλος του μήνα, διαφορετικά το ποσό θα χαθεί οριστικά. Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που κατοικούν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπως η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, η Σκύρος και οι Σποράδες, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό τραπεζικό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Για τους κατόχους μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: 35 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 30 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για την υπόλοιπη Ελλάδα 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας, 25 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Τι πρέπει τώρα να κάνουν οι δικαιούχοι? Οι κάτοχοι της ψηφιακής κάρτας καλούνται να ελέγξουν άμεσα το διαθέσιμο υπόλοιπο και να το χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για αγορές καυσίμων πριν από τις 31 Ιουλίου 2026. Μετά την λήξη της προθεσμίας, όπως είπαμε, οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό θα διαγραφεί οριστικά, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή μεταφοράς του σε τραπεζικό λογαριασμό. Οπότε, σπεύσατε. Και
κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι σε δύο εβδομάδες από τώρα, εκεί γύρω στις 3 του Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Να μου είσαστε λοιπόν όλοι καλά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πάνος Κιάμος, live. Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Power

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Σε αυτό το τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας.

Να ξεκινήσουμε από τα θετικά νέα, αν και με λίγη ταλαιπωρία της ημέρας για την πόλη του Ηρακλείου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στην οδό Μητσοτάκη. Μετά την χθεσινή αναβολή της εκκίνησης των εργασιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Το λέμε για τους οδηγούς που προγραμματίζουν να διασχίσουν το σημείο. Τουλάχιστον σήμερα διεξάγεται, έστω και με μια μικρή θα έλεγα, συνηθισμένη όταν έχει πολυκίνηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ο δρόμος διεξάγεται κανονικά η κίνηση.

και περιμένουμε να δούμε αν μέσα στην μέρα ή ακόμη και το βράδυ ή αύριο το πρωί θα ξεκινήσει και η διαδικασία της ασφαλτόστρωσης, ώστε τις επόμενες 2-3 μέρες να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί κανονικά και χωρίς πλέον εργασίες ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση κινούμενος στην πόλη του Ηρακλείου σε αρκετά σημεία του κέντρου και πέριξ του κέντρου, όπου βλέπω, ευχάριστο είναι αυτό, ανθρώπους της δημοτικής αστυνομίας. Μια παρατήρηση επισήμαση δηλαδή, διαπίστωση, αυτό που εμείς βλέπουμε. Και πιστέψτε με, επειδή κινούμαστε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η δημοτική αστυνομία, ορθώς κατά την άποψή μας, έχει λάβει μια πολιτική απόφαση, μια απόφαση διαχείρισης της κατάστασης στην πόλη του Ηρακλείου μετά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε κάποια σημεία, κομβικά και εξόχως προβληματικά σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, να δημιουργήσει βάρδιες δημοτικών αστυνόμων. Παράδειγμα. Πλατεία Ελευθερίας στον κυκλικό κόμβο που φτάνουν τα οχήματα από την Ικάρου μέχρι να ξεκινήσει ο δρόμος πριν τον πεζόδρομο προς την δικαιοσύνης. Προς τα ακριβώς δηλαδή από την Αστόρια. Είναι ένα από τα σημεία όπου τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει σχεδόν μόνιμη βάρδια, τουλάχιστον το πρωί, δημοτικής αστυνομίας. Γιατί υπάρχει αυτή η βάρδια? Υπάρχει γιατί, επειδή έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι αδιανόητο, προσέξτε, αντί να αλλάξουμε αυτό που δημιουργεί πρόβλημα, πάμε να διευθετήσουμε δια της ανθρώπινης παρουσίας το πρόβλημα. Έχουμε πει λοιπόν ότι είναι αδιανόητο πάνω στο κυκλικό κόμβο να έχει οριοθετηθεί στάση του αστικού κτέλ, με αποτέλεσμα, και πολλές φορές φεύγουν τα αστικά λεωφορεία από το αεροδρόμιο που έχουν ως βάση τους και φεύγουν κομβόι, 3-4. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι φτάνουν και στο σημείο, αν δεν φτάσουν και τα 4 μαζί, δεν φτάσουν τα 3. Φτάνουν και στο συγκεκριμένο σημείο, το προβληματικό στο κέντρο της πόλης, μαζεμένα 2-3-4 λεωφορεία, ανάλογα με την κίνηση, αν έχει προλάβει το φανάρι να διακόψει η κυκλοφορία κάποιο από τα 3 ή τα 4 και πάει λέγοντας. Μπορεί να δεις να φτάνουν 2-3. Τη δε καλοκαιρινή περίοδο έρχονται να κουμπώσουν και τα τουριστικά λεωφορεία. Βάλτε τώρα ότι το πρωί ιδιαίτερα είναι και τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν, προμηθεύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στο κέντρο της πόλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι όντως από τα πιο προβληματικά εξαιτίας το ότι έχει οριοθετηθεί η στάση του αστικού λεωφορείου πάνω στο κυκλικό κόμβο. Εκεί, πάνω. Είναι και το ξενοδοχείο που έχουμε συνεχείς αποβιβάσεις, επιβιβάσεις πελατών που αφήκνονται ή αναχωρούν από το ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν αλλάζουμε τη στάση και τώρα που έχουμε εξτρά προσωπικό, εξτρά δεν έχουμε, αλλά βάσει τόσο αυξήθηκε ο αριθμός τους, βάζουμε έναν άνθρωπο για να διευθετήσει το πρόβλημα. Έστω και έτσι λες, ρε παιδί μου, κάτι είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο δημοτικός αστυνόμος βάζει παροπίδες δεξιά-αριστερά πίσω του, δεν κοιτάει τίποτα άλλο εκτός από μια ακτίνα ορατότητας 10 μέτρων που είναι το σημείο της στάσης. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται του κουτρούλιο γάμος μετά τα 10 μέτρα, μπρος και πίσω, και παρατηρώ τους δημοτικούς αστυνόμους έχουν εστιάσει εκεί, φόκους εκεί. Σαν να, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς είναι με τον αστυνόμο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι φρουρός ο άλλος σε ένα κτίριο, παράδειγμα λέω εγώ, κτίριο. Βλέπει απέναντι, στο απέναντι πεζοδρόμιο, το τζαντάκι, αλλά κλέβει την τζάντα. Θα το θεωρήσω αδιανόητο ο αστυνομικός να μην αντιδράσει, να πει ότι, α, ξέρεις, εγώ με λέει φρουρός στο κτίριο, δεν αντιδρώ. Στο απέναντι, στα 5 μέτρα, ας πούμε, δεν αντιδρώ. Δεν θα ενημερώσω, αν όχι να κυνηγήσω για να εγκαταλείψω τη θέση μου, δεν θα ενημερώσω το κέντρο για την παράνομη αυτή δραστηριότητα και πάει λέγοντας. Ή μπασχετός δεν θα συνδράμω στο περιστατικό. Το θεωρώ αδιανόητο. Έτσι θεωρώ και εγώ αδιανόητο να συμβαίνουν διάφορες παρανομίες να εκτιλήσονται γύρω από την ακτίνα βάρδιας του δημοτικού αστυνομικού, τις οποίες τις βλέπει. Δεν είναι ακτίνα βάρδιας ενώ μετά από 2 χιλιόμετρα που δεν έχει ορατότητα. Εκεί στο ίδιο. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Απλά είναι 10 μέτρα μετά ή 10 μέτρα πιο πριν από το σημείο υποπτίας του και να μην ενδιαφέρεται.
θα πει κάποιος μεμονωμένο περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο ενδεχομένως. Αυτό,

Bagle. Και εκεί λοιπόν έχει τοποθετηθεί βάρδια της Δημοτικής Αστυνομίας για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, ορθώς, για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων και κυρίως πεζών, που έχουμε πει τόσες και τόσες φορές που είναι αδιανόητο να διακόπτουν οι πεζοί αναδευτερόλεπτο την κυκλοφορία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη διέλευση κοινού. Φανταστείτε τις ορδές των τουριστών που καταφτάνουν από την 25 Αυγούστου για να περάσουν απέναντι και να κινηθούν προς το ενετικό φρούριο του Κούλε, που είναι και το απόσημο της πόλης, να διακόπτουν συνεχώς την κυκλοφορία. Αυτό για ως αποτέλεσμα η Μητσοτάκη, να τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, να ασφικτιά κυκλοφοριακά. Ήρθε τώρα με την ενίσχυσή της η Δημοτική Αστυνομία να προσθέσει μία βάρδια στο συγκεκριμένο σημείο τις ώρες, έστω τις ώρες αιχμής. Δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί είναι μόνο κυρίως πρωί. Δύσκολα βρίσκεις απόγευμα. Όχι, βρίσκεις κάποιες φορές, αλλά δυσκολότερα βρίσκεις απόγευμα Δημοτική Αστυνομία, παρά το γεγονός ότι οι διελεύσεις το απόγευμα είναι ακόμη περισσότερες. Κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά έστω και έτσι. Στοχοπροσιλωμένος λοιπόν ο Δημοτικός Αστυνόμος στη διάβαση πεζών από 25 Αυγούστου για να περάσουν στην ενδιάμεση νησίδα και από εκεί και πέρα οι πεζοί να κατευθύνουν στην απέναντι πλευρά προς το ενετικό φρούριο του Κούλε. Στα 5 μέτρα, στα 5, στην κυριολεξία 5, δεν είναι παραπάνω, γίνεται ξανά του κουτρούλιο γάμας, ο γάμος, το είπα. Η παρανομία της παρανομίας, από τους διλεπτάκηδες, πενταλεπτάκηδες, μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δεν κουνιέται φίλο. Τίποτα. Σαν με συμβαίνει, τίποτα. Εμείς μας έχουν πει ότι θα είμαστε για τους πεζούς, να καίγεται, δηλαδή αυτή την εικόνα δίνουν, να καίγεται ο κόσμος, δεν μας αφορά τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλαβαίνει τι αστυνόμευση είναι αυτή ακριβώς.

ξέρω, μπορεί να είμαι άδικος εγώ, αλλά επειδή το παρατηρώ μέρες τώρα, αλλά ξέρω, λέω, άστο μεμονωμένο περιστατικό, α, το βλέπεις και την επόμενη και την μεθεπόμενη και την παραεπόμενη, και τελικά διαπιστώνεις, αντιλαμβάνεσαι, ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι γραμμή. Βάσει εντολής ή βάσει φιλοσοφίας που έχουν οι ίδιοι οι δημοτικοί αστυνομίοι, ότι α, ξέρεις, εμένα αυτό μου είπανε, δεν είναι ότι δεν μου είπανε μην κάνεις κάτι άλλο, αλλά αφού μου είπανε μόνο αυτό, ασχολούμαι μόνο με αυτό. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.

συζητάω καν για τις στιγμές όπου δεν είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος ιδιαίτερα προβληματικός. Κυκλοφοριακός φόρτος πάντα, ακόμη και το χειμώνα, από το συγκεκριμένο σημείο της πλατείας 18 Άγγλων, πάντα υπάρχει, αλλά δεν είναι ο προβληματικός. Προσπερώ το σημείο ότι πολλές φορές δεν είναι καν εκεί στη διάβαση, είναι κάπου αλλού. Προσπερώ να λες, παιδί μου, να πάρουν μια ανάσα. Άνθρωποι είναι προς Θεού, ναι, να πάρουν μια ανάσα, να μπουν και κάτω από το νήσιο κάποιες στιγμές κτλ. Ναι. Το προσπερνώ αυτό. Πάρω το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες διαπιστώνω όλο και πιο συχνά, αλλά ζέστη είναι. Κατανόηση πρέπει να δείξουμε.

όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι καλή προσπάθεια και επαναλαμβάνουμε σωστές οι επιλογές με τους αστερίσκους και τις υποσημειώσεις που κάναμε να τοποθετηθούν δημοτικοί αστυνόμοι σε προβληματικά σημεία της πόλης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια σε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει, ενώ αυτό συμβαίνει και εκτελήσεται μπροστά στο οπτικό μας πεδίο.

δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται τόση πολύ βαβούρα και συζήτηση. Είναι πολύ ξεκάθαρα τουλάχιστον για την κυβέρνηση. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθετεί 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα, αυτό είναι μια τεράστια δικαίωση. Όταν διώκει ποινικά άλλους 4, είναι απλά σκευωρία.

Το λέω αυτό γιατί κυβερνητικά στελέχη έχουν βγει παγανιά, έχουν πάρει τις δρούγες που λέμε, ναι, και τέλος πάντων διατυμπανίζουν, πανηγυρίζουν ότι όλοι και όλες είναι αθώοι, έχουν βγάλει και απόφαση και για εκείνους που έχουν, για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Λοιπόν, και ότι εν πάση περιπτώσει είναι δικαιωμένη η κυβέρνηση για όλους τους εμπλεκόμενους. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, σκέφτεσαι ότι μάλλον όλο αυτό το έργο εγώ δεν το έχω κατανοήσει.

Εμείς λοιπόν, για να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα με μια σχετική ψυχραιμία σε σχέση με αυτά που ακούμε ήδη από χθες, και για να τα κάνουμε και λίγο τα λιράκια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραπέμψει 22 πρόσωπα σε δίκη για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Στα 22 πρόσωπα συγκαταλέγονται πρώην διοικητές διορισμένοι από αυτή την κυβέρνηση, 4 εν ενεργεία βουλευτές αυτής της κυβέρνησης, ενώ για 7 ακόμη η έρευνα αυτής της κυβέρνησης, 7 ακόμη, ελέγχθηκαν αυτοί οι 7 και κρίθηκε ότι η υπόθεση πρέπει να μπει στο αρχείο. Για τους δε 2 από τους 7 αρχιοθετημένους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδέχθηκε ότι υπάρχει μεν ευθύνη. Για τον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα τα λέμε αυτά. Τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα. Αλλά αυτή δεν βαραίνει τους ίδιους προσωπικά, αλλά βαραίνει, λέει, το πολιτικό τους γραφείο. Και όχι τους ίδιους. Τους διευθυντάδες τους δηλαδή. Τώρα, παιδί μου, έφαγα τη σφαίρα για γλιτώ στο αφεντικό. Το. Τριάδες. Αυτό είναι αυτό. Έφαγαν τη σφαίρα οι διευθυντάδες των 2 πολιτικών γραφείων για να γλιτώσει το αφεντικό. Πώς θα έλεγε και ο κ. Δημητριάδης. Για τους 4 που παραπέμπονται, οι κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της παράνομης παρέμβασης σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους και εκ των υστέρων αλλαγές δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Επίσης, παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Η κυβέρνηση επίσης, πέρα από το ότι πανηγυρίζει διότι έφαγε μόνο 4 γκολ ενώ προγραμμάτιζε να φάει 11 γκολ, αν μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ, έφαγε 4 ενώ θα πρέπει να φάει 11. Άρα είμαστε πάρα πολύ καλά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν λέει καμία ήττα. Καμία ήττα, είναι νίκη. Γιατί προφανώς όταν πας για σκόρ 11-0 και αυτό γίνεται μόνο 4-0, ναι, θα μπορούσες να πεις, ρε παιδί μου, τον πρόεδρο της ομάδας, όπου πρόεδρος, βάλτε όχι τον πρόεδρο, βάλτε τους πολίτες και κυρίως τους ψηφοφόρους του κόμματος, ότι α, κερδίσαμε. Μην νομίζω ότι χάσαμε. Δεν είναι ήττα αυτό πράγμα. Έχουμε κερδίσει. Όταν πας να φας 11 γκολ και τρως 4, είναι τεράστια νίκη. Όπως λέει για ένας πολιτικός παράγοντας εδώ τοπικά, καταγάγαμε τεράστια νίκη. Λένε όμως και κάτι ακόμη, στο οποίο εστιάζουν. Και να σας πω και κάτι, και αυτοί οι 4 τέλος πάντων, που είναι λεπτομέρεια, θα αθωωθούν το συντάμε, έχουν καλή απόφαση, ναι, είναι για πλημμυρματάκια, δεν είναι τίποτα, μην είναι αυτό, δεν είναι κακούργημα. Προσέξτε τώρα. Η διαφορά του πλημελήματος με το κακούργημα για τα ίδια ακριβώς αδικήματα δεν αφορά στο αδίκημα. Αφορά στο ύψος του αδικήματος που καθορίζεται από το ποσό. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ πλημελήματος και κακούργηματος δεν αφορά στην παράνομη πράξη καθεαυτή. Αφορά στο τι ζημιά προκάλεσε αυτή η παράνομη πράξη. Παράδειγμα. Τρακέρισμα ένα αυτοκίνητο. Είναι άλλο το κόστος της ζημιάς για ένα κολοφάναρο και είναι άλλο το κόστος της ζημιάς άμα σου γίνει μπαρά για το μισό αυτοκίνητο. Το αντιλαμβάνεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Το τρακάρισμα όμως δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι τράκαρες. Η διαφορά από τρακάρισμα σε τρακάρισμα έχει να κάνει με το ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε από το τρακάρισμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν η διαφορά μεταξύ πλημελήματος και κακουργήματος είναι το ποσό της ελεγχόμενης απάτης δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση τις 120.000 ευρώ και όχι το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης. Αυτό το προσφέρουν από την κυβέρνηση, τεχνιέντος και πολύ έξυπνα, λένε πλημελήματάκι δεν... Διώκεται ή όχι για παράνομη παρέμβαση σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για αλλαγές δεδομένων εκ των υστέρων και μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχων. Έγιναν οι έλεγχοι και τα μπουγαδιάσαν μετά. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για ψευδείς βεβαιώσεις. Διώκεται. Αυτή είναι η ουσία. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Προσέξτε, δίωξη δεν σημαίνει ότι είναι και ένοχη. Να το πούμε αυτό.
Αλλά εδώ τώρα θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι για να πούμε ότι νηστεύουμε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Έχουμε διώξεις. Σε βαθμό πλημελήματος, μάλιστα, ναι, το οποίο ο βαθμός καθορίζεται από το ύψος της οικονομικής ζημίας. Όχι από το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης.

Για τους πολίτες, η υπόθεση αφορά τις απαντήσεις στο ερώτημα ποιοι μπούκωσαν συγκεκριμένα στόματα με χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους αγρότες. Αυτό είναι το ερώτημα. Βάζουμε μία ανωτελεία, πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε συνεχίζοντας στο θέμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική. Ανάσα, παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Ένα μήνυμα μας έστειλε ο φίλος ο Γιώργος, ακούγοντας τις αναφορές μας νωρίτερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πώς επιχειρεί η κυβέρνηση να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Μας λέει ο φίλος ο Γιώργος, λέει ότι η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για τις εξελίξεις. Από τους 11 παραπέμπονται οι 4. Πρακτικά, λέει ο Γιώργος, αυτό σημαίνει ποσοστό απαλλαγής που υπερβαίνει το 60%. Να είστε, λέει, δίκαιοι. Δεν το λες και λίγο. Σωστά. Ποσοτικά είναι πάρα πολύ, εννοείται. Να έχεις 60% απαλλαγή. Φοβερό. Όταν πλάει και αφορά απαλλαγή, ακόμη καλύτερα. Άσε, φίλο Γιώργο, που και αυτοί οι 4 τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Οι 4 που απομένουν θα δικαστούν για πλημέλημα. Σιγά τα αυγά. Στην ελληνική πολιτική ζωή το πλημέλημα είναι γνωστό ότι ισούται με πτέσμα. Δεν σημαίνει κάτι σοβαρό. Θα μου πείτε τώρα, παιδί μου, ότι παραπέμπονται για βαρύτατα αδικήματα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι που βρέθηκαν σε κέρυες θέσεις επί από πολιτικές επιλογές. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα κόμματα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι δεν ζούμε σε καμία κοινωνία Αγίων. Θα ανταπαντήσει τώρα εκείνος που τέλος πάντων δεν τα βλέπει τόσο καχύποπτα όσο εμείς. Μόλις η κυβέρνηση θα μας πει κατάλαβε το κόλπο, έστω και μετά από 6-7 χρόνια που τις πήρε, ναι, πήγε ο κάθε καταργάρης στον πάγκο του και ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ.

Βέβαια. Βέβαια. Το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ούτε τα προσδιερεύνηση πλημελήματα των βουλευτών, ούτε η ζέση της Κοβέση που όπως όταν μας επισκέφθηκε για πολλούς η στάση της διέσυρε τη χώρα μας. Περιέργως θα προσθέσω ότι δεν ήταν ούτε καν ο κουμπάρος του Νίκο Ανδρουλάκη που είναι σήμερα πίσω από τα κάγκελα, διότι και αυτός βρήκε πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργήσει τις όποιες ανομίες του χρεώνουν. Και από όσο γνωρίζουμε, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήταν και στα πράγματα για να το αποδώσουν και πολιτικές ευθύνες τότε. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η μηχανή που είχε στηθεί εδώ και χρόνια και λειτουργούσε ασταμάτητα υπό την επιμέλεια, αν όχι επικουρία, της κυβέρνησης. Ήταν οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μεταξύ τοπικών παραγόντων και κομματαρχών που παραπέμπουν σε συνομιλίες, μιας και μας το θύμισε ο κ. Δημητριάδης, μαφιόζων. Ήταν και η τρέλα που πούλησαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής διάφοροι κεντρικοί τύποι, μη λέμε ονόματα, που εμφανίστηκαν με έπαρση, τέτοια έπαρση που χορηγεί η αίσθηση της ασυλίας όταν έχεις μεγάλες, έτσι, γυμναστηριακές πλάτες. Ήταν και κάτι ακόμη όμως. Ήταν η χρησιμοποίηση του κράτους ως κομματικό λάφυρο. Κομματικό λάφυρο με τους κατατόπους κομματάρχες να λαμβάνουν φέουδα ώστε να μοιράζουν τους κλήρους των επιδοτήσεων στους σωστούς ανθρώπους.

αλλά όλα αυτά μάλλον θεωρούνται αυτονόητα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση εστιάζει στο καλό ποσοστό απαλλαγής των κοινοβουλευτικών στελεχών της. Για τους υπόλοιπους δεν γνωρίζει κάτι, τέλος πάντων ήταν απλή γνωστή και πάει λέγοντας. Και κάπως έτσι προεξοφλούμε Παρασκευή σήμερα, από Δευτέρα θα διαμορφωθεί μια άλλη γραμμή. Εδώ θα είμαστε. Το θέμα έκλεισε, τελείωσε. Δεν έχει πλέον πολιτικό ενδιαφέρον. Τι άλλο θέλετε να πούμε? Αλλά θα παραμείνει ένα αναπάντητο ερώτημα να στοιχιώνει την υπόθεση αυτή. Τελικά ρε παιδιά, δεν μάθαμε. Ο Μάκης ποιος είναι? Θυμάστε τη δήλωση της, την αποστροφή μάλλον, της Μιλένας Αποστολάκη. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο Μάκης. Δεν πήρε ποτέ απάντηση.

0: Έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε αυτή την ατάκα της Μιλένας Αποστολάκη. Γιατί θα τελειώσει αυτή η δίκη, θα κρυθούν ενόχοι ή θα δοθούν όσοι εμπλέκονται, τέλος πάντων 22 είναι, δεν είναι μόνο οι βουλευτές, τέλος πάντων. Δεν θα μάθουμε τελικά ποιος ήταν ο Μάκης ποτέ. Θα τελειώσει η συζήτηση αυτή, θα κλείσει ο φάκελος, θα μπει στο αρχείο, τέλος πάντων όπως θα μπει στο αρχείο, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με όποιο τρόπο ολοκληρωθεί και δεν θα μάθει ποτέ αυτή η χώρα ποιος ήταν ο Μάκης. Πάμε ρε Δημήτρη, ακούσουμε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, στο συγκεκριμένο...
2: Όχι, ακούστε, δεν θέλω ούτε στο συγκεκριμένο, θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο Μάκης, τον οποίο θα πάτε να βρείτε και να του πείτε, ρε μπιπ, δεν χτύπησε.
1: Τι είναι ότι δεν χτύπησε, τι καταλαβαίνεις από αυτό.
2: Εσείς απαντάτε, εγώ ρωτώ.
1: Με το δικό σας τρόπο και εγώ απαντάω με το δικό μου τρόπο.
2: Ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε.
1: Σας ξαναλέω και θα σας δώσω ανάλυση για όλο το διάλογο.
2: Όχι, δεν θέλω ανάλυση, θέλω να μου πείτε ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε.
1: Θα πήγαινα να δω,
2: ναι.
1: Θα πήγαινα να δω τον κύριο Βορύδη.
2: Εδώ μιλάμε ότι καταγγέλλεται ότι ο Μπαμπασίδης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλος της Νέας Δημοκρατίας και συναγωνιστής σας, παίρνει 500 χιλιάρικα για δουλειές και τα 300 τα παίρνει και τα πάει κάπου. Θέλω να μου πείτε από ποιον τα παίρνει και πού τα πάει. Σύμφωνα με το δικό σας συλλογισμό. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το δικό μου λογισμό, λοιπόν, συζητάω με τον κύριο Ζερβό, με τον οποίο έχω μια ιδιαίτερη σχέση, όμως, όπως και με τον κύριο Κουρδί, όμως και με
2: τον... Πριν άλλα μας είπατε για τον κύριο Ζερβό. Τώρα θα... μας λέτε
1: να,
2: ότι απαντήσω, σχέση.
1: Να απαντήσω.
2: Σας είπα, λέτε την αλήθεια.
1: Οι σχέσεις μου είναι θεσμικές. Δεν είμαστε ούτε φίλοι, ούτε πολιτοί.
2: Μα, κύριε, τι λέτε.
1: Έτσι. Τώρα ούτε φίλοι, λέτε... ούτε πολιτοί. Το... Έχω μια σχέση πιο, να το πω, παραπάνω από θεσμική.
0: Λοιπόν, ποιος ήταν ο Μάκης. Θα μείνει η υπόθεση στο αρχείο για το ποιος ήταν ο Μάκης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο είναι ότι και στην περίπτωση, όπως λέγαμε, του κυρίου Κεφαλογιάννη και στην περίπτωση του κυρίου Τσιάρα, η ουσία είναι ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί παράγοντες, βουλευτές, δεν βρίσκονται ανάμεσα στους διωκόμενους, γιατί την υπόθεση την έχουν πάρει πάνω τους οι στενοί τους συνεργάτες. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, στο τέλος θα βρεθούν μπλεγμένοι μόνο οι γύρω από τα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ θα είμαστε. Όπως συνήθως άλλωστε γίνεται. Λες και ο κάθε συνεργάτης, ο κάθε διευθυντής πολιτικού γραφείου, ο κάθε στενός συνεργάτης, ο κάθε μπασαιτώσει σύμβουλος του κάθε υπουργού ή του κάθε βουλευτή, ο οποίος μπορεί να συνεργάζεται για 5, 10, 15, 20 χρόνια, να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο. Θέλω να μας πείσουν δηλαδή ότι διευθυντής, για παράδειγμα, του πολιτικού γραφείου του κυρίου Κεφαλογιάννη, ο οποίος τον άκουσα χθες να δηλώνει ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι σε ό,τι με αφορά δεν φέρω καμία ευθύνη, η απόδειξη είναι λοιπόν ότι αρχαιοθετείται η υπόθεσή μου. Μάλιστα, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κεφαλογιάννης. Το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τον κύριο Κεφαλογιάννη. Για το διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, ο οποίος διώκεται και είναι ανάμεσα στα 22 διωκόμενα πρόσωπα, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Είπαμε να ακούσουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη.
3: Τον κύριο Κεφαλογιάννη, η έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούμε κι εμείς, τη χρησιμοποιείτε κι εσείς. Θεωρείτε ότι πρέπει να σας ζητήσει κάποιος συγγνώμη και ποιος?
4: Εντάξει, νομίζω ότι όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω ότι κάποιοι από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να αναστοχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει. Το λέω αυτό διότι σε μια ακραία μορφή τοξικότητα, η πολιτική τοξικότητα, δυστυχώς είδαμε που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς τομείς πολιτικής που μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η τοξικότητα η οποία παρήχθη, δυστυχώς και από ένα κόμμα το οποίο φαίνεται ότι ήθελε να παρουσιάζεται ως συστημικό, βλέπε Πασόκ, σίγουρα δεν βοηθάει. Και νομίζω ότι η χθεσινή κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί καλό να το τονίζουμε ότι δεν ήταν ελληνική δικαιοσύνη. Είναι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή οι ίδιοι οι οποίοι στείλαν την υπόθεση στη Βουλή, οι ίδιοι κρίνανε ότι 7 από τους 11. Στην ουσία πρέπει να τεθούν στο αρχείο. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει τίθουμε στο αρχείο, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν βρήκε καν απλές ενδείξεις ενοχής. Για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ δεν είχα άμεσες συνομιλίες, τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην συνεργάτης μου, ο οποίος εμπλεκότανε, mm-hmm. τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η ίδια η παραγωγή. Δηλαδή ήρθε η εισαγγελία και λέει ότι τουλάχιστον για τη δική μου υπόθεση, την οποία τη μελέτησα, κανείς εξ αυτών δεν τέλεσε, δεν φαίνεται να τέλεσε το παραμικρό αδικό.
5: Κάτι που λέγατε λοιπόν, από συγνώμη. Την αρχή ούτως ναι. ή άλλως εσείς, κύριε.
4: Εγώ για τη δική μου υπόθεση, εσύ. Την οποία και λόγω της δικηγορικής μου ιδιότητας την είχα μελετήσει σε βάθος, είχα πει ότι προφανώς δεν προκύπτει το παραμικρό. Βεβαίως, παραιτήθηκα από υπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Ζήτησα την άσκηση της ασυλίας μου, γιατί κρίνω ότι ο μόνος θεσμικά ορθός δρόμος είναι μέσω της δικαιοσύνης για να μην υπάρχει η παραμικρή κοιλίδα σε αυτή τη διαδρομή.
5: Μήπως βιάστηκε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Κεφαλογιάννη τα όσα υποστήριξε για την υπόθεση. Καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.

Εμείς θα το ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση και θα βρεθούν, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, στον τάκο εν τέλει μόνο η Πέριξ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ήξεραν αυτό, καθένας. Δηλαδή, κουμάντο έκαναν άλλοι. Το θέλουν να μας πείσουν.

Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, για να αλλάξουμε θέμα, δεν υπάρχει κανείς να κάνει κουμάντο. Έχει διαλύσει το μαγαζί, αφήστε το, γεια σας. Δηλαδή έχουν διπλοκλειδώσει και έχουν πετάξει και το κλειδί μετά την Τία. Εμείς σας τα είχαμε πει ήδη από την Τρίτη. Σας είπαμε, την Παρασκευή θα κορυφωθεί το κύμα της φυγής με κορονίδα την περίπτωση της κυρίας Γεροβασίλη, όπερ και γένετο, μαζί με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Σήμερα έφυγε ο κύριος Ζαμπάρας, έφυγε ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Κόκαλης. Έχω χάσει το μέτρημα, πρέπει να έχουν μείνει τώρα κάτω από 12. Τους αφήσαμε χθες στους 14, είμαι κάτω από 12, ναι, 11 βουλευτές, μπορεί και λιγότεροι. Είναι από τις περιπτώσεις που κανονικά δεν θα έπρεπε. Δεν μπορούμε με ασφάλεια να σας πούμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει μια ένα ασφαλές νούμερο αυτή τη στιγμή, ώρα 2:52. Δεν υπάρχει κάτι ασφαλές. Γι' αυτό μας βλέπετε έτσι, είμαστε λίγο διστακτικοί, ρε παιδί μου, να πούμε το νούμερο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

εικόνα παρακμής αποτυπώθηκε και αποτυπώνεται με το νέο κέμα φύγης των βουλευτών μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ, το 47 βουλευτών που ανέλαβε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακαλώ, την επόμενη των εκλογών του 2023. Η ίδια εικόνα πάνω κάτω ισχύει και για τα κομματικά όργανα. Είχαμε μια τεράστια αποχώρηση άνω των 60 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε λίγη ώρα συνεδριάζει ξανά η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Και να έχουμε και την κοινοβουλευτική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει απομείνει. Δεν ξέρω αν θα είναι οι 11 τέλος πάντων που έχουν απομείνει, θα είναι ακόμη μικρότερος ο αριθμός τους, μέχρι να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό το λέμε γιατί και ο κύριος Φάμελος, ο μέχρι πριν από λίγες ημέρες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κινείται στην κατεύθυνση να αποχωρήσει. Θα θεωρήσουμε έκπληξη να παραμείνει ο κύριος Φάμελος και να ψηφίσει για νέο πρόεδρο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την ανάδειξη του νέου πρόεδρου. Του νέου πρόεδρου ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, αλλά οι συσχετισμοί όπως διαμορφώνονται με τους βουλευτές που έχουν απομείνει, με τα σημερινά δεδομένα δεν δείχνει ότι ο κύριος Πολάκης έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, με τους συσχετισμούς που υπάρχουν στο κόμμα, φαίνεται ότι μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική για να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το αυτό. Όπως και να έχει, η σημερινή Βουλή λειτουργεί με 297 και όχι 300 βουλευτές μετά την έκπτωση και ακύρωση της εκλογής τριών βουλευτών από τους Σπαρτιάτες. Η σημερινή όμως Βουλή είναι πολιτικά εντελώς αναντίστοιχη προς το εκλογικό σώμα. Το δεύτερο δημοσκοπικά κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, εκλεγμένη αυτοτελώς από τους πολίτες. Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που εμφανίζεται επίσης ως νέα πολιτική δύναμη. Αντιστρόφως, η αξιωματική αντιπολίτευση, το Πασόκ δηλαδή, δεν εξελέγει ως τέτοια το 2023. Εξελέγει τρίτο κόμμα. Και πιθανότατα δεν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση στον επόμενο εκλογικό κύκλο, τουλάχιστον όπως αυτό διαφαίνεται από τις μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις. Επόμενο σημείο. Η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αριθμεί 154 βουλευτές. Αν αφαιρεθούν οι δύο διαγραμμένοι, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Σαλμάς. Επομένως, η δεδηλωμένη εξαρτάται άμεσα πλέον από τους 5 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε ενεργή ποινική ή δικαστική εμπλοκή. Είναι 4 για τον ΟΠΚΠΕ, σύν ο κύριος Αβραμόπουλος για το Qatar Gate. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Δημοκρατία στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε 154 βουλευτές, εκ των οποίων 5 διώκονται. Τόσο απλά. Άλλη επισήμανση. Η σημερινή Βουλή είναι μία Βουλή κατεξοχήν μεταγραφών και βουλευτών τρανζιτ. Μεταφερόμενων. Υπάρχουν βουλευτές δηλαδή που έχουν ήδη αλλάξει μέσα στην ίδια περίοδο 3 ή 4 κομματικές επιλογές. Η έδρα έχει πάυσει να λειτουργεί ως δημοκρατική εντολή, συνδεδεμένη με συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, με κόμμα και με πολιτική υπόσχεση, και έχει μετατραπεί σε ατομικό κεφάλαιο πολιτικής διαδρομής. Η βουλευτική ανεξαρτοποίηση στεγματικά προβλέπεται. Όταν όμως αυτή τη στιγμή 50 βουλευτές έχουν αποσυνδεθεί από τις πολιτικές συλλογικότητες με τις οποίες εξελέγησαν, η εξαίρεση πλέον γίνεται δομικό χαρακτηριστικό. Έχουμε δηλαδή αποδέσμευση του αντιπροσώπου, που είναι ο βουλευτής, από την αντιπροσώπευση των πολιτών. Για παράδειγμα, ας μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό και το τελευταίο παράδειγμα. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Μία μεγάλη μερίδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν και λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως ιονοί βουλευτές της Ελλάς και εν τέλει ανεξάρτητοι. Οι παρετούμενοι. 3-1-1. Το πιο τραχελαφικό είναι ότι καλείται πλέον υπό αυτά τα δεδομένα ο ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας με 7-8-9 βουλευτές. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή καθολικής αμφισβήτησης της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης. Δεν πρόκειται απλώς για απαξίωση της Βουλής, πρόκειται για μια βαθύτερη δυσαρμονία ανάμεσα στη σημερινή κοινοβουλευτική σύνθεση και στο τι πραγματικά σκέφτεται η κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος που ολοκληρώνεται θα μείνει στην πολιτική ιστορία ως η περίοδος που δημιούργησε τη μεγαλύτερη κρίση του κοινοβουλευτισμού και κυρίως της πολιτικής αντιπροσώπευσης.

Αυτή η Βουλή, με τα χαρακτηριστικά που μόλις περιγράψαμε, προσέξτε τώρα, θα κληθεί έως το τέλος Ιουλίου να προχωρήσει στις πρώτες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τις ψηφοφορίες που θα δεσμεύουν το πεδίο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η επόμενη Βουλή. Δηλαδή η απαξιωμένη Βουλή με 50 βουλευτές να είναι πλέον κάτι άλλο από αυτό που εξελέγησαν, ετοιμάζεται να παραχωρήσει τη θέση της σε μια επίσης απαξιωμένη αντιπροσωπευτικά Βουλή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και δεν προλάβαμε να συμπληρωθούν 10-15 λεπτά από την αναφορά μας για τον Παύλο Πολάκη και το γεγονός ότι οι συσχετισμοί δεν του επιτρέπουν, δεν του δίνουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν απομείνει εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί ο ίδιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, με αποτέλεσμα η κυρία Δούρου να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Πέρασαν 10-15 λεπτά. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά, από τον Παύλο Πολάκη ότι αποσύρεται από την κούρσα της Προεδρίας για την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αποσύρθηκε αφήνοντας και αιχμές για σχέδιο από βουλευτές που αποχωρούν με στόχο ο ίδιος να μην εκλεγεί. Τι λέει ο κ. Πολάκης, ότι οι βουλευτές που αποχωρούν και στην πλειοψηφία τους δεν παρετούνται, το κάνουν για και μόνο λόγο, για να μην αναπληρωθούν οι θέσεις από επιλαχόντες που ενδεχομένως στηρίξουν τον Παύλο Πολάκη. Λέει ο κ. Πολάκης ότι υπάρχει ένα σχέδιο και το χρεώνει στον κ. Τσίπρα, προκειμένου να μην πάρει στα χέρια του το κόμμα ο κ. Πολάκης. Αυτό λέει ο κ. Πολάκης. Μας πληροφορίες μας από αρκετούς βουλευτές που έχουν προχωρήσει στην αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν και αναφέρουν ότι όχι σχέδιο, δεν έχουν ούτε καν επικοινωνία με τον Τσίπρα, δεν ξέρουν καν ποιο είναι το πολιτικό τους μέλλον. Γιατί δεν έχουν αναπτύξει συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι περιμένουν από το Σεπτέμβριο και μετά να δουν αν και εφόσον υπάρχει περιθώριο για να συνεργαστούν με το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέδιο. Εμείς δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, δεν έχουμε όμως τα στοιχεία. Από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, αυτό σας μεταφέρουμε. Όπως και να έχει, ο κ. Πολάκης για δεύτερη φορά επιδιώκει να τεθεί επικεφαλής του κόμματος και δεν τα καταφέρνει. Την πρώτη έγινε με εκλογική διαδικασία, έχασε από τον κ. Φάμελο. Τώρα δεν μπαίνει στην εκλογική διαδικασία γιατί, όπως σωστά θα πω εγώ, ο κ. Πολάκης παραδέχεται ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα μόλις 8 ατόμων δεν μπορεί να έχει δύο υποψηφιότητες. Είναι τουλάχιστον γελίο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη των τελευταίων λεπτών. Όπως καταλαβαίνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει, εξακολουθεί να προσφέρει και πιστέψτε με, για αρκετό καιρό ακόμη, θα συνεχίζει να προσφέρει απίστευτες συγκινήσεις. Και το λέμε για αρκετό καιρό ακόμη, γιατί όσο θα μπαίνει στον πολιτικό στίβο το κόμμα του Τσίπρα, τόσο θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κρατήστε το. Για να υπενθυμίζει ο ένας τον άλλο το τι έκανε ή τι δεν έκανε. Αυτά προς το παρόν με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Χθες είχαμε παρουσιάσει κάποια, νομίζω, ενδιαφέροντα στοιχεία και είχαμε και σχετική συζήτηση για το πώς ουσιαστικά και γιατί δεν πρόκειται ποτέ οι καταναλωτές να δουν όφελος από την περιβόητη, περίφημη έκπτωση στις τιμές της βενζίνης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της τάξης των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης, που δεν είναι 10 λεπτά, είναι 8 λεπτά, διότι στα 10 λεπτά είναι και ο ΦΠΑ μέσα, και επίσης δεν είναι 5 λεπτά, είναι 4 λεπτά, γιατί στα 5 λεπτά, συγγνώμη, είναι και ο ΦΠΑ μέσα. Άρα επί της ουσίας είναι 8 και 4 λεπτά, αλλά σε πτώση 10 και 5, μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά ούτε και τα 8 και τα 4, αν συζητήσουμε για την καθαρή αξία, δεν είδαν ποτέ οι καταναλωτές. Και εξηγήσαμε χθες με στοιχεία πώς και γιατί οι καταναλωτές δεν είδαν αυτή την έκπτωση στην τσέπη τους. Επίσης, παρουσιάσαμε στοιχεία πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για τέτοιου είδους εκπτώσεις και να μην συζητάμε για το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου Brent την 1η Φεβρουαρίου του 2026 το βαρέλι ήταν 72 δολάρια και η τιμή της βενζίνης εκείνη την ημέρα, η μέση τιμή, ήταν 1,72. Η τιμή του Brent το βαρέλι την 1η Ιουνίου του 2026, 4 μήνες μετά, ήταν πάλι 72 δολάρια, μόνο που η τιμή στην Αγγλία της βενζίνης, της αμόλυβδης, ήταν 2 ευρώ και 6 λεπτά. Δηλαδή 34 λεπτά διαφορά. Και σε αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει απάντηση. Οι πρώτοι που πληρώνουν άμεσα, αλλά στην πορεία το πληρώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες, οι καταναλωτές, είναι όσοι ασχολούνται αυτή την κατάσταση, όσοι ασχολούνται με τις μεταφορές. Μία από τις διαστάσεις των μεταφορών, και ιδιαίτερα και την τουριστική περίοδο, είναι τα τουριστικά λεωφορεία. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Κύριε Μαγκουσάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είδατε εσείς αυτό το τάλιρο, το είδατε, τα 5 λεπτά εννοώ, τα είδατε εσείς, προλάβατε να βάλετε βενζίνα με έκπτωση 5 λεπτών?
1: Κύριε Κώστα, τι να συζητήσουμε, τι να πούμε για αυτή την περιβόητη μείωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη, των 5 λεπτών στον ντίζελ, όταν έχουμε αυξήσεις επί καθημερινής βάσης στα πρατήρια και πολλές φορές σε αυξήσεις μία και δύο φορές την ίδια ημέρα στα πρατήρια. Είναι κάτι το οποίο φυσικά μας προβληματίζει έντονα. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ πως και όλοι οι πολίτες το αντιμετωπίζουν και το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Το πώς γίνεται όταν ανακοινώνεται κάτι στην τηλεόραση, μία, ας το πούμε, μία αναταραχή, μία αναμπουμπούλα, ας το πούμε έτσι, οι τιμές...
0: Τα ταμπλό των πρατηρίων τρελαίνονται. Πατάνε το κουμπί και πώς... αλλάζουν τιμές ερυπή οφθαλμού, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και πώς, όπως αυτό που αναφέρεται, όταν πριν λίγο καιρό είχαμε δει, γιατί πλέον όλοι μάθαμε τι είναι το Brent, αναγκαστικά το μάθαμε, στο πετρέλαιο να είναι στα 72 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές να μην πέφτουν. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που το παράλογο γίνεται λογικό και το αυτονόητο ζητούμενο. Εάν είναι δυνατόν να μπορούμε εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες του παραλογισμού, θα πω και της εσχροκέρδειας από όποιος αυτή προέρχεται, είτε είναι από τα δηληστήρια, είτε είναι καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να φτάσει στο πρατήριο, είτε και από ορισμένους πρατηριούχους που, πίστεψε με, και στη συνάντηση που ήμουν προχθές με τον Υφυπουργό Οικονομικών, οι ίδιοι πρατηριούχοι, στη συζήτηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, παραδέχτηκαν ότι υπάρχει παραβατικότητα στον κλάδο του. Εμείς, κύριε Κώστα, πώς θα προστατευτούμε από αυτό που γίνεται και πώς μπορούμε πρώτα να λειτουργήσουμε τις επιχειρήσεις μας, αφού εμάς το καύσιμο μας είναι η κινητήριο μας δύναμη των επιχειρήσεων, και κατά δεύτερον και ως πολίτες που χρειαζόμαστε να πάρουν και τα αυτοκίνητά μας, και όλοι οι συμπολίτες μας που χρειάζονται να κινηθούν, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό και ποια είναι η ασπίδα προστασίας που επιβάλλεται να παρέσει το κράτος σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, εσείς έχετε αναγκαστεί να αλλάξετε την τιμολογιακή σας πολιτική, είτε αν δουλεύετε αυτόνομα, είτε αν συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία, ενώ δηλαδή έχετε διαθέσει το λεωφορείο σας σε κάποια εταιρεία, την τιμολογιακή πολιτική από το κόστος των καυσίμων?
1: Κύριε Κώστα, εμάς ισχύει το εξής, ας το πω παράδοξο, και είναι η εξής αγορά. Ξέρετε ότι οι τιμές στον τουρισμό κλείνονται περίπου ένα χρόνο πριν, για τη σεζόν που θα έρθει, ένα χρόνο μετά. Δυστυχώς, τα περιθώρια που μπορούμε εμείς να ανεβάσουμε τις τιμές μας είναι πάρα πολύ λίγα και πάρα πολύ χαμηλά, λόγω αυτό που σας εξήγησα πριν, ότι τα πακέτα έχουν κλειστεί ένα χρόνο πριν.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για έκταση.

0: ένα δρομολόγιο. Τώρα, τυχαίο τώρα είναι αυτό, δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να μου απαντήσετε. Από Ηράκλειο Σπιναλόγκα, παράδειγμα. Το χρεώνεται, για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία το νούμερο, 100 ευρώ. Λέω τυχαίο το νούμερο. 500 ευρώ, 1000, ας πούμε 1000 ευρώ. Το χρεώνεται 1000 ευρώ για μία ημέρα. Γεμάτο το λεωφορείο. Πόσο είναι το πραγματικό κόστος? Δηλαδή, κλείσατε τη συμφωνία πέρυσι. Το κόστος λοιπόν, πώς θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί για να μην μπαίνετε μέσα και να βγάζετε κέρδος? Το ίδιο κέρδος που είχατε πέρυσι. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα σας το πω απλά, χωρίς τα 1000 ευρώ που ναι, ναι. λέτε, κύριε Κώστα. Ένα λεωφορείο 50 θέσεων για να φύγει από Ηράκλειο, να κάνει την εκδρομή στην Αλόγκα που είπατε και να ξαναγυρίσει πίσω στο Ηράκλειο, έχει 250 ευρώ κόστος χασίμου αυτή τη στιγμή.
0: Ενώ πέρυσι είχε.
1: Πέρυσι βγάζουμε αμέσως στη διαφορά, που ξεκινήσαμε με ένα 50 και ένα 54 μέσο όρο, τώρα έχουμε φτάσει στα 1,95 είναι σήμερα που μιλάμε το πετρέλαιο. Σε πολλά πρατήρια. Είναι αυτή η διαφορά. Αυτή τη διαφορά την επομιζόμαστε, την απορροφούμε εμείς. Αλλά ξέρετε, δεν γίνεται.
0: Είναι 25%. Είναι 25%. Είναι 25%.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να το αντιμετωπίζουμε έτσι αυτό το πράγμα, διότι η κυβέρνηση και η κυβέρνηση έπρεπε να είναι παρόν, έπρεπε να προνοεί και να προστατεύει. Έπρεπε λοιπόν, κύριε Κώστα, όπως είχε πάρει το μέτρο για όλο το μήνα Ιούλιο, που είχε βάλει πλαφό στο κέρδος των δηληστηρίων και των πρατηρίων καυσίμων και είχε επιδοτήσει 20 λεπτά το ντίζελ, έπρεπε αυτό το μέτρο να συνεχίσει και να μην πηγαίνουμε, και μάλιστα με ανακοινώσεις πρωθυπουργού να μας λέει για 5 λεπτά στο ντίζελ, όταν από την ανακοίνωσή του μέχρι τώρα έχουμε δει 20-25 λεπτά διαφορά στο καύσιμο και ανεβαίνει ραγδαία. Δεν είναι αυτές οι αντιμετωπίσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που ζούμε, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο καθημερινά μεγαλώνει, διότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Το βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή. Οπότε πρέπει η κυβέρνηση, έπρεπε να είχε πάρει μέτρα. Έχει καθυστερήσει ήδη τα μέτρα που έχει να πάρει, και επιτρέψτε να πω, δεν έπρεπε. Έπρεπε οι συμβούλοι του Πρωθυπουργού να τον προστατεύσουν από την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος. Δεν την έκανε κάποιος υπουργός, ο ίδιος το έκανε.
0: Εσείς, γιατί από την πρακτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν βλέπω φως, το είδαμε άλλωστε και με το αποτέλεσμα με τα 10 και 5 λεπτά, αλλά έχετε έρθει σε μια επικοινωνία, διαβούλευση με τα τουριστικά πρακτορία? Πάρω το γεγονός ότι δεν προβλέπετε, αλλά επειδή χρόνια συνεργάζεστε με τα τουριστικά πρακτορία, υπάρχει ένα συμβόλαιο, προφανώς τηρείται αυτό το συμβόλαιο, αλλά είναι ένα συμβόλαιο που αντιλαμβάνονται και οι τουριστικοί πρακτορείες ότι είναι συμβόλαιο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες σήμερα. Δηλαδή δεν είναι ότι τους λέτε κάτι ψέματα ή πάση τόσο προσπαθείτε να πάρετε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχετε συμφωνήσει. Βλέπουν και εκείνοι ότι έχει αυξηθεί κατά 20-25% το κόστος των καυσίμων. Είστε σε μία διαβούλευση μαζί τους, ενώ είναι σε εξέλιξη σεζόν, να τροποποιηθούν τα τιμολόγια, ή είναι αρνητική, ή δεν το έχετε επιχειρήσει?
1: Κύριε Κώστα, είναι βεβαίως υπάρχει διαρκή διαβούλευση, είτε από μεμονωμένους επιχειρηματίες, είτε από το σύνδεσμό μας, στο μέτρο του δυνατού, γιατί εμείς είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο. Υπάρχουν αυτά τα περιθώρια κέρδους και τα περιθώρια κοστολόγησης που έχουν κάνει και αυτοί στο εξωτερικό, τους δίνουν πάρα πολύ ελάχιστα και μικρά περιθώρια ώστε να μπορούν και αυτοί να πληρώσουν κάτι παραπάνω σε εμάς. Γιατί όταν και αυτοί έκλεισαν τις συμφωνίες και καιρό ειρήνης, δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα ώστε των μεταβαλλόμενων καυσίμων και έκλεισαν μια συμφωνία με μια συγκεκριμένη τιμή που υπήρχε τότε σε μια ήρεμη αγορά. Τώρα λοιπόν έχουν και αυτοί μικρά περιθώρια και εμείς έχουμε πιο μικρά περιθώρια να ζητήσουμε από αυτούς. Έχουν γίνει συμφωνίες, έχουν πάρει ένα μικρό μέρος αυξήσεων που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερσελίσει, να καλύψει αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά εμείς και αυτό που πληρώνουμε καθημερινά στις αντλίες των πρατηριών.
0: Για να το κλείσουμε το θέμα, και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που δεν σχετίζεται με τις τιμές των καυσίμων. Υπάρχει ένα κεντρικό βασικό αίτημα προς την κυβέρνηση για να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα?
1: Είναι αυτό που είπαμε και στον κύριο υπουργό που ήταν εδώ. Η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει το πρόβλημα, πρέπει να επιδοτήσει τις μεταφορές, είτε είναι εμπορευματικές, είτε σε εμάς τις τουριστικές επιβατικές μεταφορές, στην Αγγλία. Πρέπει να επιδοτηθεί το τουριστικό λεωφορείο στην Αγγλία. Διότι θα φτάσει σε ένα σημείο, εάν συνεχίσει η κατάσταση αυτή, να μην μπορεί πλέον ο επιχειρηματίας να κινήσει το τουριστικό λεωφορείο, διότι θα πληρώνει περισσότερα από αυτά που θα εισπράττει. Είναι απλή νόμη της αγοράς.

0: Κουσάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα ή σας έχουν ενημερώσει, επειδή είστε από τους καθημερινούς χρήστες του βορειοδικού άξονα, για το πώς θα εκτελεστούν, με ποιο τρόπο και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις οι εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα υπάρξουν έτσι σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων. Έχετε εσείς εικόνα?
1: Κύριε Κώστα, πριν ένα μήνα περίπου, όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης σε μια επιστολή την οποία συντάξαμε μαζί και αποστείλαμε στο Υπουργείο, ζητήσαμε να γίνει μια άμεση συνάντηση των αρμόδιου υπουργού, των υποδομών, της ηγεσίας της αστυνομίας και των αρμόδιων εταιριών, ώστε να υπάρξει ένα πλάνο, να υπάρξει μια συνεχή σε διαρκή και όσο γίνεται πιο νωρίς ενημέρωση προς τους πράκτορες και εμάς, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τα πακέτα μας, τις εκδρομές μας, τα τράνσφερ αναχωρήσεις, αφήξεις. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα, δεν έχει γίνει αυτή η συνάντηση, αν και μας είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν η συνάντηση. Πριν μία εβδομάδα ξαναστείλαμε την επιστολή ζητώντας επιτακτικά να γίνει αυτή η συνάντηση. Αναμένουμε, δεν ξέρουμε πόσο πολύ και για πόσο ακόμα θα το αναμένουμε και σε τι ενέργειες θα πάμε αν δεν γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Το μόνο που έχουμε, κύριε Κώστα, είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο μας αποστέλλεται. Ποιες ημέρες θα είναι κλειστός ο κεντρικός δρόμος του ΒΟΚ στο σημείο της Νεάπολης και θα εξυπηρετούμαστε τις παρακαμπτήριες οδούς. Κάποια επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε αυτή τη δόση.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, και εμείς για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης. Πάντως, για να επανέλθουμε στις τιμές των καυσίμων, επίκειται και νέα άνοδος της τιμής της βενζίνης για να κλειδώσει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σε αρκετούς νομούς της χώρας και φυσικά της Κρήτης, πλέον αρκετά πρατήρια υγρών καυσίμων φλερτάρουν με το 2 ευρώ ανά λίτρο. Και έτσι αυτή η ανωδική πορεία των τιμών απορροφά πλήρως την έκπτωση που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δύο δηληστηρίων, της Hellenic Energy και της Motor Oil.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της έκπτωσης που θα κοστίσει στις δύο εταιρείες διήλυσης από 20 εκατομμύρια στην καθεμία για το διάστημα έως το τέλος Αυγούστου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, από 1,97,9 λεπτά διαμορφώθηκε στο 1,98 λεπτά. Δηλαδή, ενώ είχε μεσολαβήσει η έκπτωση, η τιμή της βενζίνης, η μέση τιμή της βενζίνης, είχε αυξηθεί και κατά ένα λεπτό. Έχοντας συμπεριληφθεί το δεκάλεπτο της έκπτωσης, αν μιλάμε για την αμόλυβδη. Αντί δηλαδή να βρίσκεται η τιμή στο 1,87,9 λεπτά, αντί να πάει σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, με τη μείωση των 10 λεπτών, διατηρήθηκε και αυξήθηκε μάλιστα κατά ένα λεπτό η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο ή ακόμη χειρότερα, λίγο χειρότερα, συνέβη με το πετρέλαιο κίνησης, με τον ντίζελ. Από το 1,85,4 λεπτά που ήταν πριν την εφαρμογή της έκπτωσης, με την εφαρμογή της έκπτωσης έχει φτάσει στο 1,87,3 λεπτά. Δηλαδή είναι σχεδόν 2 λεπτά ακριβότερη τιμή με την έκπτωση. Δεν είναι όμως μόνο η αύξηση των διεθνών τιμών που ουσιαστικά εξαφάνισε την έκπτωση. Είναι και το γεγονός που το λέγαμε, το είπαμε την Τρίτη το πρωί, οπότε και ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά η εφαρμογή της έκπτωσης. Και γιατί επηρέασε αρνητικά ο ευνηδιασμός? Διότι, όπως λένε οι πρατηριούχοι, δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν όπως θα έπρεπε από την κυβέρνηση ότι, ξέρετε, σε μία μέρα, σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες θα εφαρμόσουμε την έκπτωση, για να κάνουν το κουμάντο τους, να πατήσουν φρένο στην προμήθεια, να μην γεμίσουν τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο, αλλά να τις γεμίσουν με την έκπτωση, ώστε άμεσα να περάσει η έκπτωση στους καταναλωτές. Άφησαν τους πρατηριούχους τη Δευτέρα να γεμίσουν, και δεν είναι τυχαία η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι αρχή της εβδομάδας. Φορτώνεις δεξαμενές, φουλάρεις για τη εβδομάδα. Τους άφησαν να γεμίσουν και αφού γέμισαν με το ακριβότερο καύσιμο, ήρθαν την Τρίτη να μας πούν ότι τώρα από σήμερα, την Τρίτη το πρωί, δεν έχουν ανοίξει τα πρατήρια. Ούτε καν δεν το κάνανε Δευτέρα βράδυ, έστω Δευτέρα βράδυ. Την Τρίτη το πρωί, με ανοιχτά τα πρατήρια, ήρθαν να πούν, να ανακοινώσουν ότι μειώνεται, ότι εφαρμόζεται μάλλον η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών. Μα οι πρατηριούχοι είχαν ήδη προμηθευτεί, είχαν ήδη γεμίσει τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο. Αλλά ακόμη και αν αγοράσει κάποιος τώρα στα τέλη της εβδομάδας φτηνότερο καύσιμο κατά 10 λεπτά, είναι πλέον τέτοια η αύξηση των διεθνών τιμών, η πορεία δηλαδή των τιμών στα δηληστήρια, όπου δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για να δουν κάποια στιγμή, έστω αν όχι το δεκάλεπτο, έστω 4, 5, 7 λεπτά, δηλαδή ένα ποσοστό, ένα μέρος των 10 λεπτών. Δεν πρόκειται ούτε αυτό να το δουν.

μόνο που κατάφερε η έκπτωση που προσέφερε η κυβέρνηση είναι να λώσει λίγο το χρονικό διάστημα κατά μία εβδομάδα, μην φανταστείτε κάτι παραπάνω, κατά μία περίπου εβδομάδα, άντε βαριά 10 μέρες, το χρονικό διάστημα του ψυχολογικού ορίου πριν φτάσει δηλαδή η τιμή της βενζίνης ξανά στα 2 ευρώ και πάνω.

0: Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Σας λέγαμε και χθες ότι συνολικά τα δύο δηληστήρια, τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil, το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν συνολικά πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. 284 εκατομμύρια για τη Hellenic Energy και 333 εκατομμύρια για τη Motor Oil. Από αυτά λοιπόν τα καθαρά κέρδη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών κοστίζει για τα δύο δηληστήρια από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και προσέξτε, τα κέρδη που σας περιγράψαμε είναι μόνο για το πρώτο τρίμηνο. 600 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 26. Σήμερα λοιπόν, και είχε προκύψει η έκπτωση στα καύσιμα από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο δηληστήρια. Έκανε μια τετατέτ συζήτηση και τους πήρε συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ. Από 20 είπαμε το κάθε δηληστήριο. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια νέα δωρεά που πέτυχε από τις τράπεζες αυτή τη φορά. Ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ. Με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 160 εκατομμύρια ευρώ από την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική και την Τράπεζα Πειραιώς. Εκατομμύρια από τα 5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ των κερδών σε μία χρονιά, για ένα έτος. Τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς δηλαδή έχουν ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων στα τρία μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Πάρα πολύ ωραία θα πει κάποιος, είναι μια τονωτική ένεση για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και όντως και είναι και έτσι περιγράφεται. Προκειμένου ιστορικά πανεπιστήμια να μπορέσουν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ώρα που όλο και πληθαίνουν, και θα έχουμε και νέα από το Σεπτέμβριο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και επειδή βρισκόμαστε στο ποιος περνάει πού ακριβώς κτλ. Κτλ., έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να πούμε τα εξής. Διότι εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που καθορίζονται από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θεσμοθετήθηκε επί υπουργίας της κυρίας Κεραμέως, υπουργός παιδείας. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι το ελάχιστο όριο για τη διαμόρφωση της βαθμολογικής βάσης εισαγωγής σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Γιατί όμως έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά? Διότι η κυβέρνηση νομοθέτησε εντελώς διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης βάσης εισαγωγής για τα δημόσια πανεπιστήμια σε σχέση με τα ιδιωτικά. Για παράδειγμα, η φετινή ελάχιστη βάση εισαγωγής για τις ιατρικές σπουδές στο τρίτο πεδίο διαμορφώνεται για τα δημόσια πανεπιστήμια διαμορφώνεται στο 14,78. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τις ιατρικές σπουδές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι στο 8,26. Μιλάμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και όχι για τις οριστικές βάσεις που θα διαμορφωθούν αρκετά παραπάνω από αυτές τις βαθμολογίες. Η ελάχιστη βάση αποτελεί την ελάχιστη νομική προϋπόθεση εισαγωγής και όχι το τελικό βαθμολογικό κατόφλι εισαγωγής.
Γιατί στα δημόσια πανεπιστήμια θα λειτουργήσει ο αλγόριθμος της προσφοράς και ζήτησης των θέσεων, ώστε οι τελικές βάσεις εισαγωγής να ανακοινωθούν στο τέλος αυτού του μήνα. Στα ιδιωτικά όμως πανεπιστήμια, τα όποια επιπλέον κριτήρια εισαγωγής διαμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των πανεπιστημίων. Συνυπολογίζοντας φυσικά ότι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια η φοίτηση προϋποθέτει και το αντίτιμο μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι, για να το συνοψίσουμε. Η ιατρική σχολή στο δημόσιο πανεπιστήμιο απαιτεί ελάχιστη βάση εισαγωγής 14,78. Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο η ιατρική σχολή απαιτεί 8,26 σε μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο οριζόντιο πάτωμα του 8,26 δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά ανοίγει μια εναλλακτική πύλη σπουδών εντός Ελλάδας για υποψηφίους που αποκλείονται από το δημόσιο σύστημα λόγω των υψηλών συντελεστών της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, και από την άλλη η έντονη διαφοροποίηση των απαιτήσεων εισαγωγής ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοδυναμία των τίτλων σπουδών.

Άρα, παιδί μου, στο ιδιωτικό. Αν μάλλον εκείνο που έχει αποτύχει στις Πανελλήνιες να εισαχθεί σε κάποιο δημόσιο, σε κάποια δημόσια σχολή. Άρα, παιδί μου, δεν το έχει. Μπούμε καμιά βαρετερή κουβέντα, δεν το έχει τίποτα. Αρκεί να είναι η τσέπη του φουσκωμένη. Το υπόλοιπο θα το βρούμε. Είναι λεπτομέρειες τα υπόλοιπα.

Αλλά στο τέλος ο τίτλος σπουδών της σχολής ιατρικής στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι εισάξιος, ισοβάθμιος με τον τίτλο σπουδών της ιατρικής σχολής στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Παρά το γεγονός ότι η αφετηρία βάσει των ικανοτήτων, η αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι φοιτητές ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια είναι εντελώς διαφορετική. Και γνωστικά και πολύ περισσότερο οικονομικά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες όπου γης. Μεγάλη χάρη της. Νομίζω ότι σε επίπεδο Κρήτης στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη κόσμος ηρωή πιστών στο νησί. Όπου κορυφώνεται σήμερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Να επιστρέψετε υγιείς. Να χαρείτε όσοι μπορείτε τις παραλίες. Και το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι και λίγο πιο ζεστό, άρα ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη. Καλό απόγευμα σε όλους. Μια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, πώς το λέει ο φίλος εκεί ο Κούτρας. Ωραίο, Παρασκευούλα μέλι, Παρασκευούλα ζάχαρη, φύγαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Οπότε μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έπεσε η αυλαία σήμερα για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία μας άφησε πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Αλλά πλέον πολύ πιο φτωχός ο πολιτιστικός μας έτσι κόσμος, γιατί ήταν μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστρες του ελληνικού σινεμά. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στενός της φίλος, εκφώνησε τον επικίδιο. Έχουμε και τις φωτογραφίες μας στο politica.gr που πραγματοποίησε την τελευταία της επιθυμία, δηλαδή ένα ουίσκι και ένα πουρο στη μνήμη της. Ο Θεός δημιούργησε ένα πλάσμα εθέριο, ελεύθερο και μαχητικό, είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Κακλαμάνης στον συγκλονιστικό επικίδιο που εκφώνησε λίγο μετά την εξώδια ακολουθία. Πάρτε θέσεις, καθίστε, ξαπλώστε αναπαυτικά όπως μας ακούτε ή καθίστε αν οδηγείτε, κάντε στην άκρη γιατί τα όσα θα πούμε σε λίγο για τα όσα γίνονται στην αριστερά είναι για γέλια και μπορεί να προκαλέσουμε και τίποτα ατυχήματα στον δρόμο, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν. Όχι δεν υπάρχουν εννοώ, γεια σας, εξαφανίστηκαν. Πραγματικά δεν υπάρχουν, κυριολεκτικά. Εξανεμίστηκαν, εξαϊλώθηκαν. Ακόμα και ο Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την κυριολεκτική, για την προεδρία της κυριολεκτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λένε στην Κουμουνδούρο ότι είναι ένα βήμα για συλλογική ηγεσία. Τι είναι αυτό πάλι? Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι ο συσχετισμός μεταξύ των βουλευτών που έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ευνοούσε εν ώψη ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο. Ο Πολάκης βρίσκεται στα σφακιά σήμερα. Λοιπόν, δεν μπαίνουν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Έτσι έγραψε σε μια ανάρτηση στο Facebook. Και λέει, στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δεν χωρούς στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από σφακιά, λέει, σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν γιατί δείξαν και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Και με κεφαλαία γράμματα θα συνεχίσουμε. Πάλι έχασε ο Παύλος. Είναι ακόμα αγωνιστή. Είναι ο πρώτος άνθρωπος από ό,τι φαίνεται που πάει σε ένα μαραθώνιο να τρέξει. Δεν τρέχει, αλλά βγαίνει δεύτερος. Χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή, πάει να τρέξει μόνος του και βγαίνει δεύτερος. Πώς γίνεται αυτό? Τον φάγανε από κάτω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν τη Δούρου κάποιοι, πιέζουν εκεί ώστε να είναι η Δούρου αρχηγός. Νομίζουν ότι με τη Δούρου θα αυξήσουν τα ποσοστά τους. Άλλο αυξάνεται με τη Δούρου. Πάμε παρακάτω. Απλά όπως είπε και ένας φίλος μου, άμα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και εκεί διπλά βιβλία από στα σφαγιά ή όχι?

Λοιπόν, έχουμε και λέμε, Γίνονται διάφορα πράγματα. Σήμερα στο politica.gr θα δείτε κάποια συγκλονιστικά θέματα και τα οποία έχουμε ανεβάσει για εσάς. Και πρέπει να μπείτε να το διαβάσετε γιατί. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τον καύσωνα στην Κρήτη που θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Θα σας πούμε αναλυτικά σε λίγο ποιες περιοχές θα ψηθούν πραγματικά.

Σήμερα στα Χανιά εγκαινιάστηκε και το νέο παράρτημα της Επανόδου, παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων. Τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος Επανόδου, του φορέα που έχει ως αποστολή τη στήριξη ανθρώπων που αποχωρούν από τα σοφρονιστικά καταστήματα και επιχειρούν να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Κάνει πολύ μεγάλο έργο, παιδιά. Σήμερα έγινε τελετή εγγενείων. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λαμπρόπουλος, ήταν εκεί. Συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής, τον κύριο Αρίστο Περί. Και φυσικά με τον κύριο Καλέλο Νικολάου, τον διευθυντή του Ρεθύμνου.

η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Αλέξο Μορτοκογιαννάκης, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, ο Νικόλαος ο Καλογερής, ο αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος των Χανιών, ο κύριος Παναγιώτης Μαντιράκης και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Λοιπόν, κέντρο σοφρονιστικών καταστημάτων. Έκανε και κάποιες επισκέψεις σε αστυνομικές και σοφρονιστικές υπηρεσίες. Ήταν μια σημαντική βολτίτσα εδώ του υφυπουργού, γιατί πρέπει να προσέχουμε και αυτές τις. Πώς να το πεις τώρα. Είναι όχι, η επανένταξη είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και ευτυχώς, αν υπάρχει αντικλιματική πολιτική, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να προσφέρεις από τους ανθρώπους που έχουν βγει από τη φυλακή και που ίσως δεν έχουν πώς να πατήσουν τα πρώτα τους βήματα. Λοιπόν, ας πάει καλά αυτό το θέμα.

Έχει επανεμφανιστεί ο κύριος Κοκοτσάκης, μου στέλνει μήνυμα, και μιλάει για παράδοξο δικαίωσης. Για δικονομικό παράδοξο, λέει, για τη δικαίωση το οποίο παραμένει στα χαρτιά. Έτσι μου το στείλανε, θα το διαβάσω σε λίγο. Ποιο είναι αυτό το δικονομικό παράδοξο του κύριου Κοκοτσάκη. Μαζί με τον κύριο Καράσκο εκεί θα βγάλουν κάποια τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, τα ξυλόλια τελειώσανε. Πάρτε το χαμπάρι. Έτσι. Η προσπάθεια τώρα να κάνετε διάφορα δεν υπάρχει. Άμα θέλετε εδώ, έχουμε τραπεζάκι, καρεκλίτσα. Κύριε Κοκοτσάκη, ελάτε να τα πούμε. Οπ, οπ, οπ, οπ. Κάτσε εδώ δίπλα μας. Θα έχει τα χαρτιά του όλα, το επιτρέπουμε να διαβάζει και από μέσα. Άμα θέλει. Αλλά να ακούσει ερωτήσεις που δεν έχει ξανακούσει. Καλά για τον Καράσκο δεν λέμε. Άμα θα έρθει εδώ θα γίνουμε σοφότεροι. Θα πάρουμε και δίπλωμα παρακολούθηση κατασκοπευτικών ιστοριών. Όπου θα γίνουμε ακόμα πιο σοφότεροι. Πιο σοφοί και από το σοφό το Θέμη, τον ποινικό λόγο. Γιατί το λέω αυτό τώρα. Μου στείλε το μήνυμα αυτό ο φίλος, γιατί ήθελε να δει αν θα το πω. Μου λέει, έχω βρει και κάτι βαγόνια, μου λέει, χαμένα. Είναι κάτι χαμένα βαγόνια στην Πετρουράλη. Τα ξέρεις αυτά. Στο Πετράλουνα. Είναι κάτι βαγόνια από τρένο, τα έχουν βάλει πάνω σε μια πλατεία και τα έχουν καντίνα. Και πάει τώρα ένας φίλος εκεί και ρωτάει, μήπως είστε από τα Τέμπη? Και του λέει, ναι. Και έφτιαξε ένα σάντουιτς, λέει, που λέγεται Τέμπη. Ακόμα και αυτό δηλαδή είναι για αυτούς που κοροϊδεύανε τόσο καιρό όλο τον κόσμο. Και τους συγγενείς των θυμάτων. Γιατί το λέω αυτό και γιατί γίνομαι κακός τώρα? Κακός για κάποιους, για άλλους είμαι καλός. Το λέω μόνο και μόνο γιατί έχει βγει τώρα αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπου από τους 11 οι 4 έχουν ποινική δίωξη για κάποια πλημελήματα. Έτσι που δεν είναι αυτά που λέγανε εκατομμύρια, ότι φάγανε εκατομμύρια και ότι έχει γίνει χαμός. Δηλαδή άκουσα χθες το σήμα το πρωί το Μάξιμο Σενεντάκη στο Sky και έπαθα πλάκα. Ο άνθρωπος έχει συγκλονιστεί. Δηλαδή τι έκανε, 2,5 χιλιάρικα πήρε ο άνθρωπος. Απλά τον είχαν ξεχασμένο και βοήθησε. Δεν πήρε στα χέρια του χρήματα. Απλά βοήθησε έναν άνθρωπο να τρέξει πιο γρήγορα διαδικασία. Δηλαδή δεν ήταν κάτι παράνομο αυτό που έκανε. Έτσι. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, αλλά θα τα πούμε για την εισαγγελία, θα τα πούμε. Θα βγει θέμα μέσα στη βδομάδα για την εισαγγελία που θα κλάψετε όλοι. Εντάξει, έχω και το άλλο στο μυαλό μου. Λέμε για τον κύριο Ξυλούλη, το φραπέ που λένε όλοι. Έτσι. Εγώ δεν θέλω να το λέω φραπέ. Ο οποίο κάτι έλεγε για την κυρία Τιχεροπούλου. Και από ό,τι φαίνεται, αυτά που έλεγε ο κύριος Ξυλούρης τώρα βγαίνουν μπροστά. Και μήπως κάνει κολοτούμπα εκεί και το Πασόκ και πήγε τον Ξυλούρη πράγματα και αρχίζει ο Ξυλούρης και κάνει τίποτα μηνύσεις, τίποτα έτσι, τίποτα. Γιατί κάτι ακούω ότι κάτι προς τα εκεί οδεύει η πλευρά του κύριου Ξυλούρη. Γιατί είχε πει κάποια πράγματα για την κυρία Τιχεροπούλου. Δεν τον ακούσανε πολύ καλά όλοι. Και ίσως θα πρέπει να γίνει μια πανεξέταση αυτή τη ιστορία γιατί. Βλέπεις ότι κάποια μέσα, ένα μέσο, είχε την ειδοποίηση ότι θα γίνει κάτι με τους βουλευτές σε λίγο καιρό. Ποιος το ξέρε, μέσα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πού το δώσανε? Σε ένα συγκεκριμένο μέσο. Τι σχέση έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτό το μέσο? Ή μάλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με μέλος του μέσου. Το είπα όλα? Όχι ακόμα. Θα τα πω καλά.

Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα παίξουμε πολύ μπάλα με τα βιντεάκια που μου έχετε στείλει, γιατί πραγματικά αυτό με τα βίντεο που στέλνετε, ρε παιδί μου, γιατί θέλετε να τα σχολιάσω, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, κάποιες μέρες έχω κέφια και σχολιάζω έτσι καλύτερα. Κάποιες άλλες μέρες είμαι λίγο νταουνιασμένος όπως είμαι τώρα και δεν τα σχολιάζω κανονικά. Αλλά θα προσπαθήσω να είμαι ανταγωνιστικός με τον εαυτό μου.

Δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά έχουμε και μια εξέλιξη με το θέμα της Hannibal Lecter. Τη θυμάσαι αυτή που έπινε το αίμα της Αλληνής που τη βασάνιζε. Λοιπόν, και βιντεοσκοπούσα, λέει, πόπο μιλάμε. Για να έχω ντοκουμέντο, λέει, αν πάθει να ανακοπεί από το ξύλο. Τι είναι αυτά, τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε.

έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη αυτά, γιατί παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο έγινε ένα τρομερό σκηνικό. Για να αποφύγει τη σύλληψη, ένας τύπος έπεσε πάνω στο περιπολικό. Εντάξει, πού ήθελες να πέσεις κι εσύ, ε? Τι να κάνεις. Λοιπόν, είχε απολογηθεί μια αγορά πολυσία ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί ήταν εκεί της δίωξης. Έχουν υποχωρήσει σε δύο συλλήψεις. Προσπάθησε αυτός να διαφύγει, ρε παιδί μου, με επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο όταν το σταμάτησαν. Πήγαν να το σταματήσουν οι αστυνομικοί. Κοκαίνη είχε πάνω του. Και αυτός ο 59χρονος, ο δικυκλιστής, ο οποίος είχε το μηχανάκι για να ξεφύγει, έπεσε πάνω στο περιβολικό. Δεν είναι μέχρι τις καμπαλούρες μεγάλη βάση και γλίτωνες, αλλά δεν γλίτωνες. Ειδικά από τα ναρκωτικά και στο Ρέθυμνο, άστα να πάνε.

Βλέπω το σακουλάκι τώρα με την κόκα εκεί πέρα, είναι 56 γραμμάρια. 56 γραμμάρια είναι πολύ πράγμα, ε. Δεν είναι λίγο. Είναι αγορά, είναι εμπόριο, ρε παιδί μου. Από προσωπική του χρήση 56 γραμμάρια. Τι λένε, μεγάλε, πού θα πήγε διακοπές, εγώ στη. Ξέρω πού θα πήγαινε.

Λοιπόν, εχθές είπαμε για την δωρεά που κάνουν οι συστημικές τράπεζες για την ανακαίνιση σχολείων. Έτσι. Σήμερα έχουμε κι άλλο. 160 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έτσι. 160 εκατομμύρια. Φαντάσου τώρα τι έχουν κάνει εκεί μέσα οι αναρχοτέτοιο. Δηλαδή τι ζημιές, 160 εκατομμύρια. Μιλάμε, θα γίνουν τα πανεπιστήμια κουκλάκια. Δεν ξέρω αν θα βάλουν και αυτά τα μηχανήματα ξέρεις, που μπαίνει μια μπιμπι, που κάνει μπιμπι. Αυτό πρέπει να τα βάλουν οπωσδήποτε. Δεν γίνεται. Τι. Α, μας δένουν με πλαστικά μετά, δεν πειράζει. Τα σίδερα να φύγουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να γυρίσουμε και. Σας έχω μια ειδησούλα σήμερα περίεργη, την οποία θα την πω στο τέλος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα, 89,8, 20 λεπτά, όλα μαζί και έχω ένα δίλημα. Έχω ένα δίλημα. Σήμερα νομίζω ότι ήταν η πιο επική στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης όσον αφορά τις κόντρες μεταξύ πολιτικών. Και εκεί στο Action, δηλαδή η Καημένου και ο Υποφάντης, πολύ καλά παιδιά και δύο, πρέπει να έκλαιγαν από τα χέρια μετά. Γιατί έχουν γίνει πολλά τρελά στην εκπομπή τους και από ό,τι φαίνεται έχουν τον τρελομαγνήτη και τους κάθονται τα περίεργα. Λοιπόν, για τα επόμενα 3 λεπτά, 4, θα σας βάλω να ακούσετε τι έγινε σήμερα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και του κυρίου Τσουκαλά. Δεν βιάζει το Άδωνης, εδώ μπαίνει πιο γρήγορα μόνος του, δηλαδή δεν πατήσαμε ούτε καν το play. Σήμερα ήταν καλεσμένος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή του Action 24 με τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Και ξαφνικά βλέπει εκεί στο παραβάν από πίσω, ρε παιδί μου, τον κύριο Τσουκαλά που ετοιμαζόταν να μπει μετά από αυτόν μέσα. Τι το θέλαν. Βάλτε μια κουρτίνα, ρε παιδιά, εκεί στο Action, κάντε κάτι, προφυλάξτε τον. Γιατί αυτό που ακολούθησε ήταν επικό. Το άδειασμα που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον κύριο Τσουκαλά και οι φάπες που έριξε, γιατί δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς, στον αέρα ήταν επικές. Λοιπόν, ακούστε. Και όλο αυτό για το θέμα του ΠΚΠ και για όλα όσα έχουν υποθεί. Γιατί ξέρετε, βγαίνουν από την αντιπολίτευση κάποιοι και λένε με στόμφο, ρε παιδί μου, υπόδικοι, καταδικασμένοι, κυβέρνηση υποδίκων και λένε διάφορα. Ξυλόλια, βεντζόλια, τρένα, βαγόνια χαμένα στο διάστημα, ξέρω εγώ, τα έχουν πάρει Ελοχήμ. Και ξαφνικά έρχεται η ανατροπή σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Και επειδή Άδωνης Γεωργιάδης δεν τα αφήνει να πέσει κάτω αυτό, ακούστε τι συνέβη. Πάμε.
1: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι, δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και ο Τσουκαλάς ήταν φιλαλήθης και δικαιονομικός. Και έλεγα εγώ ότι μόνο το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει δικαίωμα.
2: Μικρόφωνο.
1: Γιατρέ, έχετε απαντήσει ποτέ, κύριε Τσουκαλά, γι' αυτό. Έχετε απαντήσει που χρήσατε κάθε μέρα.
3: Έλατε εδώ.
2: Αν θέλει ο κόσμος.
1: Όχι, άμα θέλει, γιατί να μην θέλει. Πολιτικός είναι, γιατί να μην θέλει.
2: Όχι, κανένα.
1: Θέλω πάρα πολύ να μου το εξηγήσετε.
2: Κανένα, αλλά αν θέλετε.
3: Αν θέλετε.
4: Τι κανονικά. Πήγε κουβά. Γιατί δεν λέγατε κανένας, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
5: Εγώ έλεγα εδώ στο άξονα
4: τέσσερις δεν παραπέφθηκαν.
5: Θα ασκήσει διώξεις σε 3 έως 4.
4: Παραπέφθηκαν 4 άτομα. Είστε η μόνη κυβέρνηση
5: και οι 11
4: που πετάει καπνογόνα γιατί τις παραπέμπουν.
5: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα αθωωθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχα πει δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα εξαρτηριστεί και τελικά θα παραπέμψει 3 ή 4. Εδώ στο άξονα έχω πει αυτά.
4: Εγώ θυμάμαι να λέτε, Υπουργέ, κανένας, ότι μας είχαν αναλύσουν. Εγώ σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
5: βγαίνατε και με κατηγορούσαν ότι έλεγα ψέματα.
4: Λέγατε ότι, έχει ότι έχει ακυρωθεί.
5: Ποιος είχε δικαιωθεί
4: εγώ. Ακυρώθηκε. Τελικά επαναβεβαιώθηκε. Όσο και αν δεν ήθελε.
5: Όχι, για 5 χρόνια είχε αποφασίσει η Κοβέση. Για 2 έκανε ο Άριος Πάγος.
4: Θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι πολύ καλά την ανάρτησή σα. Δείξτε μου την ανάρτηση. Δείξτε μου την ανάρτηση.
5: Σύγκρουση Αρίου Πάγου.
4: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
5: Δεν προσέφυγε η Κοβέση.
4: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
5: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Άριου Πάγου.
4: Κοβέση, μισό λεπτό.
5: Δεν προσέφυγε.
4: Ακούστε,
5: προσέφυγε.
4: Ο Άριος Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε. Είστε εκπρόσωπος του Αρίου Πάγου. Είστε εκπρόσωπος του Αρίου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη η ανανέωση. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και μα πήγατε κουβά, Υπουργέ.
5: Εσείς είπατε
4: κουβά.
5: Ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία. Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
4: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
5: Μα ήταν άκυρη.
4: Πώς ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε.
5: Μα γι' αυτό πήγε στο δικαστικό συμβούλιο.
4: Το μίσος είναι το εξής. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
5: Το Πασόκ επένδυσε.
4: Ο διοικητής του ΠΚΠ, 2 περιφερειακοί διευθυντές, 2 διευθυντές άμεσων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αυτό.
5: Να απαντήσω.
4: Οι τέσσερις βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
3: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
4: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Ασχολείται και
3: άλλα. Συνεχίζεται πάλι να λέτε ότι δεν είναι.
4: Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον.
3: Κύριε Υπουργέ.
4: Γιατί ξεχάσατε του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί ξεχάσατε του κουμπάρου του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο του Ανδρουλάκη στο ΠΚΠ.
3: Δείτε πρώτα. Δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρο τον κύριο Χιλετζάκη. Που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια. Έχετε
4: πείτε μου.
3: Γιατί? Το κεντρικό στέλεχος, το κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του Ηρακλείου ελέγχεται για 10 ευρώ και δεν τους έχετε διαγράψει.
4: Και παρήδης τίποτα.
3: Κύριε Γοργιάδη, μην μιλάτε για αυτά. Εσείς ειδικά. Δεν δικαιώσετε με τα
4: γράμματα. Όχι, θα μου δώσετε άλλη για να μιλήσω.
3: Ό,τι έως τώρα είπατε,
4: έχει πάει κουβά.
3: Ό,τι είπατε έως τώρα, πήγε κουβά.
4: Τώρα το είπατε σωστά.
3: Πιέζατε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απειλούσατε.
4: Δεν δικαιούμαι διανομιλώ. Έχετε δίκιο. Δεν δικαιούμαι.
3: Και πήγε κουβά.
4: Κύριε Παφάς, παρακαλώ.
3: Ωραία.
4: Ζητήστε άδεια από τον κύριο
3: Την επόμενη φορά. Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σε πούμε. Μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο τέσσερις. Είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες. Θέλουμε κυβέρνηση σαν τη δική σας να κάνει περήφανη τη χώρα που παραπέμπονται σε ελληνικούς βουλευτές.
4: Η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα.
3: Εγώ το ξέρω, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
4: Αθωθούν και οι τέσσερις.
3: Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
4: Παίξατε τα αρέστα
3: σας
4: εσείς που βρίζετε
3: στην κοινωνική
4: ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα.
4: Και επειδή είμαι στον αέρα και βουλευτής, δεν πω άσχο και τι έγινε.
3: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι.
2: Δεν έχει ξαναδεί.
4: Ναι. Εγώ έλεγα ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ο κ. Τσουκαλάς έδειξε ότι δεν έχει ανανεωθεί. Τελικά αποφάσισε το ανώτατο δικαστικό σου.
3: Η ανάρτηση σας λέει ότι είναι άκυρη θητεία.
4: Άκυρη ήταν.
3: Και ανανεώθηκε. Τι ανανεώθηκε.
4: Για δύο χρόνια. Για πέντε. Για δύο χρόνια. Για πέντε.
3: Για ανάρτηση σας.
4: Εδώ είναι το ψέμα.
3: Εδώ είναι το ψέμα. Θυμάμαι ανάρτηση σας να λέει άκυρη ανανεώθηκε. Αποφασίστηκε και μετά ανανεώθηκε.
4: Είστε μετά ανανεώθηκε. Για να ρίξει το Μητσοτάκι. Για να ρίξει το Μητσοτάκι. Είστε ξενόδουλοι.
0: Για να ρίξετε το Μητσοτάκι, είσαστε ξενόδουλοι. Τι είπε ρε παιδιά, τι είπε. Λοιπόν, όταν η κουβέντα έφτασε, ο Τσουκαλάς λέει ότι τέσσερις παραπέμπονται, έτσι. Ως νομικός θα πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι ένοχοι οι τέσσερις παραπέμπονται, έτσι. Ούτε ότι έχει καταδικαστεί κάποιος, γιατί πριν μιλάγανε για κόμμα υποδίκων. Τώρα γιατί μιλάνε, για κουβάδες και... Εντάξει, μιλάμε, αυτός ο κουβάς, αυτός ο... είναι αχόρταγος, έτσι. Του υπενθυμίζει ότι υπάρχει εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης κάποιος ο οποίος είναι προφυλακισμένος και είναι κουμπάρος του Προέδρου του Πασόκ. Δεν ποινικοποιούμε τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, έτσι. Όποτε θέλουν αυτοί όμως. Γιατί όποτε θέλουν, ποινικοποιείται. Δηλαδή, ο Χιλετζάκης που είναι φυλακή, είναι φίλος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Λαμπράκης που είναι φίλος του Πασόκ δεν είναι θέμα συζήτησης. Λοιπόν, αυτά κάνουνε και βγαίνει ο Άδωνης μετά από πάνω, Γεωργιάδης, και κάνει αυτό το σοου. Σοου με την καλή έννοια όμως. Όχι σοου, γεια σας. Του λέει, είσαι εκεί, έλα εδώ ρε μεγάλη να τα πούμε. Ποιος άλλος θα το κάνει. Ξέρεις πολλούς πολιτικούς να επιδιώκουν την κόντρα έτσι με κάποιον. Όχι. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άλλος, γιατί σου λέει, εσείς λέγατε να ανανεωθεί για 5 χρόνια, ότι το κόψαμε, το κόψε ο Άριος Πάγος, τελείωσε. Είναι για 2 χρόνια. Δεν είναι για 5 που ήθελε η κυρία Κοβέση. Η κυρία Κοβέση δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στη χώρα μας. Η κυρία Κοβέση πρέπει να κάνει τις έρευνες για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθε εδώ πέρα, κάποιοι την υποστήριξαν πάρα πολύ όσον αφορά τα θέματα με σκάνδαλα, με διασπάθηση χρήματος κτλ. Που τελικά όλα πάνε κουβά. Όχι στον κουβά του Πασόκ. Στον κουβά της Δημοκρατίας. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που λέγανε δεν υπάρχουν. Και ξαναλέω για να το κλείσουμε το έργο. Υπάρχει μια σχέση που υπάρχει. Κανονικά υπάρχει αυτή η σχέση, έτσι. Μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενός μέσου ενημέρωσης. Ποια είναι αυτή η σχέση? Όχι όλης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Με ένα μέλος από αυτό το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Και όλα τα θέματα βγαίνανε εκεί. Δηλαδή, πώς ήξεραν κάποιοι πριν από λίγους μήνες ότι θα υπάρχει θέμα με 11 βουλευτές? Δεν το ξέραν, το μαντεύαν. Το είχαν βρει στον καφέ. Ξέρεις, πίνουν και τον καφέ κάποιοι και τα βρίσκουν. Οι καφετζούδες παλιές κάνανε τρελές περιουσίες. Πηγαίνανε από το Κολωνάκι, ξέρω εγώ, από την Άνοιξη, την περιοχή. Εκεί πάνω, ξέρεις που είναι η Άνοιξη στην Αθήνα. Είναι ένα μέρος που είναι πολύ έτσι. Ρε παιδί μου, είναι. Ωραίο. Έχει δέντρα, έχει κήπους, δάση, ωραία σπίτια. Έχει ωραίους ανθρώπους που βγαίνουν χεράκι-χεράκι τα απογεύματα και κάνουν βολτίτσες για να μην τους δει κανένας. Ναι, γιατί δεν έχει πολλές κάμερες εκεί στα πάρκα. Οπότε αυτό το ζευγάρι το ερωτευμένο πάει εκεί να κάνει τη βόλτα του. Βέβαια υπάρχει, ίσως πάνε εκεί να ανταλλάζουν και δικογραφίες, δεν ξέρω. Γιατί λένε ότι αυτό το άτομο το ένα που είναι ερωτευμένο με το άλλο δίνει δικογραφίες. Δεν ξέρουμε όμως αυτές οι δικογραφίες μέσα τι περιέχουν. Να μην πω περισσότερα, άστο μην πω. Γιατί άμα πω θα μας κυνηγάνε. Λοιπόν, τόσο δεν πειράζει, θα βγει όπου να είναι αυτό. Απλά θυμηθείτε ότι το είπαμε εδώ πέρα, ότι την ξέρουμε τη σχέση. Θα αποδειχθεί αυτή η σχέση. Δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτό που δεν αποδεικνύεται με τίποτα, γιατί δεν θέλουν να αποδειχθεί, είναι το ότι ο κουβάς αυτός που πέφτει, η αντιπολίτευση, με τις συνεχόμενες και έτσι είναι, παιδί μου, αχόρταγες έτσι διαθέσεις να τα στυλιτεύουν όλα και να τα ρίχνουν όλα στην καταδίκη, στην περιφρόνηση, στην καταχνιά, στην κατάθλιψη μας ρίχνουν. Γιατί τη μία λέμε, πω, τι είπε το άτομο και λες, τι του είπε εκεί. Και ξαφνικά μετά από λίγο καιρό κολοτούμπα. Ιωάννης Μελισσανίδης, άτος, μόλις τον είδα και στην ΕΡΤ. Πήγα να πω για κολοτούμπα και μου σκέει στην ΕΡΤ Ιωάννης Μελισσανίδης. Δηλαδή τι άλλο θέλω. Ξέρεις, πρέπει να τους έχει κάνει σεμινάρια. Δεν υπάρχει αλλιώς. Αυτό που γίνεται πια είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο στον κόσμο. Στον πλανήτη. Μπορεί και σε άλλους πλανήτες. Δεν ξέρω τι γίνεται στο διάστημα ή στο έξω διάστημα ή στο μέσα διάστημα. Αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Να έχετε φάει τόσες λούμπες, να έχετε φάει τόσες πίκρες και να συνεχίζετε να κουνάτε το δάχτυλο σε ανθρώπους που απέναντί σας ξέρουν τι λένε, είναι άνω ποταμών πια. Είναι άνω ποταμών. Ας βγουν να μας πει ο κύριος Τσουκαλάς για τα βαγόνια τα χαμένα του κυρίου Χριστοδουλάκη. Ας βγει να μας πει για τους απατεώνες, για τους δολοφόνους. Για τον κύριο Ανδρουλάκη που πήγε τότε στα Τέμπη μία-δύο μέρες μετά. Μαζί του ήταν. Λοιπόν, και του έλεγαν οι πυροσβέστες ότι εδώ πέρα πρέπει να ρίξουμε τσιμέντο για να πατήσουν τα φορτηγά και να σηκώσουν με τους γερανούς τα βαγόνια. Και τους είπα, Ανδρουλάκης, ρίξτε τσιμέντο. Κάντε το, κάντε ό,τι πρέπει. Και την άλλη μέρα μπαζώσατε, λέει. Τι να καταλάβεις από εκεί πέρα, δηλαδή, τι είναι αυτό, Μίχα. Ναι, Μίχα είναι. Μην το πω όλο. Λοιπόν, αυτό. Πάω να δω λίγο στην ΕΡΤ με Ιωάννη Μελισσανίδη, τώρα που του δίνει συμβουλή εκεί. Όπου φοβερή φυσιογνωμία. Φοβερή φυσιογνωμία. Ο Ιωάννης Μελισσανίδης. Κάποτε τον είπε κάποιος σε μια συνέντευξη Γιάννη και τσαντίστηκε. Ιωάννη θα με λες, του είπε. Και από τότε έμεινε το Ιωάννης. Είναι σαν να λέμε, εσύ έχεις προφυλακισμένο, εγώ δεν έχω. Εσύ έχεις καταδικασμένο σχεδόν, εγώ δεν έχω. Κάπως έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν, και θα το πω τώρα γιατί πραγματικά έχω πεταχτεί τα μάτια έξω. Και για να μην πεταχτούν τα μάτια έξω, χρειάζεσαι καλά γυαλιά. Έτσι. Λοιπόν, και αν ψάχνετε τις πιο έτσι hot καλοκαιρινές προσφορές, εμείς σας έχουμε πρόταση. Λοιπόν, στο VNY Store θα βρείτε λάξαρη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Χτυπάμε, ρε παιδί μου, την ακρίβεια, τη χτυπάμε τέλος. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV 400, το πιο μεγάλο δηλαδή, για να απολαμβάνει το καλοκαίρι με στήλη και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, ακούστε γιατί άλλο. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Τα κορεάτικα ξέρεις γιατί είναι τα καλύτερα. Έχεις δει κορεάτι με το πρόσωπο λίγο σπασμένο, κορεάτισα? Όχι, όλες λάμπουνε. Είναι θέμα. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα Συνοδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές. Το είπαμε, παιδιά, είναι πολύ καλά τα γυαλιά και εγώ αυτά φοράω. Τα διαφημίζω, ναι, είναι super. Πάρτε και εσείς γυαλιά γιατί σε λίγο θα μας βγουν τα μάτια με αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπουμε πολιτικά.

Λοιπόν, μου έχουν στείλει μήνυμα τώρα και μου λένε τι είναι αυτά που λες για το Πασόκ. Ένας φίλος, πολύ γνωστός, λοιπόν, και μου λέει τι είναι αυτά που λες για το Πασόκ. Δεν έχουν κάνει κολοτούμπα οι άνθρωποι. Απλά σέρνονται. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω εγώ τη διαφορά. Το να σέρνεσαι από την κολοτούμπα. Εγώ ξέρω ότι λέγανε. Να σου πω κάτι, μα την Παναγία. Θα πάρω τηλέφωνο και θα ρωτήσω. Λοιπόν, πού είναι τα βαγόνια. Αν τα βρήκανε. Θα μου το κλείσει το τηλέφωνο. Ε? Θα μου το κλείσει. Σαν την άλλη που έκανε εκβατική ιατρική και μου λέει να με πάρετε σε λίγο. Θυμάστε το, ξέρεις αυτό. Με το Γιάννη. Ήμασταν εδώ και λέμε κάτσα πάρουμε την Καρσιανή τηλέφωνο. Την πήραμε και μου λέει κάνω, έχω τέτοιο τώρα. Μου λέει εξέταση, δεν μπορώ. Λέω εκβατική ιατρική. Ναι, μου λέει γιατί. Λέω εντάξει, θα σας πάρω μετά. Μετά δεν ξαναπάτησε. Λοιπόν, και αφού διαφημίσαμε όλο αυτό το σκηνικό, πάμε να δούμε τι θα γίνει σε λίγο. Η ώρα είναι 5 και 10. Δεν βάλαμε διαφημίσεις 5 η ώρα. Αλήθεια. Βάλαμε. Πάμε. Βάλε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, και φτάνουμε σιγά σιγά. Είχαμε κάποιες τηλεφωνικές έτσι συνεννοήσεις τώρα σχετικά με αυτά τα θέματα που έχουν σκάσει εδώ στην Κρήτη. Υπάρχει μια κινητοποίηση, όλη αυτή την ώρα ψάχνουμε να βρούμε γιατί στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου ένα κοριτσάκι έχει χαθεί εδώ και μια εβδομάδα. Έχει βγει missing alert από το χαμόγελο του παιδιού. Λοιπόν, πρόκειται για την Ελένη, ηλικίας 17 ετών, εξαφανίστηκε στις 10 του μήνα, απογευματινές ώρες. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 17 του μήνα, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση το στοιχείο της ανηλίκης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θα είναι τη ζωή της σε κίνδυνο. Άλλη μια εξαφάνιση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν κινητοποιηθεί αστυνομία, λιμενικό, όλες οι αρχές, προκειμένου να βρεθεί το κοριτσάκι. Λοιπόν, ελπίζουμε οι έρευνες να. Το ψάχαμε πολύ ώρα το έργο. Δεν μπορώ, άμα διαβάζω τέτοια πράγματα, ξέρεις, είναι. Λοιπόν, είναι δύσκολη φάση. Λοιπόν, πάμε. Missing alert λοιπόν από το χαμόγελο του παιδιού. Από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου εξαφάνισε και το κοριτσάκι. Λένε διάφορα εκεί στη γειτονιά, λένε κάτι για σχέσεις κλπ. Μένει να αποδείχνουν όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε κι εμείς γιατί θα τα δείτε όλα στο πολιτικά.gr αργότερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε καλά, να γουστάρετε ό,τι και να κάνετε με αυτούς που θέλετε. Και όχι με αυτούς που σας επιβάλλουν. Να είστε κάτι άλλο από αυτό που δεν θέλετε να είστε. Το είπα μπερδεμένα. Όχι. Απλά be yourself.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας με το ημερολόγιο πλέον να δείχνει την 17η μέρα του Ιούλη. Αν μας ακούτε στην επανάληψη του Σαββάτου είναι 18 και είναι για μας η τελευταία εκπομπή πριν από μια πολύ μικρή ανάπαυλα. Θα απουσιάσουμε μόλις 5 μέρες, δηλαδή από Δευτέρα ως την Παρασκευή. Την επόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, θα είμαστε πάλι εδώ εκτελώντας ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι της καλοκαιρινής μας άδειας. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως μας βρίσκεται και στο διαδίκτυο politika.gr. Είμαστε στο καλοκαίρι στην καρδιά και όπως έλεγα και χθες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αρχίζουμε πλέον και μετράμε αντίστροφα. Γιατί είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο δεύτερο μισό. Όμως έχουμε αισιοδοξία γιατί έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι ακόμα μπροστά μας, σε εισαγωγικά. Το καλοκαίρι για πολλούς τώρα αρχίζει και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ζούμε και σε ένα ευλογημένο τόπο, την Κρήτη, όπου το καλοκαίρι κακά τα ψέματα μπορεί ημερολογιακά να τελειώνει στις 31 του Αυγούστου, δηλαδή σε περίπου 45 μέρες από τώρα, αλλά στην Κρήτη συνεχίζεται και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, να μην πω και τον Δεκέμβρη, έτσι όπως έχουν μετατοπιστεί οι εποχές. Την πηξίδα και σήμερα που υποστηρίζει η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής, μιας και τελεί ένα διαεπίσης η Μαρία Μαυρομάτη, ο Δημήτρης ο Σιφάκης που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή και ο Κώστας Λιγάρτος που είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στο μικρόφωνο, προσφέρει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, η Sea Jets, με την οποία αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, διότι ξέρεις ότι με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, εάν κλείσεις τα εισιτήρια ταυτόχρονα με την επιστροφή, ταξιδεύεις σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, 3 ώρες για Νάξο, 3 ώρες και 35 λεπτά για την παρικιά της Πάρου και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Συγκονοθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάποτε όταν έφευγε ένας πολιτικός από ένα πολιτικό φορέα και πήγαινε σε κάποιον άλλον, τον έλεγαν αποστάτη. Στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια πονηροί πολιτευτές και ακόμα πιο πονηροί πολιτικοί δεν δίστασαν απροκάλυπτα να κάνουν μαζικές μετακινήσεις προς διάφορα κόμματα. Και δεν θα εξαιρέσω, κυρίες και κύριοι, κανέναν. Διότι και η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μεταγραφές και το Πασόκ έχει κάνει μεταγραφές, αλλά αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν πραγματικά σε αυτό το πάρτι, θα έλεγα, των μετακινήσεων, για να μην το πω αλλιώς, είναι αυτοί που μπαινοβγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα παραιτήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, που διεκδικούσε κάποτε, αν θυμάστε καλά, την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Δεν τα κατάφερε. Πήγε και διεκδίκησε την Προεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Με το καλό και στο επόμενο, Γιαννάκο, με το καλό και στο επόμενο. Μιλτιάδης Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη επίσης παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, και ο Βασίλης ο Κόκαλης, ο οποίος παραδίδει την έδρα του πριν από λίγο κυκλοφόρησε αυτό, είναι ο επόμενος που ακολουθεί και επιτρέψτε μου να πω, αλλά αυτά τα οποία βλέπω νομίζω ότι δεν τιμούν ούτε το πολιτικό σύστημα. Είναι πρώτη φορά που όλο το σχεδόν όλο το στελεχειακό δυναμικό ενός κόμματος αποφασίζει να κλείσει ένα κόμμα και να μετακομίσει σε ένα άλλο, ακολουθώντας τον ηγέτη που τους εξευτελίζει πιστά με σταλινολενινικές, θα έλεγα και ναζιστικές προδιαγραφές. Αυτά η ιστορία τα έχει καταγράψει, δεν τα λέω εγώ. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας έχει συμβεί σε καθεστώτα στο παρελθόν και είναι πράγματι rebranding. Ο Τσίπρας πήγε πράγματι στη δεξιά-δεξιά πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας δεξιός αριστερός, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, γιατί ξέρετε, πλην επί πλην κάνει συν. Το θυμάστε έτσι, από τα μαθηματικά. Και κάθεται στο Σούνιο, στη βιλάρα των 500 ευρώ, για την οποία μας έχει κοροϊδέψει Πολάκης, και απολαμβάνει το, πώς να το πω, το πάρτι. Διότι γίνεται πάρτι. Και λέω ότι γίνεται πάρτι κάτω από τον κεντρικό τίτλο «Βρήκε στεσούλα, κάθισες». Έτσι μια έντονη πολιτική συζήτηση, αν και είναι απολύτως νόμιμο, με βάση το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο, έχει προκαλέσει αυτό το αλλαξοβασιλίκι στις έδρες. Βέβαια για ακόμα μια φορά ισχύει ότι τον καθένα και την κάθε μία τον ορίζει το προσωπικό συμφέρον, όπως στην περίπτωση Ακρίτα Φαραντούρη που πήγε στο Πασόκ. Διαβάζω την ανάρτηση της Έλληνας Ακρίτα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα πια εγώ. Τα λένε μόνοι τους. Οι έδρες ανήκουν στους βουλευτές, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος. Άρθρο 51, παράγραφος 2. Έγραφε πριν από μικρό χρονικό διάστημα η Έλληνα Ακρίτα. Οι βουλευτές είναι αντιπρόσωποι του έθνους και ασκούν τα καθήκοντά τους κατά συνείδηση χωρίς να μπορούν να ανακληθούν από το κόμμα τους. Έτσι, αν ένας βουλευτής διαγραφεί ή αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα με την οποία εξελέγει και με δεδομένο ότι η λαϊκή εντολή είναι προσωποπαγής, διατηρεί την έδρα του και συνεχίζει τη θητεία του ανεξάρτητος. Έλεγε η Έλενα Ακρίτα όταν έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ κόσμο. Μετά που αυτός ο κόσμος έφευγε, έγραφε. Ο λαός λέει για τους καιροσκόπους. Βρήκε καιρό, αρμένιζε. Καιρό μην περιμένεις. Την έδρα πίσω, Νικολάκη! Και είχε τη φωτογραφία βαρδιά πλατιά του Νικολάκη του Φαραντούρη. Η άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση πρόεδρε Λαμεφόρα. Η πρόεδρε Λαμεφόρα λοιπόν πήρε την έδρα, το ποπάκι, η ποπίτσα που δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, έστω για λίγους μήνες. Και κάθισε. Αλλά δεν παρετήθηκε από την έδρα, να την πάρει και να παρετηθεί, γιατί σε αυτή την περίπτωση μπαίνει ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή. Και άμα μπει ο Στέφανος Κασελάκης, υπάρχουν ζητήματα. Μετά λένε, δεν μπορώ να μην το επικαλεστώ πάλι, ρε παιδιά, το λέω κάθε μέρα. Τις τελευταίες μέρες έχω κουραστεί και εγώ με τον εαυτό μου, ότι η Μαλβίνα είχε άδικο όταν έλεγε αυτά που έλεγε για τους αριστερούς και την ιδεολογία τους. Και βέβαια, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι ο πιο δικαιωμένος από όλους είναι ένας και μοναδικός. Ο Τζίμις ο Πανούσης. Ο οποίος, Τζίμις Πανούσης κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός, ο πολύ αγαπημένος μου, έχει πει τόσα σοφά πράγματα, έφυγε τόσο γρήγορα και σήμερα χάνει τα καλύτερα. Πραγματικά τα καλύτερα χάνει από αυτά τα οποία συμβαίνουν, διότι αν ήταν εδώ θα το απολάμβανε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς γύρω μας, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι, πώς να το πω, τόσο ανοιχτοί, να το πω έτσι πολύ απλά, σε όλα όσα συμβαίνουν, που δεν χρειάζεται καθόλου να επιχειρηματολογήσεις.

Δεν έχω προλάβει να ξεκινήσω να κουβεντιάζω και να λέω αυτά που λέω και πραγματικά έχει πάρει φωτιά σήμερα το Messenger, η θηρίδα υποδοχής των μηνυμάτων σας.

Λοιπόν, προσπαθώ να δω και θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Θυμάμαι ότι ο εκλοιπών σατυρικός καλλιτέχνης είχε ασκήσει δημόσια αυστηρή κριτική στον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τον όρο του «αριστερά του τίποτα», καταγγέλλοντας τις πρακτικές, το ύφος εξουσίας και τις ιδεολογικές τους μεταλλάξεις.

Μου γράφει ο Γιάννης εδώ, ευτυχώς που είσαι εδώ και μας τα θυμίζεις. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι υποχρέωσή μας, παιδιά, να τα θυμίζουμε όλα αυτά. Και είναι υποχρέωσή μας να τα λέμε και να τα ξαναλέμε.

0: Τζίμι Πανούση, θέλω να σε ρωτήσω, πρόσεχα σε μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι δεν μπορείς να είσαι αδιάφορος, χαχαχού, χαχαχά, βγαίνοντας έξω από την πόρτα σου να βλέπεις σε ένα κάδο απορριμμάτων είτε έναν γέρο να λιποθυμά, είτε ένα μικρό παιδί να ψάχνει. Αυτή η εικόνα πώς μπορεί να μεταφερθεί από τον Τζίμι Πανούση, ο οποίος ιντρικάρει, προβοκάρει, είπα πρώτα έχει φροντίσει να προβοκάρει τον εαυτό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί όμως πάνω στη σκηνή, δεν βαραίνει το κλίμα?
1: Το κλίμα είναι βαρύ ούτως ή άλλως, αυτό έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε τώρα. Αλλά είπε ο σύντροφος ο Φλαμπουράρης, γιατί πρέπει να σας πω εκτός τώρα, ότι έχουν εξαφανιστεί αυτά πια. Ότι θα πάμε και σε λίγους μήνες να κάνουμε υπομονή, δεν θα υπάρχει πια κανένας, ούτε φτωχός, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ, όλη η παραστασή μου πρέπει να σας πω ένας ύμνος στην αριστερή κυβέρνηση, γιατί εγώ την πιστεύω την αριστερή κυβέρνηση. Είμαι νομίζω ο μοναδικός καλλιτέχνης, ίσως λίγο και ο Πλιάτσικας, που πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολλά καλά και θα το πω στο, αυτά λέω στο πρόγραμμα και τα τεκμηριώνω, ότι έχει καταργήσει την ιδιοκτησία. Εγώ είμαι ένα από αυτόφωτος, θα γνωρίζετε, ήμουν πάντα από μικρό παιδί ενάντια στην ιδιοκτησία, στον μικροαστισμό. Αυτά τα έχει καταργήσει, δεν υπάρχει. Τώρα με τον ένφια πληρώνεις ενίκη στο σπίτι σου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε ο Πακούνιν, ούτε στα όνειρα του μεγαλύτερου αναρχικού αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κράτος πια, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά, και αντί να χαιρόμαστε, αυτό στενοχωριέμαι, αντί να χαιρόμαστε που τα παιδικά μας όνειρα τα κάνουν πραγματικότητα αυτό το παλικάρι, το οποίο είναι και προβληματικό αυτός ο Τσίπρας. Δηλαδή ο Στάλιν, ας πούμε, που πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο, ή ο Χίτλερ, είχαν και κάποια χόμπι, κάτι βλέπω. Ο Στάλιν έβλεπε έργα καουμπόικα κτλ. Ο δικός μας είναι στην Κυψέλη, δηλαδή ένα περίεργο παιδί, προβληματικό και ξέρετε, έχει και έτσι μια πολύ μονοδιάστατη σεξουαλική ζωή με μια γυναίκα μόνο. Η Περιστέρα τον έχει περικυκλώσει από τα 14. Και δεν πάει καλά, δεν πάει καλά. Θέλει μια ποικιλία, ξέρετε, ένας ηγέτης θέλει μια ποικιλία σεξουαλική για να μπορέσει να διευθύνει ένα κράτος.
0: Αν καταλαβαίνω.
1: Αλλά θα έρθουν άλλοι, θα έρθουν άλλοι. Έχει πάγκο ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, προσέξτε όπου και αν μιλούσε ο Τζίμις ο Πανούσης, πόσο προφητικά πράγματα έλεγε, πραγματικά πόσο προφητικά.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω περισσότερο στον Τζιμάκο τον Πανούση και βεβαίως σε αυτά τα οποία τα τραγελαφικά συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες μέρες. Θα έβαζα ένα τίτλο ότι για όλα αυτά στον πολιτικό στίβο τίθεται θέμα ντροπής. Για κάποιους φαίνεται ότι αυτή η ντροπή δεν υπάρχει. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Επίσης, στο άλλο μέτωπο, για να βάλουμε το τελευταίο στίγμα στον χάρτη, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτησή του απευθύνεται στο Χάρη Μαμουλάκη, αφού διαλέγεις, Χάρη, να στηρίξεις την Ελλάς, γιατί δεν παρετήσαι? Μήπως γιατί θα πάρει την έδρα στο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα? Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο? Μήπως γιατί τη θέση θα την πάρει ο Κυριακόπουλος, ο Γιώργος? Σταματώ εδώ, γιατί αυτά τα ρεπορτάζ, όπως στις Φώτο 1-2, δυστυχώς είναι αλήθεια, παραθέτει δύο ρεπορτάζ, είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει. Λοιπόν, Παύλος κατά Χάρη Πολάκη, λοιπόν, και όλοι εναντίον όλων, αυτό είναι το σκηνικό. Καλωσορίζω, γιατί μετά θα πάμε αμέσως μετά. Θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε να μπούμε στην ουσία, απλά επειδή είχαμε δώσει το ραντεβού, το τηλεφωνικό, με τον κύριο Γιάννη Ανδριώτη, καρδιολόγο, για να μιλήσουμε σήμερα για θέματα που νομίζω ότι λίγο πολύ αυτή την περίοδο μας αφορούν όλους. Κύριε Ανδριώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Και για κάποια νέα δεδομένα που μπαίνουν στο κομμάτι της πρόληψης για την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω ακριβώς ότι είναι μια καινούργια ιατρική. Είναι μια ιατρική την οποία την εφαρμόζουμε, ειδικά στην Αθήνα εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια. Εμείς την ονομάζουμε ιατρική ακριβίας. Είναι μια ιατρική η οποία βασίζεται στους μεταβολίτες, δηλαδή στις ουσίες οι οποίες παράγονται με την καύση των τροφών που τρώμε. Οι αρχαίοι Έλληνες τι λέγανε, ότι είσαι αυτό το οποίο τρως. Αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να βρούμε το ποιες ουσίες παράγονται στον οργανισμό μας από την καύση, εάν αυτή η καύση είναι σε αερόβιο ή σε αναερόβιο μεταβολισμό και αν αυτές οι ουσίες οι οποίες βρίσκουμε είναι ικανές να προκαλέσουν θέματα μέσα σε μία πενταετία. Η ιατρική αυτή δεν είναι ιατρική πρόληψης μόνο. Είναι ιατρική επίσης θεραπείας, είναι μια ιατρική ακριβίας όπου η θεραπεία για ένα νόσημα γίνεται ανάλογα με τις αιτίες, με τις ουσίες τις οποίες θα βρούμε. Είναι μια ιατρική η οποία θεωρείται ότι είναι εξειδικευμένη ιατρική. Οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται είναι φοβερά εξειδικευμένες εξετάσεις, γίνονται σε ένα συγκεκριμένο μόνο εργαστήριο το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ανάλογα με τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δούμε, καθορίζεται και η θεραπεία, η οποία να πω ότι είναι μόνο θεραπεία, όχι φαρμακευτική, είναι θεραπεία διέτης. Είναι θεραπεία που στηρίζεται πάνω στη διατροφή.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα. Όπως το είπα, βάλατε τον πρόλογο, την εισαγωγή. Θα έρθουμε αμέσως μετά πίσω. Θα σας καλέσουμε εκ νέου για να συνεχίσουμε την κουβέντα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, κύριε Ανδριώτη. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Περιμένω.

Συνεχίζω με τον κύριο Ανδριώτη στο δεύτερο μέρος. Από εκεί ακριβώς που διακόψαμε για να πάμε στην δική μας την ανάπαυλα. Και κύριε Ανδριώτη, έχετε το λόγο. Μας κομίζετε

0: νέα δεδομένα στο χώρο της πρόληψης στο κομμάτι των καρδιαγγειακών νοσημάτων και λέω ότι πριν μας πείτε τι νέα μας κομίζετε πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι που έχω προσωπικά ως δημοσιογράφος συζητήσει αρκετές φορές, ότι δηλαδή η καρδιά είναι ένα τίμιο όργανο. Συνήθως προειδοποιεί, συνήθως όταν εντοπίσεις οποιοδήποτε πρόβλημα που να αφορά τη λειτουργία της, τότε αυτό είναι αντιμετωπίσιμο και εάν ακολουθήσεις τις οδηγίες της επιστήμης, να το πω έτσι πολύ σκληρά και απλά, μπορεί να πεθάνεις από οτιδήποτε άλλο εκτός από την καρδιά.
1: Πολλά ερωτήματα βάλατε, πάρα πολλά και πολύ ωραία, πολύ εύστοχα. Η μεταβολομική ιατρική είναι η ιατρική την οποία κάνουμε μαζί με την ιατρική την κλασική. Υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις. Η κλασική ιατρική αντιμετωπίζει το σύμπτωμα. Όταν λοιπόν εγώ έχω ένα σύμπτωμα, τότε θα πάω στον καρδιολόγο να πάρουμε την καρδιά. Θα πάω στον καρδιολόγο όπου ανάλογα με το σύμπτωμα θα μου δώσει την αγωγή. Μπορεί να είναι 10 άτομα τα οποία να έχουν στο ίδιο σύμπτωμα, το σύμπτωμα να οφείλεται να είναι η δύσπνοια, να οφείλεται σε μια καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε τι λέει ο καρδιολόγος, ότι θα πάρεις συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα φάρμακα. Η μεταβολομική ιατρική είναι εντελώς αντίθετο. Έχω καρδιακή ανεπάρκεια, έχω δύσπνοια η οποία μπορεί να οφείλεται, η καρδιακή ανεπάρκεια να οφείλεται σε διαφόρους λόγους, αλλά η ιατρική, η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Τι θα μου δείξουν οι εξετάσεις. Δεν είναι ένα φάρμακο για μία ένα σύμπτωμα. Είναι ότι το φάρμακο το οποίο παίρνουμε, και να εξηγήσω ότι το φάρμακο είναι η δίαιτα, είναι οι ουσίες οι οποίες θα πάρουμε, δεν είναι για όλους. Δεν είναι για κάθε ένα, για την ίδια πάθηση, δεν είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, έχω δύο άτομα, τρία άτομα τα οποία έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Οι εξετάσεις οι οποίες θα μου δείξουν, ανάλογα τις εξετάσεις οι οποίες θα έχω, θα είναι διαφορετική και η αντιμετώπιση των ίδιων ατόμων, παρόλο που έχουν το ίδιο σύμπτωμα. Η μεταβολομική ιατρική δεν είναι μόνο η ιατρική πρόληψης, είναι και η ιατρική θεραπείας. Μπορώ να θεραπεύσω ή τουλάχιστον να ελαττώσω τα συμπτώματα και να καλυτερέψω την ζωή κάποιου ασθενούς όταν δω το τι έχει και όταν θα πάρω την κατάλληλη αγωγή, που σας είπα ότι αυτή η αγωγή δεν είναι η ίδια για όλους. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να μου απαντήσετε.
0: Θέλω να ρωτήσω και να μου απαντήσετε σε κάτι που βεβαίως ο κλάδος σας, οι καρδιολόγοι έχουν απαντήσει, ότι όντως επιβεβαιώνεται ότι αν έχουμε μια καλή σχέση με τον καρδιολόγο και αν ακολουθούμε τις προληπτικές μας εξετάσεις, τότε η καρδιά δεν θα μας προδώσει ποτέ.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Προσέξτε κύριε Συνδικάρο, θα σας πω ένα παράδειγμα και νομίζω ότι στο κοινωνικό σας περιβάλλον ίσως να το έχετε αντιμετωπίσει. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για άτομο το οποίο είναι 40-45 ετών, που είναι fit, δεν έχει προβλήματα, δεν είχε χοληστερίνη, δεν είχε πίεση, ήταν αθλητικός τύπος και δεν είχε κληρονομικότητα, και όμως αυτά τα άτομα έχουν φύγει. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, γιατί αυτά τα άτομα φύγαν. Από τη στιγμή που, όπως εμείς οι καρδιολόγοι λέμε, δεν είχε κανένα μα κανένα σύμπτωμα. Δεν είχε κανένα παράγοντα κινδύνου. Γιατί φύγαν. Γιατί έκαναν ένα έμφραγμα ή έκαναν μια ανακοπή και φύγαν. Εδώ λοιπόν, επειδή αυτή η επιστήμη δεν μπορεί να το δει, η κλασική ιατρική, πηγαίνουμε σε άλλες μορφές ιατρικής. Αυτό που σας είπα, η μεταβολομική ιατρική. Και θα σας φέρω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ήρθε πριν από λίγες μέρες στο ιατρείο μου ένα παλικάρι 39 ετών, ο οποίος μου είπε, θέλω να ψάξω μεταβολικά όλο μου τον εαυτό, όλο μου τον οργανισμό, να δω τι μπορεί να μου συμβεί αύριο μεθαύριο. Τι βρήκα λοιπόν εγώ σε αυτό το παλικάρι. Βρήκα ότι έχει μια φλεγμονώδη νόσος πάρα πολύ σοβαρή. Βρήκα ότι έχει μία ινσουλινοαντίσταση πάρα πολύ μεγάλη, η οποία ινσουλινοαντίσταση είναι ένας παράγοντας, ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για στεφανία νόσο. Επίσης βρήκα ότι ψάχνοντας τα κεραμίδια, ξέρετε, Είναι ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή στεφανία νόσο. Βρήκα ότι αυτό το άτομο, το 39 ετών, έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια, το C26, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα αύριο μεθαύριο στην καρδιά του. Και λέμε, εάν αυτό το παλικάρι δεν ερχόταν σε εμάς και ακολουθούσε την κλασική ιατρική, δεν έχω εξετάσεις όλες καλές, ούτε LDL, ούτε χοληστερίνη, ούτε πίεση, μία παχυσαρχία την οποία μπορεί να τη φτιάξει, ούτε ζαχαροδιαβητικός, λες, εντάξει, όλα καλά. Είναι η χαρά του καρδιολόγου να έχω τέτοια άτομα. Έλα όμως που δεν είναι έτσι, έλα όμως που αν ψάξω κάτω πάρα πολύ βαθιά, θα δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα ανακαλύψει η κλασική ιατρική και εδώ μπαίνει η μεταβολομική ιατρική. Αυτό το παλικάρι μέσα σε μία πενταετία υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να υποστεί ή ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
0: Η μεταβολομική λοιπόν ιατρική, να το πω έτσι πολύ απλά, εισάγει ένα νέο όρο. Αφορά μόνο τους καρδιολόγους?
1: Όχι. Όλες τις παθήσεις. Όλες τις παθήσεις. Δεν είναι μόνο καρδιά. Αφορά όλες τις παθήσεις. Αφορά πάρα πολύ αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία στην εποχή μας βρίσκονται σε έξαρση. Αφορά καρκίνους. Μπορούμε δηλαδή να ανακαλύψουμε εάν αυτός ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο μπορεί να εμφανίσει ένα καρκίνο. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία και ειδικότερα με την μεταβολομική ιατρική. Υπάρχουν όλες τις παθήσεις οι οποίες μπορούμε να τις, τουλάχιστον όχι να τις θεραπεύσουμε, αλλά να απαλύνουμε τα συμπτώματα και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ίδιο τον ασθενή.
0: Ωραία. Μας ακούει κάποιος. Τι πρέπει να κάνει για να ερευνήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και να περπατήσει πάνω σε αυτό το μονοπάτι ή τηλεοφόρο, εσείς θα το χαρακτηρίσετε, της μεταβολομικής ιατρικής?
1: Καταρχήν θα πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί μου. Είτε με μένα, είτε στο κέντρο, στο Μινόαν Γενέτικο, που εκεί έχω το ιατρείο μου. Και σύμφωνα με αυτό το οποίο θα μου πει, υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μου λέει ότι εγώ θέλω να δω όλο το μεταβολικό μου προφίλ. Υπάρχει άλλος άνθρωπος ο οποίος μου λέει με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω εάν θα αποκτήσω ένα αυτοάνωσο νόσημα. Ή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λέει ότι εμένα στην οικογένειά μου όλοι είχαν προβλήματα καρδιάς ή όλοι πεθάνανε από καρκίνο. Ανάλογα με το τι ψάχνω να βρω, έχω και τις ανάλογες εξετάσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνω. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ασθενής θέλει να μπει σε ένα τέτοιο πακέτο, αυτό το οποίο γίνεται είναι να πάρουμε ένα πλήρες ιστορικό και επίσης να κάνουμε την λήψη βιολογικού υλικού. Όπου θα είναι, ανάλογα με το πακέτο, θα είναι λήψη ούρων, λήψη αίματος, λήψη σιέλου, καθώς επίσης και λήψη κοπράνου. Αφού γίνει λοιπόν η λήψη αυτή, τότε θα σταλεί όλο το kit στο ειδικό το εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, και μετά από 20-25 μέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα και σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα θα αρχίσουμε να κάνουμε την εξατομικευμένη θεραπεία μας, η οποία θα είναι θεραπεία που θα δοθεί από διατροφολόγο. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία λέγεται ομάδα IMUNMED, η οποία αποτελείται από πάρα πολλούς συναδέλφους, από μένα σαν καρδιολόγο, από παθολόγο, από ενδοκρινολόγο, από ένα εξαιρετικό βιοπαθολόγο και διατροφολόγο υγείας, είναι ο κύριος Λέων, και όλοι μαζί καθόμαστε και συζητάμε το περιστατικό το οποίο έχουμε μπροστά μας και ανάλογα με το περιστατικό και τις εξετάσεις εξατομικεύουμε και την αγωγή. Η αγωγή, να σας πω ότι διαρκεί τουλάχιστον 4 μήνες με αναπνευστικές κοπώσεις τις οποίες θα κάνουμε, με ένα βιοσκάνικ το οποίο είναι μία πατέντα η οποία δεν κυκλοφορεί αλλού παρά μόνο στην Άιμον. Δίνω στον ασθενή να κατεβάσει ένα app το οποίο το βάζει μπροστά στο κινητό του, το βάζει το κινητό μπροστά στο πρόσωπό του και σκανάρει τα αγγεία του δέρματος και του εγκεφάλου και από εκεί μου βγάζει πάρα πολλές πληροφορίες. Μου βγάζει το ζάχαρο, μου βγάζει πίεση, μου βγάζει την heart rate variability που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας βγάζει διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπαίνουν σε ένα αλγόριθμο και ο αλγόριθμος αυτός θα μας πει πώς θα το προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, να πω έτσι, κάποιο ηλικιακό όριο που επιτρέπει ή αποτρέπει την επιλογή της συγκεκριμένης ιατρικής μεθόδου?
1: Όχι, κανένα ιατρικό όριο. Να σας πω ότι αύριο στο ιατρείο μου στον Άγιο Νικόλαο θα έχω ένα παλικάρι 15 ετών το οποίο πάσχει από ελκόδη κολίτιδα.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Οφείλω να πω ότι την συνέντευξη που κάναμε σήμερα, ίσως μέσα στον Αύγουστο να είμαστε καλά, να έρθω να το ζήσω ως ρεπορτάζ και να κουβεντιάσουμε και από κοντά και να πούμε και περισσότερα πράγματα στον κόσμο μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδριώτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Yes.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Ένα τραγούδι που πραγματικά αγαπώ πάρα πολύ. Είναι νομίζω η πρώτη φορά ωστόσο που επιλέγω να το βάλουμε στο playlist της Πηξίδας και με αυτό πάμε στην C-Jets που και σήμερα μας προσφέρει την Πηξίδα και που ουσιαστικά είναι η χρυσή ευκαιρία για να ταξιδέψουμε από το Ηράκλειο απευθείας για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό των Πειραιά και μάλιστα με 50% έκπτωση στα εισιτήρια εφόσον κόψουμε μαζί το εισιτήριο του πήγαινε και του έλα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Καπετανάκη, τον κύριο Μανώλη Καπετανάκη. Είναι ο πρόεδρος των ασφαλιστικών συμβούλων, πρακτόρων. Θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος καλύτερα, γιατί μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο τις επόμενες μέρες. Κύριε Καπετανάκη, σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για την συμμετοχή σας και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Θα μας τα πείτε αναλυτικά γιατί κάνετε την πρωτοβουλία αυτή, γιατί κάνετε την ημερίδα, πού κάνετε την ημερίδα και πόσο σημαντική είναι η ημερίδα αυτή.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγιγάρδο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, διοργανώνουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα τη Δευτέρα, 20 του μήνα στις 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτός είναι και ο ρόλος των συλλόγων που εκπροσωπούμε, κύριε Σιγιγάρδο, να μπορούμε να πραγματοποιούμε δράσεις, να διοργανώνουμε ημερίδες που σκοπό έχουν την ενημέρωση του συναδέλφου ασφαλιστή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να μπορούμε να του δώσουμε μια κατεύθυνση πώς μπορεί να κινηθεί την επόμενη μέρα, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και στο δικό μας κλάδο, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά και στο δικό μας κλάδο. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική ημερίδα. Καλεσμένοι μας θα είναι οι κεντρικοί ομιλητές, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ενεργός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Είναι ο Γαβαλάκης ο Δημήτρης, επίσης προέρχεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, είναι ο Γενικός Γραμματέας. Όπως επίσης θα έχουμε την τιμή να έχουμε και το συντοπίτη μας τον Νικηφόρου τον Ιωάννη, που θα μας αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης που έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας.
0: Πού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή?
5: Η εκδήλωση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα 20 του μήνα, 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Δευτέρα λοιπόν που μας έρχεται, 6.30 ώρα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Να ρωτήσω γιατί επιλέγετε να την κάνετε σήμερα, τώρα, αυτή την, το σήμερα είναι μεταφορικό, να την κάνετε αυτή την περίοδο την συγκεκριμένη εκδήλωση, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
5: Η εκδήλωση αυτή, κύριε Σιγιγάρδου, ήταν προγραμματισμένη αρχικά για 15 Ιουνίου. Είχαμε όμως ένα σοβαρό θέμα υγείας ενός εκ των τριών ομιλητών, οπότε δεν υπήρχε καμία διάθεση να κάνουμε την ημερίδα με τους υπόλοιπους. Αποφασίσαμε ομόφωνα να την αναβάλουμε και προσπαθήσαμε να βρούμε καινούργια ημερομηνία που θα μας βολεύει όλους. Γι' αυτό και το 15 Ιουνίου άλλαξε και έγινε την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Θεωρώ ότι είναι όμως μια καλή περίοδος. Είναι μια καλή περίοδος. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι διακοπές. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή περίοδος για να έχουμε τον κόσμο που περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στον κλάδο γενικώς, για μιας και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο ακόμα, να μας πείτε πώς πάνε τα πράγματα, ασφαλίζεται ο κόσμος?
5: Ασφαλίζεται, κύριε Σιγιγάρδο, ο κόσμος. Σίγουρα δεν είναι στα νούμερα που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε ακόμα λίγο στην οτροπία της ασφάλισης, ακόμα υστερούμε. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς. Θεωρώ όμως ότι γίνονται βήματα. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι το πρόσωπο που πραγματικά ενώνει τον υποψήφιο πελάτη με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι εκείνος που μπαίνει μπροστά για να ενημερώσει τον κόσμο για τα ωφέλη της ασφάλισης. Γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε, κύριε Σιγάρδο, το εξής. Ασφαλίζεται κάποιος που είναι υγιής. Ασφαλίζει κάποιος στο σπίτι του πριν προέρθει ο κίνδυνος. Ασφαλίζει κάποιος την περιουσία του πριν επέλθει ο κίνδυνος. Μετά δεν έχει νόημα να το κάνεις, γιατί και να ασφαλιστεί κάποιος δεν έχει κανένα νόημα, δεν θα σε πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία. Δεν έχουμε τα νούμερα της Ευρώπης, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα που εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ. Στην Ισπανία είναι ασφαλισμένες το 86% των κατοικιών. Στην Ελλάδα είναι το 14% ασφαλισμένες των κατοικιών. Και αν δεν υπήρχε και η υποχρέωση του ενυπόθηκου δανείου που υπάρχει υποχρεωτική η ασφάλιση, ίσως θα πω το νούμερο να ήταν και μικρότερο. Αλλά ας μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια, ανεβαίνουν σιγά σιγά οι δείχτες και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με όπως είναι σήμερα.
0: Να πω κάτι. Υπάρχει αξιοπιστία στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ξέρετε, σας ρωτώ αυτό, διότι προσλαμβάνωσες που έχω δεν είναι καλές. Κανονιάσανε την ασπής πρόνοια, χάθηκε ο κόσμος, έχασε πάρα πολλά χρήματα. Έχω πάρα πολλά περιστατικά, ακόμα και εγώ προσωπικά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ενώ είμαι ένας πολύ συνειδητοποιημένος πελάτης των ασφαλιστικών εταιρεών, θα σας πω μόνο ότι ασφαλίζομαι από μόνος μου από τα 19 μου χρόνια, 20, είμαι και σήμερα ασφαλισμένος. Θέλω να σας πω ότι παρότι αντιλαμβάνεστε ότι ένας πελάτης 32-33 χρόνια που δεν ενοχλεί την ασφαλιστική του εταιρεία κάποια στιγμή για κάποιο λόγο χτυπήσει την πόρτα της, έχω πολύ κακή εντύπωση. Και πολύ κακή εντύπωση έχω και από τους ανθρώπους στον κόσμο, διότι στην Ελλάδα είναι λίγο σαν τραπάτρα οι ασφάλειες. Δηλαδή, οι ασφάλειες είναι πολύ καλές να βάζουν αυξήσεις, να παίρνουν τα λεφτά, και όταν έρθει η ώρα της αποζημίωσης, σφυρίζουν αδιάφορα. Βρίσκουν χίλιες δυο ευκαιρίες για εξαιρέσεις, τρίπλες, ακόμα και σε περιπτώσεις που διαχειρίζουμε αυτές τις μέρες μέσα στον οικογενειακό μου κύκλο ενός ατυχήματος, όπου θα το πω ξεκάθαρα. Τράκαραν τη γυναίκα μου από πίσω σε μια καραμπόλα που έγινε στην Ικάρου και η ασφαλιστική εταιρεία που είναι εμπλεκόμενη αρνείται να αποδεχτεί ότι έγινε αυτό το συμβάν, το οποίο έχει καταγραφεί από την τροχέα το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσουμε την νομική προστασία. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιριών προς τους πελάτες. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι τόσο αναξιόπιστες σε τελική ανάλυση, όσο είναι πολλά πράγματα ακόμα αναξιόπιστα στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
5: Κύριε Σιγιγάρδο, σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Να τα πάρουμε καταρχήν τα πράγματα με τη σειρά. Τα τελευταία 10 χρόνια την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών, η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών έχει επέλθει πλέον στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και καλώς έχει επέλθει στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια που έχει τον έλεγχο η Τράπεζα δεν υπάρχει κανένα κλείσιμο εταιρείας. Υπάρχουν συγχωνεύσεις. Που αυτό απαραίτητα δεν είναι προς την κακή κατεύθυνση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λιγότερες εταιρείες, πιο ευέλικτες εταιρείες με πιο ανταγωνιστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό που μου καταθέτει, κύριε Σιγιγάρδο, καθημερινά εντοπίζονται πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που θα ενημερώσει σωστά τον πελάτη του εκεί έξω. Εδώ να απευθύνω και μια έκκληση προς τους καταναλωτές να έχουν λίγο τον έλεγχο στα εναλλακτικά δίκτυα που απευθύνονται για να αγοράσουν ασφαλιστικά προϊόντα, γιατί η κύρια βάση ενός ασφαλιστικού προϊόντος, κύριε Σιγιγάρδο, είναι να ασφαλιστεί σωστά. Το ασφαλιστήριο υγείας, για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά ένα ερωτηματολόγιο υγείας. Αν δεν συμπληρωθεί σωστά το ερωτηματολόγιο υγείας, η εταιρεία έχει ελλειπή στοιχεία και πιθανόν να είχε όλα τα στοιχεία να μην προχωρούσε στην ασφάλιση. Το ίδιο ισχύει σε όλους τους κλάδους. Θα πρέπει να γίνεται και ορθά η ασφάλιση και να είναι σωστά ενημερωμένος ο υποψήφιος πελάτης, γιατί με την έννοια «είμαι ασφαλισμένος» είναι μια γενική έννοια. Ασφαλισμένος είσαστε. Παράδειγμα, την κάλυψη του πυρός αν τη χρειαστείτε την έχετε. Την κάλυψη της κλοπής αν τη χρειαστείτε την έχετε. Για όλα αυτά θεωρώ την ευθύνη την έχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής για να μπορεί πραγματικά να ενημερώσει εις βάθος και με τις εξαιρέσεις που υπάρχουν στο κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν καλύπτονται, κύριε Σιγιγάρδο, όλα. Είναι ένας μύθος αυτό. Καλύπτονται, η κάθε εταιρεία έχει το κάθε συμβόλαιο τις εξαιρέσεις, τις οποίες αυτές τις εξαιρέσεις ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να τις αναλύει τον πελάτη πριν τη σύναψη του ασφαλιστηρίου. Αν ο πελάτης ενημερωθεί σωστά, θεωρώ ότι τα προβλήματα στην πορεία ελαχιστοποιούνται.
0: Έχω άλλη άποψη, κύριε Καπετανάκη, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχω άποψη ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι πολύ καλές όταν είναι να πάρουν. Όταν είναι να δώσουν, γίνονται πάρα πολύ σκληρές και πάρα πολύ δύσκολες. Και δεν φταίει αυτό ο ασφαλιστής προς Θεού. Και ίσως είναι και άκομψο, έως και άδικο, ίσως, να σας βάζω να απολογίσετε και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Είσαστε ένας άνθρωπος που δουλεύει στην αγορά και δεν έχετε ασφαλιστική εταιρεία δική σας. Η εικόνα, ξαναλέω όμως, που προσωπικά έχω για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα είναι νοσηρή. Ακούω συνεχώς παράπονα από παντού ότι όταν είναι να πάρουν λεφτά, όταν είναι να πάρουν καινούριους πελάτες, τα παίρνουν τα λεφτά και παίρνουν και τους καινούριους πελάτες. Μπυρ παρά, να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν είναι να αποζημιώσουν, είναι πολύ, πολύ, πολύ άσχημη η εμπειρία. Σας ξαναλέω ότι προσωπικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας ένα βαρύ ασφαλιστήριο στην πλάτη μου πολλών ετών, δικό μου οικογενειακό, έχω βιώσει πολύ άσχημα πράγματα και έχω άσχημη πλέον εικόνα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι σοβαρές. Λυπάμαι που το λέω. Και γι' αυτό λογικά ο κόσμος γυρνάει την πλάτη πραγματικά όταν ακούει για ασφαλιστικές εταιρείες. Σας το λέει ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ιδιωτική ασφάλιση, που είναι ασφαλισμένος ιδιωτικά από τα 19 του χρόνια, είμαι 52, που έχω μεικτή ασφάλεια και στα δύο μου αυτοκίνητα, για να καταλάβετε τη συνείδηση που έχω, και που δεν έχω καμία προσδοκία, αν όμοι γέννητο μου ξανασυμβεί κάτι, ότι θα αποζημιωθώ. Θα μου πείτε γιατί το κάνεις. Ίσως πρέπει να σταματήσω να το κάνω, γιατί η εμπειρία μου που είχα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά δυσάρεστη από πολύ μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Θέλω να σας πω παρεπιπτόντως, όχι από μικρές. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω ονόματα, όμως προτρέπω τον κόσμο να είναι πολύ επιφυλακτικός, να καταφεύγει στο συνήγορο του πολίτη και ταυτόχρονα να ψάχνει τι του λένε, τι υπογράφει, τα ψηλά γράμματα, διότι τα ψηλά γράμματα είναι συνεχώς γεμάτα εξαιρέσεις με ένα και μόνο σκοπό. Να μην δώσουν αποζημιώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ξέρω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πολύ μεγαλύτερα νομικά τμήματα από τμήματα πωλήσεων, μόνο και μόνο για να γλιτώνουν λεφτά. Είναι πολύ καλές όταν σου παίρνουν τα λεφτά, όταν πληρώνουμε αυτά τα ποσά μαμούθ κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο, κάθε χρόνο. Όταν είναι να ζητήσουμε κάτι, αγρώνει γόραση και ζεύγει βόν 2. Το σφύριγμα του Τζομπάνι.
5: Κύριε Σιγιγάρδο, ακούστε με λίγο. Τα στοιχεία που μου καταθέτετε είναι σοβαρά. Εγώ πραγματικά το εννοώ αυτό.
0: Φυσικά
5: το
0: και είναι. Φυσικά και είναι σοβαρά. Και ξαναλέω ότι δεν έχετε εσείς καμία ευθύνη να απαντήσετε, αλλά επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα με αφορμή την εκδήλωση, σας μεταφέρω τη δυσπιστία που εισπράττω από τον κόσμο γενικώς, διότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα στην αγορά, που πιστεύω την ιδιωτική ασφάλιση, που είμαι συνειδητός πελάτης με πολύ μεγάλα ποσά όλα αυτά τα χρόνια και έχω φάει μια χρεοκοπία της ασπής πρόνοια που έκλεισε ο Παπανδρέου με το Πασόκ άρον-άρον ένα βράδυ και χάσαμε τα λεφτά μας, βρεθήκαμε στον αέρα. Εγώ θα είχα ένα συμβόλαιο που τώρα θα έπαιρνα σύνταξη στα 52 μου, θα την είχα πάρει ήδη από τα 45 δηλαδή, πριν από 7 χρόνια, και δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από την απάτη, την ασφαλιστική απάτη της ασπής πρόνοια, τους απατεώνες της ασπής πρόνοια, συνεπικουρούμενους από τους ανθρώπους της κυβέρνησης του Πασόκ τότε, που έκαναν με τον Φίλιππο Σαχινίδη ως αρμόδιο υπουργό το σκάνδαλο ασπής πρόνοια. Όμως και μετά, που λέτε πολύ σωστά, το είπατε, ότι υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, δυστυχώς ο κόσμος εισπράττει δυσαρέσκεια από την συναλλαγή του με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και ξαναλέω ότι κρίμα, γιατί θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και πολύ διαφορετικά, σε μια κατεύθυνση που θα είχε μια υγιή σχέση ανάμεσα στον ασφαλισμένο και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δυστυχώς αυτό δεν βλέπω να ισχύει σήμερα. Ψάχνουν συνεχώς τις εξαιρέσεις, ψάχνουν τα ψηλά γράμματα, ψάχνουν να πώς δεν θα σε αποζημιώσουν.
5: Εδώ όμως είναι η ευθύνη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του εκάστοτε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
0: Ξέρετε που κάνει κάτι, ο πελάτης.
5: Δεν είμαστε μόνο
0: κύριε Σιγιγάρδο. Το ξέρω. Αλλά ο πελάτης, μπορείτε να μου πείτε μία λίστα να μάθω ποιοι είναι οι σωστοί ασφαλιστικοί σύμβουλοι και ποιοι όχι. Έχετε λίστα εσείς. Να λέτε ότι ο Σιλιγάρδος είναι καλός, ο Σιλιγάρδος δεν είναι καλός. Άρα πήγαινε στο Σιλιγάρδο ή μην πας στο Σιλιγάρδο. Έχετε τέτοια λίστα. Πώς εγώ δηλαδή θα επιλέξω εάν ο ασφαλιστικός μου σύμβουλος, που μπορεί να είναι ο ξάδερφος, ο κουμπάρος μου, ο φίλος μου, ο γείτονας, ο συμμαθητής μου, είναι καλός, και πώς μπορώ να απορρίψω κάποιον ότι είναι κακός?
5: Κύριε Σιγιγάρδο, η πώληση ενός ασφαλιστηρίου συμβολέου θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια επαγγελματικά.
0: Μα όχι, πώς το ξέρει αυτό ο άνθρωπος?
5: Είναι ο φίλος μου ασφαλιστής, αν κάνω ένα
0: συμβόλαιο. Ο πολίτης πώς το ξέρει αυτό? Πώς ξέρει δηλαδή ότι ένας ασφαλιστικός σύμβουλος? Εγώ ξέρω πως ένας γιατρός είναι καλός ή ένας δικηγόρος. Σας ρωτώ λοιπόν, είστε ασφαλιστής. Πείτε μου, πού θα βρω εγώ τη λίστα των 10 κορυφαίων ασφαλιστών στην Κρήτη? Πού θα τη βρω? Εγώ, αν ρωτήσω ποιοι είναι οι κορυφαίοι 10 ορθοπαιδικοί στην Κρήτη, θα τους βρω. Εάν ρωτήσω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ποινικολόγοι, θα τους βρω. Εάν ρωτήσω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι λογιστές, θα τους βρω. Πείτε μου πού θα βρω ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι.
5: Αν αυτή τη στιγμή ο οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος ρωτήσει στο επιμελητήριο Ηρακλείου, εμείς την άδειά μας την παίρνουμε από το επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Μα δεν είναι. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Και αυτός ο οδηγός που προχθές ξεκύλιασε την διπλή διαχωριστική με το βιτίο στα Χανιά είχε δίπλωμα. Γκαζοφωνιάς. Είχε δίπλωμα όμως. Άμα ρωτήσουμε, είχε δίπλωμα. Mm-hmm. Και να πω και άλλα περιστατικά. Να μην πω τώρα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή είστε γραμμένοι στο επιμελητήριο είστε και καλοί.
5: Να σας ρωτήσω όμως.
0: Άρα, εγώ όταν πάω να ψάξω να ασφαλιστώ, δεν ξέρω αν αυτός που είναι απέναντί μου είναι ικανός, είναι γνώστης και είναι καλός. Δεν το ξέρω και δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω.
5: Είμαι 33 χρόνια στο χώρο της ασφάλισης, κύριε Σιγιγάρδου. Είμαι 33 χρόνια. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν επαγγελματίες ασφαλιστές. Τώρα δεν θα πω στη διαδικασία να πω.
0: Θα σας ρωτήσω κάτι. Πόσοι ασφαλιστές.
5: Δεν είναι σωστό.
0: Όχι. Άλλο θέλω να πω.
5: Υπάρχουν σοβαροί επαγγελματίες ασφαλιστές.
0: Πόσοι ασφαλιστές υπάρχουν στο Ηράκλειο.
5: Στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή οι εγγεγραμμένοι ασφαλιστές στο επιμελητήριο είναι 450 στο νομό Ηρακλείου. Οι ενεργοί όμως ασφαλιστές, γιατί μπορεί ένας να έχει παράλληλα τη δραστηριότητα του ασφαλιστή, αλλά ο κύριος Κάρ να είναι άλλες ασχολίες. Οι ενεργοί, οι επαγγελματίες ασφαλιστές στο νομό Ηρακλείου είναι περίπου το 200.
0: Μάλιστα. Από αυτούς τους 200, πώς θα βρω εγώ τους 10 κορυφαίους. Υπάρχει κάποια αξιολόγηση κάπου να το ψάξω. Όχι.
5: Υπάρχει αξιολόγηση.
0: Πού είναι, πείτε μου να το βρω.
5: Την εποχή της τεχνολογίας, αυτή τη στιγμή εγώ θα σας κάνω μία πρόταση. Εσείς μπορείτε να διασταυρώσετε αν αυτή η πρόταση που σας κάνω είναι ορθή ή αν έχει κενά. Γιατί τώρα δεν θα είναι κομψό εκ μέρους μου να πω είμαι καλός ασφαλιστής ή δεν είμαι καλός ασφαλιστής, το καταλαβαίνετε. Θεωρώ όμως ότι με η σημερινή τεχνολογία βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Και να ελέγξουμε τον υποψήφιο ασφαλιστή μας, ο κύριος Καπεταλάκης ο Μανουήλ ποιος είναι.
0: Εγώ λοιπόν κλείνοντας, γιατί
5: δηλαδή μπορεί θα πλέον σας πω ο υποψήφιος πελάτης ότι να διασταυρώσει στοιχεία.
0: Επιτρέψτε μου,
5: είτε
0: κύριε Καπεταλάκη.
5: Είτε το ασφαλιστή, είτε του υποψήφιου λοιπόν, προϊόντος,
0: εγώ, που λοιπόν,
5: προτείνει ο εκάστοτε ασφαλιστικός διαμεσολάβητης.
0: Εγώ λοιπόν θα σας προτείνω κάτι δημόσια τώρα. Επειδή έχει πάρει φωτιά το Messenger και το Viber από ακροατές και ακροάτριες που μου λένε για πρώτη φορά ακούγονται αυτά δημόσια στον αέρα και συγχαρητήρια στην πηξίδα στον Πολίτικα, αφήστε του το όνομα το δικό μου. Σας προτείνω να καθίσουμε σε ένα τραπέζι τις επόμενες μέρες, αφού με επιτυχία θα διοργανώσετε την πρωτοβουλία της Δευτέρας, και να δούμε πώς θα διοργανώσουμε μια ενημερωτική εκδήλωση θεσμική, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι ο ασφαλιστής είναι σύμμαχος και όχι απλά ο άνθρωπος που για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής εταιρείας του αδειάζει το πορτοφόλι, αντί να είναι το στήριγμα στη δύσκολη στιγμή. Σας προκαλώ, σας προσκαλώ και σας προτείνω να το επεξεργαστείτε στο Διοικητικό σας Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω μια τέτοια εκδήλωση, όπου θα αναδείξουμε τα θέματα αυτά και τίθεμαι και στην διάθεσή σας, το λέω δημόσια, και για να την οργανώσουμε μαζί και για να τη συντονίσω προσωπικά, εννοείται αφιλοκερδώς, και εννοείται να δώσουμε περισσότερο φως στον κόσμο που το ζητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή
5: με
0: συνέχεια.
5: Μεγάλη χαρά, κύριε Σιγκάρδο, γιατί υπάρχουν... αποδέχομαι εκ των προτέρων την
0: πολύ
5: πρότασή σας.
0: Θα τα πούμε σύντομα λοιπόν.
5: Όλο το ΔΣ θα είναι.
0: Γιατί
5: σύμφωνο, με
0: να ξέρετε,
5: χαρά.
0: Μεταφέρετε στο ΔΣ σας ότι υπάρχουν θολά σημεία, πολλές σκιές και περίσσιο σκοτάδι, βαθύ σκοτάδι αυτή τη στιγμή σε αυτά που συμβαίνουν στον ασφαλιστικό κλάδο. Χάρηκα που τα είπαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί σας έβαλα σε ένα άχαλο ρόλο να απαντάτε σε θέματα που βεβαίως και δεν αφορούν εσάς. Η μορφή δεν είναι προς το πρόσωπό σας, κύριε Καπετανάκη. Με πολύ σεβασμό το λέω αυτό, ότι απαντήσατε σε θέματα που θα έπρεπε να έχουν απαντήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες απευθείας μέσω των εκπροσώπων τους. Να είστε καλά, το εκτιμώ ιδιαίτερα.
5: Δεν είμαστε εδώ, κύριε Σιγιγάρδο, μόνο για τα καλά, είμαστε και για να απολογούμαστε.
0: Το εκτιμώ ιδιαίτερα.
5: Ο χώρος ο δικός μας πρέπει να το κάνει και αυτό.
0: Το εκτιμώ ιδιαίτερα.
5: Να απολογούμαστε, γιατί δεν είναι όλα τέλεια εκεί έξω στο χώρο μας. Θα το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Τα τελευταία όμως 10 χρόνια έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, που θα κάνουμε κομπή, κύριε Σιγκάρδο, θα σας αποδείτε αυτά που έχω στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό που σας λέω.
0: Πολύ ευχαρίστω. Στη διάθεσή σας να τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Να είστε καλά.
5: Κύριε Σιγκάρδο, επιτρέψτε μου να κλείσω. Συνεχίστε στο ίδιο ήθος, στο ίδιο ύφος για τις ποιοτικές και τις δημιουργικές ενημερωτικές εκπομπές που κάνετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Πραγματικά.
0: Και εσείς να συνεχίσετε να είστε τόσο καθαρός όσο και σήμερα εδώ δημόσια παρουσιαστήκατε. Να είστε καλά, κύριε Καπετανάκη, θα είμαστε σε διαρκή επαφή να το δούμε το θέμα. Να είστε καλά.
5: Συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, με SeaJets κλείνουμε. Θα απουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός πάλι στις 27 του Ιούλη. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
0: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Συντορισμένη εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Σε αυτό το τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα, στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κόνστας.

Να ξεκινήσουμε από τα θετικά νέα, αν και με λίγη ταλαιπωρία της ημέρας για την πόλη του Ηρακλείου. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στην οδό Μητσοτάκη. Μετά την χθεσινή αναβολή της εκκίνησης των εργασιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Το λέμε για τους οδηγούς που προγραμματίζουν να διασχίσουν το σημείο. Τουλάχιστον σήμερα διεξάγεται, έστω και με μια μικρή θα έλεγα, συνηθισμένη όταν έχει πολυκίνηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ο δρόμος διεξάγεται κανονικά η κίνηση.

και περιμένουμε να δούμε αν μέσα στην μέρα ή ακόμη και το βράδυ ή αύριο το πρωί θα ξεκινήσει και η διαδικασία της ασφαλτόστρωσης, ώστε τις επόμενες 2-3 μέρες να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να παραδοθεί κανονικά και χωρίς πλέον εργασίες ο δρόμος στην κυκλοφορία.

ήθελα να κάνω μια παρατήρηση κινούμενος στην πόλη του Ηρακλείου σε αρκετά σημεία του κέντρου και πέριξ του κέντρου, όπου βλέπω, ευχάριστο είναι αυτό, ανθρώπους της δημοτικής αστυνομίας. Μια παρατήρηση επισήμαση δηλαδή, διαπίστωση, αυτό που εμείς βλέπουμε. Και πιστέψτε με, επειδή κινούμαστε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, ένα μεμονωμένο περιστατικό. Η δημοτική αστυνομία, ορθώς κατά την άποψή μας, έχει λάβει μια πολιτική απόφαση, μια απόφαση διαχείρισης της κατάστασης στην πόλη του Ηρακλείου μετά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε κάποια σημεία, κομβικά και εξόγως προβληματικά σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία, να δημιουργήσει βάρδιες δημοτικών αστυνόμων. Παράδειγμα. Πλατεία Ελευθερίας στον κυκλικό κόμβο που φτάνουν τα οχήματα από την Ικάρου μέχρι να ξεκινήσει ο δρόμος πριν τον πεζόδρομο προς την δικαιοσύνη. Προς τα ακριβώς δηλαδή από την Αστόρια. Είναι ένα από τα σημεία όπου τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει σχεδόν μόνιμη βάρδια, τουλάχιστον το πρωί, δημοτικής αστυνομίας. Γιατί υπάρχει αυτή η βάρδια? Υπάρχει γιατί, επειδή έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι είναι αδιανόητο, προσέξτε, αντί να αλλάξουμε αυτό που δημιουργεί πρόβλημα, πάμε να διευθετήσουμε δια της ανθρώπινης παρουσίας το πρόβλημα. Έχουμε πει λοιπόν ότι είναι αδιανόητο πάνω στο κυκλικό κόμβο να έχει οριοθετηθεί στάση του αστικού κτέλ, με αποτέλεσμα, και πολλές φορές φεύγουν τα αστικά λεωφορεία από το αεροδρόμιο που έχουν ως βάση τους και φεύγουν κομβόι, 3-4. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι φτάνουν και στο σημείο, αν δεν φτάσουν και τα 4 μαζί, δεν φτάσουν τα 3. Φτάνουν και στο συγκεκριμένο σημείο, το προβληματικό στο κέντρο της πόλης, μαζεμένα 2-3-4 λεωφορεία, ανάλογα με την κίνηση, αν έχει προλάβει το φανάρι να διακόψει η κυκλοφορία κάποιο από τα 3 ή τα 4 και πάει λέγοντας. Μπορεί να δεις να φτάνουν 2-3. Τη δε καλοκαιρινή περίοδο έρχονται να κουμπώσουν και τα τουριστικά λεωφορεία. Βάλτε τώρα ότι το πρωί ιδιαίτερα είναι και τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν, προμηθεύουν την εφοδιαστική αλυσίδα στο κέντρο της πόλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι όντως από τα πιο προβληματικά, εξαιτίας του ότι έχει οριοθετηθεί η στάση του αστικού λεωφορείου πάνω στον κυκλικό κόμβο. Εκεί, πάνω. Είναι και το ξενοδοχείο που έχουμε συνεχείς αποβιβάσεις, επιβιβάσεις πελατών που αφύκνονται ή αναχωρούν από το ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν αλλάζουμε τη στάση και τώρα που έχουμε εξτρά προσωπικό, εξτρά δεν έχουμε, αλλά μπας ετώσει αυξήθηκε ο αριθμός τους, βάζουμε έναν άνθρωπο για να διευθετήσει το πρόβλημα. Μάστε. Έστω και έτσι λες, παιδί μου, κάτι είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο δημοτικός αστυνόμος βάζει παροπίδες δεξιά-αριστερά πίσω του, δεν κοιτάει τίποτα άλλο εκτός από μία ακτίνα ορατότητας 10 μέτρων που είναι το σημείο της στάσης. Δηλαδή, μπορεί να γίνεται του κουτρούλιο γάμος μετά τα 10 μέτρα, μπρος και πίσω, και παρατηρώ τους δημοτικούς αστυνόμους έχουν εστιάσει εκεί, φόκους εκεί. Σαν να, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς είναι με τον αστυνόμο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι φρουρός ο άλλος σε ένα κτίριο, παράδειγμα λέω εγώ, κτίριο. Βλέπει απέναντι, στο απέναντι πεζοδρόμιο, το τζαντάκι, αλλά κλέβει την τζάντα. Θα το θεωρήσω αδιανόητο ο αστυνομικός να μην αντιδράσει, να πει ότι, ξέρεις, εγώ με λέει φρουρός στο κτίριο, δεν αντιδρώ. Στο απέναντι, στα 5 μέτρα, ας πούμε, δεν αντιδρώ. Δεν θα ενημερώσω, αν όχι να κυνηγήσω για να εγκαταλείψω τη θέση μου, δεν θα ενημερώσω το κέντρο για την παράνομη αυτή δραστηριότητα και πάει λέγοντας. Ή μπασίπτωση δεν θα συνδράμω στο περιστατικό. Το θεωρώ αδιανόητο. Έτσι θεωρώ και εγώ αδιανόητο να συμβαίνουν διάφορες παρανομίες να εκτιλήσονται γύρω από την ακτίνα βάρδιας του δημοτικού αστυνομικού, τις οποίες τις βλέπει. Δεν είναι ακτίνα βάρδιας ενώ μετά από 2 χιλιόμετρα που δεν έχει ορατότητα. Εκεί στο ίδιο. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Απλά είναι 10 μέτρα μετά ή 10 μέτρα πιο πριν από το σημείο υποπτίας του και να μην ενδιαφέρεται.
Θα πει κάποιος μεμονωμένο περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο ενδεχομένως. Το λέω αυτό για παράδειγμα, για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, στην πλάτη του Δημοτικού Αστυνομού, στα 5 μέτρα, στην πλάτη του, είναι η άλλη στάση του αστικού κτέλ, με τα οχήματα που κατευθύνονται προς την λεωφόρο Ικάρου. Εκεί λοιπόν, και πάνω στη διάβαση, και πάνω στη στάση, βλέπεις συνεχώς να παρκάρουν για 2-5 λεπτά τα γνωστά, ξέρω εγώ, να περιμένω τον τάδε, του τάδε κτλ. Ιδρυτικά οχήματα. Και οι δημοτικοί αστυνομοί δεν κάνουν ούτε καν παρατήρηση. Δεν υπάρχουν βεβαίω παράβαση. Ούτε καν παρατήρηση. Να σφυρίχτρα αυτό, φύγετε κύριε, εδώ είναι. Εμποδίζει την κυκλοφορία. Τίποτα. Στοχοπροσιλωμένοι πάνω εκεί στην ακτίνα των 10 μέτρων. Επόμενο σημείο. Πάμε πλατεία 18 Άγγλων. Και εκεί λοιπόν έχει τοποθετηθεί βάρδια της Δημοτικής Αστυνομίας για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, ορθώς, για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων και κυρίως πεζών, που έχουμε πει τόσες και τόσες φορές που είναι αδιανόητο να διακόπτουν οι πεζοί ανά δευτερόλεπτο την κυκλοφορία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη διέλευση κοινού. Φανταστείτε τις ορδές των τουριστών που καταφτάνουν από την 25η Αυγούστου για να περάσουν απέναντι και να κινηθούν προς το ενετικό φρούριο του Κούλε, που είναι και το τόπο τη πόλη, να διακόπτει συνεχώς την κυκλοφορία. Αυτό για ως αποτέλεσμα η Μητσοτάκη, να τα έχουμε πει, τα έχουν ξαναπεί, να ασφικτιά κυκλοφοριακά. Ήρθε τώρα με την ενίσχυσή της η Δημοτική Αστυνομία να προσθέσει μία βάρδια στο συγκεκριμένο σημείο τις ώρες, έστω τις ώρες αιχμής. Δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί είναι μόνο κυρίως πρωί. Δύσκολα βρίσκεις απόγευμα. Όχι, βρίσκεις κάποιες φορές, αλλά δυσκολότερα βρίσκεις απόγευμα Δημοτική Αστυνομία, παρά το γεγονός ότι οι διελεύσεις το απόγευμα είναι ακόμη περισσότερες. Κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά έστω και έτσι. Στοχοπροσιλωμένος λοιπόν ο Δημοτικός Αστυνόμος στη διάβαση πεζών από 25 Αυγούστου για να περάσουν στην ενδιάμεση νησίδα και από εκεί και πέρα οι πεζοί να κατευθύνουν στην απέναντι πλευρά προς το ενετικό φρούριο του Κούλε. Στα 5 μέτρα, στα 5, στην κυριολεξία 5, δεν είναι παραπάνω, γίνεται ξανά του κουτρούλιο γάμας, ο γάμος, το είπα. Η παρανομία της παρανομίας, από τους διλεπτάκηδες, πενταλεπτάκηδες, μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Δεν κουνιέται φίλο. Τίποτα. Σαν μην συμβαίνει τίποτα. Εμείς μας έχουν πει ότι θα είμαστε για τους πεζούς, να καίγεται, δηλαδή αυτή την εικόνα δίνουν, να καίγεται ο κόσμος, δεν μας αφορά τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλαβαίνει τι αστυνόμευση είναι αυτή ακριβώς.

ξέρω, μπορεί να είμαι άδικος εγώ, αλλά επειδή το παρατηρώ, μέρες τώρα, αλλά ξέρω, λέω, άστο μεμονωμένο περιστατικό, μα το βλέπεις και την επόμενη και την μεθεπόμενη και την παραεπόμενη, και τελικά διαπιστώνεις, αντιλαμβάνεσαι, ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι γραμμή. Βάση εντολής ή βάση φιλοσοφίας που έχουν οι ίδιοι οι δημοτικοί αστυνομοί, ότι ξέρεις, εμένα αυτό μου είπανε, δεν είναι ότι δεν μου είπανε μην κάνεις κάτι άλλο, αλλά αφού μου είπανε μόνο αυτό, ασχολούμαι μόνο με αυτό. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.

Δεν συζητάω καν για τις στιγμές όπου δεν είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος ιδιαίτερα προβληματικός. Κυκλοφοριακός φόρτος πάντα, ακόμη και το χειμώνα, από το συγκεκριμένο σημείο της πλατείας 18 Άγγλων, πάντα υπάρχει, αλλά δεν είναι ο προβληματικός. Προσπερώ το σημείο ότι πολλές φορές δεν είναι καν εκεί στη διάβαση, είναι κάπου αλλού. Προσπερώ να λες, παιδί μου, να πάρουν μια ανάσα. Άνθρωποι είναι, προς Θεού, ναι, να πάρουν μια ανάσα, να μπουν και κάτω από το νύχιο κάποιες στιγμές κτλ. Ναι. Το προσπερνώ αυτό. Πάρω το γεγονός τις τελευταίες μέρες, διαπιστώνω όλο και πιο συχνά, αλλά ζέστη είναι. Κατανόηση πρέπει να δείξουμε.

Όλα αυτά τα λέμε γιατί είναι καλή προσπάθεια. Και επαναλαμβάνουμε, σωστές οι επιλογές. Με τους αστερίσκους και τις υποσημειώσεις που κάναμε. Να τοποθετηθούν δημοτικοί αστυνόμοι σε προβληματικά σημεία της πόλης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια σε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Ενώ αυτό συμβαίνει και εκτελήσεται μπροστά στο οπτικό μας πεδίο.

Ξεκινήσαμε τα τοπικά, να πάμε στα κεντρικά. Για κοιτάξτε να δείτε, με την υπόθεση με τον ΠΚΕΠΕ τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται τόση πολύ βαβούρα και συζήτηση. Είναι πολύ ξεκάθαρα τουλάχιστον για την κυβέρνηση. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθετεί 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντα, αυτό είναι μια τεράστια δικαίωση. Όταν διώκει ποινικά άλλους 4, είναι απλά σκευωρία.

Εμείς λοιπόν, για να καταστήσουμε λίγο τα πράγματα με μια σχετική ψυχραιμία σε σχέση με αυτά που ακούμε ήδη από χθες, και για να τα κάνουμε και λίγο τα λιράκια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραπέμψει 22 πρόσωπα σε δίκη για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Στα 22 πρόσωπα συγκαταλέγονται πρώην διοικητές διορισμένοι από αυτή την κυβέρνηση, 4 εν ενεργεία βουλευτές αυτής της κυβέρνησης, ενώ για 7 ακόμη η έρευνα αυτής της κυβέρνησης, 7 ακόμη, ελέγχθηκαν αυτοί οι 7 και κρίθηκε ότι η υπόθεση πρέπει να μπει στο αρχείο. Για τους δε 2 από τους 7 αρχιοθετημένους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδέχθηκε ότι υπάρχει μεν ευθύνη για τον κύριο Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα, τα λέμε αυτά. Τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον κύριο Τσιάρα. Αλλά αυτή δεν βαραίνει τους ίδιους προσωπικά, αλλά βαραίνει, λέει, το πολιτικό τους γραφείο. Και όχι τους ίδιους. Τους διευθυντάδες τους, δηλαδή. Τώρα, παιδί μου, έφεγα τη σφαίρα για γλιτώ στο αφεντικό. Το τριάδες. Αυτό είναι αυτό. Έφαγαν τη σφαίρα οι διευθυντάδες των 2 πολιτικών γραφείων για να γλιτώσει το αφεντικό, όπως θα έλεγε και ο κ. Δημητριάδης. Για τους 4 που παραπέμπονται, κατηγορίες αφορούν τα δικαιώματα της παράνομης παρέμβασης σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους και εκ των υστέρων αλλαγές δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Επίσης, παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Η κυβέρνηση επίσης, πέρα από το ότι πανηγυρίζει διότι έφαγε μόνο 4 γκολ ενώ προγραμμάτιζε να φάει 11 γκολ, αν μιλήσουμε ποδοσφαιρικούς όρους, μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ, έφαγε 4 ενώ θα πρέπει να φάει 11. Άρα είμαστε πάρα πολύ καλά, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν είναι καμία ήττα. Καμία ήττα, είναι νίκη. Γιατί προφανώς όταν πας για σκορ 11-0 και αυτό γίνεται μόνο 4-0, ναι, θα μπορούσες να πεις, ρε παιδί μου, τον πρόεδρο της ομάδας, όπου πρόεδρος. Βάλτε όχι τον πρόεδρο, βάλτε τους πολίτες και κυρίως τους ψηφοφόρους του κόμματος ότι α, κερδίσαμε. Μην νομίζω ότι χάσαμε. Δεν είναι ήττα αυτό πράγμα. Έχουμε κερδίσει. Όταν πας να φας 11 γκολ και τρως 4, είναι τεράστια νίκη. Πώς λέει για ένας πολιτικός παράγοντας εδώ τοπικά, καταγάγαμε τεράστια νίκη. Λένε όμως και κάτι ακόμη, στο οποίο εστιάζουν. Και να σας πω και κάτι, και αυτοί οι 4 τέλος πάντων, που είναι λεπτομέρεια, θα αθωωθούν το συζητάμε, έχουν καλή απόφαση, ναι. Είναι για πλημμυρματάκια, δεν είναι τίποτα, μην είναι αυτό, δεν είναι κακούργημα. Προσέξτε τώρα. Η διαφορά του πλημμυρήματος με το κακούργημα, για τα ίδια ακριβώς αδικήματα, δεν αφορά στο αδίκημα. Αφορά στο ύψος του αδικήματος, που καθορίζεται από το ποσό. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ πλημμυρήματος και κακουργήματος δεν αφορά στην παράνομη πράξη καθε αυτή. Αφορά στο τι ζημιά προκάλεσε αυτή η παράνομη πράξη. Παράδειγμα. Τρακέρεις με ένα αυτοκίνητο. Είναι άλλο το κόστος της ζημιάς για ένα κολοφάναρο και είναι άλλο το κόστος της ζημιάς άμα σου γίνει μπαρά για το μισό αυτοκίνητο. Το αντιλαμβάνεσαι. Το ίδιο πράγμα είναι. Το τρακάρισμα όμως δεν αμφισβητείται. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι τρακάρεις. Η διαφορά από τρακάρισμα σε τρακάρισμα έχει να κάνει με το ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε από το τρακάρισμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν, η διαφορά μεταξύ πλημμυρήματος και κακουργήματος είναι το ποσό της ελεγχόμενης απάτης δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση τις 120.000 ευρώ. Και όχι το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης. Αυτό το προσφέρουν από την κυβέρνηση, τεχνιέντος και πολύ έξυπνα, λένε πλημμυρηματάκι. Διώκεται ή όχι για παράνομη παρέμβαση σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για αλλαγές δεδομένων εκ των υστέρων και μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιες επιθεωρήσεις. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για απόκρυψη ή αλλίωση ευρημάτων ελέγχων.

ελέγχων. Έγιναν οι έλεγχοι και τα μπουγαδιάσαν μετά. Διώκεται. Διώκεται ή όχι για ψευδείς βεβαιώσεις. Διώκεται. Αυτή είναι η ουσία. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Προσέξτε. Δίωξη δεν σημαίνει ότι είναι και ένοχη. Να το πούμε αυτό. Αλλά εδώ τώρα θα βαφτίσουμε το κρέας ψάρι για να πούμε ότι νηστεύουμε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Έχουμε διώξεις. Σε βαθμό πλημμελήματος, μάλιστα, ναι, το οποίο ο βαθμός καθορίζεται από το ύψος της οικονομικής ζημίας. Όχι από το περιεχόμενο της αποδιδόμενης πράξης.

Για τους πολίτες, η υπόθεση αφορά τις απαντήσεις στο ερώτημα ποιοι μπούκωσαν συγκεκριμένα στόματα με χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους αγρότες. Αυτό είναι το ερώτημα. Βάζουμε μία ανωτελεία, πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε συνεχίζοντας στο θέμα.

Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική. Ανάσα, παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Ένα μήνυμα μας έστειλε ο φίλος ο Γιώργος, ακούγοντας τις αναφορές μας νωρίτερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πώς επιχειρεί η κυβέρνηση να βαφτίσει το κρέας ψάρι. Μας λέει ο φίλος ο Γιώργος, λέει ότι η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για τις εξελίξεις. Από τους 11 παραπέμπονται οι 4. Πρακτικά, λέει ο Γιώργος, αυτό σημαίνει ποσοστό απαλλαγής που υπερβαίνει το 60%. Να είστε, λέει, δίκαιοι. Δεν το λες και λίγο. Σωστά. Ποσοτικά είναι πάρα πολύ, εννοείται. Να έχεις 60% απαλλαγή. Φοβερό. Θα πλέον και αφορά απαλλαγή, ακόμη καλύτερα. Άσε, φίλε Γιώργο, που και αυτοί οι 4 τέλος πάντων, οι 4 που απομένουν, θα δικαστούν για πλημέλημα. Σιγά τα αυγά. Στην ελληνική πολιτική ζωή, το πλημέλημα είναι γνωστό ότι ισούται με πτέσμα. Δεν σημαίνει κάτι σοβαρό. Θα μου πείτε τώρα, παιδί μου, ότι παραπέμπονται για βαρύτα τα αδικήματα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι που βρέθηκαν σε κέρυες θέσεις επί από πολιτικές επιλογές. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα κόμματα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι δεν ζούμε σε καμία κοινωνία Αγίων. Θα ανταπαντήσει τώρα εκείνος που τέλος πάντων δεν τα βλέπει τόσο καχύποπτα όσο εμείς. Μόλις η κυβέρνηση θα μας πει κατάλαβε το κόλπο, έστω και μετά από 6-7 χρόνια που τις πήρε, ναι, πήγε ο κάθε καταργάρης στον πάγκο του και ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ.

Βέβαια, βέβαια, το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ούτε τα προσδιερεύνηση πλημελήματα των βουλευτών, ούτε η ζέση της Κοβέση που όπως όταν μας επισκέφθηκε για πολλούς η στάση της διέσυρε τη χώρα μας. Περιέργως θα προσθέσω ότι δεν ήταν ούτε καν ο κουμπάρος του Νίκο Ανδρουλάκη που είναι σήμερα πίσω από τα κάγκελα, διότι και αυτός βρήκε πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργήσει τις όποιες ανομίες του χρεώνουν. Και από όσο γνωρίζουμε, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν και στα πράγματα για να το αποδώσουν και πολιτικές ευθύνες τότε. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η μηχανή που είχε στηθεί εδώ και χρόνια και λειτουργούσε ασταμάτητα υπό την επιμέλεια, αν όχι επικουρία, της κυβέρνησης. Ήταν οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μεταξύ τοπικών παραγόντων και κομματαρχών που παραπέμπουν σε συνομιλίες, μιας και μας το θύμισε ο κ. Δημητριάδης, μαφιόζων. Ήταν και η τρέλα που πούλησαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής διάφοροι κεντρικοί τύποι, μη λέμε ονόματα, που εμφανίστηκαν με έπαρση, τέτοια έπαρση που χορηγεί η αίσθηση της ασυλίας όταν έχεις μεγάλες, έτσι, γυμναστηριακές πλάτες. Ήταν και κάτι ακόμη όμως. Ήταν η χρησιμοποίηση του κράτους ως κομματικό λάφυρο. Κομματικό λάφυρο με τους κατατόπους κομματάρχες να λαμβάνουν φέουδα ώστε να μοιράζουν τους κλήρους των επιδοτήσεων στους σωστούς ανθρώπους.

αλλά όλα αυτά μάλλον θεωρούνται αυτονόητα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση εστιάζει στο καλό ποσοστό απαλλαγής των κοινοβουλευτικών στελεχών της. Για τους υπόλοιπους δεν γνωρίζει κάτι, τέλος πάντων ήταν απλή γνωστή και πάει λέγοντας. Και κάπως έτσι προεξοφλούμε Παρασκευή σήμερα, από Δευτέρα θα διαμορφωθεί μια άλλη γραμμή. Εδώ θα είμαστε. Το θέμα έκλεισε, τελείωσε. Δεν έχει πλέον πολιτικό ενδιαφέρον. Τι άλλο θέλετε να πούμε? Αλλά θα παραμείνει ένα αναπάντητο ερώτημα να στοιχιώνει την υπόθεση αυτή. Τελικά ρε παιδιά, δεν μάθαμε. Ο Μάκης ποιος είναι? Θυμάστε τη δήλωση της, την αποστροφή μάλλον, της Μιλένας Αποστολάκη. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο Μάκης. Δεν πήρε ποτέ απάντηση.

0: Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε αυτή την ατάκα της Μιλένας Αποστολάκη. Γιατί θα τελειώσει αυτή η δίκη, θα κριθούν ενοχοί, θα δοθούν όσοι εμπλέκονται, τέλος πάντων 22 είναι, δεν είναι μόνο οι βουλευτές, τέλος πάντων. Δεν θα μάθουμε τελικά ποιος ήταν ο Μάκης ποτέ. Θα τελειώσει η συζήτηση αυτή, θα κλείσει ο φάκελος, θα μπει στο αρχείο, τέλος πάντων, όπως θα μπει στο αρχείο, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, με όποιο τρόπο ολοκληρωθεί, και δεν θα μάθει ποτέ αυτή η χώρα ποιος ήταν ο Μάκης. Πάμε, ρε Δημήτρη, να ακούσουμε. Για πάμε.
1: Λοιπόν, στο συγκεκριμένο.
2: Όχι, ακούστε. Δεν θέλω ούτε στο συγκεκριμένο του άλλου. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο Μάκης, τον οποίο θα πάτε να βρείτε και να του πείτε, ρε μπιπ, δεν χτύπησε.
1: Τι εννοεί ότι δεν χτύπησε? Τι καταλαβαίνει από αυτό?
2: Εσείς απαντάτε, εγώ ρωτώ.
1: Με δικό σας τρόπο και εγώ απαντάω με δικό μου τρόπο.
2: Ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε?
1: Σας ξαναλέω και θα σας δώσω ανάλυση για όλο το διάστημα.
2: Όχι, δεν θέλω ανάλυση. Θέλω να μου πείτε ποιον Μάκη θα πάτε να δείτε.
1: Θα πήγαινα να δω.
2: Ναι.
1: Θα πήγαινα να δω τον κύριο Βορύδη.
2: Εδώ μιλάμε ότι καταγγέλλεται ότι ο Μπαμπασίδης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλος της Νέας Δημοκρατίας και συναγωνιστής σας, παίρνει 500 χιλιάρικα για δουλειές και τα 300 τα παίρνει και τα πάει κάπου. Θέλω να μου πείτε από ποιον τα παίρνει και πού τα πάει. Σύμφωνα με το δικό σας συλλογισμό. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το δικό μου λογισμό, λοιπόν, συζητάω με τον κύριο Ζερβό, με τον οποίο έχω μια ιδιαίτερη σχέση, όμως, όπως και με τον κύριο Πουρδί, όμως και με
2: τον. Πριν άλλα μας είπατε για τον κύριο Ζερβό. Τώρα μας λέτε ότι έχετε
1: απαντήσω,
2: σχέση.
1: Να απαντήσω.
2: Σας είπα, λέτε την αλήθεια.
1: Οι σχέσεις μου είναι θεσμικές. Δεν είμαστε ούτε φίλοι ούτε πολιτοί.
2: Μα, κύριε, τι λέτε.
1: Έτσι. Τώρα ούτε φίλοι ούτε πολιτοί. Έχω μια σχέση πιο, να το πω, παραπάνω από θεσμική.
0: Λοιπόν, ποιος ήταν ο Μάκης? Θα μείνει η υπόθεση στο αρχείο για το ποιος ήταν ο Μάκης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο είναι ότι και στην περίπτωση, όπως λέγαμε, του κυρίου Κεφαλογιάννη και στην περίπτωση του κυρίου Τσιάρα, η ουσία είναι ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί παράγοντες, βουλευτές, δεν βρίσκονται ανάμεσα στους διωκόμενους, γιατί την υπόθεση την έχουν πάρει πάνω τους οι στενοί τους συνεργάτες. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, στο τέλος θα βρεθούν μπλεγμένοι μόνο οι γύρω από τα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ θα είμαστε. Όπως συνήθως άλλωστε γίνεται. Λες και ο κάθε συνεργάτης, ο κάθε διευθυντής πολιτικού γραφείου, ο κάθε στενός συνεργάτης, ο κάθε βασιλετός σύμβουλος του κάθε υπουργού ή του κάθε βουλευτή, ο οποίος μπορεί να συνεργάζεται για 5, 10, 15, 20 χρόνια, να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο. Θέλω να μας πείσουν δηλαδή ότι διευθυντής, για παράδειγμα, του πολιτικού γραφείου του κυρίου Κεφαλογιάννη, ο οποίος τον άκουσα χθες να δηλώνει ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι σε ό,τι με αφορά δεν φέρω καμία ευθύνη, η απόδειξη είναι λοιπόν ότι αρχαιοθετείται η υπόθεσή μου. Μάλιστα, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κεφαλογιάννης. Το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τον κύριο Κεφαλογιάννη. Για το διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, ο οποίος διώκεται και είναι ανάμεσα στα 22 διωκόμενα πρόσωπα, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Είπαμε να ακούσουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη.
3: Τον κύριο Κεφαλογιάννη, η έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούμε κι εμείς, τη χρησιμοποιείτε κι εσείς. Θεωρείτε ότι πρέπει να σας ζητήσει κάποιος συγγνώμη και ποιος?
4: Εντάξει, νομίζω ότι όλη αυτή η τοξικότητα η οποία προήλθε από πλευράς αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, περί συμμορίας, γιατί ακούστηκαν τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στη Βουλή, προφανώς ήταν όχι μόνο υπερβολικές, αλλά όντως νομίζω ότι κάποιοι από αυτά πρέπει να αναθεωρήσουν και να αναστοχαστούν κατά πόσο αυτό βοηθάει. Το λέω αυτό διότι σε μια ακραία μορφή τοξικότητα, η πολιτική τοξικότητα, δυστυχώς είδαμε που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς τομείς πολιτικής που μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η τοξικότητα η οποία παρήχθη, δυστυχώς και από ένα κόμμα το οποίο φαίνεται ότι ήθελε να παρουσιάζεται ως συστημικό, βλέπε Πασόκ, σίγουρα δεν βοηθάει. Και νομίζω ότι η χθεσινή κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί καλό να το τονίζουμε ότι δεν ήταν ελληνική δικαιοσύνη, είναι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή οι ίδιοι οι οποίοι στείλαν την υπόθεση στη Βουλή, οι ίδιοι κρίνανε ότι 7 από τους 11 στην ουσία πρέπει να τεθούν στο αρχείο. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει τίθουμε στο αρχείο, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν βρήκε καν απλές ενδείξεις ενοχής. Για παράδειγμα, στη δική μου περίπτωση, γιατί εγώ δεν είχα άμεσες συνομιλίες, Τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην συνεργάτης μου, ο οποίος εμπλεκότανε. Mm-hmm. Τέθηκε στο αρχείο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η ίδια η παραγωγή. Δηλαδή ήρθε η εισαγγελία και λέει ότι τουλάχιστον για τη δική μου υπόθεση, την οποία τη μελέτησα, κανείς εξ αυτών δεν τέλεσε, δεν φαίνεται να τέλεσε το παραμικρό αδικό.
5: Κάτι που λέγατε
3: λοιπόν,
5: από
3: συγνώμη.
5: Την αρχή ούτως ή άλλως, εσείς, κύριε.
4: Εγώ για τη δική μου υπόθεση, εσύ. Την οποία και λόγω και της δικηγορικής μου ιδιότητας την είχα μελετήσει σε βάθος, είχα πει ότι προφανώς δεν προκύπτει το παραμικρό. Βεβαίως, παραιτήθηκα από υπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Ζήτησα την άσκηση της ασυλίας μου, γιατί κρίνω ότι ο μόνος θεσμικά ορθός δρόμος είναι μέσω της δικαιοσύνης, για να μην υπάρχει η παραμικρή κυλίδα σε αυτή τη διαδρομή.
5: Μήπως βιάστηκε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Κεφαλογιάννη τα όσα υποστήριξε για την υπόθεση. Καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.

Εμείς θα το ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση και θα βρεθούν, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, στον τάκο εν τέλει μόνο η Πέριξ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ήξεραν αυτό, καθένας. Δηλαδή, κουμάντο έκαναν άλλοι. Αυτό θέλουν να μας πείσουν.

Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια για να αλλάξουμε θέμα, δεν υπάρχει κανείς να κάνει κουμάντο. Έχει διαλύσει το μαγαζί, αφήστε το, γεια σας. Δηλαδή έχουν διπλοκλειδώσει και έχουν πετάξει και το κλειδί μετά την Τία. Εμείς σας τα είχαμε πει ήδη από την Τρίτη. Σας είπαμε, την Παρασκευή θα κορυφωθεί το κύμα της φυγής με κορονίδα την περίπτωση της κυρίας Γεροβασίλη, όπερ και γένετο, μαζί με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Σήμερα έφυγε ο κύριος Ζαμπάρας, έφυγε ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Κόκαλης. Έχω χάσει το μέτρημα, πρέπει να έχουν μείνει τώρα κάτω από 12. Τους αφήσαμε χθες στους 14, είμαι κάτω από 12, ναι, 11 βουλευτές, μπορεί και λιγότεροι. Είναι από τις περιπτώσεις που κάνουν κάτι, θα πρέπει. Δεν μπορούμε με ασφάλεια να σας πούμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει μια ένα ασφαλές νούμερο αυτή τη στιγμή, ώρα 2:52. Δεν υπάρχει κάτι ασφαλές. Γι' αυτό μας βλέπετε έτσι, είμαστε λίγο διστακτικοί ρε παιδί μου, να πούμε το νούμερο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η εικόνα παρακμής αποτυπώθηκε και αποτυπώνεται με το νέο κέμα φύγης των βουλευτών μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ, το 47 βουλευτών που ανέλαβε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρακαλώ, την επόμενη των εκλογών του 2023. Η ίδια εικόνα πάνω κάτω ισχύει και για τα κομματικά όργανα. Είχαμε μια τεράστια αποχώρηση άνω των 60 μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε λίγη ώρα συνεδριάζει ξανά η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Και να έχουμε και την κοινοβουλευτική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει απομείνει. Δεν ξέρω αν θα είναι οι 11 τέλος πάντων που έχουν απομείνει, θα είναι ακόμη μικρότερος ο αριθμός τους, μέχρι να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό το λέμε γιατί και ο κύριος Φάμελος, ο μέχρι πριν από λίγες ημέρες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κινείται στην κατεύθυνση να αποχωρήσει. Θα θεωρήσουμε έκπληξη να παραμείνει ο κύριος Φάμελος και να ψηφίσει για νέο πρόεδρο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την ανάδειξη του νέου πρόεδρου. Του νέου πρόεδρου ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, αλλά οι συσχετισμοί όπως διαμορφώνονται με τους βουλευτές που έχουν απομείνει, με τα σημερινά δεδομένα δεν δείχνει ότι ο κύριος Πολάκης έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, με τους συσχετισμούς που υπάρχουν στο κόμμα, φαίνεται ότι μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική για να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε αυτό. Όπως και να έχει, η σημερινή Βουλή λειτουργεί με 297 και όχι 300 βουλευτές μετά την έκπτωση και ακύρωση της εκλογής τριών βουλευτών από τους Σπαρτιάτες. Η σημερινή όμως Βουλή είναι πολιτικά εντελώς αναντίστοιχη προς το εκλογικό σώμα. Το δεύτερο δημοσκοπικά κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, εκλεγμένη αυτοτελώς από τους πολίτες. Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που εμφανίζεται επίσης ως νέα πολιτική δύναμη. Αντιστρόφως, η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, δεν εξελέγει ως τέτοια το 2023. Εξελέγει τρίτο κόμμα. Και πιθανότατα δεν θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση στον επόμενο εκλογικό κύκλο, τουλάχιστον όπως αυτό διαφαίνεται από τις μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις. Επόμενο σημείο. Η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αριθμεί 154 βουλευτές. Αν αφαιρεθούν οι δύο διαγραμμένοι, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Σαλμάς. Επομένως, η δεδηλωμένη εξαρτάται άμεσα πλέον από τους 5 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε ενεργή ποινική ή δικαστική εμπλοκή. Είναι 4 για τον ΟΠΚΠ, συν ο κ. Αβραμόπουλος για το Qatar Gate. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε 154 βουλευτές, εκ των οποίων 5 διώκονται. Τόσο απλά. Άλλη επισήμανση. Η σημερινή βουλή είναι μία βουλή κατεξοχήν μεταγραφών και βουλευτών transit, μεταφερόμενων. Υπάρχουν βουλευτές δηλαδή που έχουν ήδη αλλάξει μέσα στην ίδια περίοδο 3 ή 4 κομματικές επιλογές. Η έδρα έχει πάυσει να λειτουργεί ως δημοκρατική εντολή, συνδεδεμένη με συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, με κόμμα και με πολιτική υπόσχεση, και έχει μετατραπεί σε ατομικό κεφάλαιο πολιτικής διαδρομής. Η βουλευτική ανεξαρτοποίηση συνταγματικά προβλέπεται. Όταν όμως αυτή τη στιγμή 50 βουλευτές έχουν αποσυνδεθεί από τις πολιτικές συλλογικότητες με τις οποίες εξελέγησαν, η εξαίρεση πλέον γίνεται δομικό χαρακτηριστικό. Έχουμε δηλαδή αποδέσμευση του αντιπροσώπου, που είναι ο βουλευτής, από την αντιπροσώπευση των πολιτών.

Ας μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό και το τελευταίο παράδειγμα. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Μια μεγάλη μερίδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν και λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως ιονοί βουλευτές της Ελλάς και εν τέλει ανεξάρτητοι. Οι παρετούμενοι. 3-1-1. Το πιο τραχελαφικό είναι ότι καλείται πλέον υπό αυτά τα δεδομένα ο ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας με 7-8-9 βουλευτές. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή καθολικής αμφισβήτησης της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης. Δεν πρόκειται απλώς για απαξίωση της Βουλής, πρόκειται για μια βαθύτερη δυσαρμονία ανάμεσα στη σημερινή κοινοβουλευτική σύνθεση και στο τι πραγματικά σκέφτεται η κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος που ολοκληρώνεται θα μείνει στην πολιτική ιστορία ως η περίοδος που δημιούργησε τη μεγαλύτερη κρίση του κοινοβουλευτισμού και κυρίως της πολιτικής αντιπροσώπευσης.

Αυτή η Βουλή, με τα χαρακτηριστικά που μόλις περιγράψαμε, προσέξτε τώρα, θα κληθεί έως το τέλος Ιουλίου να προχωρήσει στις πρώτες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τις ψηφοφορίες που θα δεσμεύουν το πεδίο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η επόμενη Βουλή. Δηλαδή η απαξιωμένη Βουλή με 50 βουλευτές να είναι πλέον κάτι άλλο από αυτό που εξελέγησαν, ετοιμάζεται να παραχωρήσει τη θέση της σε μια επίσης απαξιωμένη αντιπροσωπευτικά Βουλή.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Και δεν προλάβα να συμπληρωθούν 10-15 λεπτά από την αναφορά μας για τον Παύλο Πολάκη και το γεγονός ότι οι συσχετισμοί δεν του επιτρέπουν, δεν του δίνουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν απομείνει εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να εκλεγεί ο ίδιος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, με αποτέλεσμα η κυρία Δούρου να έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Πέρασαν 10-15 λεπτά. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά, από τον Παύλο Πολάκη ότι αποσύρεται από την κούρσα της Προεδρίας για την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αποσύρθηκε αφήνοντας και αιχμές για σχέδιο από βουλευτές που αποχωρούν με στόχο ο ίδιος να μην εκλεγεί. Τι λέει ο κ. Πολάκης, ότι οι βουλευτές που αποχωρούν και στην πλειοψηφία τους δεν παρετούνται, το κάνουν για και μόνο λόγο, για να μην αναπληρωθούν οι θέσεις από επιλαχόντες που ενδεχομένως στηρίξουν τον Παύλο Πολάκη. Λέει ο κ. Πολάκης ότι υπάρχει ένα σχέδιο και το χρεώνει στον κ. Τσίπρα, προκειμένου να μην πάρει στα χέρια του το κόμμα ο κύριος Πολάκης. Αυτό λέει ο κύριος Πολάκης. Μας πληροφορίες μας από αρκετούς βουλευτές που έχουν προχωρήσει στην αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν και αναφέρουν ότι όχι σχέδιο, δεν έχουν ούτε καν επικοινωνία με τον Τσίπρα, δεν ξέρουν καν ποιο είναι το πολιτικό τους μέλλον. Γιατί δεν έχουν αναπτύξει συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι περιμένουν από το Σεπτέμβριο και μετά να δουν αν και εφόσον υπάρχει περιθώριο για να συνεργαστούν με το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέδιο. Εμείς δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, δεν έχουμε όμως τα στοιχεία. Από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, αυτό σας μεταφέρουμε. Όπως και να έχει, ο κ. Πολάκης για δεύτερη φορά επιδιώκει να τεθεί επικεφαλής του κόμματος και δεν τα καταφέρνει. Την πρώτη έγινε με εκλογική διαδικασία, έχασε από τον κ. Φάμελο. Τώρα δεν μπαίνει στην εκλογική διαδικασία γιατί, όπως σωστά θα πω εγώ, ο κ. Πολάκης παραδέχεται ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα μόλις 8 ατόμων δεν μπορεί να έχει 2 υποψηφιότητες. Είναι τουλάχιστον γελίο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη των τελευταίων λεπτών. Όπως καταλαβαίνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει, εξακολουθεί να προσφέρει και πιστέψτε με, για αρκετό καιρό ακόμη, θα συνεχίζει να προσφέρει απίστευτες συγκινήσεις. Και το λέμε για αρκετό καιρό ακόμη, γιατί όσο θα μπαίνει στον πολιτικό στίβο το κόμμα του Τσίπρα, τόσο θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κρατήστε το. Για να υπενθυμίζει ο ένας τον άλλο το τι έκανε ή τι δεν έκανε. Αυτά προς το παρόν με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Χθες είχαμε παρουσιάσει κάποια νομίζω ενδιαφέροντα στοιχεία και είχαμε και σχετική συζήτηση για το πώς ουσιαστικά και γιατί δεν πρόκειται ποτέ οι καταναλωτές να δουν όφελος από την περιβόητη περίφημη έκπτωση στις τιμές της βενζίνης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της τάξης των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης, που δεν είναι 10 λεπτά, είναι 8 λεπτά, δηλαδή στα 10 λεπτά είναι και ο ΦΠΑ μέσα, και επίσης δεν είναι 5 λεπτά, είναι 4 λεπτά, γιατί στα 4 λεπτά, στα 5 λεπτά συγγνώμη, είναι και ο ΦΠΑ μέσα, άρα επί της ουσίας είναι 8 και 4 λεπτά, αλλά σε τόση 10 και 5 μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά ούτε και τα 8 και τα 4, αν συζητήσουμε για την καθαρή αξία, δεν είδαν ποτέ οι καταναλωτές. Και εξηγήσαμε χθες με στοιχεία πώς και γιατί οι καταναλωτές δεν είδαν αυτή την έκπτωση στην τσέπη τους. Επίσης, παρουσιάσαμε στοιχεία πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για τέτοιου είδους εκπτώσεις και να μην συζητάμε για το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου Brent την 1η Φεβρουαρίου του 2026 το βαρέλι ήταν 72 δολάρια και η τιμή της βενζίνης εκείνη την ημέρα, η μέση τιμή, ήταν 1,72. Η τιμή του Brent το βαρέλι την 1η Ιουνίου του 2026, 4 μήνες μετά, ήταν πάλι 72 δολάρια, μόνο που η τιμή στην Αντλία της βενζίνης, της αμόλυβδης, ήταν 2 ευρώ και 6 λεπτά. Δηλαδή 34 λεπτά διαφορά. Και σε αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει απάντηση. Οι πρώτοι που πληρώνουν άμεσα, αλλά στην πορεία το πληρώνουν και οι ίδιοι οι πολίτες, οι καταναλωτές, είναι όσοι ασχολούνται αυτή την κατάσταση, όσοι ασχολούνται με τις μεταφορές. Μία από τις διαστάσεις των μεταφορών και ιδιαίτερα και την τουριστική περίοδο είναι τα τουριστικά λεωφορεία. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Κύριε Μαγκουσάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είδατε εσείς αυτό το τάλιρο, το είδατε, τα 5 λεπτά εννοώ. Τα είδατε εσείς, προλάβατε να βάλετε βενζίνα με έκπτωση 5 λεπτών.
1: Κύριε Κώστα, τι να συζητήσουμε, τι να πούμε για αυτή την περιβόητη μείωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη, των 5 λεπτών στον δίζελ, όταν έχουμε αυξήσεις επί καθημερινής βάσης στα πρατήρια και πολλές φορές σε αυξήσεις μία και δύο φορές την ίδια ημέρα στα πρατήρια. Είναι κάτι το οποίο φυσικά μας προβληματίζει έντονα, είναι κάτι το οποίο θεωρώ πως και όλοι οι πολίτες το αντιμετωπίζουν και το βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Το πώς γίνεται όταν ανακοινώνεται κάτι στην τηλεόραση, μία, ας το πούμε, μία αναταραχή, μία αναμπουμπούλα, ας το πούμε έτσι, οι τιμές...
0: Τα ταμπλό των πρατηρίων τρελαίνονται. Πατάνε το κουμπί και πώς... αλλάζουν τιμές ερυπείου οφθαλμού, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και πώς, όπως αυτό που αναφέρετε, όταν πριν λίγο καιρό είχαμε δει, γιατί πλέον όλοι μάθαμε τι είναι το Brent, αναγκαστικά το μάθαμε, στο πετρέλαιο να είναι στα 72 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές να μην πέφτουν. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που το παράλογο γίνεται λογικό και το αυτονόητο ζητούμενο. Εάν είναι δυνατόν να μπορούμε εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες του παραλογισμού, από και της εσχροκέρδειας από όποια αυτή προέρχεται, είτε είναι από τα διηγηστήρια, είτε είναι καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι να φτάσει στο πρατήριο, είτε και από ορισμένους πρατηριούχους που, πίστεψε με, και στη συνάντηση που ήμουν προχθές με τον Υφυπουργό Οικονομικών, οι ίδιοι πρατηριούχοι, στη συζήτηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, παραδέχτηκαν ότι υπάρχει παραβατικότητα στον κλάδο τους. Εμείς, κύριε Κώστα, πώς θα προστατευτούμε από αυτό που γίνεται και πώς μπορούμε πρώτα να λειτουργήσουμε τις επιχειρήσεις μας, αφού εμάς το καύσιμο μας είναι η κινητήριο μας δύναμη των επιχειρήσεων, και κατά δεύτερον και ως πολίτες που χρειαζόμαστε να πάρουν και τα αυτοκίνητά μας και όλοι οι συμπολίτες μας που χρειάζονται να κινηθούν, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό και ποια είναι η ασπίδα προστασίας που επιβάλλεται να παρέσει το κράτος σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
0: Κύριε Μακουσάκη, εσείς έχετε αναγκαστεί να αλλάξετε την τιμολογιακή σας πολιτική, είτε αν δουλεύετε αυτόνομα, είτε αν συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία, ενώ δηλαδή έχετε διαθέσει το λεωφορείο σας σε κάποια εταιρεία, την τιμολογιακή πολιτική από το κόστος των καυσίμων?
1: Κύριε Κώστα, εμάς ισχύει το εξής, ας το πω παράδοξο, και είναι η εξής αγορά. Ξέρετε ότι οι τιμές στον τουρισμό κλείνονται περίπου ένα χρόνο πριν, για τη σεζόν που θα έρθει, ένα χρόνο μετά. Δυστυχώς, τα περιθώρια που μπορούμε εμείς να ανεβάσουμε τις τιμές μας είναι πάρα πολύ λίγα και πάρα πολύ χαμηλά, λόγω αυτό που σας εξήγησα πριν, ότι τα πακέτα έχουν κλειστεί ένα χρόνο πριν.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για έκτακτες συνθήκες, όπως αυτή, για παράδειγμα, στο κομμάτι του να μπορέσετε να αυξήσετε το τιμολόγιο σας, επικαλούμενη αύξηση του κόστους των καυσίμων. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη? Το ρωτάω, δεν το ξέρω, θα σας συμβόλαια αυτά.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Να υπάρξει όμως, γιατί ζούμε πλέον σε θολά, σε ταραγμένα νερά.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Ενδιαφέρον. Μας λέτε δηλαδή για την επόμενη σεζόν θα βάλετε ρήτρα. Κάτι καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπει και από τα τουριστικά γραφεία, από τα τουριστικά λεωφορεία προς τα τουριστικά γραφεία που τους παρέχουν παροχή υπηρεσιών και από τα τουριστικά γραφεία προς τα πρακτορία του εξωτερικού, γιατί σε αυτοί πρέπει να πάρουν την ανάλογη αύξηση στο κόστος που έχουν να πληρώσουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ένα δρομολόγιο, τώρα τυχαίο τώρα είναι αυτό, δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να μου απαντήσετε, από Ηράκλειο Σπιναλόγκα, παράδειγμα. Το χρεώνατε, για παράδειγμα, Λέω εγώ τυχαία το νούμερο. 100 ευρώ. Λέω τυχαίο το νούμερο. 500 ευρώ. Ας πούμε 1000 ευρώ. Το χρεώνατε 1000 ευρώ για μια ημέρα. Γεμάτο το λεωφορείο. Πόσο είναι το πραγματικό κόστος? Δηλαδή, κλείσατε τη συμφωνία πέρυσι. Το κόστος λοιπόν, πώς θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί για να μην μπαίνετε μέσα και να βγάζετε κέρδος? Το ίδιο κέρδος που είχατε πέρυσι. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα σας το πω απλά χωρίς τα 1000 ευρώ που
0: λέτε,
1: κύριε Κώστα. Ένα λεωφορείο 50 θέσεων για να φύγει από Ηράκλειο, να κάνει την εκδρομή στην Αλόγκα που είπατε και να ξαναγυρίσει πίσω στο Ηράκλειο, έχει 250 ευρώ κόστος χασίμου αυτή τη στιγμή.
0: Ενώ πέρυσι είχε.
1: Πέρυσι βγάζουμε αμέσως τη διαφορά που ξεκινήσαμε με ένα 50 και ένα 54 μέσο όρο. Τώρα έχουμε φτάσει στα 1,95 είναι σήμερα που μιλάμε το πετρέλαιο. Σε πολλά πρατήρια. Είναι αυτή η διαφορά. Αυτή τη διαφορά την επομιζόμαστε, την απορροφούμε εμείς. Αλλά ξέρετε, δεν γίνεται.
0: Είναι 25%. Είναι 25%. Είναι 25%.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να το αντιμετωπίζουμε έτσι αυτό το πράγμα, διότι η κυβέρνηση έπρεπε να είναι παρόν, έπρεπε να προνοεί και να προστατεύει. Έπρεπε λοιπόν, κύριε Κώστα, όπως είχε πάρει το μέτρο για όλο το μήνα Ιούλιο, που είχε βάλει πλαφό στο κέρδος των δηληστηρίων και των πρατηρίων καυσίμων και είχε επιδοτήσει 20 λεπτά το ντίζελ, έπρεπε αυτό το μέτρο να συνεχίσει και να μην πηγαίνουμε, και μάλιστα με ανακοινώσεις πρωθυπουργού να μας λέει για 5 λεπτά στο ντίζελ, όταν από την ανακοίνωσή του μέχρι τώρα έχουμε δει 20-25 λεπτά διαφορά στο καύσιμο και ανεβαίνει ραγδαία. Δεν είναι αυτές αντιμετωπίσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που ζούμε, και ένα πρόβλημα το οποίο καθημερινά μεγαλώνει, διότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Το βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται κάτω στη Μέση Ανατολή. Οπότε πρέπει η κυβέρνηση, έπρεπε να είχε πάρει μέτρα. Έχει καθυστερήσει ήδη τα μέτρα που έχει να πάρει, και επιτρέψανε να πω, δεν έπρεπε. Έπρεπε οι συμβούλοι του Πρωθυπουργού να τον προστατεύσουν από την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος. Δεν την έκανε κάποιος υπουργός. Βγήκε ο ίδιος ότι το έκανε.
0: Εσείς, γιατί από την πρακτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση δεν βλέπω φως, το είδαμε άλλωστε και με το αποτέλεσμα με τα 10 και 5 λεπτά, αλλά έχετε έρθει σε μια επικοινωνία, διαβούλευση με τα τουριστικά πρακτορία? Πάρω το γεγονός ότι δεν προβλέπετε, αλλά επειδή χρόνια συνεργάζεστε με τα τουριστικά πρακτορία, υπάρχει ένα συμβόλαιο, προφανώς τηρείται αυτό το συμβόλαιο, αλλά είναι ένα συμβόλαιο που αντιλαμβάνονται και οι τουριστικοί πράκτορες ότι είναι συμβόλαιο το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες σήμερα. Δηλαδή δεν είναι ότι τους λέτε κάτι ψέματα ή πάση περιπτώσει προσπαθείτε να πάρετε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχετε συμφωνήσει. Βλέπουν και εκείνοι ότι έχει αυξηθεί κατά 20-25% το κόστος των καυσίμων. Είστε σε μία διαβούλευση μαζί τους, ενώ είναι σε εξέλιξη σεζόν, να τροποποιηθούν τα τιμολόγια, ή είναι αρνητική, ή δεν το έχετε επιχειρήσει?
1: Κύριε Κώστα, είναι βεβαίως υπάρχει διαρκή διαβούλευση, είτε από μεμονωμένους επιχειρηματίες, είτε από το σύνδεσμό μας, στο μέτρο του δυνατού, γιατί εμείς είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο. Υπάρχουν αυτά τα περιθώρια κέρδους και τα περιθώρια κοστολόγησης που έχουν κάνει και αυτοί στο εξωτερικό, τους δίνουν πάρα πολύ ελάχιστα και μικρά περιθώρια στο να μπορούν και αυτοί να πληρώσουν κάτι παραπάνω σε εμάς. Γιατί όταν και αυτοί έκλεισαν τις συμφωνίες και καιρό ειρήνης, δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα των μεταβαλλόμενων καυσίμων και έκλεισαν μια συμφωνία με μια συγκεκριμένη τιμή που υπήρχε τότε σε μια ήρεμη αγορά. Τώρα λοιπόν έχουν και αυτοί μικρά περιθώρια και εμείς έχουμε πιο μικρά περιθώρια να ζητήσουμε από αυτούς. Έχουν γίνει συμφωνίες, έχουν πάρει ένα μικρό μέρος αυξήσεων που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερσελίσει, να καλύψει αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά εμείς και αυτό που πληρώνουμε καθημερινά στις αντλίες των πρατηριών.
0: Για να το κλείσουμε το θέμα, και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που δεν σχετίζεται με τις τιμές των καυσίμων. Υπάρχει ένα κεντρικό βασικό αίτημα προς την κυβέρνηση για να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα?
1: Είναι αυτό που είπαμε και στον κύριο Υπουργό που ήταν εδώ. Η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει το πρόβλημα, πρέπει να επιδοτήσει τις μεταφορές, είτε είναι εμπορευματικές, είτε σε εμάς τις τουριστικές επιβατικές μεταφορές, στην Αγγλία. Πρέπει να επιδοτηθεί το τουριστικό λεωφορείο στην Αγγλία. Διότι θα φτάσει σε ένα σημείο, εάν συνεχίσει η κατάσταση αυτή, να μην μπορεί πλέον ο επιχειρηματίας να κινήσει το τουριστικό λεωφορείο, διότι θα πληρώνει περισσότερα από αυτά που θα εισπράττει. Είναι απλή νόμη της αγοράς.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγουσάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα ή σας έχουν ενημερώσει, επειδή είστε από τους καθημερινούς χρήστες, του βορειοδικού άξονα για το πώς θα εκτελεστούν, με ποιο τρόπο και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις οι εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα υπάρξουν έτσι σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων. Έχετε εσείς εικόνα?
1: Κύριε Κώστα, πριν ένα μήνα περίπου, όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης σε μια επιστολή την οποία συντάξαμε μαζί και αποστείλαμε στο Υπουργείο, ζητήσαμε να γίνει μια άμεση συνάντηση των αρμόδιων, του αρμόδιου υπουργού των υποδομών, της ηγεσίας της αστυνομίας και των αρμόδιων εταιριών, ώστε να υπάρξει ένα πλάνο, να υπάρξει μια συνεχή σε διαρκή και όσο γίνεται πιο νωρίς ενημέρωση προς τους πράκτορες και εμάς, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τα πακέτα μας, τις εκδρομές μας, τα τράνσφερ αναχωρήσεις, τις αφήξεις. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα, δεν έχει γίνει αυτή η συνάντηση, αν και μας είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν η συνάντηση. Πριν μία εβδομάδα ξαναστείλαμε την επιστολή ζητώντας επιτακτικά να γίνει αυτή η συνάντηση. Αναμένουμε, δεν ξέρουμε πόσο πολύ και για πόσο ακόμα θα το αναμένουμε και σε τι ενέργειες θα πάμε αν δεν γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Το μόνο που έχουμε, κύριε Κώστα, είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο μας αποστέλλεται. Ποιες ημέρες θα είναι κλειστός ο κεντρικός δρόμος του ΒΟΤ στο σημείο της Νεάπολης και θα εξυπηρετούμαστε τις παρακαμπτήριες οδούς. Κάποια επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, και εμείς για το βήμα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης. Πάντως, για να επανέλθουμε στις τιμές των καυσίμων, επίκειται και νέα άνοδος της τιμής της βενζίνης για να κλειδώσει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σε αρκετούς νομούς της χώρας και φυσικά της Κρήτης πλέον αρκετά πρατήρια υγρών καυσίμων φλερτάρουν με το 2 ευρώ ανά λίτρο. Και έτσι αυτή η ανωδική πορεία των τιμών απορροφά πλήρως την έκπτωση που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δύο δηληστηρίων, της Hellenic Energy και της Motor Oil.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της έκπτωσης που θα κοστίσει στις δύο εταιρείες διήλυσης από 20 εκατομμύρια στην κάθε μία για το διάστημα έως το τέλος Αυγούστου, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, από 1 ευρώ και 97,9

και αυξήθηκε μάλιστα κατά ένα λεπτό η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο ή ακόμη χειρότερα, λίγο χειρότερα, συνέβη με το πετρέλαιο κίνησης, με τον ντίζελ. Από το 1,85,4 λεπτά που ήταν πριν την εφαρμογή της έκπτωσης, με την εφαρμογή της έκπτωσης έχει φτάσει στο 1,87,3 λεπτά. Δηλαδή είναι σχεδόν 2 λεπτά ακριβότερη τιμή με την έκπτωση. Δεν είναι όμως μόνο η αύξηση των διεθνών τιμών που ουσιαστικά εξαφάνισε την έκπτωση. Είναι και το γεγονός που το λέγαμε, το είπαμε την Τρίτη το πρωί, οπότε και ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά η εφαρμογή της έκπτωσης. Και γιατί επηρέασε αρνητικά ο ευνηδιασμός? Διότι όπως λένε οι πρατηριούχοι, δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν όπως θα έπρεπε από την κυβέρνηση ότι, ξέρετε, σε μία μέρα, σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες θα εφαρμόσουμε την έκπτωση, για να κάνουν το κουμάντο τους, να πατήσουν φρένο στην προμήθεια, να μην γεμίσουν τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο, αλλά να τις γεμίσουν με την έκπτωση, ώστε άμεσα να περάσει η έκπτωση στους καταναλωτές. Άφησαν τους πρατηριούχους τη Δευτέρα να γεμίσουν, και δεν είναι τυχαία η Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι αρχή της εβδομάδας. Φορτώνεις δεξαμενές, φουλάρεις για τη εβδομάδα. Τους άφησαν να γεμίσουν και αφού γέμισαν με το ακριβότερο καύσιμο, ήρθαν την Τρίτη να μας πούν ότι τώρα από σήμερα, την Τρίτη το πρωί, δεν έχουν ανοίξει τα πρατήρια. Ούτε καν δεν το κάνανε Δευτέρα βράδυ, έστω Δευτέρα βράδυ. Την Τρίτη το πρωί, με ανοιχτά τα πρατήρια, ήρθαν να πούν, να ανακοινώσουν ότι μειώνεται, ότι εφαρμόζεται μάλλον η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών. Μα οι πρατηριούχοι είχαν ήδη προμηθευτεί, είχαν ήδη γεμίσει τις δεξαμενές τους με το ακριβότερο καύσιμο. Αλλά ακόμη και αν αγοράσει κάποιος τώρα στα τέλη της εβδομάδας φτηνότερο καύσιμο κατά 10 λεπτά, είναι πλέον τέτοια η αύξηση των διεθνών τιμών, η πορεία δηλαδή των τιμών στα δηληστήρια, όπου δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για να δουν κάποια στιγμή, έστω αν όχι το δεκάλεπτο, έστω 4, 5, 7 λεπτά, δηλαδή ένα ποσοστό, ένα μέρος των 10 λεπτών. Δεν πρόκειται ούτε αυτό να το δουν.

μόνο που κατάφερε η έκπτωση που προσέφερε η κυβέρνηση είναι να λώσει λίγο το χρονικό διάστημα κατά μία εβδομάδα, μην φανταστείτε κάτι παραπάνω, κατά μία περίπου εβδομάδα, άντε βαριά βαριά 10 μέρες, το χρονικό διάστημα του ψυχολογικού ορίου πριν φτάσει δηλαδή η τιμή της βενζίνης ξανά στα 2 ευρώ και πάνω.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Σας λέγαμε και χθες ότι συνολικά τα δύο δηληστήρια, τα δύο ελληνικά δηληστήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil, το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν συνολικά πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. 284 εκατομμύρια για τη Hellenic Energy και 333 εκατομμύρια για τη Motor Oil. Από αυτά λοιπόν τα καθαρά κέρδη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, η έκπτωση των 10 και 5 λεπτών κοστίζει για τα δύο δηληστήρια από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και προσέξτε, τα κέρδη που σας περιγράψαμε είναι μόνο για το πρώτο τρίμηνο. 600 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρώτο τρίμηνο του 26. Σήμερα λοιπόν και είχε προκύψει η έκπτωση στα καύσιμα από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο δηληστήρια. Έκανε μια τετατέτ συζήτηση και τους πήρε συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ από 20, είπαμε, το κάθε δηληστήριο. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια νέα δωρεά που πέτυχε από τις τράπεζες αυτή τη φορά, ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 160 εκατομμύρια ευρώ από την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική και την Τράπεζα Πειραιώς. εκατομμύρια από τα 5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ των κερδών σε μία χρονιά, για ένα έτος. Τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς δηλαδή έχουν ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων στα τρία μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Πάρα πολύ ωραία, θα πει κάποιος, είναι μια τονωτική ένεση για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, και όντως και είναι και έτσι περιγράφεται. Προκειμένου ιστορικά πανεπιστήμια να μπορέσουν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ώρα που όλο και πληθαίνουν, και θα έχουμε και νέα από το Σεπτέμβριο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και επειδή βρισκόμαστε στο ποιος περνάει πού ακριβώς και τα λοιπά και τα λοιπά, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να πούμε τα εξής. Διότι εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και είναι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που καθορίζονται από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που θεσμοθετήθηκε επί υπουργίας της κυρίας Κεραμέως, υπουργός Παιδείας. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι το ελάχιστο όριο για τη διαμόρφωση της βαθμολογικής βάσης εισαγωγής σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Γιατί όμως έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά? Διότι η κυβέρνηση νομοθέτησε εντελώς διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης βάσης εισαγωγής για τα δημόσια πανεπιστήμια σε σχέση με τα ιδιωτικά. Για παράδειγμα, η φετινή ελάχιστη βάση εισαγωγής για τις ιατρικές σπουδές στο τρίτο πεδίο διαμορφώνεται, για τα δημόσια πανεπιστήμια, διαμορφώνεται στο 14,78. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τις ιατρικές σπουδές των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι στο 8,26. Μιλάμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και όχι για τις οριστικές βάσεις που θα διαμορφωθούν αρκετά παραπάνω από αυτές τις βαθμολογίες. Η ελάχιστη βάση αποτελεί την ελάχιστη νομική προϋπόθεση εισαγωγής και όχι το τελικό βαθμολογικό κατόφλι εισαγωγής.
Γιατί στα δημόσια πανεπιστήμια θα λειτουργήσει ο αλγόριθμος της προσφοράς και ζήτησης των θέσεων, ώστε οι τελικές βάσεις εισαγωγής να ανακοινωθούν στο τέλος αυτού του μήνα. Τα ιδιωτικά όμως πανεπιστήμια, τα όποια επιπλέον κριτήρια εισαγωγής διαμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των πανεπιστημίων. Συνυπολογίζοντας φυσικά ότι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια η φοίτηση προϋποθέτει και το αντίτιμο μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι, για να το συνοψίσουμε. Η ιατρική σχολή στο δημόσιο πανεπιστήμιο απαιτεί ελάχιστη βάση εισαγωγής 14,78. Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο η ιατρική σχολή απαιτεί 8,26 σε μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στο οριζόντιο πάτωμα του 8,26 δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά ανοίγει μια εναλλακτική πύλη σπουδών εντός Ελλάδας για υποψηφίους που αποκλείονται από το δημόσιο σύστημα λόγω των υψηλών συντελεστών της ελάχιστης βάσης αγωγής, και από την άλλη η έντονη διαφοροποίηση των απαιτήσεων εισαγωγής ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοδυναμία των τίτλων σπουδών.

Άρα, παιδί μου, στο ιδιωτικό. Αν μάλλον εκείνο που έχει αποτύχει στι Πανελλήνιες να εισαχθεί σε κάποιο δημόσιο, σε κάποια δημόσια σχολή. Άρα, παιδί μου, δεν το έχει. Μπούμε καμιά βαρετερή κουβέντα, δεν το έχει τίποτα. Αρκεί να είναι η τσέπη του φουσκωμένη. Το υπόλοιπο θα το βρούμε. Είναι λεπτομέρεια στα υπόλοιπα. Αλλά στο τέλος, ο τίτλος σπουδών της σχολής ιατρικής στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι εισάξιος, ισοβάθμιος με τον τίτλο σπουδών της ιατρικής σχολής στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Παρά το γεγονός ότι η αφετηρία βάσει των ικανοτήτων, η αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι φοιτητές ανάμεσα τα δύο πανεπιστήμια είναι εντελώς διαφορετική. Και γνωστικά και πολύ περισσότερο οικονομικά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες όπου γης. Μεγάλη χάρη της. Νομίζω ότι σε επίπεδο Κρήτης στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη κόσμος ηρωή πιστών στο νησί. Όπου κορυφώνεται σήμερα. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Να επιστρέψετε υγιείς. Να χαρείτε όσοι μπορείτε τις παραλίες. Και το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι και λίγο πιο ζεστό, άρα ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη. Καλό απόγευμα σε όλους. Μια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

αγάπη Πεχινάκη είναι και θα είναι στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί λοιπόν και σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, για να δούμε ειδήσεις, να δούμε νέα, να δούμε επικαιρότητα, να σας δώσουμε έτσι όλες εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητα, έτσι, ούτως ώστε να βελτιώσετε έτσι πτυχές της ζωής σας και να βελτιώσετε τυχόν θεματάκια που μπορεί να προκύψουν. Να σας πω λοιπόν πως και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα, οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία ημέρα για αυτήν εδώ την εκπομπή, έτσι κλείνουμε παρέα άλλη μια εβδομάδα. Θα τα πούμε βεβαίως από τις 3 του Αυγούστου και έπειτα ξανά. Σήμερα θα κάνουμε την εκπομπούλα μας και θα σας αποχαιρετήσουμε για μερικές ημέρες, για να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, έτσι να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές και να επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας. Ιουλίου 2026, μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, έτσι γιορτάζουμε την μεγαλομάρτυρα Μαρίνη, η οποία είναι προστάτηδα των ανθρώπων από τις εξανθηματικές νόσους της Αγίας Μαρίνας λοιπόν σήμερα, οπότε να στείλω πολλές ευχές στις Μαρίνες αλλά και στους Μαρίνους που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Μεγαλομάρτης λοιπόν της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Αγία Μαρίνα, η μνήμη της οποίας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου. Στον καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα και η μνήμη της τιμάται στις 20 Ιουλίου. Η Μαρίνα έζησε τον 3ο μετά Χριστό αιώνα. Καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, σημερινό Γιαλβάτ Τουρκίας, και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Ιδεσία. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολυμβρίου. Εκείνος, για να την εκδικηθεί, αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί, να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί. Η μεγαλομάρτης Μαρίνα είναι προστάτηδα Αγία της Λέρου. Στην δυτική χριστιανοσύνη, η Αγία Μαρίνα, Αγία Μαργαρίτα, είναι προστάτηδα των εγγύων, του τοκετού, των πασχών, των αποασθένειες του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queen's του Πανεπιστημίου του Cambridge. Ο λαός θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των καχεκτικών και φυλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά τους κατά την εορτή της στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόφο των νυμφών. Τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλαιά στον περίβολο του ναού με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τους τις αρρώστιες από τις οποίες κατατρίχονταν. Η γιορτή της Αγίας Μαρίνας σχετίζεται από τους αγρότες και με κάποια μετεωρολογικά φαινόμενα. Σχετικές είναι και οι παροιμίες που λένε της Αγία Μαρίνας Ρόγα, η Σίκα, και τα λιώς στα φύλλη, και της Αγίας Παρασκευής Γεμάτο το κοφίνι, ή το Άι Λιάς κόβει στα φύλλα και η Αγία Μαρίνα Σίκα.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενός συνασπισμού μη κερδοσκοπικού, κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου, για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου και άλλα. Στις 17 Ιουλίου 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης, με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα ad hoc, δικαστήρια εκ των υστέρων συνιστόμενα για να δικάσουν μία υπόθεση, όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης, και αυτήν την περίοδο είναι 106 από τα 192 που συγκροτούν τον ΟΗΕ. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δυσχεραίνοντας την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελώντας τροχοπέδι στην επιβολή της. Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, περνάμε στη στήλη του Σαν σήμερα για να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1912, όπου σαν σήμερα οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. 1936 και σαν σήμερα, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 και σαν σήμερα αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Γουίνστον Τσόρτσιλ, που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973 και σαν σήμερα καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4, Αγχίαλος 46,2, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. 2015 και σαν σήμερα, σε ένα σχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται ο Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, νέα πρόσωπα ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. 1939 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίλβα. Έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2021. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1959 έφυγε από την ζωή η Billie Holiday, η καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, και μιλώ βεβαίως για την σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz.

Να δούμε όμως και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι βλέπω θα είναι γενικά αίθριο. Συνεχίζονται, λέει, τα 35άρια, βοριάδες έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βόρειο-βυτική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Αθεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Και πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως μαζί μας στην παρέα μας και σήμερα βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν Concept Store. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπου εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Φεύγουμε, αλλά επιστρέφουμε και πάλι σε μερικά λεπτάκια.

Τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Ξεκινώ αρχικά με τίτλους και στην συνέχεια μπαίνω σε κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πολίτικα.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και άγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά μέσω του Πολίτικα. Ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ρέθυμνο έπεσε σε περιπολικό προσπαθώντας να διαφύγει. Τραγωδία με 37χρονο στον Άγιο Νικόλαο. Φαλάσαρνα τραυμάτισε μετά από καυγά 65χρονο με ψαλίδι κουράς αρνιών. Ηράκλειο, πότε ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Παραιτήθηκαν Γιάννης Ραγκούσης, Μιλτιάδη Ζαμπάρας και Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μαρφίν, σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική εμπριστική επίθεση. Φωτιά στον Ασπρόπυργο, μήνυμα από το 112. Γενικό νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. 6 μήνες απλήρωτες οι εφημερίες γιατρών. Επιστολή στον Υπουργό για το θέμα. Φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Στις Φλόγες, κατάστημα στον Παλή Ρεθύμνου. Εργάτες δεμένοι με σχοινιά ασφαλείας πάνω στο πρανές του ΒΟΑΚ, αλλά το έργο πάει πολύ πίσω γεμίζοντας αγανάκτηση τους κριτικούς.

Απρόβλεπτες συνέπειες είχε η αγοραπολισία ναρκωτικών στο Ρέθυμνο, καθώς συνελήφθησαν 51χρονος δικυκλιστής και 25χρονος μετά από επεισοδιακή καταδίωξη του πρώτου. Συγκεκριμένα, ο 51χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, προμηθεύτηκε ναρκωτικά από τον 25χρονο, ωστόσο αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη με επικίνδυνους ελιγμούς, με τον 51χρονο τελικά να πληρώνει την προσπάθειά του να ξεφύγει πέφτοντας στο περιπολικό, ενώ τραυματίστηκε από την πρόσκρουση. Και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλάζουμε θέμα. Στο κέντρο υγείας αρχικά και στην συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου μετέβη ένας 65χρονος Κισαμίτης μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στα Φαλάσσερνα με έναν ακόμη Κισαμίτη 55 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν ενώ βρίσκονταν στον κάμπο στα Φαλάσσερνα με αφορμή κάποια ζώα που είχαν εισέλθει σε αγροτική καλλιέργεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης, ο 65χρονος πήγε στο χωράφι του και εκπληκτός είδε μέσα στην καλλιέργειά του να βόσκουν πρόβατα, ενώ εκεί κοντά ήταν και ο βοσκός. Ακολούθησε λεκτικός καυγάς και κάποια στιγμή ο 55χρονος τραυμάτισε τον 65χρονο με ένα ψαλίδι κουράς προβάτων. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στην συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του άλλου άνδρα. Την προανάκριση για το περιστατικό και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Σοκ για την τοπική κοινωνία χωριού του Αγίου Νικολάου. Ένας 37χρονος άνδρας από την Αλβανία εντοπίστηκε απαγχωνισμένος εχθές Πέμπτη, βυθίζοντας το πένθος οικογένεια και συγχωριανούς. Διαμαρτυρία για τις απλήρωτες εφημερίες γιατρών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου αναφέρονται στις απλήρωτες από τον Ιανουάριο πρόσθετες εφημερίες παθολόγων, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων και πνευμονολόγων. Στην επιστολή αναφέρεται: «Κύριε Υπουργέ, τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και την ανησυχία τους για την ασυνεχιζόμενη μη καταβολή των αποζημιώσεων που αφορούν τις επιπλέον εφημερίες των παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων. Οι επιπλέον εφημερίες αυτών των ειδικοτήτων από την πανδημία και μετά αποζημιώνονται μέσω ειδικής χρηματοδότησης και με διαφορετικό τρόπο από τις τακτικές εφημερίες. Ωστόσο, οι αποζημιώσεις αυτές παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026 έως και σήμερα. Εδώ και 6 μήνες οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αμείβονται μόνο για τις 4 πρώτες εφημερίες κάθε μήνα, ενώ οι υπόλοιπες, τις οποίες έχουν κανονικά πραγματοποιήσει, παραμένουν ανεξόφλητες. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος ύψους 300 έως 400 ευρώ μηνιαίως για κάθε γιατρό, γεγονός που αποτελεί κατάφορη αδικία απέναντι σε επιστήμονες που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των νοσοκομείων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Παρά τη σημαντική καθυστέρηση, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή διαβεβαίωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δεδουλευμένων αποζημιώσεων, γεγονός που εντείνει την αγανάκτηση και την ανασφάλεια των εργαζομένων. Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να καταβληθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι οφειλόμενες αποζημιώσεις για το σύνολο των επιπλέον εφημεριών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επανεληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Η πολιτεία οφείλει να σέβεται και να αμείβει έγκαιρα την εργασία των νοσοκομειακών γιατρών, ιδιαίτερα εκείνων που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες του ΕΣΥ και διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των νοσοκομείων.

Φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ολοκληρωτική απώλεια σε ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες. Αποζημίωση ζητούν οι παραγωγοί. Αποζημίωση στο 100% για τη ζημιά στην παραγωγή ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η φωτιά που ξέσπασε προχθές στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προκάλεσε σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες και σε εκτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και ολοκληρωτικές απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο, φέρνοντας σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές παραγωγούς και εκτινοτρόφους που είδαν τις περιουσίες, τα ζώα και τα πλημμυροστάσια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός, ειδικά σε μια περίοδο που τα ζώα κυοφορούν και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε άλλο μέρος, με συνέπεια να χρειάζονται περισσότερες ζωοτροφές, με το κόστος, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, να εκτινάσεται σε απλησίαστα οικονομικά μεγέθη για τους κτηνοτρόφους, την ίδια στιγμή που εκτός από τα χρέη και τα δάνεια, εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι από χίλια μοίρια άλλα προβλήματα, όπως το κόστος παραγωγής, οι πετσοκομμένες επιδοτήσεις και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο και της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προωθεί τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια και οδηγεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους στο ξεκλήρισμα. Η ΕΟΑΣΥ, που από θέση αρχής βρίσκεται πάντα στο πλευρό των βιοπαλαιστών της Υπαίθρου, απαιτεί από τους αρμόδιους φορείς να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι άλλοι καλλιεργητές που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται στο 100% της ζημιάς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αλλάξει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, να αποζημιωνόμαστε ώστε να μπορούμε να παραμένουμε στην παραγωγή μας, διατηρώντας το αντίστοιχο αναγκαίο εισόδημα, όπως και να στελεχωθεί η υπηρεσία με επιστημονικό και άλλο δυναμικό που να καλύπτει τις ανάγκες μας.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με τουριστικά είδη στον Παλί του Δήμου Μυλοποτάμου, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης. Στη λακωνική δήλωση αποχώρησής του ευχαρίστησε τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορεύτηκε από το 2019 έως και σήμερα. Στην συνέχεια της ανεξαρτητοποίησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο κύριος Ζαμπάρας γνωστοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή. Την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Μετά την απαραίτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, το ίδιο πρωινό ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 13 βουλευτές, εντείνοντας την εικόνα διάλυσης στο κόμμα. Το κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να μην έχει τέλος, με την κοινοβουλευτική ομάδα να καταγράφει χθες άλλες 3 νέες ανεξαρτητοποιήσεις, βαθαίνοντας την κρίση στην Κουμουνδούρου. Την έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα επέλεξαν χθες Πέμπτη η Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Ενδεικτικό της νέας βαθιάς κρίσης που βιώνει η Κουμουνδούρου είναι πως την τελευταία εβδομάδα η δύναμη της κοινοβουλευτικής της ομάδας μειώθηκε κατά 13 βουλευτές. Εκτός από τις 3 χθεσινές ανεξαρτητοποιήσεις, πρόκειται για τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρίλο, Γιώργο Ψυχογιό, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Την ίδια ώρα την παραίτησή τους από το βουλευτικό τους αξίωμα ανακοίνωσαν τις περασμένες ημέρες η Σιμεών και Δίκογλου, Γιώργος Καραμέρος και Κατερίνα Νοτοπούλου. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.